της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή, σε μια πρώτη εισαγωγή για τη Θεία Λειτουργία, εξετάσαμε ως προς το δεύτερο μέρος της, την λεγόμενη Λειτουργία του Μυστηρίου, τα βήματα τα οποία είναι διακριτά, μάλιστα τα είχα αριθμίσει σε 14 βήματα, οι καλύτερα βηματισμούς. Μέχρι την κορύφωση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και είχαμε μείνει στον πέμπτο βηματισμό, που ήταν το σύμβολο της πίστεως. Θα κάνω λοιπόν σήμερα μία παρουσίαση και των επομένων βηματισμών, πριν περάσουμε στην βήμα προς βήμα πλέον προσέγγιση του κάθε βηματισμού της Θείας Λειτουργίας. Το έκτο βήμα ή ο έκτος βηματισμός στο δεύτερο μέρος της Λειτουργίας είναι αυτό που ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Η Αγία Αναφορά είναι καταρχήν ένα εκτεταμένο κείμενο, έχει δικά του εσωτερικά μέρη τα οποία μπορούμε να τα διακρίνουμε. Πρώτα ξεκινάμε με έναν επινίκιο ύμνο, εφόσον μέσα στη Βασιλεία είμαστε ενθουσιασμένοι από αυτή την κατάσταση και υμνούμε σαν να έχουμε δώσει τη μάχη και να έχουμε νικήσει. Αυτή είναι η αναφορά που είναι και το κυριότερο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Γιατί αναφορά? Αναφέρουμε τα δώρα μας στον Πατέρα του Χριστού. Και το κέντρο της αναφοράς είναι αυτό που ονομάζουμε επίκληση. Τα αναφέρουμε και επικαλούμαστε τον Ουράνιο Πατέρα να αγιαστούν αυτά τα δώρα και να καθαγιαστούν. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στον ιστορικό χρόνο, ασφαλώς, αλλά αφορούν τον σύμπαντα αιώνα. Στον σύμπαντα αιώνα περιλαμβανόμαστε εμείς οι ζώντες, αλλά περιλαμβάνονται και όλοι οι κεκοιμημένοι. Τους κεκοιμημένους τους διαιρούμε σε τάξεις. Μιλάμε για την κυρία Θεοτόκο, μιλάμε για τους προφήτες, μιλάμε για τους μάρτυρες, για τους όσιους, για τον κλήρο, για τον λαό. Για όλους τελικά μιλάμε, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν διακονήματα. Υπάρχουν δρόμοι που συγκλίνουν και αυτό φαίνεται από τα δίπτυχα. Τα δίπτυχα που κλείνουν αυτό το μέρος της Αγίας Αναφοράς είναι μια καταληκτήρια ευχή όλης της Αγίας Αναφοράς που θέλει να δείξει ότι αυτή η θυσία δεν έγινε μόνο για μας, αλλά γίνεται για τους πάντες, αφού είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Γίνεται και για τους νεκρούς μας, για τους από αιώνων νεκρούς. Γίνεται και για όλους τους ανθρώπους, για όλη δηλαδή τη δημιουργία. Εκεί, σε αυτά τα δίπτυχα, φαίνεται ότι αποδεχόμαστε την πρώτη κλίση που μας έγινε, να διαχειριστούμε δηλαδή τη δημιουργία. Παραλείπω επίτηδες ως βήμα, αλλά θα το αναφέρω όταν έρθει η ώρα του, μια μικρή εκτενή που υπάρχει πριν από το Πάτερ Ημών, η οποία είναι πολύ νεότερη, δεν υπάρχει στην παλαιότερη παράδοση και δεν ξέρω αν υπάρχει και λόγος να υπάρχει. Και μάλιστα το περιεχόμενο αυτής της εκτενούς δεν συνάδει τόσο με αυτό που βιώσαμε στην Αγία Αναφορά. Τα δίπτυχα, για να επανέλθω σε αυτό, ξεκινάνε πρώτα με το όνομα του Επισκόπου. Δηλαδή πρέπει να καταθέσουμε και να γνωρίζουμε σε ποιο το όνομα γίνεται αυτή η λειτουργία. Η αναφορά αυτή στον Επίσκοπο δεν έχει τιμητικό χαρακτήρα, αλλά έχει λειτουργικό χαρακτήρα και είναι ουσιαστικό να ξέρουμε ότι είμαστε κοινότητα που είναι σε κοινωνία με άλλες κοινότητες, με όλες τις κοινότητες και ότι έχουμε κανονικό πρόεδρο, πρόεδρο της Θείας Ευχαριστίας, όπως λέγεται ο Επίσκοπος, και μάλιστα σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν στα δίπτυχα εξαγγέλλεται το όνομα του Επισκόπου, δεν το κάνουμε για να τον τιμήσουμε, το κάνουμε για να φανερώσουμε σε ποιο όνομα τελείται η Θεία Ευχαριστία,
Δηλαδή αν είναι μια σύναξη κανονική, σύμφωνη με τους κανόνες. Και αμέσως μετά τα δίπτυχα ακολουθεί η Κυριακή προσευχή. Γιατί Κυριακή προσευχή? Γιατί πρόκειται να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Το Πάτερ ημών είναι η προσευχή που δηλώνει αυτή την πράξη. Όταν αναφέρεται ο άρτος ο επιούσιος, αναφέρεται ουσιαστικά η Θεία Κοινωνία. Το κείμενο δεν μιλάει για βιωτικές μέρημνες. Γι' αυτό και είναι πάντα συνδεδεμένη αυτή η προσευχή με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μάλιστα, όπως η Θεία Λειτουργία ξεκινάει με την εξαγγελία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το ίδιο και η Κυριακή προσευχή ξεκινάει με μια τέτοια εξαγγελία, με την εξαγγελία του ονόματος του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στους 3 πρώτους στίχους. Και επομένως η Κυριακή προσευχή είναι η δια της Τριάδος μετοχή μας στην αιώνια ζωή. Ακολουθεί μετά την Κυριακή ένας βηματισμός που τον ονομάζουμε κεφαλοκλησία. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνεται. Είναι μια πολύ σημαντική ευχή την οποία λέει ο ιερέας κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσεως της κεφαλής. Η κεφαλοκλησία δείχνει την απόλυτη δια της προαιρέσεως ασφαλώς παράδοσή μας σε αυτό που συνέβη και που περιμένουμε να γίνει δικό μας, δηλαδή στον αγιασμό της κτήσεως, στην έλευση του Χριστού από τον Πατέρα, μιας δεύτερης τρόπον την ασαρκώσεως του Υιού μέσα στην ιστορία και την κοινωνία που θα έχουμε μαζί Του όταν θα κληθούμε να μεταλάβουμε σώμα και αίμα Χριστού. Ακολουθεί η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Αυτή η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία τελείται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εμείς δεν τη βλέπουμε γιατί ο ιερέας είναι στραμμένος προς την Ανατολή με τα νότα του προς εμάς. Αλλά ξέρουμε τι συμβαίνει στην Αγία Τράπεζα. Υψώνονται τα αγιασμένα δώρα προς τον Πατέρα, γίνεται ομελισμός, ο τεμαχισμός να το πούμε με μια απλούστερη λέξη, του άρτου σε μικρές μερίδες και γίνεται και η ένωση του άρτου με τον ίνο μέσα στο ποτήριο, όπου υπάρχει ο ίνος, τοποθετείται ο άρτος. Ακολουθεί η μετάληψη, η οποία ονομάζεται και κοινωνία. Με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης κοινωνία μελών, ενωνόμαστε και μεταξύ μας, γινόμαστε μέλη κατά μυστικό τρόπο και μέσα στη σιγή γινόμαστε μέλη ενός σώματος. Τέλος ακολουθεί η ευχαριστία μετά από αυτήν την ένωση με το σώμα και με το αίμα Χριστού, δηλαδή με την ένωση συγχρόνως με όλα τα μέλη του σώματός Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας αξίωσε για αυτή την πράξη, για αυτό το δώρο που μας έστειλε. 13ος βηματισμός είναι η οπισθάμβωνος ευχή. Είναι ευχή προς τον Πατέρα, όχι προς τον Υιό. Τον Πατέρα δοξολογούμε και ευχαριστούμε και παρακαλούμε. Κατά έναν παράξενο τρόπο το έχουμε ξεχάσει ότι όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή προς τον Πατέρα. Νομίζουμε πως προσευχόμαστε στον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ιερείς τις περισσότερες φορές όταν λένε την οπισθάμβωνο ευχή να στρέφονται στην εικόνα του Χριστού, ενώ η οπισθάμβωνος ευχή γινόταν στο κέντρο του ναού πίσω από τον άμβωνα που βρισκόταν επίσης στο κέντρο του ναού, γι' αυτό και λέγεται οπισθάμβωνος, και είχε ως αποδέκτη τον Πατέρα. Τελευταίος βηματισμός, η απόλυση. Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, την οποία εξετάσαμε σε μια προπροηγούμενη εκπομπή, η απόλυση είναι ευδιάκριτη. Έχουμε τη φράση «απολύεστε εν ειρήνη». Στη Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου έχουμε αυτό που ονομάζουμε διευχών.
Το διευχόν δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Το διευχόν είναι ουσιαστικά μια μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη. Αφήνει ανοιχτά μπροστά τα πάντα. Θυμηθείτε τι λέει αυτό το διευχόν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το διευχόν δεν τελειώνει η λειτουργία. Ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκαν να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρου Σταβόρ. Εκεί στο όρο Σταβόρ οι τρεις μαθητές έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά το διευχόν. Συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Μπορεί η αδυναμία μας να μην μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε, μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.

Ξεκινάμε τώρα μια νέα ενότητα σε αυτές τις εκπομπές που είναι η βήμα προς βήμα προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Όπως δήλωσα σε προηγούμενη εκπομπή, αυτή η προσέγγιση θα γίνει με βάση το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Όμως στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να εξετάσουμε ένα θέμα. Ποια είναι η σχέση της Θείας Λειτουργίας με εβραϊκά αλλά και ελληνικά στοιχεία? Αν θέλουμε να δούμε τι διασώζουν τα αρχαία λειτουργικά κείμενα, θα έπρεπε βέβαια να ανατρέξουμε καταρχήν στην εβραϊκή παράδοση. Αλλά δεν είναι μόνο η εβραϊκή παράδοση που διασώζεται μέσα σε αυτά τα κείμενα. Υπάρχει και μια ελληνική λειτουργική παράδοση, ας την ονομάσουμε τελετουργική. Θέλω να πω ότι η διαμόρφωση της Θείας Λειτουργίας αποτελεί εξέλιξη εβραϊκών ασφαλώς, αλλά και ελληνικών τελετουργιών, με το δικό της όμως ξεχωριστό περιεχόμενο. Η εβραϊκή τελετουργία βασίζεται στο εορτολογικό περιεχόμενο τριών εορτών. Πρώτον, της εορτής του Πάσχα, η οποία κατά κύριο λόγο είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα η εθνική εορτή. Το Πάσχα εορτάζεται ως μνήμη ιστορικού γεγονότος, πέρασμα από προς. Ήταν δου μνήμη ιστορικού γεγονότος, πέρασμα από προς. Ήταν δούλοι και έγιναν ελεύθεροι.

πρώτη πορεία τους. Δεύτερη γιορτή που επηρεάζει αυτό το εβραϊκό τελετουργικό είναι η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή, 50 ημέρες μετά το Πάσχα, είναι μια πανανθρώπινη γιορτή. Είναι η προσφορά των απαρχών, των πρώτων δηλαδή καρπών στον Θεό ή στη θεότητα αν θέλετε. Σε όλους τους λαούς και σε όλες τις θρησκείες βρίσκουμε μια ανάλογη γιορτή στην ίδια περίπου περίοδο, δηλαδή μέσα στον Μάιο προς τον Ιούνιο, που έχουμε τις απαρχές των καρπών. Ωστόσο, στους Εβραίους η Πεντηκοστή είναι και μια μνήμη της σχέσης του λαού με το Θεό του. Την ημέρα της Πεντηκοστής θυμούνται την παράδοση της Διαθήκης του Σινά. Είναι η ημέρα της ιδρύσεως αυτής της Διαθήκης. Και τρίτη μεγάλη γιορτή που επηρεάζει πολύ, όπως είπαμε, το εβραϊκό τελετουργικό είναι η γιορτή του εξυλασμού, πολύ μεγάλη γιορτή για την εβραϊκή παράδοση. Και εδώ έχουμε πάλι μνήμη. Μια μνήμη ανταπόδοσης οφειλόμενων. Οφείλω στο Θεό κάτι και πρέπει να το ανταποδώσω. Αυτή την ημέρα θυμούνται αυτή την οφειλή τους και κάνουν τελετές για να δείξουν ότι η πρόθεσή τους είναι να ανταποδώσουν αυτή την οφειλή με τον αποδιοπομπαίο τράγο, ο οποίος σηκώνει πάνω του όλες τις οφειλές του λαού. Δηλαδή έχουμε μια ιστορική μνήμη, μια μνήμη σχέσης και μια μνήμη ανταπόδοσης. Τα τελετουργικά αυτών των τριών εορτών περνούν μέσα στην τελετουργία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας και κατά τούτο μας ενδιαφέρουν εμάς, και ως προς τον χώρο και ως προς τα τελούμενα. Και έτσι περίπου διαμορφώνεται η λειτουργία των χριστιανών μέχρι και τα μέσα περίπου του δεύτερου αιώνα. Από τα μέσα του δεύτερου αιώνα που οι χριστιανοί αρχίζουν να νιώθουν πιο εδραιωμένοι μέσα στην ιστορία, αρχίζουν να εισάγουν και άλλα στοιχεία τα οποία δανείζονται από την ελληνική τώρα παράδοση. Ως προς τα ελληνικά στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι η Θεία Λειτουργία βασίζεται στο τελετουργικό της τραγωδίας. Θέλω να θυμίσω ότι η τραγωδία δεν είναι καλλιτεχνικό έργο, αλλά είναι θρησκευτική πράξη. Τουλάχιστον οι Έλληνες έτσι την έζησαν την τραγωδία στα κλασικά χρόνια και έτσι την ανέπτυξαν.

Ας δούμε τώρα ποια είναι τα κοινά στοιχεία που εμφανίζονται στη Θεία Λειτουργία και στην Αρχαία Τραγωδία, αλλά και ποιες οι διαφορές. Καταρχήν σας θυμίζω τον περίφημο

Είμαι ορισμό του Αριστοτέλη για την τραγωδία. Σε μια πρόχειρη μετάφραση το διαβάζω. Η τραγωδία είναι μίμηση πράξης σπουδαίας και τελείας. Όταν λέει τέλεια εννοεί ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Που έχει συγκεκριμένη έκταση, μέγεθος εχούσης όπως λέει. Έχει καλλιτεχνικό λόγο σε κάθε ένα από τα δύο της μέρη, που είναι το διαλογικό και τα χωρικά. Έχει ενεργούντα πρόσωπα και όχι απαγγελία του μύθου, επομένως υπάρχει δράση και με την προκαλούμενη συγκίνηση και αγωνία επιφέρει ένα είδος κάθαρσης από ψυχικά παθήματα του ανθρώπου. Αυτός είναι ο περίφημος ορισμός του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης ανακαλύπτει μέσα στην τραγωδία δύο στοιχεία πολύ σημαντικά που τα ονομάζει τα καταποιών και τα καταποσών. Η ποιότητα και η ποσότητα. Όταν λέει ποιόν εννοεί το περιεχόμενο ασφαλώς. Ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο? Ο μύθος. Η σύνθεση δηλαδή των πραγμάτων, τα ήθη, που είναι οι χαρακτήρες των προσώπων, οι λέξεις, είτε ως γλώσσα είτε ως μέτρο, η διάνοια, η σκέψη δηλαδή, το να μπορεί κανείς να πει αυτά που είναι παρόντα και αυτά που αρμόζει να πει, η όψη, θα λέγαμε τα σκηνικά που παίζουν ένα ρόλο στην τραγωδία. Και ασφαλώς η μελωδία. Αυτά είναι τα καταποιών της τραγωδίας, η ποιότητα δηλαδή της τραγωδίας. Το ποσόν της τραγωδίας είναι η διαίρεσή της σε πρόλογο, επεισόδια, έξοδο. Ανάμεσα σε αυτά τα τρία, πρόλογο, επεισόδια και έξοδο, υπάρχουν χωρικά και στάσιμα ή και κομμός, δηλαδή θρηνοδία. Κατά τούτο λοιπόν η τραγωδία αποτελείται από τέσσερα χωρικά, τρία επεισόδια και έξοδο. Αυτή είναι η κλασική διαίρεση τραγωδίας. Επιμένω, και το βλέπω και σε άλλες μελέτες, όλα όσα συμβαίνουν στη τραγωδία συνεχίζονται με τη Θεία Λειτουργία. Τα καταποιών και τα καταποσών μέρη υπάρχουν στη Θεία Λειτουργία. Η μορφή υπάρχει, το νόημα υπάρχει και ο σκοπός υπάρχει. Στην τραγωδία υπάρχει πομπή και στη Θεία Λειτουργία. Έχουμε δύο πομπές μάλιστα στη Θεία Λειτουργία διακρινόμενες ευθέως, αλλά έχουμε και άλλες μικρές πομπές μέσα στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει διάλογος, αντιφωνία χορού και υποκριτών στην τραγωδία, λαού και ιερέα στη Θεία Λειτουργία, όπου ο ιερέας είναι ο πρωταγωνιστής. Υπάρχουν επίσης τρεις πύλες, η κεντρική και οι άλλες δύο, η είσοδος από την Ύπεθρο και η είσοδος από την πόλη. Βέβαια στην εξέλιξη η μία είσοδος σχεδόν έχει ατονίσει, αλλά υπάρχουν όμως οι τρεις είσοδοι. Υπάρχει επίσης η θυμέλη, ο βωμός δηλαδή. Ασφαλώς υπάρχει. Μπορεί να είναι σε άλλο σημείο, προς το ανατολικό μέρος, αλλά η θυμέλη υπάρχει. Υπάρχουν τα δρόμενα με επίκεντρο τη θυσία, που αποτελεί αφετηρία λατρευτική, αλλά και περιεχόμενο όλων των έργων, της τραγωδίας. Επίσης υπάρχει και στην εβραϊκή τελετουργία και στην ελληνική τραγωδία η σημαντική της γλώσσας. Αυτό θέλω λίγο να το υπογραμμίσω. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην τραγωδία, επειδή είναι θεολογική γλώσσα, δηλαδή θρησκευτική γλώσσα, δεν είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα φιλοσοφικά έργα ή σε άλλα πεζά έργα. Κατά ανάλογο τρόπο βλέπουμε τη διαμόρφωση μιας λειτουργικής γλώσσας και στην εβραϊκή παράδοση. Ας δούμε τώρα στα τα δικά μας κείμενα λατρείας, όπου και εκεί έχουμε λειτουργική γλώσσα, μέσω της οποίας οι λέξεις παίρνουν μια ιδιαίτερη σημαντική.
Υπάρχουν παραδείγματος χάρη στην τραγωδία, υπάρχουν και σε εβραϊκές γιορτές, οι προφητείες και πάντα η επιθυμητή εκτέλεσή τους ή η αναζήτηση της εκτέλεσης των προφητείων. Στην ελληνική τραγωδία υπάρχει ως μαντεία, στην εβραϊκή τραγωδία υπάρχει ως προφητεία. Και πάντως και στις δύο αυτές παραδόσεις κυριαρχεί η παρουσία του Θεού. Στην τραγωδία είναι ο Απόλλων, ο οποίος μάλιστα είναι Υιός και Λόγος του Θεού. Τέλος, άλλα δύο στοιχεία που υπάρχουν στην τραγωδία και υπάρχουν και στη λειτουργία είναι η αναγνώριση. Πάντα υπάρχει μια αναγνώριση του ήρωα που είναι κρυμμένος, του Θεού που είναι κρυμμένος, του πρωταγωνιστή που είναι κρυμμένος. Δηλαδή υπάρχει η αποκάλυψη μιας αλήθειας. Και τέλος υπάρχει η κάθαρση ως ο επιζητούμενος σκοπός.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για διαφορές και ομοιότητες που έχει η Θεία Λειτουργία με την αρχαία τραγωδία. Κυρίως όμως από τις διαφορές θα καταλάβουμε πόσο αλλού μας πάει η λειτουργία και σε σχέση με τα τελούμενα στην εβραϊκή παράδοση και σε σχέση με τα τελούμενα στην ελληνική παράδοση. Παραδείγματος χάρη, ο χρόνος και στους Εβραίους και στους Έλληνες είναι κυκλικός. Είναι εκπλήρωση παρελθόντων μύθων. Ενώ στη Θεία Λειτουργία ο χρόνος έρχεται από το μέλλον, όχι από το παρελθόν. Έρχεται από τα έσχατα. Είναι ουσιώδες στοιχείο διαφοράς. Οι ιερείς στην τραγωδία δεν έχουν ανάγκη από κοθόρνους, δηλαδή υποδήματα που τους βάζουν πάτους πολλούς για να υψωθούν. Στη Θεία Λειτουργία οι ιερείς είναι ανυψωμένοι, αλλά από αόρατη δύναμη, από τη χάρη του Θεού. Η χάρη τους ανυψώνει και όχι τα υποδήματα. Αλλά η ουσιώδης νομίζω διαφορά βρίσκεται σε μια λέξη που απουσιάζει από τη Θεία Λειτουργία, ή μάλλον θέλουμε να πιστεύουμε ότι απουσιάζει. Τουλάχιστον απουσιάζει από την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία και πρόκειται για τη λέξη μίμηση. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι η τραγωδία είναι μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας. Η λειτουργία δεν είναι μίμησης, δεν μιμούμεθα μια πράξη, αλλά είναι δημιουργία πράξης, εγγενιασμός κάθε φορά μιας πράξης. Κάθε φορά δημιουργούμε μια πράξη η οποία λαμβάνει το είναι της από το μέλλον. Να μείνω λίγο σε αυτό το σημείο. Σε όλο το χριστιανικό κόσμο ήταν μια θεμελιώδης πράξη η Θεία Ευχαριστία και εξακολουθεί να είναι. Δηλαδή μέσα στο εδώ και τώρα σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Μπορεί να χρησιμοποιεί στοιχεία ιστορικά. Παραδείγματος χάρη, την παράδοση από τον Ιησού του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας κατά την τέλεση του μυστικού δείπνου. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, δεν έρχεται από το μέλλον, έρχεται από το παρελθόν. Αλλά το παρελθόν ήδη παίρνει νόημα ως μέλλον με τη φράση αμέσως μετά το δείπνο που τους λέει «Δεν θα ξαναπιώ από αυτό το κρασί μέχρι να το πιω καινούριο στην βασιλεία του Πατρός». Επομένως αυτό το κρασί γίνεται κρασί του μέλλοντος και όχι του παρελθόντος. Μετά από αυτή την παρένθεση μεγάλη, ομολογώ και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, πάμε στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο πρώτο μέρος, λειτουργία του λόγου, δηλαδή διδακτικό μέρος. Θα διδαχτούμε και όσοι είμαστε βαπτισμένοι και όσοι δεν είμαστε βαπτισμένοι, αλλά επιθυμούμε να μοιηθούμε, να κάνουμε δηλαδή αυτό το μεγάλο άλμα. Η έναρξη γίνεται με την εξαγγελία του τρόπου, του χρόνου και του περιεχομένου που έχει η Θεία Λειτουργία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εξαγγέλλεται ότι πρόκειται για τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα μια Βασιλεία που δεν έχει χρόνο. Το νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων δηλώνει απουσία χρόνου. Ξέρουμε τι σημαίνει νυν, τώρα. Ξέρουμε τι σημαίνει αΐ, πάντοτε. Και μας τα γκρεμίζει όλα όσα ξέρουμε το και εις τους αιώνας των αιώνων που δεν ξέρουμε τι είναι. Έτσι χρησιμοποιούμε χρονικό προσδιορισμό, αλλά τον χρησιμοποιούμε κατά άχρονο τρόπο. Και αυτό γίνεται επειδή έχουμε ανάγκη από έναν χρόνο, δεν μπορούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι που τις συμβάσεις αυτές τις έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν είναι ο χρόνος της ιστορίας, είναι ένας χρόνος που εμπεριέχει την ιστορία, αλλά είναι και ένας χρόνος μεταϊστορίας. Θέλω να πω ότι αυτή η έναρξη, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, δεν υπήρχε απαρχής στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας. Άρχισε να εμφανίζεται πολύ αργά, γύρω στον 4ο αιώνα. Αυτό οφείλεται στη δογματική επεξεργασία που έγινε, δηλαδή απλούστερες εκφράσεις εμπεριείχαν ασφαλώς μέσα τους και κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν. Αυτές οι, οι παρερμηνίες που εμφανίστηκαν μέσω των διαφόρων αιρετικών ομάδων οδήγησαν τους μεγάλους δασκάλους, τους πατέρες μας, στις διασαφηνίσεις και έτσι διαμόρφωσαν αυτές τις, να τις πούμε, τις διατυπώσεις. Έπρεπε λοιπόν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας να διατυπώσουν με τέτοιους τρόπους την εμπειρία τους, ώστε να μην κινδυνεύει να παρερμηνευτεί η εμπειρία που ζούμε στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό συνέβη γύρω στον 4ο αιώνα. Μάλιστα αποδίδεται ως έργο των μεγάλων Καπαδοκών πατέρων και κατά τούτο υπάρχει η συμβολή των Καπαδοκών πατέρων σε αυτή τη διατύπωση. Η έννοια της βασιλείας ασφαλώς υπάρχει και στους προηγούμενους αιώνες, πάντα υπήρχε η αναζήτηση της βασιλείας, αλλά με αυτή τη διατύπωση εισέρχεται στα κείμενα της λειτουργίας από τον 4ο αιώνα. Το άλλο που θέλω επίσης να σημειώσω είναι ότι τον 4ο αιώνα εισάγεται αυτή η διατύπωση, αλλά δεν εισάγεται όπως την έχουμε σήμερα. Εισάγεται όταν γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου. Τότε υπήρχε αυτή η διατύπωση. Με την είσοδο του Ευαγγελίου ουσιαστικά άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Αργότερα εισήχθη ένα άλλο στάδιο, γιατί υπήρχουν οι μη βαφτισμένοι. Για τους βαφτισμένους θα μπορούσε κανείς να αρχίσει ακόμα και μετά τα αναγνώσματα τη Θεία Λειτουργία. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι βαφτισμένοι και αυτοί πρέπει να καταλάβουν ότι όλη η ζωή είναι ευλογημένη, όλη η ζωή και όλη η ιστορία είναι ευλογημένες ή αν θέλετε όλη η ζωή πρέπει να είναι ευλογημένη. Έτσι ενσωματώσανε και τα αιτήματα αυτά που ονομάζονται ειρηνικά και η έναρξη της Θείας Λειτουργίας πήγε πριν από την εκφώνηση των αιτημάτων προς το Θεό. Δηλαδή πριν από την εκφώνηση της προσευχής, αυτό που λέει ο Άγιος Ιουστίνος το 120 περίπου μετά Χριστόν, ότι μαζευόμαστε και αρχίζουμε να προσευχόμαστε.

Ονομάζουμε ειρηνικά μια ομάδα ετοιμάτων και τα ονομάζουμε έτσι επειδή ξεκινάν με τη λέξη ειρήνη. Αυτά τα αιτήματα είναι δεήσεις, δηλαδή προσευχητικά κείμενα προς τον Θεό. Σιγά σιγά γίνονται σύντομα. Αυτά τα αιτήματα είναι 9. Στις φυλάδες είναι 10 σήμερα, επειδή ως ξεχωριστό αίτημα βάζουμε ανάμεσα στον 5ο και στο 6ο ένα αίτημα για τις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου. Δηλαδή αυτό που λέμε για τις κυβερνήσεις μας, τους ηγέτες μας, το στρατό μας, τον οποίο μάλιστα και ονομάζουμε φιλόχριστος αυτά τα αιτήματα. Τώρα αυτό τι σημαίνει, ότι ο στρατός αγαπά το Χριστό ή ο Χριστός αγαπά το στρατό, κανείς δεν το έχει καταλάβει. Αυτά τα αιτήματα τα εξαγγέλει ο διάκονος. Ο διάκονος βρίσκεται ανάμεσα στον επίσκοπο και στο λαό. Είναι αυτός που συνδέει τον επίσκοπο με το λαό. Αυτά τα αιτήματα πρέπει να τα αναπέμψουμε όντας σε μια κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να βρεθούμε σε μια κατάσταση για να αναπέμψουμε τα προσευχητικά μας αιτήματα προς τον Ουράνιο Πατέρα. Και η κατάσταση αυτή που μας καλεί να βρεθούμε είναι η κατάσταση της ειρήνης. Πρέπει να βρεθούμε δηλαδή σε ειρηναία κατάσταση ή τουλάχιστον να θέλουμε να είμαστε σε ειρηναία κατάσταση, να την αναζητάμε αυτή την κατάσταση για να μπορούμε να εκφέρουμε αυτά τα αιτήματα που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας σχολιασμός της σχέσης του Θεού και του ανθρώπου. Ουσιαστικά είναι διάλογος. Την απάντηση την ξέρουμε όμως, γι' αυτό η απάντηση δεν εκφωνείται. Το ότι είναι πολυέλεος και πολυέσπναχνος και αληθινός ο Κύριος, αυτό το ξέρουμε. Δεν το εκφωνούμε. Εκφωνούμε μόνο το αίτημά μας σε αυτόν τον διάλογο. Λοιπόν, όταν μιλάμε για ειρήνη, επειδή μερικά από τα αιτήματα μπορούν να μας παρασύρουν και να μας παγιδεύσουν, δεν εννοούμε την εξωτερική ειρήνη. Δεν εννοούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα κίνημα ειρήνης, παραδείγματος χάρη. Εννοούμε άλλη ειρήνη, την οποία αναζητούσαν οι μαθητές από τον Χριστό και ο Χριστός τους έλεγε ότι τέτοια ειρήνη εγώ δεν μπορώ να δώσω, ενδοκοσμική ειρήνη, αλλά μπορώ να σας δώσω μια ειρήνη δικιά μου, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωση. Είναι μια άλλη ειρήνη την οποία ο ίδιος θα την ονομάσει άνωθεν ειρήνη και αυτό το εκφωνούμε και εδώ, υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Ξεκινάει αυτή η αναζήτηση ως διαμαρτυρία απέναντι στο αίτημα της ειρήνης ήδη από τον λόγο των προφητών. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ είναι από αυτούς που έχουν αναπτύξει αυτή τη διαφορά της ειρήνης του κόσμου τούτου και της ειρήνης του Θεού. Οι άνθρωποι ζητάνε την επίγεια ειρήνη και οι βασιλείς του Ισραήλ και οι ιερείς συνεχώς παρών είναι ο πόλεμος και ζητάνε την απουσία του πολέμου. «Ζητείτε ειρήνη και μόνο πόλεμο κάνετε», καταγγέλει ο Ιεζεκιήλ. Επομένως πρέπει να αναζητηθεί μια άλλη ειρήνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη βιβλική παράδοση ο χαιρετισμός του Χριστού, ο ιδιότυπος αυτός, ιδιόμορφος και ιδιαίτερος χαιρετισμός του Χριστού είναι η λέξη ειρήνη. Ειρήνη ημίν. Οπότε και παίρνει ιδιότερο χαρακτήρα αυτός ο χαιρετισμός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μετά την Ανάσταση. Η μια ειρήνη είναι εσωτερική. Αν μπορέσει να αποκτήσει την εσωτερική ειρήνη, συμβάλλεις και στην εξωτερική. Αυτό είναι μια συνέπεια την οποία δεν τη σχολιάζουμε ως συνέπεια. Είναι η συνέπεια μιας εσωτερικής ειρήνης. Αν δεν υπάρχει μια εσωτερική ειρήνη, να το πω διαφορετικά με ψυχολογικό όρο, η ειρήνευση του ανθρώπου με τον εαυτό του, η ειρήνευση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του και η ειρήνευση του ανθρώπου τελικά με τον Θεό, αν δεν υπάρχει τέτοια ειρήνη, καμιά προκοπή του βίου δεν μπορεί να προχωρήσει. Το πρόβλημα σήμερα, και γιατί σήμερα και όχι πάντοτε, το πρόβλημα της ανθρώπινης κοινωνίας είναι η απουσία αυτής της εσωτερικής ειρήνης.
Η βιβλική παράδοση και αργότερα η πατερική παράδοση μας λέει ότι μια τέτοια ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν την αντιληφθούμε ενυποστασιασμένη. Δηλαδή αν δεν την αντιληφθούμε ως πρόσωπο τελικά. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Χριστός. Μόνο η σχέση με τον Χριστό μπορεί να επιφέρει αυτή την ειρήνη. Δεν την έχω αποκτήσει αυτή τη σχέση. Ξεκινάω την άσκηση για να την αποκτήσω. Έτσι η ζωή ενός πιστού χριστιανού είναι μια συνεχής οδηπορία, μια συνεχής άσκηση για την έβρεση αυτής της σχέσης και την εγκατάσταση αυτής της ειρήνης εντός του και γύρω του. Η αναζήτησή της και ο δρόμος πλέον γίνεται δρόμος συνεχούς ασκήσεως για να επιτύχω αυτή την άνωθεν ειρήνη.

Τα δύο λοιπόν πρώτα αιτήματα των ειρηνικών έχουν να κάνουν με αυτή την ειρήνη που δεν είναι μόνο ειρήνη μιας μικρής κλειστής κοινότητας, αλλά είναι ειρήνη για όλο τον κόσμο και για την ένωση όλων των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να ειρηνέψει ο κόσμος από κακά και δεινά, αλλά κατ' ουσίαν θέλουμε να αποκτήσει θεογνωσία, δηλαδή να βρεθεί ένας δρόμος ώστε όλος ο κόσμος να γνωρίσει τη χάρη του Θεού και τη χαρά του να είσαι με το Θεό. Αμέσως μετά στο τρίτο αίτημα ερχόμαστε λίγο πιο κοντά και μιλάμε για μία αποστολή. Η αποστολή μας είναι να σώσουμε τον κόσμο. Γιατί να σώσουμε τον κόσμο? Όχι γιατί θέλουμε να είμαστε σωτήρες ανθρώπων, αλλά γιατί έχουμε κληθεί να είμαστε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε έναν κόσμο και μας τον παρέδωσε να τον διαχειριστούμε. Γι' αυτό θέλουμε αυτόν τον κόσμο να τον κάνουμε ξανά σώο, να τον κάνουμε κόσμο του Θεού. Η σωτηρία επομένως δεν έχει ηθικό περιεχόμενο, αλλά έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και αναφέρεται στον αγιασμό της δημιουργίας, στον αγιασμό της κτίσεως. Και έχουμε μία ευθύνη και μία αποστολή για να συμβεί αυτό το πράγμα. Αφού μιλήσαμε λοιπόν για αυτή την αποστολή, δηλαδή την προαίρεσή μας να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, αυτό θέλουμε, μπορούμε δεν μπορούμε είναι άλλο θέμα, πάμε να μιλήσουμε για την ενορία μας, την κοινότητά μας. Ο οίκος μας δεν είναι ο ιδιωτικός οίκος, είναι ο οίκος ως ενορία, ως κοινότητα, ως ομάδα που αποτελείται από μέλη της κοινότητας του Χριστού. Σε αυτόν τον οίκο μέσα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει, έχουν εισαχθεί σε αυτόν τον οίκο, έχουν πίστη, έχουν ευλάβεια, έχουν φόβο Θεού. Οι ισιώντες, όπως τους λέει αυτή η εκφώνηση. Γι' αυτό, για αυτόν τον οίκο μπορούμε να ζητήσουμε από το Θεό αυτή την ειρήνη που υπονοείται. Το τέταρτο αίτημα, η τέταρτη προσευχητική πρόταση των ειρηνικών αναφέρεται στους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς όπου γης και όπου χρόνου, θα έλεγα μάλιστα, επιτρέψτε μου, ζώντων και τεθνεώτων, στρατευόμενης και θριαμβεύουσας εκκλησίας. Και πάμε στο πέμπτο αίτημα που θέλω εδώ λίγα πράγματα να πω. Ξεκινάει με το υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε. Το έχω πει και άλλη φορά σε αυτές τις εκπομπές, όταν μιλήσαμε για την εκτενή μετά τον καθαγιασμό. Δεν πρόκειται για τιμητική προσφώνηση. Δεν θέλουμε να τιμήσουμε τον Αρχιεπίσκοπο ή τον Επίσκοπο. Πρόκειται για ουσιώδη προσφώνηση. Πρέπει να ακουστεί το όνομα του Επισκόπου, του οποίου το όνομα τελείται η Θεία Ευχαριστία. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Θείας Ευχαριστίας, είτε είναι παρόν με φυσική παρουσία, είτε είναι παρόν με τον εντολοδόχο του, τον ιερέα. Πρέπει να ξέρουμε ποιος επίσκοπος εγγυάται ότι αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι είναι τραπέζι της Εκκλησίας και δεν είναι τραπέζι ατόμων που έχουν κοινή ιδεολογία, που έχουν κοινά συμφέροντα, που έχουν κοινές απόψεις. Δεν έχουμε απόψεις στη Θεία Λειτουργία, ούτε ιδέες έχουμε στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία παραδιδόμαστε ως μέλη σώματος Χριστού και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας έχει παραδοθεί. Η παράδοση που λέμε στη Θεία Λειτουργία λειτουργεί αμφίδρομα. Δεχόμαστε αυτό που μας παραδόθηκε και παραδιδόμαστε σε αυτό που μας παραδόθηκε. Υπάρχει λοιπόν επικεφαλής, ο πατήρ της κοινότητος, ο επίσκοπος, και υπάρχουν κάτω από τον επίσκοπο τα μέλη αυτής της οικογένειας, τα οποία αποτελούνται από κλήρο και από λαό. Μέσα σε αυτόν τον κλήρο και τον λαό υπάρχουν άνθρωποι που διακονούν και θέλουμε να δεηθούμε για αυτούς ιδιαίτερα. Είναι και ένα είδος έμεσης ευχαριστίας, τουλάχιστον σε αυτούς που διακονούν μέσα σε αυτόν τον συγκεκριμένο οίκο. Το έκτο αίτημα αναφέρεται στην πόλη.
είναι αίτημα για την πόλη στην οποία κατοικούμε. Παρεμβάλλεται ένα αίτημα που το ακούμε σήμερα υπέρ του ευσεβού σημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Το αφήνω λίγο ασχολίαστο αυτό το αίτημα, γιατί είναι ένα, επιτρέψτε μου να πω, σκανδαλώδες αίτημα. Θέλει πολύ συζήτηση αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την πόλη. Έχουμε πόλη που ζούμε. Η πόλη σημαίνει ότι είμαστε μέλη μιας κοινότητας. Υπάρχουν όμως άτομα που είναι έξω από αυτή την κοινότητα και ζούνε σε αυτή την πόλη. Είναι εν δυνάμει πολίτες και αυτοί της πόλης, τώρα μπορώ να μιλήσω, της ουράνιας πόλης, δηλαδή της πόλης που θέλουμε να είναι πόλη Αγία, πόλη του Θεού. Υπέρ της πόλεως ταύτης λέμε, αλλά θέλουμε όλος ο κόσμος να εξαγιαστεί κάποτε και αυτό προσθέτουμε πάσης πόλεως και χώρας. Τέλος, για να περάσουμε στο 7ο αίτημα, για να μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να είμαστε σε σχέση με τον Κύριο, πιστεύουμε ότι θα θέλαμε, η αδυναμία μας το θέλει αυτό το πράγμα, να ζούμε και με μια εξωτερική ειρήνη. Θέλουμε να λείπουν τα βάσανα, οι πόλεμοι, η πόνη. Την εξωτερική δεν μπορούμε να την επιτύχουμε όσο υπάρχουν άνθρωποι που μας επιβουλεύονται ή όσο εμείς οι ίδιοι επιβουλευόμαστε τους εαυτούς μας από δυνάμεις που είναι υπεράνω της θελήσεώς μας. Γι' αυτό ας εντοπίσουμε την ειρήνη σε απουσία κινδύνων. Αυτό που λέει και η Κυριακή Προσευχή και που τους ονομάζει αυτούς τους κινδύνους πειρασμούς. Εκεί παρακαλούμε το Θεό να μην επιτρέψει να έρθουν οι πειρασμοί. Τι είναι οι πειρασμοί? Οι πειρασμοί είναι η απουσία εκείνων των στοιχείων που κάνουν τον τρόπο της ζωής μας άτακτο, που φέρνουν σύγχυση στον τρόπο της ζωής μας. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στην ιστορία. Στην ιστορία υπάρχουν στοιχεία, χαοτικά μερικές φορές στοιχεία, μη ελεγχόμενα μερικές φορές στοιχεία, οι πειρασμοί δηλαδή της ιστορίας, που πολλές φορές μας πλήττουν και μας πλήττουν με τρόπο οδυνηρό. Γι' αυτό μιλάμε για ευκρασία αέρων. Ο αέρας που υπάρχει γύρω μας να είναι ζωογόνος. Μιλάμε για εφορία των καρπών της γης, αυτά που καλλιεργούμε να δίνουν καρπούς. Και μιλάμε και για καιρούς ειρηνικούς, να μην επιτρέπει ο Θεός να ξεσπάνε πόλεμοι. Και επίσης στο 8ο αίτημα αναφερόμαστε σε αυτούς που είναι εμπερίστατοι στη ζωή τους, για αυτούς που οι βιωτικές ανάγκες τους πνίγουν. Μιλάμε για προσκυνηματικές καταστάσεις, δηλαδή για ταξιδιώτες που περπατούν στους δρόμους, για ανθρώπους που αρρωσταίνουν, που υποφέρουν, για ανθρώπους που είναι εχμάλωτοι. Ζητάμε για όλους αυτούς τη Θεία Προστασία. Ζητάμε την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Και τα ειρηνικά συνοψίζονται με το 6ο αίτημα, να μας απαλλάξει ο Θεός από κάθε θλίψη, από κάθε οργή, από κάθε κίνδυνο και από κάθε ανάγκη. Το ξαναλέω. Θλίψη, οργή, κίνδυνο, ανάγκη. Είναι 4 λέξεις κλειδιά. Η θλίψη μπορεί να προέρχεται από στοιχεία που είναι έξω από το θέλημά μας. Η αρρώστια μας φέρνει θλίψη. Ο θάνατος μας φέρνει θλίψη. Η διαμάχη με έναν άλλον άνθρωπο μας φέρνει θλίψη. Η απουσία αγάπης μας φέρνει θλίψη. Να μην ζούμε τέτοιες θλίψεις. Να μην έχουμε οργή. Η οργή σε όλη την Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη θεωρείται από τις γενεσιουργές δυνάμεις της εσωτερικής αταξίας του ανθρώπου και της αταξίας που έχει με τους άλλους ανθρώπους. Ο κίνδυνος επίσης, μια πολύσιμη λέξη που εμπεριέχει πάρα πολλές έννοιες, χιλιάδες κίνδυνοι ανά πάσα στιγμή, και να μην βρισκόμαστε σε ανάγκη, να μην μας οδηγεί η ανάγκη σε αρνήσεις χαράς,
σε αρνήσεις χάριτος, θα έλεγε κανείς, να μην μας οδηγεί σε πράξεις που δεν συμβιβάζονται με τη σχέση μας με τους άλλους. Αυτά είναι τα 9 αιτήματα για όλους όσους είναι συναθροισμένοι μέσα σε ένα ναό του Κυρίου. Τα αιτήματα αυτά επαναλαμβάνονται σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις, μερικές φορές κάποιες εξειδικευμένες προσθήκες, αλλά πηγάζουν από την κεντρική ακολουθία που είναι η Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

περί κολάσεως και εξωτέρου πυρός μυστικιστική θεώρησης. Πατέρες και δάσκαλοι, σκέφτομαι τι είναι η κόλαση και λέω πως είναι το μαρτύριο του να μην αγαπάει κανείς. Μια φορά μέσα στο άπειρο, το άμετρο σε χρόνο και σε διάστημα, δόθηκε σε μια πνευματική ύπαρξη με την εμφάνισή της στη γη η δυνατότητα να πει στον εαυτό της «Υπάρχω και αγαπάω». Μια φορά μονάχα, μονάχα μια φορά, της δόθηκε μια στιγμή αγάπης, ενεργητικής, ζώσης, και γι' αυτό της δόθηκε η επίγεια ζωή και μαζί με αυτήν ο καιρός και οι διορίες. Και τι έγινε λοιπόν? Αυτή η ευτυχισμένη ύπαρξη αρνήθηκε το ανεκτίμητο δώρο. Δεν το εκτίμησε, δεν το αγάπησε, το κοίταξε κοροϊδευτικά και έμεινε ανέσθητη. Όταν μια τέτοια ύπαρξη φύγει από τη γη, βλέπει τους κόλπους του Αβραάμ, κουβεντιάζει με τον Αβραάμ, όπως μας λέει η παραβολή περί Λαζάρου και Πλουσίου. Ατενίζει και τον Παράδεισο. Μπορεί να πλησιάσει και τον Κύριο. Μα αυτό ακριβώς είναι το μαρτύριό της. Ότι ανεβαίνει στο Θεό χωρίς να έχει αγαπήσει. Γιατί αγγίζει εκείνους που έχουν αγαπήσει και που αυτή είχε περιφρονήσει την αγάπη τους. Και τώρα βλέπει καθαρά και θα πει μόνος του στον εαυτό του: «Τώρα πια κατέχω τη γνώση και αν και διψάω να αγαπήσω, δεν θα υπάρχει πια κανένας άθλος στην αγάπη μου. Δεν θα υπάρχει ούτε θυσία, γιατί τελείωσε η επίγεια ζωή μου και δεν θα έρθει ο Αβραάμ να μου δώσει έστω και μία σταγόνα ζώντος ύδατος, δηλαδή να μου ξαναδώσει το δώρο της επίγειας ζωής που είχα πρώτα, για να δροσίσει τη φλόγα της δίψας μου για πνευματική αγάπη που με φλογίζει τώρα και που την περιφρονούσα όσο ήμουνα στη γη. Δεν έχω πια ζωή και δεν θα υπάρξει πια καιρός, και αν ακόμα θα ήμουν πρόθυμος να θυσιάσω τη ζωή μου για τους άλλους, είναι αργά πια, γιατί πέρασε εκείνη η ζωή που θα μπορούσα να την κάνω θυσία στην αγάπη, και τώρα μία άβυσσος χωρίζει εκείνη τη ζωή από την τωρινή μου ύπαρξη. Μιλάνε για φλόγες υλικές που έχει η κόλαση. Δεν εξετάζω αυτό το μυστήριο γιατί τρομάζω. Μα σκέφτομαι πως και αν ακόμα υπήρχαν υλικές φλόγες, τότε, μα την αλήθεια, οι κολασμένοι θα τις δέχονταν με χαρά, γιατί με τα φυσικά μαρτύρια θα ξεχνούσαν έστω και για μια στιγμή το ψυχικό μαρτύριο που είναι πολύ πιο τρομερό. Μα ούτε και είναι δυνατόν να τους απαλλάξει κανείς από αυτό το ψυχικό μαρτύριο, γιατί δεν είναι εξωτερικό, μα το έχουν μέσα τους. Μα κι αν ήταν δυνατόν να τους απαλλάξουν, τότε έτσι νομίζω θα γίνονταν ακόμα πιο πικρά δυστυχισμένοι. Γιατί και αν ακόμα τους συγχωρούσαν οι δίκαιοι από τον Παράδεισο, βλέποντας τα μαρτύρια τους και τους καλούσαν κοντά τους, αγαπώντας τους απεριόριστα, και πάλι τα μαρτύρια τους θα μεγάλωναν, γιατί ίσα ίσα με αυτήν τη συγνώμη θα μεγάλωνε και η δίψα τους για ανταπόδοση αγάπης, για αγάπη ενεργητική και γεμάτη ευγνωμοσύνη που τους είναι αδύνατον πια να δείξουν. Ωστόσο σκέφτομαι ταπεινά πως όταν θα παραδεχτούν πως τους είναι αδύνατο να ξαλαφρώσουν κάπως, γιατί
παίρνοντας την αγάπη των δικαίων και μην έχοντας τη δυνατότητα να την ανταποδώσουν, θα υποταχτούν και θα ταπεινωθούν και θα κερδίσουν έτσι κάτι σαν ομοίωμα της ενεργητικής αγάπης, της ενεργητικής αγάπης που περιφρονούσαν στη γη και μιας πράξης που κάπως μοιάζει με εκείνη. Λυπάμαι, αδερφοί μου και φίλοι μου, που δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά αυτό. Όμως αλίμονος εκείνους που αυτοκαταστράφηκαν πάνω στη γη. Αλίμονος εκείνους που αυτοκτόνησαν. Νομίζω πως δεν μπορούν να υπάρξουν πιο δυστυχισμένοι από αυτούς. Είναι αμαρτία, μας λένε, να προσευχόμαστε για αυτούς στο Θεό και η Εκκλησία εξωτερικά, σαν πως να τους αποδιώχνει. Μα η ψυχή μου μου λέει πως θα μπορούσαμε να δεηθούμε και για αυτούς. Δεν θα θυμώσει ο Χριστός για ένα δείγμα αγάπης. Εγώ προσευχόμουν όλη μου τη ζωή μέσα μου για αυτούς. Σας το εξομολογούμε, πατέρες και δάσκαλοι, μα και τώρα προσεύχομαι για αυτούς κάθε μέρα. Ω, υπάρχουν και άνθρωποι που φτάσανε στην κόλαση, αλαζόνες και θηριώδεις, παρόλη την αδιαφιλονίκητη γνώση και την ενατένιση της αναντήρητης αλήθειας. Υπάρχουν μερικοί φρικαλαίοι που πήγαν με το μέρος του σατανά και το αλαζονικό του πνεύμα. Αυτοί θέλανε μονάχοι τους την κόλαση και δεν μπορούν να τη χορτάσουν. Αυτοί είναι πια εθελοντές κολλασμένοι. Καταράστηκαν μονάχοι τους τον εαυτό τους, γιατί καταράστηκαν το Θεό και τη ζωή. Τρέφονται με την άγρια αλαζονία τους, όπως ένας πεινασμένος που βρέθηκε στην έρημο και άρχισε να βυζένει το ίδιο του το αίμα. Μα δεν θα χορτάσουν εις τους αιώνας των αιώνων, γιατί δεν δέχονται να τους συγχωρέσουν και φοβούνται το Θεό που τους καλεί κοντά τους. Δεν μπορούν να κοιτάξουν χωρίς μίσος το Θεό και απαιτούν να μην υπάρχει Θεός της ζωής. Απαιτούν να αυτό εκμηδενιστεί ο Θεός και να καταστρέψει τη δημιουργία του. Και θα καίγονται εις τον αιώνα τον άπαντα, στις φλόγες της οργής τους, διψώντας το θάνατο και την ανυπαρξία. Μα δεν θα τον λάβουν τον θάνατο. Εδώ τελειώνει το χειρόγραφο του Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Το ξαναλέω, δεν είναι πλήρες και έχει χάσματα. Οι βιογραφικές πληροφορίες, λόγου χάρη, μιλούν μονάχα για την νεότητα του Στάρετς. Οι διδαχές του και οι γνώσεις του συντεριάστηκαν σαν σε ενιαίο σύνολο. Μα είναι φανερό πως αυτά υπόθηκαν σε διαφορετικούς καιρούς και για διαφορετικές αιτίες. Όλα εκείνα που είπε ο Στάρετς τις τελευταίες του ώρες δεν καθορίζονται με ακρίβεια και μας δίνεται μονάχα μία ιδέα για το πνεύμα και το χαρακτήρα αυτής της συνομιλίας. Αν την αντιπαραθέσουμε με όσα το χειρόγραφο του Αλεξέη Φιοντόροβιτς περιέχει από τις προηγούμενες διδαχές, ο θάνατος του Στάρετς ήρθε πραγματικά εντελώς αναπάντεχα. Γιατί αν και όλοι όσοι μαζεύτηκαν εκείνο το τελευταίο βράδυ στο κελί του καταλάβαιναν πως ο θάνατος είναι κοντά, δεν μπορούσαν να το φανταστούν πως θα είναι τόσο ξαφνικός. Απεναντίας, οι φίλοι του, όπως το είπα και παραπάνω, βλέποντάς τον τόσο, θα έλεγε κανείς, ζωηρό και ομιλητικό, ήταν βέβαιοι πως και η υγεία του είχε καλυτερέψει σημαντικά, έστω και για λίγο καιρό. Ακόμα 5 λεπτά, ακόμα 5 λεπτά πριν έρθει το τέλος, όπως λέγανε αργότερα απορώντας. Ακόμα 5 λεπτά. Δεν μπορούσε τίποτα να μαντέψει κανείς. Σαν να νιώσε ξαφνικά ένα πολύ δυνατό πόνο στο στήθος,
χλώμιασε και έσφιξε δυνατά το χέρι του πάνω στην καρδιά του. Όλοι τότε σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και τρέξανε κοντά του. Όμως αυτός, αν και υποφέροντας, τους κοίταξε με ένα χαμόγελο στα χείλη. Γλίστρησε αργά από την πολυθρόνα στο πάτωμα. Στάθηκε στα γόνατα. Ύστερα έγειρε το πρόσωπο προς τη γη. Άνοιξε τα χέρια του και, σαν να τον κυρίεψε ένας χαρούμενος ενθουσιασμός, παρέδωσε ήρεμα και χαρούμενα το πνεύμα του, φιλώντας το χώμα, όπως το δίδασκε ο ίδιος και προσευχόμενος. Η είδηση του θανάτου του μαθεύτηκε αμέσως στη Σκήτη και έφτασε στο μοναστήρι. Η κοντινή του φίλη και όσοι είχαν το αξίωμα που απαιτούσε αυτή η στιγμή άρχισαν να τον νεκροστολίζουν σύμφωνα με το παλιό τυπικό. Όλη η αδερφότητα μαζεύτηκε στην εκκλησία. Πριν ακόμα φέξει, η είδηση έφτασε στην πολιτεία. Το πρωί όλη σχεδόν η πολιτεία μιλούσε για το γεγονός και πολλοί τράβηξαν για το μοναστήρι. Μα γι' αυτό θα μιλήσουμε στο επόμενο βιβλίο. Τώρα θα προσθέσουμε μονάχα πως δεν είχε περάσει ακόμα η μέρα όταν έγινε κάτι τόσο αναπάντεχο για όλους και τόσο παράξενο, αν κρίνει κανείς από την εντύπωση που έκανε στο μοναστήρι και στην πολιτεία. Τόσο ανησυχητικό και ακατανόητο που ως και τα τώρα ακόμα, ύστερα από τόσα χρόνια, τη θυμούνται ζωηρότατα στην πολιτεία μας εκείνη την τόσο ανήσυχη για πολλούς μέρα.

η οσμή της αποσύνθεσης. Το σώμα του αποδημήσαντος εις Κύριον, πάτερ Ζωσιμά, το νεκροστολίσανε για την ταφή, σύμφωνα με το καθιερωμένο τυπικό. Όπως είναι γνωστό, τους πεθαμένους καλόγερους και τους ασκητές δεν τους πλένουν. Εάν κανείς μοναχός απέλθει εις Κύριον, λέει το μεγάλο τυπικό, τότε ο εντεταλμένος μοναχός, ήγουν ο επί τούτου καθορισμένος, σφογγίζει το σώμα του με χλιαρόν είδωρ, ποιόν προηγουμένως με τον σπόγκον, του τέστην με ελληνικό σφουγγάρι, σταυρών επί του μετόπου του τελευτίσαντος, επί των παλαμών, εις τα σχήρας και τους πόδας και τα γόνατα και ουδέν άλλο. Όλα αυτά τα έκανε ο ίδιος ο πατέρας Παΐσιος. Μετά το σφόγγισμα τον έντισε με μοναστικό ένδυμα και τον τύλιξε σε έναν μανδύα. Τον μανδύα τον έκοψε σε μερικά μέρη για να τον σαβανώσει σταυρωτά, όπως το όριζε ο κανονισμός. Στο κεφάλι έβαλε το μοναχικό σκούφο με τον οχτάχτινο σταυρό. Ο σκούφος αφέθηκε ξέσκεπος. Το πρόσωπο όμως το σκεπάσανε με ένα μαύρο κάλυμα. Στα χέρια του βάλανε μια εικόνα του Σωτήρος. Έτσι, ντυμένο το πρωί, τον τοποθέτησαν στο φέρετρο που το είχαν ετοιμάσει από καιρό πια. Το φέρετρο είχαν σκοπό να το αφήσουν όλη τη μέρα στο κελί, στο πρώτο μεγάλο δωμάτιο, όπου ο Στάρετς δέχονταν τους αδερφούς και τους επισκέπτες. Επειδή ο αναπαυμένος είχε τίτλο ιερομόναχου, έπρεπε να διαβάσουν δίπλα του οι ιερομόναχοι, οι ιεροδιάκονοι, όχι το ψαλτήρι, μα το Ευαγγέλιο. Το διάβασμα το άρχισε αμέσως μετά την νεκρόσιμη ακολουθία ο πατέρας Ιωσήφ. Ο πατέρας Παΐσιος, που προσφέρθηκε ιστερότερα να διαβάσει όλη την ημέρα και την επόμενη νύχτα, ήταν εκείνη τη στιγμή πολύ απασχολημένος και ταραγμένος, καθώς ήταν ο ηγούμενος της Κίτης. Ξαφνικά άρχισε να εκδηλώνεται και όσο περνούσε η ώρα όλο και περισσότερο, κάποια πρωτόφαντη και μάλιστα ανάρμοστη ανησυχία και προσμονή ανάμεσα στους καλόγερους της αδερφότητας και ανάμεσα σε αυτούς που φτάνανε αθρώοι από την πολιτεία. Ο ηγούμενος και ο πατέρας Παΐσιος προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να καθησυχάσουν αυτήν την έξαψη του πλήθους. Όταν ξημέρωσε πια, άρχισαν να καταφθάνουν και μερικοί που κουβαλούσαν μαζί τους και τους αρρώστους τους. Το περισσότερο παιδιά, λες και περίμεναν αυτήν ίσα ίσα αυτήν τη στιγμή για να τα φέρουν, ελπίζοντας καθώς φαίνεται στην άμεση θαυματουργό θεραπεία τους, που κατά τη γνώμη τους δεν θα αργούσε να γίνει. Τότε μονάχα φάνηκε πόσο είχαν συνηθίσει όλοι να θεωρούν τον αναπαυμένο Στάρετς από όταν ζούσε ακόμα σαν έναν αληθινό και μεγάλο Άγιο. Αυτοί που καταφτάνανε δεν ήταν μονάχα απλοί άνθρωποι του λαού. Αυτή η προσμονή των πιστών που εκδηλώνονταν τόσο βιαστικά και ξεκάθαρα με ανυπομονησία και μάλιστα με απέτηση φαίνονταν στον πατέρα Παΐσιο αληθινό σκάνδαλο. Και αν και περίμενε από καιρό πως έτσι θα γίνονταν τα πράγματα, τώρα τα γεγονότα ξεπερνούσαν κάθε προσδοκία του. Συναντώντας καλόγερους που φαίνονταν ταραγμένοι, ο πατέρας Παΐσιος άρχιζε να τους κάνει παρατηρήσεις. «Μία τόσο βιαστική προσμονή που θα γίνει κάτι το σπουδαίο», τους έλεγε, «είναι ελαφρομυαλιά που μονάχα στους λαϊκούς θα τέριαζε, όμως για μας είναι ανάρμοστη».

όμως εκείνοι λίγη προσοχή του δίνανε και ο πατέρας Παΐσιος το παρατηρούσε αυτό με ανησυχία, παρόλο που ο ίδιος, αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια, αν και αγανακτούσε με τις υπερβολικά ανυπόμονες προσδοκίες και τις έβλεπε σαν ελαφρομυαλιά και άσκοπη φασαρία, κρυφά μέσα του, στο βάθος της ψυχής του, πρόσμενε σχεδόν αυτό που περίμεναν και οι άλλοι. Πράγμα που δεν μπορούσε παρά να το ομολογήσει στον εαυτό του. Όμως, παρόλα αυτά, τον δυσαρεστούσαν εξαιρετικά μερικές συναντήσεις που τον έκαναν να νιώθει σαν από κάποιο προαίσθημα μεγάλες αμφιβολίες. Ανάμεσα σε εκείνους που είχαν μαζευτεί μέσα στο κελί, παρατήρησε με αποστροφή που γι' αυτήν μάλωσε τον εαυτό του την ίδια εκείνη τη στιγμή, την παρουσία του Ρακίτιν, λόγου χάρη, και του μακρινού επισκέπτη, του καλόγερου, που έμενε ακόμα στο μοναστήρι, από το Ομπντόρσκ. Και οι δυο τους του φάνηκαν ύποπτοι, αν και θα μπορούσε να δει κανείς και άλλους που κάνανε την ίδια εντύπωση. Ο καλόγερος λοιπόν από το Ομπντόρσκ ξεχώριζε ανάμεσα σε όλους τους ανήσυχους. Τον έβλεπες παντού. Όλους τους ρωτούσε, αφού κράζονταν τις διάφορες κουβέντες των άλλων. Σε όλους κάτι ψιθύριζε με ένα ιδιαίτερο μυστήριο. Το πρόσωπό του είχε μία ανυπόμονη έκφραση και φαίνονταν νευριασμένος κιόλας, γιατί αργεί τόσο πολύ να συμβεί αυτό που περίμενε. Όσο για τον Ρακίτιν, όπως αποδείχτηκε αργότερα, βρέθηκε τόσο νωρίς στη σκήτη, ύστερα από ειδική εντολή της κυρίας Χοχλάκοβα. Αυτή η καλόκαρδη, μα επιπόλαια γυναίκα, που δεν της επιτρέπονταν η είσοδος στη σκήτη, μόλις ξύπνησε και έμαθε τι είχε συμβεί, κυριεύτηκε από μια τόσο ακατανίκητη περιέργεια που έστειλε χωρίς χρονοτριβές τον Ρακίτιν με τη συμφωνία να τα παρακολουθήσει εκείνος όλα και να την ενημερώνει με σημειώματα κάθε μισή ώρα πάνω κάτω για το κάθε τι που συνέβαινε. Τον Ρακίτιν τον νόμιζε για εξαιρετικά τίμιο και ευσεβή νέο. Τόσο καλά τα κατάφερνε αυτός να φέρεται με τον καθένα και να τον κάνει να πιστεύει πως είναι όπως ακριβώς θα τον ήθελε ο άλλος. Φτάνει να καταλάβαινε πως από αυτό θα είχε έστω και το παραμικρό όφελος. Η μέρα ήταν ασυνέφιαστη και φωτεινή και πολλοί από τους πιστούς που είχαν καταφτάσει είχαν μαζευτεί γύρω από τους τάφους της Κήτης, που οι περισσότεροι ήταν συγκεντρωμένοι κοντά στην εκκλησία και οι άλλοι σκορπισμένοι στον περίβολο. Κάνοντας το γύρο της Κήτης, ο πατέρας Παΐσιος θυμήθηκε ξαφνικά τον Αλιώσα. Είχε πολλή ώρα να τον δει, από τη νύχτα σχεδόν. Και μόλις το θυμήθηκε, τον παρατήρησε στην πιο απόμερη γωνιά της Κήτης, δίπλα στο φράχτη, να κάθεται πάνω στην πλάκα ενός τάφου όπου αναπαύονταν ένας καλόγερος που πέθανε πριν από χρόνια και ήταν περίφημος για τους ασκητικούς του άθλους. Καθότανε με την πλάτη γυρισμένη προς τη σκήτη, το πρόσωπο προς το φράχτη, και σαν πως να κρύβονταν πίσω από τον επιτύμβιο στήλο. Όταν τον πλησίασε ο πατέρας Παΐσιος, είδε πως εκείνος, έχοντας κρύψει το πρόσωπό του στα δυο του χέρια, έκλαιγε. Έκλαιγε πικρά και άφωνα. Όλο του το κορμί αναταράζονταν από τους λυγμούς. Ο πατέρας Παΐσιος στάθηκε για λίγο. «Φτάνει πια, αγαπητό μου τέκνο. Φτάνει. Φτάνει, καλέ μου φίλε», είπε συγκινημένα στο τέλος. «Γιατί κάνεις έτσι? Δεν πρέπει να κλαις, μα να χαίρεσαι. Ή μήπως τάχα δεν το ξέρεις πως η σημερινή μέρα είναι η πιο μεγάλη μέρα από όλες τις μέρες του?»
Σκέψου μονάχα που βρίσκεται τούτη τη στιγμή. Ο Αλιώσα σήκωσε τα μάτια του μια στιγμή, ξεσκεπάζοντας το πρισμένο από τα δάκρυα σαν μικρού παιδιού πρόσωπό του. Μα χωρίς να πει λέξη, έστριψε και έκρυψε πάλι το πρόσωπό του στα χέρια του. «Όμως, ίσως να έχεις και δίκιο», πρόφερε σκεφτικά ο πατέρας Παΐσιος. «Ίσως να είναι καλύτερα που κλαις. Τούτα τα δάκρυά σου τα έστειλε ο Χριστός. Τα ευλαβικά σου δάκρυα θα είναι μια ψυχική γαλήνη για σένα και θα γεμίσουν χαρά την καρδιά σου», πρόσθεσε. «Εδώ που τα λέμε, βιάστηκε να φύγει, γιατί ένιωσε πως ίσως, κοιτάζοντάς τον, βάλει κι αυτό στα κλάματα». Στο μεταξύ η ώρα περνούσε. Οι λειτουργίες και τα μνημόσυνα συνεχίζονταν στο μοναστήρι, σύμφωνα με την καθορισμένη διάταξη. Ο πατέρας Παΐσιος αντικατέστησε και πάλι τον πατέρα Ιωσήφ κοντά στο φέρετρο και συνέχισε την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Μα δεν ήταν ακόμα ούτε 3 η ώρα το απόγευμα όταν συνέβη κάτι που το ανέφερα και στο τέλος του προηγούμενου βιβλίου. Κάτι που κανένας δεν το περίμενε και που ήταν τόσο αντίθετο με τη γενική προσδοκία. Το ξαναλέω, ακόμα και ως τώρα την αναθυμούμε ζωηρά αυτή την ιστορία, με όλες τις λεπτομέρειες σε όλη τη γύρω περιφέρεια. Από μέρους μου θα προσθέσω για μια ακόμα φορά τούτο. Μου είναι σχεδόν συχαμερό να θυμάμαι εκείνο το σκανδαλώδες επεισόδιο, που στην πραγματικότητα ήταν κοινότατο και φυσικότατο, και δεν θα καθόμουν βέβαια να το υπογραμμίσω αν δεν είχε μία δυνατή επίδραση στην ψυχή και στην καρδιά του κυριότερου, αν και μελλοντικού ήρωα της διήγησής μου, του Αλιώσα. Το επεισόδιο εκείνο προκάλεσε έναν κλονισμό και μία αναστάτωση στην ψυχή του. Τάραξε, μα και ατσάλωσε τη σκέψη του τελειωτικά για όλη του τη ζωή, κατευθύνοντάς την προς έναν ορισμένο σκοπό. Αρχίζω λοιπόν τη διήγηση.

Όταν, πριν ακόμα φέξει, τοποθέτησαν το έτοιμο για την ταφή σώμα του Στάρετς στο φέρετρο και το μεταφέρανε στο πρώτο δωμάτιο, όπου δέχονταν άλλοτε τους επισκέπτες του, ρώτησε κάποιος αν ίσως θα έπρεπε να ανοίξουν τα παράθυρα. Μα τούτη η ερώτηση, που εκείνος ο κάποιος την έκανε τυχαία και περαστικά, έμεινε αναπάντητη και σχεδόν απαρατήρητη. Οι λίγοι που την πρόσεξαν είπαν μέσα τους πως το να περιμένει κανείς πως το κορμί ενός τέτοιου μακαρίτη θα αρχίσει να σαπίζει και να βρωμάει είναι ολοφάνερα ανόητο. Τόσο που θα άξιζε να τον λυπηθείς, αν όχι να τον χλεβάσεις, εκείνον που πρόφερε τόσο ολιγόπιστα και ελαφρόμυαλα μια τέτοια σκέψη. Γιατί όλοι περίμεναν εντελώς το αντίθετο. Μα να που μετά από λίγο το μεσημέρι άρχισε κάτι που στην αρχή το παρατήρησαν όσοι μπαινόβγαιναν σιωπηλά, δίχως να λένε λέξη. Φοβόνταν μάλιστα ολοφάνερα να ανακοινώσουν τις σκέψεις τους στους άλλους, μα που κατά τις 3 το απόγευμα φανερώθηκε τόσο καθαρά πια και αδιάψευστα που η είδηση για το γεγονός διαδόθηκε στη στιγμή σε όλη τη Σκήτη και ανάμεσα σε όλους τους προσκυνητές. Έφτασε στο μοναστήρι εκπλήσοντας όλους και μαθεύτηκε ακαριαία και στην πολιτεία, όπου τους ανατάραξε όλους φυσικά, πιστούς και απίστους. Οι άπιστοι χαρήκανε, μα ήταν και πολλοί πιστοί που χάρηκαν περισσότερο και από αυτούς, γιατί αρέσει στους ανθρώπους να βλέπουν την πτώση και την κατεσχήνη του δικαίου, όπως το είχε πει ο ίδιος ο Μακαρίτης ο Στάρετς σε μία από τις διδαχές του. Το γεγονός ήταν πως από το φέρετρο του Στάρετς άρχισε να αναδύνεται σιγά σιγά και όσο περνούσε η ώρα γίνονταν αισθητότερη η οσμή της αποσύνθεσης. Κατά τις 3 το απόγευμα η αποφορά ήταν πια ολοφάνερη και όσο περνούσε η ώρα δυνάμωνε. Ύστερα από το γεγονός αυτό ξέσπασε ένα ασυγκράτητο σκάνδαλο ακόμα και ανάμεσα στους μοναχούς, που δύσκολα θα μπορούσε να θυμηθεί κανείς όμοιό του στα χρονικά του μοναστηριού και που σε όλες τις περιπτώσεις δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί πως μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αργότερα μονάχα, ύστερα από πολλά πολλά χρόνια, μερικοί μυαλωμένοι καλόγεροι το θυμόνταν με κατάπληξη και φρίκη μαζί, πως μπόρεσαν να φτάσουν ως εκεί τα πράγματα. Γιατί και άλλοτε συνέβαινε να πεθαίνουν καλόγεροι που είχαν ζήσει έναν εξαιρετικά ενάρετο βίο και που η αρετή τους ήταν γνωστή σε όλους, Θεοσεβής Στάρετς λόγου χάρη, που όμως και από αυτόν τα φέρετρα αναδυνόταν μια οσμή αποσύνθεσης, πράγμα φυσικό που συμβαίνει με όλους τους νεκρούς, όμως δεν έφερνε καμία ταραχή. Τι λέω, ούτε την παραμικρότερη ανησυχία. Υπήρξαν βέβαια και στο δικό μας μοναστήρι μερικοί που είχαν αποδημήσει από πολύ καιρό εις Κύριον και που η ανάμνησή τους διατηρούνταν ζωηρή ακόμα και στο μοναστήρι μας και που τα πτώματά τους, σύμφωνα με την παράδοση, δεν υπέκυψαν στην αποσύνθεση, πράγμα που συγκινητικά και μυστηριακά επέδρασε πάνω στους μοναχούς και έμεινε στη θύμησή τους σαν κάτι άξιο και θαυμαστό και σαν μία υπόσχεση μεγαλύτερης ακόμα δόξας για τους τάφους τους, όταν με το θέλημα του Θεού θα έρχονταν η ώρα. Από αυτούς η παράδοση ανέφερε ιδιαίτερα τον Στάρετς Ιώβ, που έζησε σχεδόν 105 χρόνια, έναν περίφημο ασκητή, μεγάλο νηστευτή και σιωπητή,
που είχε αποδημήσει εδώ και πολλά χρόνια, κατά τα 1810. Τον τάφο του τον δείχνανε με ιδιαίτερο και εξαιρετικό σεβασμό στους προσκυνητές που έρχονταν για πρώτη φορά στο μοναστήρι, κάνοντας μυστηριώδεις υπαινιγμούς για κάποιες μεγάλες ελπίδες που έδινε ο τάφος αυτός. Λέω για τον ίδιο εκείνο τάφο όπου βρήκε το πρωί ο πατέρας Παΐσιος τον Αλιώσα. Εκτός από αυτόν που πέθανε εδώ και χρόνια πια, θυμόνταν και το Στάρετς Βαρσονόβιο που απεδίμησε πιο πρόσφατα. Εκείνον τον ίδιο που ο πατέρας Ζωσιμάς διαδέχτηκε στο αξίωμα του Στάρετς. Οι προσκυνητές που έρχονταν στο μοναστήρι όσο ζούσε ο Βαρσονόβιος τον θεωρούσαν απλά και σκέτα πτωχόν το πνεύματι. Για αυτούς τους δύο η παράδοση έλεγε πως κοίτονταν στα αφαίρετρά τους σαν να ήταν ζωντανοί και τους θάψανε χωρίς σημάδια αποσύνθεσης. Έλεγαν μάλιστα πως οι μορφές τους είχαν αποκτήσει κάποιο φέγγος μέσα στο φέρετρο. Μερικοί επιμένανε ακόμα πως από τα σώματά τους αναδύονταν μία αισθητή ευωδία. Μα κι αν ακόμα δεν υπήρχαν όλες αυτές οι υποβλητικές αναμνήσεις, πάλι δύσκολο θα ήταν να εξηγήσει κανείς τον πραγματικό λόγο που στάθηκε αιτία να γίνουν όλες εκείνες οι επιπόλαιες ανόητες και μοχθηρές σκηνές μπροστά στο φέρετρο του Στάρετς Ζωσιμά. Εγώ προσωπικά έχω τη γνώμη πως συμπέσανε ταυτόχρονα και πολλά άλλα πράγματα, επιδράσανε ταυτόχρονα πολλές αιτίες. Μια από αυτές ήταν ακόμα και εκείνη η ριζωμένη εχθρότητα για το θεσμό των Στάρετς γενικά. Τον θεωρούσαν τούτο το θεσμό φθοροποιό νεωτερισμό. Αυτό το πιστεύανε βαθιά στην ψυχή τους. Πολύ καλόγεροι το πίστευαν, πολύ καλόγεροι και αυτού του μοναστηριού και άλλων. Ήταν φυσικά και η ζήλια που νιώθανε για τη φήμη της αγιοσύνης που είχε αποκτήσει ο αναπαυμένος και που τόσο δυνατά στερεώθηκε όσο ζούσε, ώστε ήταν απαγορευμένο κατά κάποιον τρόπο να την αμφισβητήσει κανείς. Γιατί αν και ο Μακαρίτης Στάρετς είχε πάρει με το μέρος του πολλούς, και αυτό όχι τόσο με τα θαύματα όσο με την αγάπη, και είχε δημιουργήσει γύρω του έναν ολόκληρο κόσμο που τον αγαπούσε, παρόλα αυτά όμως, και μάλιστα ακριβώς γι' αυτό, ο Στάρετς είχε υποκινήσει πολλούς φθόνους και είχε δημιουργήσει πολλούς άσπονδους εχθρούς, φανερούς και κρυφούς, και όχι μονάχα μέσα από το μοναστήρι, μα και ανάμεσα στους λαϊκούς. Δεν έκανε κακό σε κανέναν. Όμως πολλοί λέγανε μέσα τους, από πού και ως πού το νομίζουν οι άλλοι τόσο άγιο. Και μονάχα αυτή η ερώτηση που επαναλαμβανόνταν συχνά δημιουργούσε τελικά ένα ακόρεστο μίσος. Να γιατί νομίζω όταν αισθάνθηκαν μερικοί και τόσο γρήγορα την οσμή της αποσύνθεσης πριν περάσει καλά καλά μια μέρα από την ώρα του θανάτου του, χάρηκαν όλοι τόσο άμετρα. Μα και από τους πιστούς φίλους του Στάρετς και από εκείνους που τον θυμούνται με σεβασμό έως τώρα, βρέθηκαν μερικοί που πειράχτηκαν σχεδόν με αυτό που έγινε και το θεώρησαν προσωπική τους ύβρη. Η εξέλιξη των γεγονότων έγινε ως εξής. Μόλις άρχισε να γίνεται αντιληπτή η οσμή, μπορούσε να διακρίνει κανείς και από μόνο την έκφραση των προσώπων των καλογέρων πως για αυτήν την αιτία έρχονταν. Έμπαιναν, μένανε για λίγο μέσα και ξαναβγαίνανε βιαστικοί για να επιβεβαιώσουν την είδηση στους άλλους που περίμεναν μαζεμένοι απ' έξω. Μερικοί από αυτούς κουνούσαν λυπημένα το κεφάλι. Άλλοι όμως δεν κρύβανε πια τη χαρά τους, μια χαρά που καθρεφτίζονταν ολοκάθαρα στα μοχθηρά τους βλέμματα.
και ούτε βρίσκονταν πια κανένας που να τους κάνει παρατήρηση. Κανένας δεν έλεγε έναν καλό λόγο. Αυτό ήταν παράξενο, γιατί οι πιστοί φίλοι του Στάρετς ήταν, όσο και να πεις, οι περισσότεροι μέσα στο μοναστήρι. Μα φαίνεται πως ήταν θέλημα Θεού να νικήσει προσωρινά η μειοψηφία. Σε λίγο άρχισαν και από τους λαϊκούς, ιδίως από τους κάπως μορφωμένους, να καταφτάνουν στο κελί για να βεβαιωθούν και να πληροφορήσουν τους άλλους απ' έξω. Άνθρωποι του λαού μπαινοβγαίνανε λίγο, αν και είχαν μαζευτεί πολύ στην είσοδο της Κήτης. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ακριβώς ύστερα από τις τρεις οι επισκέπτες από την πολιτεία πληθαίνανε. Όλοι αυτοί έρχονταν ακριβώς εξαιτίας του σκανδάλου που είχε διαδοθεί. Άνθρωποι που δεν το είχαν καθόλου σκοπό να έρθουν εκείνη την ημέρα, φτάσανε τώρα επίτηδες. Ανάμεσά τους ήταν και μερικά σημαντικά πρόσωπα. Για να λέμε την αλήθεια, δεν είχε εκδηλωθεί ακόμα καμία αταξία, ούτε απρέπεια, και ο πατέρας Παΐσιος διάβαζε σταθερά και καθαρά το Ευαγγέλιο με το πρόσωπό του αυστηρό, λες και δεν παρατηρούσε αυτά που γίνονταν γύρω του, αν και από ώρα πια είχε νιώσει πως συμβαίνει κάτι το ασυνήθιστο. Σε λίγο όμως άρχισε και αυτός να ακούει κάτι κουβέντες. Στην αρχή χαμηλόφωνες, που σιγά σιγά όμως γίνονταν πιο σταθερές και πιο τολμηρές. Φαίνεται λοιπόν πως η κρίση του Θεού δεν είναι σαν των ανθρώπων, άκουσε ξαφνικά ο πατέρας Παΐσιος. Αυτό το είπε πριν από όλους ένας δημόσιος υπάλληλος από την πολιτεία. Ένας άνθρωπος ηλικιωμένος και από όσα ξέρανε γι' αυτόν πολύ ευσεβής. Όμως λέγοντας το αυτό δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ξαναπεί φωναχτά κάτι που από ώρα τώρα ψιθύριζαν ανάμεσά τους οι καλόγεροι. Αυτοί από ώρα κιόλας είχαν προφέρει αυτή την απελπιστική φράση, και το χειρότερο απ' όλα ήταν που από στιγμή σε στιγμή φανερώνονταν και μεγάλωνε σε αυτούς κάποιο αίσθημα θριάμβου. Σε λίγο άρχισε να χαλαρώνεται και η ευπρέπεια ακόμα, λες και όλοι αισθάνθηκαν μονομιάς πως έχουν ένα κάποιο δικαίωμα για να φερθούν άπρεπα.

«Πώς μπόρεσε τάχα να γίνει αυτό?» λέγανε μερικοί καλόγεροι, κάνοντας την αρχή πως λυπούνται. Το κορμί του ήταν μικρό, πετσί και κόκαλο, από που να βρέθηκε αυτή η οσμή. Θα πει λοιπόν πως είναι μια σαφής υπόδειξη του Θεού, πρόσθεταν γρήγορα οι άλλοι, και όλοι παραδέχονταν αμέσως και αδίστακτα τη γνώμη τους. Λέγανε μάλιστα πως κι αν ακόμα άρχιζε η αποσύνθεση όπως γίνεται με κάθε αμαρτωλό, και πάλι τούτο θα γίνονταν αργότερα και όχι με τόση φανερή βιασύνη. Θα έπρεπε να περάσει ένα μερόνυχτο τουλάχιστον, ενώ τούτο δω προτρέχει του φυσικού και συνεπώς είναι δάκτυλος Θεού. Ήθελε να μας κάνει μία υπόδειξη. Αυτή η γνώμη έκανε κατάπληξη σε όλους και την παραδέχονταν ασυζητητή. Ο πράος ιερομόναχος, πατέρας Ιωσήφ, ο βιβλιοθηκάριος, ο αγαπημένος του Μακαρίτη, προσπάθησε να φέρει αντίρρηση σε μερικούς κακεντρεχείς, λέγοντάς τους πως δεν γίνεται διαπαντού έτσι και πως δεν είναι βέβαια κανένα δόγμα της Ορθοδοξίας ότι τα σώματα των δικαίων δεν πρέπει να αποσυντίθενται. Αυτό ήταν μια γνώμη μοναχά. Ακόμα και στα πιο ορθόδοξα μέρη, στο άθολο γουχάρι, δεν κάνει και τόσο κακή εντύπωση η οσμή της αποσύνθεσης. Εκεί θεωρούσαν σαν κυριότερη απόδειξη της αγιοσύνης των δικαίων όχι την αφθαρσία του σώματος, αλλά το χρώμα που θα πάρουν τα κόκαλα όταν τα σώματα μείνουν πολλά χρόνια μέσα στον τάφο και αποσυντεθούν. Αν τα κόκαλα ύστερα από χρόνια γίνουν κίτρινα σαν κερί, τότε θα πει πως ο Κύριος εκάθισε τον δίκαιο εκ δεξιών του. Αν όμως δεν γίνουν κίτρινα αλλά μαύρα, τότε θα πει πως ο Κύριος δεν τον έκρινε άξιο μιας τέτοιας δόξας. Αυτά πιστεύουν στον Άθο, στον Άγιο εκείνο τόπο, όπου από αρχαιοτάτων χρόνων διαφυλάσσεται η αγνή Ορθοδοξία, κατέληξε ο πατέρας Ιωσήφ. Μα τα λόγια του ταπεινού μοναχού δεν φέρανε κανένα αποτέλεσμα. Πολλοί μάλιστα τον κορόιδεψαν. Όλα αυτά είναι σοφιστίες και νεωτερισμοί. Δεν αξίζει ούτε να τα ακούει κανείς, είπαν μέσα τους οι καλόγεροι. Εμείς πρέπει να πιστεύουμε στην παράδοση. Λίγοι νεωτερισμοί φανερώνονται τάχα τώρα τελευταία. Πρέπει όλους να τους παραδεχτούμε, πρόσθεταν οι άλλοι. Οι δικοί μας Άγιοι Πατέρες δεν ήταν λιγότεροι από τους δικούς τους? Εκείνοι έχουν τον Τούρκο πάνω από το κεφάλι τους και τα έχουν ξεχάσει όλα. Η Ορθοδοξία τους από καιρό τώρα νοθεύτηκε. Οι εκκλησίες τους ούτε καμπάνες δεν έχουν. Ο πατέρας Ιωσήφ έφυγε λυπημένος, αφού μάλιστα και ο ίδιος δεν είχε εκφράσει και τόσο σταθερά τη γνώμη του και χωρίς να την πολυπιστεύει ούτε αυτός. Παρατήρησε όμως με ταραχή πως αρχίζει κάτι εντελώς άπρεπο και πως γίνονταν μία αταξία. Σιγά σιγά μαζί με τον πατέρα Ιωσήφ σώπασαν και όλες οι άλλες μυαλωμένες φωνές. Και τότε συνέβη και τούτο. Όλοι όσοι αγαπούσαν τον Στάρετς και παραδέχονταν ευλαβικά το θεσμό των Στάρετς, ξαφνικά κάτι φοβήθηκαν. Και όταν συναντιόνταν, κοίταζαν φοβισμένα ο ένας τον άλλον, ενώ οι εχθροί του θεσμού των Στάρετς, που τάχα ήταν νεωτερισμός, σήκωσαν κεφάλι. Ο Μακαρίτης ο Στάρετς όχι μονάχα δε βρωμούσε, μα και ευωδίαζε κιόλας μέσα στο φερετρό του, είπαν για τον Στάρετς Βαρσονόβιο. Θύμιζαν αυτή χερέκακα συνέχεια την ύπαρξή του. Όμως αυτό το αξιώθηκε όχι γιατί ήταν Στάρετς, μα γιατί ο ίδιος ήταν δίκαιος, έλεγαν κάποιοι άλλοι. Ύστερα από αυτό άρχισε το κουτσομπολιό και οι κατηγορίες ακόμα και σε βάρος του Μακαρίτη. Δεν είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε. Δίδασκε πως η ζωή
είναι μια μεγάλη χαρά και όχι μια ταπεινοσύνη, όχι δάκρυα», λέγανε μερικοί από τους πιο ακαταλόγιστους. Η πίστη του ήταν μοντέρνα. Δεν παραδέχονταν πως υπάρχει υλική φωτιά στην κόλαση. Πρόσθεταν άλλοι πιο ακαταλόγιστοι και από τους πρώτους ακόμα. Δεν κρατούσε αυστηρά την νηστεία. Έτρωγε βύσσινο γλυκό και έπινε και τσάι. Ναι, αγαπούσε πολύ τα γλυκά. Οι κυρίες του τα στέλνανε. «Επιτρέπεται τάχα ένας ασκητής να πίνει τσάγια», λέγανε μερικοί φθονεροί. «Να τρώει γλυκά». «Α, το είχε πάρει πολύ πάνω του», αναθυμόνταν μοχθηρά η πιο κακόβουλη. Νόμιζε πως είναι άγιος. Οι άνθρωποι γονάτιζαν μπροστά του και αυτός το δέχονταν, λες και πραγματικά του άξιζε. Έκανε κατάχρηση του μυστηρίου της εξομολόγησης, πρόσθεταν κάποιοι άλλοι, ψιθυρίζοντας με κακία. Ήταν φανατικοί εχθροί του θεσμού των Στάριτς αυτοί. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν οι γεροντότεροι και οι πιο θεοσεβούμενοι καλόγεροι. Μεγάλοι νηστευτές και σιωπητές που δεν βγάζανε λέξη όσο ζούσε ο Μακαρίτης. Μα τώρα ξαφνικά άνοιξαν το στόμα τους. Αυτό ήταν τρομερό, γιατί τα λόγια τους είχαν μεγάλη επίδραση στους νεαρούς. Ο καλόγερος από το Ομπντόρσκ όλα αυτά τα άκουγε με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτός ήρθε από τον Άγιο Σιλβέστρο. Αναστέναζε βαθιά και κουνούσε το κεφάλι. «Ναι, φαίνεται πως ο πατέρας Θεράπων είχε δίκιο να λέει εκείνα που μου είπε προχθές», σκέφτονταν. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή φάνηκε και ο πατέρας Θεράπων. Λες και έρχονταν για να διπλασιάσει την ταραχή.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας», εκδόσεις Ακρίτας. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη.

πόλη όπου σκοτώνουν τους νυχτοφύλακες. Περάστε, συνταγματάρχα, καθίστε κοντά μου. Πάνε κιόλας 2 χρόνια που δουλεύουμε μαζί στη διοίκηση αυτής της πόλης. Εγώ, ο κυβερνήτης, και εσείς, ο αρχηγός της αστυνομίας, συναντιόμαστε κάθε μέρα εδώ στο γραφείο μου. Σήμερα είναι η τελευταία φορά. Γι' αυτό δεν θα σας ρωτήσω καν ποιος από τους 34 νυχτοφύλακες που είναι ακόμα ζωντανοί θα σκοτωθεί απόψε. Όχι. Σας το ρωτούσα με αγωνία κάθε βράδυ εδώ και 3 εβδομάδες. Είμαι βέβαιος πως όταν πέσει η νύχτα, οι γκάγκστερ θα είναι στο ραντεβού τους και σήμερα, όπως και τις άλλες μέρες. Εδώ και 3 εβδομάδες από τη στιγμή που εμφανίστηκαν στην πόλη μας, δεν παρέλειψαν ούτε ένα ραντεβού. Ποτέ δεν καθυστέρησαν ούτε δευτερόλεπτο. Χτυπούν με την ακρίβεια ρολογιού και με την ίδια συχνότητα. 2 μέρες παύση και την 3η νύχτα επίθεση. Δεν θέλουν να αλλάξουν σε τίποτα ούτε τις συνήθειές τους, ούτε το πρόγραμμά τους. Και απόψε λοιπόν θα ξαναχτυπήσουν. Δεν σας απευθύνω κατηγορίες, μην ανησυχείτε. Είτε σας κατηγορήσω είτε όχι, οι γκάγκστερ θα χτυπήσουν και απόψε. Είναι να τα χάνεις, κύριε κυβερνήτα. Κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει τίποτε περισσότερο. Κάναμε τα πάντα για να πιάσουμε τους δολοφόνους και να εμποδίσουμε το σκάνδαλο. Είναι βέβαιο πως σε λίγες ώρες θα χτυπήσουν ξανά. Και για μια ακόμη φορά κανείς δεν θα τους δει. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε τα φαντάσματα. Δεν είναι λάθος της αστυνομίας. Ενεργούν σαν να είναι αόρατοι. Λίστεψαν 7 τράπεζες σε 3 εβδομάδες, σπάζοντας τα χρηματοκιβώτια, τρυπώντας τοίχους, τροκισμένες πόρτες και ταβάνια. Και μάλιστα χωρίς να αφήσουν ίχνη. Συγκέντρωσαν λίγα αρκετών δισεκατομμυρίων. 4 νυχτοφύλακες στραγγαλίστηκαν. Και σε ολόκληρη την πόλη κανείς δεν είδε τίποτε. Κανείς δεν άκουσε τίποτε. Δεν υπάρχει πουθενά αποτύπωμα. Γιατί να τους δουν και να τους ακούσουν απόψε? Σίγουρα απόψε οι αόρατοι γκάγκστερ θα τρυπήσουν πάλι τα χρηματοκιβώτια της 8ης τράπεζας. Και ίσως ένας 5ος νυχτοφύλακας δολοφονηθεί με στραγγαλισμό. Όπως οι 4 προηγούμενοι. Ομολογούμε πως είμαστε ανίκανοι να κάνουμε οτιδήποτε για να τους εμποδίσουμε. Δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε τίποτα περισσότερο. Τίποτε. Απολύτως τίποτε. Ό,τι ήταν ανθρώπινα δυνατό, το προσπαθήσαμε όσο καλύτερα μπορέσαμε. Κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει περισσότερα. Ας μου πούν τι άλλο πρέπει να σκεφτώ και θα το κάνω. Δεν είναι αυτό το θέμα για το οποίο θέλω να μιλήσω μαζί σας, κύριε αρχηγέ της αστυνομίας, μόλον ότι το ζήτημα είναι επίγον και σοβαρό. Τα γεγονότα μας έχουν ξεπεράσει. Πρέπει να σας αναγγείλω μάλιστα το εξής. Οι ληστές πρόσθεσαν 2 καινούργια θύματα στον κατάλογο του κυνηγιού τους. Εσάς και μένα. Είμαστε και οι 2 παυμένοι. Σε διαθεσιμότητα. Διωγμένοι με κλωτσιές στα πισινά. Τηλεφωνικά. Να τι αγνοείτε και θέλω να σας πληροφορήσω. Το έμαθα κι εγώ λιγότερο από 30 λεπτά. Είναι επίσημο, κύριε κυβερνήτα. Απολύτως επίσημο. Είναι κυβερνητική απόφαση. Αύριο θα φτάσουν οι αντικαταστάτες μας. Ο νέος κυβερνήτης της πόλης και ο νέος αρχηγός της αστυνομίας. Ας έρθουν. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα περισσότερο. Κανείς δεν μπορεί. Εμείς τα βάλαμε με όλα τα συνεργεία. Δεν υπάρχει λάθος από τη μεριά μας. Το μόνο που μπορούν να μας προσάψουν είναι πως δεν έχουμε τύχη. Στην αστυνομία, ξέρετε, η τύχη είναι τόσο σημαντική όσο στη ρουλέτα. Τους μεγάλους αστυνομικούς τους φτιάχνει η τύχη. Ευτυχώς για σας τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά. Θα σας αναθέσουν αύριο μια άλλη διοίκηση. Σίγουρα θα έχετε μια λιγότερο σημαντική θέση, αλλά όπως και να είναι, θα είστε διοικητής. Για μένα όμως είναι διαφορετικά. Ένας κυβερνήτης ξεπερασμένος από τα γεγονότα και διωγμένος από τη θέση του είναι ένας ξοφλημένος άνθρωπος. Για πάντα. Δεν θα ασκεί πια πολιτικό λειτουργήμα. Δεν υπερβάλλω καθόλου όταν υποστηρίζω πως από σήμερα η καριέρα μου τελείωσε. Έχω συντριβεί.
Είμαι νεκρός. Σκοτωμένος από τους κακοποιούς που δολοφονούν τους νυχτοφύλακες της πόλης μας. Είμαι το ίδιο νεκρός όσο και οι τέσσερις φύλακες που δολοφονήθηκαν. Δεν έχετε να κατηγορήσετε τον εαυτό σας για τίποτε, κύριε κυβερνήτα. Έχω συνταγματάρχα. Δεν είμαι ένοχος για τους φόνους των νυχτοφυλάκων. Αλλά είμαι ένοχος γιατί εγκατέλειψα μια λαμπρή πανεπιστημιακή καριέρα για να μπω στην πολιτική. Είναι βαρύ σφάλμα. Μου θυμίζει την αγελάδα που έχοντας γεμίσει το δοχείο με γάλα, του δίνει μια δέξια κλωτσιά και το αναποδογυρίζει. Το φρέσκο γάλα χύνεται στην κοπριά. Ένα τέτοιο λάθος έκανα κι εγώ. Και σήμερα πληρώνω το τίμημα. Εγκατέλειψα το πανεπιστήμιο για την πολιτική. Διάλεξα, βλέπετε, την ευκολία. Ξέροντας καλά πως στην πολιτική δεν υπάρχει μεγαλοσύνη. Μπορεί να υπάρχει σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, εκτός από την πολιτική. Στην πολιτική όσο πιο πολύ προχωράς, τόσο πιο πολύ κυλιέσαι στη λάσπη. Όσο μεγαλύτερη επιτυχία έχεις, τόσο πιο βρώμικος είσαι. Το ήξερα. Και παρόλα αυτά μπήκα σε αυτή. Εξαιτίας ενός τέτοιου ασυγχώρητου λάθους, υποκύπτω σήμερα ντροπιασμένος στα χτυπήματα μιας συμμορίας δολοφόνων και ληστών, οι οποίοι, και εδώ είναι που με πνίγει η ντροπή, δεν έχουν εμένα για στόχο τους. Μου πέφτει ο κλήρος που έπεσε και στα θύματα που στραγγαλίστηκαν στις θέσεις τους τα χαράματα. Για μένα αυτό είναι το τέλος 50 χρόνων δουλειάς. Από 6 χρονών, ξέρετε, ταλαιπωρούμε, επειδή είμαι ορφανός, στα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας. Αργότερα υπέφερα στα οικοτροφία και τις εστίες για άπορους σπουδαστές. Άντεξα το κρύο, την πείνα και τις ταπεινώσεις των πλουσίων στο κολέγιο και στο πανεπιστήμιο. Και όταν έφτασε επιτέλους στο τέρμα, όταν με την ψυχή στο στόμα κέρδισα την έδρα του καθηγητή στο πανεπιστήμιο, αντί να χαρώ που δεν έσκασα από την πολυπροσπάθεια, όπως οι πιο πολλοί από τους συντρόφους μου, εγκατέλειψα το πανεπιστήμιο για να μπω στην πολιτική, για να γίνω κυβερνήτης. Είναι ταπεινωτικό να χάνεις την πρωτιά τη στιγμή ακριβώς που αγγίζεις το νήμα. Και να που σήμερα μια σπήρα δολοφόνων και ληστών με καταργεί από την πολιτική ζωή. Με ανακαλούν τηλεφωνικά, διώχνοντάς με όπως διώχνουν έναν υπηρέτη ανίκανο και ανάξιο. Όλα αυτά έγιναν από λάθος μου. Γιατί μπήκα με τη θέλησή μου στον υπόκοσμο της πολιτικής. Πρέπει να υποστώ τα χτυπήματα του κόσμου αυτού. Και όταν δεν είσαι άνθρωπος της πολιτικής, όταν απλά είσαι άνθρωπος, αυτό προξενεί πολύ πόνο. Ταπεινώνει. Ας ελπίσουμε πως θα τακτοποιηθεί το θέμα, κύριε κυβερνήτα, λέει ο αρχηγός της αστυνομίας. Στην πολιτική όλα στο τέλος βολεύονται. Αδύνατο. Δεν μπορούν να με κρατήσουν σε αυτή τη θέση. Αυτό το καταλαβαίνω, αν θέλετε. Η κυβέρνηση πρέπει να με διώξει από αυτή την πόλη για να ικανοποιήσει τον όχλο. Εδώ και 3 εβδομάδες είμαι ένας αποδιοπομπαίος τράγος. Ένας ανίκανος που κυβερνά μια πόλη όπου δολοφονούνται ατιμόρυτα οι νυχτοφύλακες και όπου λελετούνται οι τράπεζες. Κάθε δημοσιογράφος έχει καθήκον να με διασύρει, να με καθυβρίζει. Είμαι ο ανίκανος κυβερνήτης της πόλης, στην οποία μια νύχτα στις 3 οι κακοποιοί τρυπούν τα χρηματοκιβώτια των τραπεζών και μαζεύουν τα λεφτά με τη σέσουλα. Ειλικρινά, είναι υποχρεωμένοι να με διώξουν, να με ανακαλέσουν, να με πετάξουν με τις κλωτσιές από την επιχρυσωμένη πολυθρόνα του κυβερνήτη. Παρ' όλα αυτά είμαι τόσο ταπεινωμένος, συνταγματάρχα, που θα σας πω κάτι τρομερό. Οι δολοφονημένοι νυχτοφύλακες, αυτοί οι φουκαράδες που στραγγαλίστηκαν στο πόστο τους από τους γκάνγκστερ, είναι αθώα θύματα, αξιολύπητα, σίγουρα. Αλλά εγώ, ο κυβερνήτης Ανδρέας Κριμπάν, επιθυμώ ακόμη και αυτή τη στιγμή να είχα την τύχη τους.
Θα ήθελα να είμαι εκεί που βρίσκονται πέντε πόδια κάτω από τη γη, αντί να είμαι ένας κυβερνήτης διωγμένος δημόσια από τη θέση του για ανικανότητα. Σας ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ συνταγματάρχα, που μιλώ τόσο ανοιχτά μπροστά σας. Είστε ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο τολμώ να μιλήσω μετά την επέσχυντη απόλυσή μου. Και τώρα σας αποχαιρετώ. Αυτά ήταν όλα όσα είχα να σας πω. Είμαστε ακόμα εν ενεργεία για λίγες ώρες. Αυτό το βράδυ, ως αύριο το πρωί στις 8, παραμένω ο ανίκανος κυβερνήτης της πόλης, όπου σκοτώνουν και ληστεύουν ατιμόρυτα. Και εσείς είστε ακόμα ο αρχηγός της αστυνομίας. Πάρτε σας παρακαλώ τα μέτρα που θεωρείτε απαραίτητα. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε, όπως κάνατε ήδη στο παρελθόν. Χαίρετε, συνταγματάρχε. Αυτή τη νύχτα, κύριε κυβερνήτα, οι γκάγκστερ δεν θα μπορέσουν να μπουν σε καμία από τις 34 τράπεζες και τα οικονομικά ιδρύματα της πόλης, εκτός και αν είναι πραγματικά αόρατοι. Έφερα καινούργιες δυνάμεις χωροφυλακής. Έβαλα σκοπούς γύρω από κάθε κτίριο, τον ένα κολλητά στον άλλον, έτσι που να σχηματίζουν αδιαπέραστο τείχος. Απέκλεισα όλους τους δρόμους. Πάνω στις στέγες, στα δέντρα, στις χάρες των υπονόμων, παντού υπάρχουν σκοποί. Οι τράπεζες θα φυλάγονται όλη τη νύχτα από εκατοντάδες άγρυπνα μάτια στραμμένα πάνω τους. Παντού αστυνομικοί σχηματίζουν κλειό. Είναι αδύνατο να περάσουν απόψε. Ούτε πουλί δεν θα περάσει στα μέρη όπου υπάρχουν τράπεζες. Τα προηγούμενα βράδια, συνταγματάρχα, είχατε τοποθετήσει τα ίδια φράγματα, τους ίδιους αστυνομικούς κλειούς, τους ίδιους σκοπούς. Μου αναφέρετε εσείς ο ίδιος με τις ίδιες λέξεις όλα αυτά τα μέτρα που παίρνατε και τις άλλες βραδιές. Και οι κακοποιοί παρόλα αυτά πέρασαν. Έσπασαν τα φράγματα. Έσπασαν τα χρηματοκιβώτια, άρπαξαν τα λεφτά και μετά στραγγάλισαν τους νυχτοφυλακές. Απόψε δεν θα κλείσω μάτι, κύριε κυβερνήτα. Ξέρετε, αυτό δεν θα αλλάξει και πολύ τα πράγματα. Δεν θέλω να σας αποθαρρύνω, αλλά αφού οι γκάγκστερ κατάφεραν να σπάσουν 7 φορές τα φράγματά σας, γιατί δεν θα τα σπάσουν και την 8η. Φαίνεται πως οι σκοποί και ο κλειός των αστυνομικών δεν τους εμποδίζουν. Θα μπουν και απόψε στην τράπεζα της επιλογής τους, χωρίς να τους δείτε. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Βάλετε από την αρχή όλα σας τα μέσα σε ενέργεια. Πέραν ενός ορίου δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτε. Σας εύχομαι μόλον τούτο καλή τύχη, κύριε αρχηγέ. Γιατί όπως μόλις είπατε, η τύχη είναι ο καλύτερος αστυνομικός του κόσμου.

Ακούγεται το τικ-τακ από το χρυσό εκρεμές. Οι δύο άντρες δεν έχουν πια τίποτα να κουβεντιάσουν. Είναι θύματα της κακοτυχίας. Δεν θα μπορούσαν να εξηγήσουν αλλιώτικα το σκάνδαλο που βασιλεύει. Είναι πραγματικά κατανόητο πως δεν συνέλαβαν ακόμα τη σπήρα που τρομοκρατεί την πόλη και δολοφονεί τους νυχτοφυλακές. Η αστυνομία έχει τα μέσα. Αν η αστυνομία δεν μπορεί να συλλάβει τους δολοφόνους, αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει σε όλη αυτή την υπόθεση. Αν η αστυνομία δεν μπορεί να συλλάβει τους δολοφόνους, αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει σε όλη αυτή την υπόθεση.

ούτε όταν στραγγαλίζουν τους νυχτοφυλακές. Είναι στα αλήθεια αόρατοι. Αόρατοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Η επιστήμη είναι κατηγορηματική. Γι' αυτό όλος ο κόσμος γυρεύει με αγωνία το κλειδί του μυστηρίου. Γιατί υπάρχει κάποιο μυστήριο σε όλα αυτά. Είναι 3 μετά τα μεσάνυχτα. Μια νύχτα λευκή για τον κυβερνήτη Ανδρέας Κρυμπάν. Μια νύχτα πολύ πικρή. Νύχτα μοναξιάς. Αντιλαμβάνεται πως το δράμα της ζωής του δεν είναι ούτε καν προσωπικό, γιατί η ιστορία του κάθε ανθρώπου δεν είναι παρά σε σμίκρινση η ιστορία του λαού από τον οποίο κατάγεται. Ο άνθρωπος βιώνει στη σάρκα του όσο ζει πάνω στη γη το ίδιο δράμα που βίωσε ο λαός του στο κύλισμα των αιώνων. Σε αυτή τη χώρα το κάθε γεγονός, ατομικό ή συλλογικό, φέρει το αποτύπωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γίνεσαι υπουργός, κυβερνήτης, αρχηγός της αστυνομίας, ακριβώς όπως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ο απλός θνητός γινόταν πασάς, βεζίρης, χαλίφης. Γίνεσαι ως διαμαγείας μεγάλος άρχοντας από ένα καπρίτσιο του Σουλτάνου. Ο Σουλτάνος είναι εκείνος που παίρνει τη θέση του πεπρωμένου. Η θέλησή του δεν λογαριάζει ούτε τη δουλειά, ούτε την αξία, ούτε τα προσόντα του ανθρώπου. Ο Σουλτάνος διαλέγει κατά τα γούστα του, με μοναδικό νόμο το κέφι του. Μια μέρα ο ίδιος ο Σουλτάνος που σε έκανε μεγάλο άρχοντα, που σε γέμισε χρυσάφι και πλούτη, προστάζει το δίμιο να σου πάρει το κεφάλι, χωρίς ειδικό λόγο. Από τυφλή ιδιοτροπία. Οι Τούρκοι έχουν φύγει χρόνια από τη χώρα, αλλά τα αποτυπώματά τους έμειναν. Ο άνθρωπος είναι ένα παιχνίδι στα χέρια της ιστορίας. Ο κυβερνήτης προσπάθησε να χειραφετηθεί, να γίνει ένας άνθρωπος που να κυριαρχεί πάνω στα γεγονότα και στην ιστορία, χάρη στη θέλησή του και στον κόπο του. Τα δοκίμασε όλα. Από 6 χρονών ο Ανδρέας Κρυμπάν δουλεύει στερούμενος τα πάντα, υπομένοντας τα πάντα, για να φτάσει το ιδανικό του να γίνει επιστήμονας. Και την ημέρα που εκλέχτηκε καθηγητής στο πανεπιστήμιο, δεν στάθηκε να δρέψει τους καρπούς του μόχθου του και το κουράγιο του. Αφέθηκε να τον διευθύνει η κοινωνία μέσα στην οποία ζούσε. Προσαρμόστηκε στα ήθη που οι Οθωμανοί λες και έχουν χαράξει πάνω στο σώμα της χώρας. Δέχτηκε να παντρευτεί μια πλούσια γυναίκα από την φαναριώτικη ολιγαρχία, τη Δέσποινα Ξανθοπούλου. Χάρη σε αυτό το γάμο έγινε κυβερνήτης στην πόλη. Σύντομα θα γινόταν υπουργός. Αργότερα πρωθυπουργός. Και θα κρατούσε το υπουργιλίκι στον αιώνα τον άπαντα. Όπως συμβαίνει κληρονομικά στα μέλη της οικογένειας Ξανθοπούλου, οικογένειας φαναριώτικης και σατράπικης. Και να που μια σπήρα δολοφόνων που ανοίγει χρηματοκιβώτια μπαίνει στην πόλη. Τα πλήθη ξεσπούν σε βρισχές κατά του κυβερνήτη και αυτός ρίχνεται βορά στο στόμα τους. Χωρίς νόμιμη διαδικασία, χωρίς έρευνα, χωρίς να εξακριβωθεί αν πραγματικά είναι ανίκανος, διεφθαρμένος ή ανόητος, τον ξυλώνουν από τη θέση του. Τηλεφωνικά, χωρίς δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Ακριβώς όπως γινόταν επί Σουλτάνου. Ο κυβερνήτης Κρυμπάν αναθυμάται τα ήθη στις χώρες της Δύσης, τις μόνες που σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στη Δύση προχωρούν αργά. Το κάθε τι είναι δύσκολο και απαιτεί κόπο. Δεν γίνεσαι κυβερνήτης μόνο και μόνο επειδή παντρεύτηκε στη Δέσποινα Ξανθοπούλου. Όλα όσα κτίζει ο άνθρωπος με τα χέρια του, με τον ιδρώτα του, με την υπομονή του και τον εφευρετικό του πνεύμα, στη Δύση μένουν. Κανείς δεν κερδίζει κάτι μονομιάς, όπως τη λοταρία. Ούτε τα χάνει μονομιάς όλα. Τον Ανδρέας Κρυμπάν τον έκαναν κυβερνήτη χωρίς να εκτιμήσουν τις αρετές του, τα προσόντα του, τις ικανότητές του, μόνο και μόνο επειδή παντρεύτηκε τη Δέσποινα Ξανθοπούλου. Και τον διώχνουν με τον ίδιο τρόπο.

σαν να μην υπάρχει ο άνθρωπος. Στις χώρες της Δύσης χρειάζεται να δουλέψεις μια ολόκληρη ζωή για να γίνεις κυβερνήτης. Αλλά όταν γίνεις παραμένεις. Θα αποκτούσε αυτή τη θέση μόνο και μόνο από το γάμο του, ακόμα κι αν μεταβίας ήξερε να γράφει ή να διαβάζει, όπως τόσοι άλλοι. Και τώρα είναι σε δυσμένεια, απόκληρος της ζωής, εξαιτίας μιας πείρας αόρατων δολοφόνων. Ο κυβερνήτης προσπαθεί να καταλάβει γιατί οι γκάνγκστερ δολοφονούν εδώ και 3 εβδομάδες μόνο νυχτοφύλακες. Θέτει στον εαυτό του με επιμονή αυτό το ερώτημα. Προσπαθεί να φανταστεί πώς καταφέρουν να διεισδύουν σε τράπεζες των οποίων οι τείχοι είναι σαν καστρότυχοι, που έχουν σιδερένια κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες. Πώς μπαίνουν μέσα στα ατσάλινα δωμάτια των χρηματοκιβωτίων, τρυπώντας τα και λαϊλατώντας τα σαν να ήταν παιδικά παιχνίδια. Και το πιο εντυπωσιακό είναι πως μπαίνουν χωρίς να τους βλέπει κανείς, σε οικίματα που τα φρουρούν εκατοντάδες. Αόρατοι γκάνγκστερ δεν υπάρχουν. Κι όμως η συμμορία προχωράει, δουλεύει, ενεργεί λες και αποτελείται από αόρατα πρόσωπα. Οι γκάνγκστερ ενεργούν όπως θα ενεργούσαν άνθρωποι χωρίς σώμα, χωρίς βάρος. Περνούν μέσα από τους τοίχους, τους κλειούς των αστυνομικών, τις θωρακισμένες πόρτες, σαν φαντάσματα. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κριμπάν δεν ξέρει τίποτα από αστυνομικά ζητήματα, δολοφονίες και κλεψιές. Δεν διάβασε ποτέ του αστυνομικά μυθιστορήματα, ούτε τη στήλη του δελτίου συμβάντων. Αυτό που τον βάζει σε σκέψεις είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση τα θύματα είναι αποκλειστικά νυχτοφύλακες. 4 στραγγαλίστηκαν. Κι ήταν και οι 4 φουκαράδες νυχτοφύλακες. Μένουν ακόμα 34. Κάθε βράδυ αναλαμβάνουν υπηρεσία με αγωνία και τρόμο, γιατί ξέρουν πως ένας τους θα δολοφονηθεί αυτή τη νύχτα. Αυτή την ίδια νύχτα πριν ξημερώσει, ο ένας από τους 34 θα στραγγαλιστεί. Είναι βέβαιο. Αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος. Γι' αυτό και οι 34 τρέμουν κάθε νύχτα, ώσπου να ξημερώσει, γιατί το χάραμα, ένας από όλους θα είναι νεκρός. «Μα γιατί σκοτώνουν μόνο νυχτοφύλακες?» αναρωτιέται ο κυβερνήτης, χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί. Και απαντάει στον εαυτό του, «Γιατί είναι τα μόνα πρόσωπα που συναντούν μπαίνοντας στις τράπεζες». Αλλά δεν τον ικανοποιεί η απάντηση. Οι γκάνγκστερ για να περάσουν συναντούν πρώτα στρατιώτες, αστυνομικούς και χωροφύλακες που φρουρούν τις τράπεζες και τους δρόμους. Οι αστυνομικοί και οι χωροφύλακες είναι πιο επικίνδυνοι για τους κακοποιούς. Είναι καλύτερα οπλισμένοι, έχουν μυδράλια, αυτοκίνητα, προβολής. Οι νυχτοφύλακες έχουν μονάχα παλιά πιστόλια. Κι όμως ποτέ δεν σκοτώνουν στρατιώτες, αστυνομικούς ή χωροφύλακες. Μόνο τους νυχτοφύλακες σκοτώνουν. Τους φουκαράδες τους νυχτοφύλακες. Γιατί? «Δεν ξέρω», λέει από μέσα του αναστενάζοντας ο κυβερνήτης. «Είμαι κουρασμένος». «Έχεις καθήκον να σκεφτείς, κυβερνήτα, ψάξε». «Δεν θα είμαι πια κυβερνήτης», λέει στον εαυτό του. Προσπαθεί να κοιμηθεί γιατί σε λίγο ξημερώνει. «Σε 4 ώρες δεν θα είμαι πια κυβερνήτης της πόλης και δεν θα σκέφτομαι πια καθόλου αυτή την υπόθεση. Δεν θα με αφορά». «Πρέπει να σκεφτείς, κυβερνήτα. Είσαι κι εσύ ένα από τα θύματά τους. Απάντησε. Γιατί σκοτώνουν μόνο νυχτοφύλακες και ποτέ αστυνομικούς? Φαντάζεσαι πως οι γκάνγκστερ είναι στα αλήθεια άνθρωποι αόρατοι που περνούν μέσα από τον κλειό των αστυνομικών χωρίς να γίνουν αντιληπτοί?» «Όχι», λέει στον εαυτό του ο κυβερνήτης. «Δεν το πιστεύω. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να περνούν μέσα από τείχους, θωρακισμένες πόρτες και αστυνομικούς κλειούς σαν φαντάσματα. Όχι». Κι όμως αυτό ακριβώς συμβαίνει στην πόλη σου, κυβερνήτα. «Είναι βέβαιο πως δεν είμαι ειδικός στα εγκλήματα», λέει στον εαυτό του. «Ούτε τα παιδιά δεν πιστεύουν σε αόρατους εγκληματίες. Είναι γελίο ένας κυβερνήτης να κάνει τέτοιες υποθέσεις, ακόμα και ένας έκπτωτος. Αν ο πατέρας της Δέσποινας το ήξερε». Αυτή η υπόθεση έχει γίνει ο εφιάλτης του κυβερνήτη. Ξέρει πως αν οι γκάνγκστερ δεν σκότωναν μόνο νυχτοφύλακες, η οργή και η αγανάκτηση του κοινού θα ήταν πιο ήπιες. Η αγανάκτηση φούντος επειδή και τα 4 θύματα ήταν νυχτοφύλακες. Το πλήθος συγκινήθηκε βαθιά. Ο θυμός και η αγανάκτηση φούντωσαν σαν πυρκαγιά. Ο όχλος
ζήτησε την κεφαλή του κυβερνήτη και του αρχηγού της αστυνομίας. Όλοι ξεσηκώθηκαν ξαφνικά. Κανείς δεν περίμενε πως ο κόσμος είχε τόση αγάπη στους νυχτοφύλακες. Το επάγγελμα του νυχτοφύλακα είναι πολύ κακοπληρωμένο και σχεδόν αγνοημένο. Και να που ο θάνατος αυτών των φουκαράδων ξεσήκωσε τον κόσμο. Να σκοτώνεις νυχτοφύλακες είναι τόσο άτιμο όσο να σκοτώνεις παιδιά. Οι άνθρωποι δεν το ανέχονται. Ίσως οι γκάνγκστερ χτυπούν τους νυχτοφύλακες για να προκαλέσουν την οργή του πλήθους. Αλλά αυτό σε τι θα τους χρησίμευε? Σε τίποτα. Οι νυχτοφύλακες μάλιστα δεν μπορούν σχεδόν καθόλου να τους εμποδίσουν. Μήπως πρόκειται για εγκλήματα χωρίς λόγο? Ή υπάρχει εξήγηση? Απότομα ο κυβερνήτης λέει στον εαυτό του: όσοι αγρυπνούν τη νύχτα, όλες τις νύχτες της ζωής τους, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, φτάνουν ίσως στο σημείο να βλέπουν πράγματα που οι άλλοι, αυτοί που κοιμούνται τη νύχτα, δεν βλέπουν. Αν αυτή η υπόθεση αληθεύει, τότε οι νυχτοφύλακες έχουν το προνόμιο να βλέπουν τους ληστές που ούτε οι αστυνομικοί ούτε οι στρατιώτες μπορούν να δουν. Και επειδή οι νυχτοφύλακες βλέπουν ό,τι δεν μπορούν να δουν οι άλλοι, τους σκοτώνουν για να τους κλείσουν τα μάτια. Πρόκειται λοιπόν για γκάνγκστερ αόρατους. Ο κυβερνήτης ντρέπεται ξανά, λέει, για λογαριασμό του. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει το συλλογισμό. Οι γκάνγκστερ δεν είναι αόρατοι, καθόλου μάλιστα, αλλά μόνο οι νυχτοφύλακες μπορούν να τους δουν. Είναι αόρατοι για την αστυνομία, για τους χωροφύλακες και για τον υπόλοιπο κόσμο. Στη φύση υπάρχει πληθώρα πραγμάτων που ορισμένοι τα βλέπουν καθαρά, αλλά οι πιο πολλοί τα αγνοούν. Για παράδειγμα, ο ουρανός. Όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και τα ζώα και τα έντομα, μπορούν να κοιτάζουν τον ουρανό. Είναι ορατός από τα παιδιά, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από όλες τις ράτσες. Όλοι οι λαοί, πλούσιοι ή φτωχοί, κίτρινοι, λευκοί, μαύροι ή μυγάδες, τον βλέπουν. Όλες τις χώρες της μέρας της και της νύχτας. Αρκεί να σηκώσεις το κεφάλι σου και να βλέπεις τον ουρανό. Ο ουράνιος θόλος είναι ίδιος, αλλά μόνο οι άγιοι, οι προφήτες και οι μεγάλοι ποιητές βλέπουν τι πραγματικά υπάρχει μέσα στον ουρανό. Η πλειονότητα των ανθρώπων δεν βλέπει παρά ένα θόλο, μπλε την ημέρα, αστερόεντα τη νύχτα. Με μια συσκευή βλέπουμε μακρύτερα από ό,τι με γυμνό μάτι. Αλλά η θέα όσων υπάρχουν μέσα στον ουρανό προορίζεται για έναν πολύ περιορισμένο αριθμό θνητών. Οι πιλότοι, οι κοσμοναύτες, οι ταξιδευτές του διαπλανητικού χώρου βλέπουν τον ουρανό από πιο κοντά και με περισσότερες λεπτομέρειες. Όσοι κατοικούν στο άλλο ημισφαίριο τον βλέπουν μπλε, όταν εμείς τον βλέπουμε αστερόεντα. Αλλά όλοι τους βλέπουν τον ίδιο ουρανό εξωτερικά. Οι άγιοι, οι προφήτες, οι μεγάλοι ποιητές βλέπουν τους αγγέλους, τα σεραφείμ, τα χερουβείμ, τα αληθινά μεγαλεία που βρίσκονται εκεί. Ορισμένοι εκλεκτοί βλέπουν ακόμα και το θρόνο του Θεού. Τα πλήθη δεν το καταφέρνουν αυτό. Τα πλήθη, ακόμα και αν ανέβουν σε αεροπλάνο, σε πύραυλο και σε διαπλανητικό όχημα, δεν βλέπουν και δεν θα δουν ποτέ το ανίποτο μεγαλείο του ουρανού. Ίσως οι νυχτοφύλακες, χάρη στο επάγγελμά τους, έχουν και αυτοί αποκτήσει την ικανότητα να βλέπουν πράγματα που αγνοούν όσοι κοιμούνται. Ίσως μόνο αυτοί βλέπουν τους κακοποιούς και γι' αυτό στραγγαλίζονται. Οι νυχτοφύλακες είναι θύματα της ικανότητάς τους να βλέπουν. Αυτό το είδος θυμάτων είναι πολύ διαδεδομένο στην ιστορία. Όλοι οι λαοί σκότωναν πάντα τους προφήτες, τους αγίους και τους ποιητές που έβλεπαν πράγματα που υπήρχαν στην πραγματικότητα αλλά που οι μάζες ήταν ανίκανες να δουν. Και οι άνθρωποι δεν ανέχονται να τους μιλούν για πράγματα που είναι ανίκανοι να δουν με τα μάτια τους. Τα πλήθη δεν δέχονται να τους βεβαιώνουν για την ύπαρξη πραγμάτων που δεν μπορούν ούτε να δουν ούτε να αγγίξουν. Σίγουρα οι νυχτοφύλακες βλέπουν τους γκάνγκστερ που δεν βλέπουν οι αστυνομικοί. Γι' αυτό και εκείνοι τους σκοτώνουν. Στραγγαλίζουν μόνο αυτούς που μπορούν να τους δουν.
Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν είναι βέβαιος πως κρατά το κλειδί του μυστηρίου. Το μυστήριο της συμμορίας που ληστεύει τις τράπεζες και σφάζει τους φύλακες αρχίζει να φωτίζεται. Οι ληστές είναι άνθρωποι που η αστυνομία ούτε βλέπει ούτε μπορεί να δει. Είναι ορατοί μόνο από τα μάτια των φυλάκων. Όπως οι άγγελοι που είναι ορατοί μόνο από τους αναχωρητές και τους αγνούς. Χτυπάει το τηλέφωνο. Τηλεφωνεί ο συνταγματάρχης Πρετοριάν, αρχηγός της αστυνομίας. «Συλλάβαμε το δολοφόνο επ' αυτοφόρο, ελάτε γρήγορα». «Είναι μονάχας ένας, όχι περισσότεροι». «Έναν πιάσαμε μόνο, αν υπάρχουν κι άλλοι θα τους συλλάβουμε κι αυτούς». «Το δύσκολο ήταν να συλληφθεί ο πρώτος». «Κέρδισα την πιο μεγάλη νίκη της ζωής μου». «Σας περιμένω στο αρχηγείο». «Βλέπετε κύριε κυβερνήτα, όλα διορθώνονται στη ζωή». Η νίκη έρχεται τη στιγμή που νομίζεις πως όλα χάθηκαν. Ελάτε γρήγορα να τον δείτε. Ο κυβερνήτης ντύνεται. Το εκρεμές δείχνει περασμένες 5. Πέρασε η νύχτα χωρίς να κλείσει μάτι. Σήμερα, αντί να τον πετάξουν από την επιχρυσωμένη πολυθρόνα του κυβερνήτη, θα το απονείμουν μετάλλια. Η κατάσταση γύρισε με το μέρος του, χωρίς να καταλαβαίνει το λόγο. Είναι μια μαριονέτα, ένα αυτόματο. Το πεπρωμένο τον φέρνει μια κάτω, μια πάνω, χωρίς να λογαριάζει ανθρώπινη αξία ή ανικανότητα. Είναι η πιο ταπεινή υποδούλωση από όσες μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος στην επίγεια ζωή του. Γιατί μια μέρα πριν ο κυβερνήτης ήταν ο ίδιος άνθρωπος, ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος. Δεν άλλαξε σε μια νύχτα. Δεν μεγάλωσε η αξία του από χτες. Κι όμως, σήμερα, σαν θα βγει από το κυβερνείο, θα τον επιφημίσουν στο δρόμο με την ίδια μανία που χθες βράδυ αυτοί οι ίδιοι ζητούσαν την κεφαλή του επί πίνακη. Και γιατί αυτή η αλλαγή? Γιατί η αστυνομία κατόρθωσε να συλλάβει το δολοφόνο. Ο ίδιος δεν συνέβαλε καθόλου σε αυτή τη σύλληψη.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Το αρχηγείο της αστυνομίας είναι φωτισμένο λες και πρόκειται για εθνική γιορτή. Όλοι, γεμάτοι χαρά, αγκαλιάζονται, συγχαίρει ο ένας τον άλλον. Όταν φτάνει ο κυβερνήτης, οι σκοποί στην είσοδο του χαμογελούν και σπέβδουν να του ανοίξουν τις πόρτες σαν λακέδες. Στην πόλη, αν και είναι ακόμη τόσο νωρίς, μόλις 5:30 το πρωί, τα νέα για τη σύλληψη του Φωνιά των νυχτοφυλάκων αρχίζουν να τρέχουν. Οι περίεργοι έχουν κιόλας μαζευτεί μπροστά στο αρχηγείο της αστυνομίας. Πλήθη κόσμου μαζεύονται στα σταυροδρόμια. «Η χαρά μου δεν λέγεται, κύριε κυβερνήτα», αναφωνεί ο αρχηγός της αστυνομίας. Σφίγγει θερμά το χέρι του και προσθέτει. «Είναι η πιο μεγάλη νίκη στη ζωή μου. Θα πάρετε έναν καφέ?» Ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν είναι αξίριστος. Το αμπένοχό του τσαλακωμένο. Τα μαλλιά του ακατάστατα σαν έρχεται από καυγά. Ο γιακάς της στολής του βρώμικος. Είναι όμως ευτυχισμένος. Η νίκη έρχεται συνήθως τη στιγμή που ο μαχητής είναι έτοιμος να καταθέσει τα όπλα. Όταν πια δεν πιστεύει πως θα νικήσει. Κουρασμένος και απελπισμένος από την αναμονή. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που πιστεύει πως όλα τελείωσαν, έρχεται η νίκη. Έτσι συμβαίνει σχεδόν πάντα. Πάντως η ουσία είναι πως τον κρατάμε. Τον έχουμε στα χέρια μας. Ο εφιάλτης τελείωσε. Γιατί πραγματικά αυτή η ιστορία δεν πήγαινε άλλο. Δεν μπορούσε να κρατήσει. «Ποιος είναι?» ρωτάει ο κυβερνήτης. «Ένας υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας. Αυτός κρατούσε σε επιφυλακή την αστυνομία, το στρατό και ολόκληρη τη χώρα εδώ και 3 εβδομάδες. Αν κανείς τον συναντούσε στο δρόμο δεν θα τον υποψιαζόταν. Πάντα έτσι συμβαίνει, κύριε κυβερνήτα. Όσο πιο επικίνδυνος είναι κανείς, τόσο πιο καθώς πρέπει φαίνεται. Όσο πιο εγκληματίας είναι, τόσο πιο απαρατήρητος περνάει». «Είναι νέος ή γέρος?» ρωτάει ο κυβερνήτης. «Νέος. Πολύ νέος μάλιστα. Είναι μόνο 2 μήνες υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το αποκορύφωμα είναι πως έχει δουλέψει σε καμιά 12 ιδρύματα και παραπάνω. Σε όλες σχεδόν τις μεγάλες τράπεζες. Θα το φανταζόσασταν, κύριε κυβερνήτα. Προσλαμβανόταν και εργαζόταν άγνωστος μεταξύ αγνώστων για 2-3 μήνες σε κάθε δουλειά. Ο αναγκαίος χρόνος για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες του. Την ημέρα δούλευε στην τράπεζα και τη νύχτα ερχόταν με αντικλείδια και άλλα εξαρτήματα για να ξαφρίσει τα χρήματα και να σκοτώσει το φύλακα. Αφού δούλευε στην τράπεζα, ο νυχτοφύλακας τον γνώριζε. Και για να μην τον καταγγείλει, σκότωνε αυτόν που τον είχε αναγνωρίσει. Γι' αυτόν τον λόγο σκότωνε μόνο νυχτοφύλακες. Ήταν οι μόνοι που αναγνώριζαν στο πρόσωπό του τον υπάλληλο της τράπεζάς τους. Το περίεργο είναι πως από όλους που δουλεύουν σε τράπεζες που ανακρίναμε, κανείς δεν τον υποψιάστηκε. Κι όμως ήταν λογικό να τον υποψιαστούν. Προσλαμβανόταν τόσο συχνά και εγκατέλειπε τόσο γρήγορα την τράπεζα που ήταν φυσικό να προκαλεί υποψίες. Να όμως που δεν έγινε έτσι. Οι άνθρωποι δυσπιστούν πάντα στους τίμιους, όχι στους δολοφόνους. «Το κατόρθωμά σας είναι σπουδαίο, συνταγματάρχα. Σας συγχαίρω ολόψυχα», είπε ο κυβερνήτης. «Αλλά πώς το κατορθώσατε και μάλιστα την τελευταία στιγμή, πώς έγινε?» «Ήμουν αποφασισμένος να κάνω τα δύνατα δυνατά. Όλη νύχτα δεν έκλεισα μάτι. Επιθεώρησα προσωπικά κάθε τράπεζα, κάθε δρόμο. Τριγύριζα συνέχεια. Κατά τις 4:30 δεν άντεχα άλλο. Ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή άρχισε να χτυπά το τηλέφωνο του γραφείου. Αυτό που βλέπετε. Δεν πίστευα πια πως μπορεί να είναι τόσο μεγάλο το νέο. Κι όμως ήταν. Με πληροφορούσαν πως ένα άτομο μπήκε στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας. Τον πυροβόλησαν, αλλά ο ύποπτος κατάφερε να μπει στην τράπεζα. Έσπευσα επί τόπου». «Πώς μπόρεσε να μπει στην τράπεζα?» αναρωτήθηκα. «Γύρω από το κτίριο υπάρχουν 10 σκοποί, χωροφύλακες, περιπολίες, ενέδρες. Πώς μπόρεσε να φτάσει στην καγκελόπορτα χωρίς να του κάνουν έλεγχο?» Ήμουν κατακόκκινος από το θυμό και κανείς δεν μπορούσε να μου εξηγήσει πώς κατάφερε να περάσει δίπλα τους χωρίς να τον δουν ούτε να τον ακούσουν. Οι σκοποί και τα περίπολα σήκωναν τους ώμους. Όλοι τους βεβαίωναν πως δεν τον είχαν δει να περνάει. Αυτός που τον είδε ήταν ένας στρατιώτης που παραφύλαγε στη στέγη του γειτονικού κτηρίου. Αντιλήφθηκε ένα άτομο που κλειστρούσε σαν σκιά τείχο-τείχο προς την κεντρική είσοδο της τράπεζας. Πριν προφτάσει να δώσει σήμα συναγερμού, ο άγνωστος άνοιξε και πέρασε στην είσοδο. Τότε του έριξε απανωτά.
αλλά εκείνος κατάφερε να εξαφανιστεί μέσα στο οίκημα. Με τους πυροβολισμούς τρέξανε από όλες τις μεριές. Ένας άλλος από τους άνδρες που ενέδρευαν είπε πως είδε τον κακοποιό να ανοίγει την καγκελόπορτα και του έριξε αμέσως, χωρίς ούτε εκείνος να τον πετύχει. Προσπάθησαν να τρέξουν πίσω του, αλλά η καγκελόπορτα ήταν κλειδωμένη. Ο ληστής μπαίνοντας κλείδωνε τις πόρτες πίσω του. Φέρανε τον νυχτοφύλακα με τα κλειδιά, έτρεμε από το φόβο του. «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τίποτα από αυτόν. Τόσο τρομοκρατημένος είναι. Λέει πως μισοκοιμόταν και ξύπνησε από τις πιστολιές που ρίχνανε προς το μέρος της τράπεζας. Οι σφαίρες είχαν κατατρυπήσει το φυλάκιο. Δεν είδα να μπαίνει κανείς. Κανείς απολύτως». Ο νυχτοφύλακας, οχρός και τρέμοντας, δεν μπορούσε να μας πει τίποτε παραπάνω. Μας άνοιξε με δυσκολία την καγκελόπορτα και την κεντρική είσοδο, αφήνοντάς μας να μπούμε στο κτίριο. Παρατηρήσαμε αμέσως σταγόνες αίματος στα μαρμάρινα σκαλοπάτια. Άρα ήταν πληγωμένος. Το αίμα ήταν ζεστό. Ήμασταν βέβαιοι τότε πως κρύβεται στην τράπεζα, πως δεν ήταν φάντασμα ή σκιά εκείνο που πυροβόλησε ο σκοπός από τη στέγη. Ήταν πραγματικά ο γκάνγκστερ και είχε μαζί του τα κλειδιά της τράπεζας, γιατί άνοιξε τις πόρτες και αφού μπήκε τις ξανάκλεισε. Σκεφτήκαμε πως μπορεί να είναι πολύ ληστές. Καλέσαμε ενισχύσεις. Αρχίσαμε να ερευνούμε προσεκτικά και με μέθοδο. Προχωρούσαμε με σύνεση. Ξέραμε πως εκείνος είναι οι ληστές και περιμέναμε σε κάθε στροφή της σκάλας, σε κάθε πόρτα να πέσουν πάνω μας. Προχωρούσαμε σαν σε αληθινή πολιορκία. Καταδιώκαμε τον γκάνγκστερ στους ατέλειωτους διαδρόμους, στα θωρακισμένα υπόγεια, στα γραφεία, στις στέγες, κρατώντας την ανάσα μας. Παίρναμε κάθε προφύλαξη. Κάναμε προφορικές κλήσεις πριν ανοίξουμε και μπαίναμε πολύ μαζί με το δάχτυλο στη σκανδάλη. «Καλά, και πού ήταν κρυμμένος?» ρωτά ο κυβερνήτης. «Δεν ήταν καθόλου κρυμμένος. Ήταν σε ένα γραφείο, στο γραφείο του. Ήταν βέβαια κάτοχρος, τρομοκρατημένος και τρέμοντας από φόβο τόσο που σχεδόν δεν μπορούσε να μιλήσει. Καθόταν όμως στο γραφείο του και έκανε πως δουλεύει. Έγραφε αριθμούς σε έναν πίνακα. «Τι με θέλετε?» μας ρώτησε βλέποντάς μας να μπαίνουμε με βία. Ήμασταν έξι, όλοι με τα περίστροφα στραμμένα πάνω του. Σήκωσε τα χέρια και φώναξε τρέμοντας από το φόβο. «Τι με θέλετε?» Είδαμε αμέσως πως αυτός ήταν ο δολοφόνος. Είχε τυλίξει το αριστερό χέρι με το μαντίλι του και το μαντίλι ήταν βουτυγμένο στο αίμα. Ήταν δικές του οι σταγόνες από το αίμα στη σκάλα. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που μπήκε στην τράπεζα χωρίς να απαντάει στις κλήσεις των χωροφυλάκων που του έριξαν. «Τι θέλετε από μένα?» επαναλάμβανε όλο και πιο τρομαγμένος. Του πέρασαν τις χειροπέδες, τον έδεσαν. Χτυπιόταν και φώναζε. «Τι θέλετε από μένα? Είμαι στο γραφείο μου. Κάνω τη δουλειά μου. Είμαι υπάλληλος στην τράπεζα. Δεν με πιστεύετε? Ελέγξτε τα χαρτιά μου. Πάρτε τα από την τσέπη μου. Θα δείτε πως είμαι υπάλληλος. Πρέπει να με πιστέψετε. Κοιτάξτε το όνομά μου, είναι γραμμένο στην πόρτα. Ποιος σου έδωσε την άδεια να έρθεις να δουλέψεις τέτοια ώρα?» «Κανένας. Είσαι μόνος σου ή έχεις συνεργούς μέσα στην τράπεζα?» «Δεν έχω συνεργούς. Τι ζητάτε?» «Πού είναι τα κλειδιά που είχες για να ανοίξεις και να ξανακλείσεις την καγκελόπορτα και την πόρτα της εισόδου?» «Δεν έχω κλειδιά.» «Πώς μπήκες αφού δεν έχεις κλειδιά?» «Σε είδαν από τη στέγη, έριξαν πάνω σου, τραυματίστηκες αλλά ξέφυγες. Να, αιμορραγείς ακόμη. Πού είναι τα κλειδιά με τα οποία άνοιξες τις πόρτες?» «Σας είπα, δεν έχω κλειδιά, οι πόρτες ήταν ανοιχτές.» Τον χαστούκησα στη στιγμή, με δύναμη. Μια τέτοια απάντηση σηκώνει γροθιά και χαστούκι. «Αρχίζεις άσχημα», του λέω, «πολύ άσχημα. Άμα λες ότι οι πόρτες της τράπεζας μένουν ανοιχτές το βράδυ, παίρνεις άσχημο δρόμο. Σε νομίζαμε για πιο έξυπνο. Πού είναι τα κλειδιά?» Σωπαίνει. Τον ψάχνουμε. Δεν βρίσκουμε κλειδιά πάνω του, ούτε όπλα. Συνεχίζουμε τις έρευνες στην τράπεζα για να ανακαλύψουμε τους συνεργούς του, για να βρούμε πού είναι κρυμμένα τα κλειδιά και τα σύνεργα για το άνοιγμα των χρηματοκιβωτίων. Τον ίδιο τον φέραμε εδώ, στο αρχηγείο της αστυνομίας. Του δώσαμε να καταλάβει ότι οι διαμαρτυρίες του δεν βοηθούν σε τίποτε. «Σε πιάσαμε παυτοφόρο. Δεν έχουμε ανάγκη την ομολογία σου. Όταν υπάρχει αυτόφορο έγκλημα, πιάνουμε τον ένοχο χωρίς να του ζητάμε ομολογία. Μπορεί να γλιτώσεις την κρεμάλα αν μας πεις γρήγορα και χωρίς περιστροφές που έχεις τα κλεμμένα και ποιοι είναι οι συνεργοί σου. Είναι τα μόνα που μας ενδιαφέρουν. Όλα τα άλλα, όσα θα είχες να αφηγηθείς, δεν έχουν καμία αξία.» Τι απάντησε? Σώπασε. Δεν επιμείναμε άλλο. Είχε πεισμώσει. Ταμπουρώθηκε μέσα στη σιωπή του.
αν είχε ομολογήσει που ήταν κρυμμένα τα κλεμμένα εκατομμύρια και ποιος είχε συνενόχους, θα συνεχίζαμε την ανάκριση. Αρνείται εντελώς να μιλήσει, ρωτά ο κυβερνήτης. Είναι φυσικό να σωπαίνει, κύριε κυβερνήτα. Δεν συμβαίνει ποτέ δολοφόνοι διεθνούς κλάσης να απαντούν από την αρχή στις ερωτήσεις των αστυνομικών. Είναι γνωστό. Πρέπει πάντα να περιμένουμε και να επιμένουμε. Γιατί ποτέ κανένας εγκληματίας δεν κατάφερε να κρύψει για πολύ την αλήθεια. Τους κάνουμε να μιλάνε στο τέλος. Και αυτός εδώ θα μιλήσει, και μάλιστα σήμερα, ως το μεσημέρι. Μπορώ να τον δω, ρωτάει ο κυβερνήτης. Ασφαλώς, κύριε κυβερνήτα. Θα μας συγχωρέσετε μόνο αν σας τον παρουσιάσουμε λίγο στραπατσαρισμένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, βλέπετε. Πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, πριν προφτάσει να αναλάβει. Ο αρχηγός της αστυνομίας δίνει διαταγή να φέρουν τον εγκληματία στο γραφείο του. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν νιώθει ξαφνικά ένα ρίγος. Έχει γίνει κατάχλωμος. Θα έλεγε κανείς πως έχει τρακ. Και αυτό αληθεύει. Ποτέ στη ζωή του δεν είδε από κοντά ένα δολοφόνο. Μόνο στον κινηματογράφο και στα βιβλία, αλλά και εκεί λιγοστές φορές. Γιατί ούτε με τον κινηματογράφο έχει καλές σχέσεις, ούτε με τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που θα δει με τα μάτια του από κοντά έναν εγκληματία. Αυτόν που τρομοκρατεί την πόλη εδώ και 3 εβδομάδες. Τον δολοφόνο που κάνει τον κόσμο να τρέμει. Που εξαιτίας του τον πάψανε από τη θέση του κυβερνήτη. Ο Ανδρέας Κρυμπάν περιμένει με αγωνία να δει με τα μάτια του αν ο άνθρωπος, αν αυτός ο ανθρώπινος τύπος που θα παρουσιαστεί μπροστά του σε λίγο, ο τρομερός φωνιάς, μοιάζει με τους ανθρώπους που συναντάει στο δρόμο ή αν είναι πραγματικά διαφορετικός, όπως διαφορετικές είναι οι πράξεις του από εκείνες των άλλων θνητών.

Να ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων, κύριε κυβερνήτα. Μην τον κρατήσετε πολύ, γιατί έχουμε ακόμα δουλειά μαζί του. Πρέπει να τον ξεψαχνίσουμε ώσπου να μας τα πει όλα. Και να τα πει γρήγορα, καταλαβαίνετε. Το σίδερο το χτυπάς όσο είναι ζεστό. Μπορείτε να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε, αλλά γρήγορα, γιατί δεν θέλω να πάρει ανάσα. Έβαλα μια ομάδα ανακριτών να τον ανακρίνουν συνέχεια. Από αυτούς που ξέρουν να κάνουν τους ύποπτους να ομολογούν, όπως ο Μωυσής έκανε την πέτρα να αναβλήσει νερό. Οι ανακριτές μου ξέρουν να κάνουν και τους μουγκούς να μιλάνε, και τους πεθαμένους. Αν τους ζητήσω να κάνουν τις πέτρες και τα ξύλα να μαρτυρήσουν, θα το κάνουν. Είναι ακαταμάχητοι. Εκείνη τη στιγμή, στο κομψό γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας, μπαίνει με συνοδεία δύο φρουρών ένας νέος άνδρας, ψηλός, λεπτός, με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Έχει αλυσίδες στα πόδια και χειροπέδες. Το πρόσωπό του, ο λαιμός του, τα αυτιά του είναι ματωμένα και πρισμένα. Ο κυβερνήτης Ανδρέας Κρυμπάν χαμηλώνει από ένστικτο τα μάτια. Δεν είναι ο κυβερνήτης που λυπάται, αλλά ο άνθρωπος που βρίσκεται μέσα του, μέσα από το χρυσό χιτώνα του κυβερνήτη, είναι ο καθηγητής, ο διανοούμενος, ο ουμανιστής που ντρέπεται. Οι αστυνομικοί δεν έχουν έλεος. Είναι χειρότεροι και από τα δολοφονικά σύναργα, γιατί ένα πιστόλι, όταν χρησιμοποιηθεί πολύ, έχει την κάνει του καυτή και κατακόκκινη. Αλλά οι αστυνομικοί δεν κοκκινίζουν ποτέ. Ο καθηγητής Κρυμπάν ντρέπεται κοιτάζοντας αυτό το αγόρι, το τόσο όμορφο και το τόσο κακοποιημένο. Ένας χωριάτης, παρόλη του την άγνοια, όταν βρει ένα άγαλμα στο χωράφι, το καθαρίζει, το φέρνει στο σπίτι του και το περιποιείται, γιατί η ομορφιά εμπνέει το σεβασμό και είναι ιεροσιλία να τη φθείρεις. Ο γκάνγκστερ είναι ωραίος, αλλά οι αστυνομικοί τον έχουν βασανίσει, έχουν στραπατσάρει αυτό το ζωντανό άγαλμα. Το σακάκι του έχει γίνει κομμάτια, είναι ξεσκισμένο. Οι αστυνομικοί έχουν ποδοπατήσει το σώμα του ωραίου νεαρού άντρα. Ο ένοχος στέκει σκυθροπός. Προσπαθεί να είναι αξιοπρεπής, αλλά δεν μπορεί να είναι κανείς αξιοπρεπής όταν τον έχουν ποδοπατήσει και τσακίσει στα χτυπήματα και τις κλωτσιές. Το βλέμμα δεν μπορεί να μείνει φωτεινό και ευγενικό πίσω από τα ματόφυλλα μελανιασμένα, σκισμένα και πρισμένα από τα χτυπήματα. Τα χέρια του είναι άσπρα, με μακριά δάχτυλα σαν των μανδαρίνων. Οι χειροπέδες πέφτουν πολύ φαρδιές στους λεπτούς καρπούς του. Υποφέρει φρικτά. Αλλά ο πόνος του εντείνεται από το γεγονός ότι έχει χάσει τη μισή του συνείδηση από το τρομερό σοκ που του προκάλεσαν τα χτυπήματα. Είναι σχεδόν ανέστητος από τον πόνο. «Δεν ξέρεις να χαιρετάς, βρωμιάρη!» του φωνάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. «Χαιρέτα τον κύριο κυβερνήτη που θέλει να σου κάνει ερωτήσεις». Ο κυβερνήτης κοκκινίζει, όπως κοκκίνιζε σαν ήταν νεαρός καθηγητής όταν κάποιος μαθητής τον πλησίαζε φοβισμένα για να του πει τις απορίες του. Κι άλλωστε δεν ξέρει τι να τον ρωτήσει. Να ρωτάς τους εγκληματίες είναι υπόθεση της αστυνομίας. Δεν ξέρει τι να ρωτήσει καθώς τον βλέπει να υποφέρει. Τον λυπάται. Δεν βλέπεις αυτόν ένα φωνιά. Ο φωνιάς τούτη τη στιγμή είναι θύμα της κτηνοδίας των αστυνομικών. Θύμα και φωνιάς έχουν γίνει ένα. Το μίσος και το έλεος ανακατεύονται. Για τους αστυνομικούς δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι αστυνομικοί βλέπουν μονάχα το άσπρο και το μαύρο, τον ένοχο και τον αθώο, το ναι και το όχι. Έχουν μια αίσθηση λιγότερη. Ο κυβερνήτης δεν ανήκει στην αστυνομία. Έχει πλήρη αίσθηση της εικόνας που βλέπει. Και αυτό που βλέπει είναι ένας φωνιάς που σκότωσε 4 νυχτοφύλακες και λίστεψε 7 τράπεζες και ταυτόχρονα ένα δυστυχισμένο θύμα της βίας των αστυνομικών. Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα.
1: Άγιος Μιχαήλ ο Νεομάρτυρας, γόνος των βουρλών της Μικράς Ασίας. Σε χαλκουργείο της Σμύρνης εργάζεται. 18χρονο παλικάρι, δόλια εξισλαμίζεται από τον Τούρκο εργοδότη του. Είναι Πάσχα. Οι συνομήλικοί του χριστιανοί ψάλουν πασίχαροι τον Αναστάσιμο Πεάνα. Χριστός Ανέστη. Ο Μιχαήλ στο άκουσμα του ύμνου βουρκώνει. Συνταράσσεται το είναι του, συναισθάνεται το ολίσθημα της αποστασίας του και συμψάλλει με πόνο. Την επόμενη ημέρα οδηγείται μπροστά στον Κρητή και δηλώνει ευθαρσός. Με εξαπάτησαν δόλια. Κρατούσα χρυσάφι την πίστη το Χριστό και με απάτη μου έδωσαν μολύβι που είναι η δική σου θρησκεία. Σου την επιστρέφω λοιπόν και κρατώ για πάντα τη δική μου πίστη. Οι Κρητές προσπαθούν να τον μεταπίσουν. Παραμένει ανυποχώρητος. Φυλακίζεται, επανεξετάζεται και επιμένει. Τελεσίδικα αποκεφαλίζεται και ρίχνεται το λείψανό του στη θάλασσα. Περισυλλέγεται από χριστιανούς και θάπτεται στο ναό της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη. Ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού εισέρχεται στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης. Οι νεομάρτυρες πιστοί ακόλουθοι του Ιησού. Εκούσιοι σταυροφόροι. Ζηλωτές του θείου πάθους. Προσφέρουν τους εαυτούς τους πυρανάλωμα στο βωμό της μοναδικής και ανεπανάληπτης αγάπης. Οι νεομάρτυρες εμφορούμενοι από ένθεο ζήλο, διακατεχόμενοι από θεϊκό έρωτα, ανταλλάσσουν την προσκαιρότητα της παρούσας ζωής με τη μονιμότητα της αιώνιας ζωής. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Πατρίδα του τα Ιωάννινα. Οι γονείς του, ένθερμοι χριστιανοί, φροντίζουν και του μεταλαμπαδεύουν την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. Μελετάει προσεκτικά. Προσεύχεται θερμά. Παρακολουθεί τη Θεία Λατρεία ευλαβικά. Μετέχει του συμποσίου της ζωής συχνά. Εξασκεί τη ραπτική τέχνη. Από εκεί εξασφαλίζει τους πόρους για την έμπρακτη συμπαράσταση αγάπης στους φτωχούς αδελφούς, για το επιτεκτικό καθήκον συντήρηση των γονέων του, για τις προσωπικές του ανάγκες. Μετά την κοίμηση των γονέων του, φεύγει την Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνεχίζει την τέχνη. Η περισσή ομορφιά του σώματος, το γενναίο του φρόνημα, η ευθύτητα του χαρακτήρα, η ειλικρίνεια των λόγων, η συνέπεια των πράξεων, η θερμότητα της πίστεως προκαλούν το φθόνο των Τούρκων. Οι ενοχλήσεις καθημερινές, οι πιέσεις έντονες, οι προσφορές δελεαστικές για αλλαξοπιστία. Και το φλογερό παλικάρι αντιστέκεται στενερά. Οι επιθέσεις γίνονται αφορμές για αύξηση του ζήλου, για γένεση μαρτυρικού πόθου. Ζητάει τη συγκατάθεση και ευλογία του πνευματικού του πατέρα, αλλά τον βρίσκει αντίθετο. Υπακούει, αλλά λυπάται. Η δίψα όμως για το μαρτύριο παραμένει. Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα δέχεται σφοδρές επιθέσεις ηρωνίας και χλεβασμού. Τα 7 πάθη του Κυρίου είναι πρόσκληση για μίμηση. Και ο Ιωάννης ποθεί να συσταυρωθεί με το λατρευτό του νυφείο. Η γνώμη του πνευματικού του παραμένει αρνητική. Και όταν καθύπνους χορεύει στη φωτιά, το δέχεται σαν πληροφορία από τον Κύριο. Περιχαρής του το ανακοινώνει, παίρνει την ευλογία του, κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και πάνοπλος αναμένει τη στιγμή του μαρτυρίου. Και να, ξεσπούν οι συκοφαντίες. Ο Ιωάννης ψύχρεμος διακηρύττει την πίστη του. Οι Τούρκοι οργισμένοι τον οδηγούν στον Κρητή. Ομολογεί με παρησία και δέχεται σφοδρά χτυπήματα. Φυλακίζεται και αποφασίζεται να ρυφθεί στη φωτιά. Ο Πατριάρχης επιτυγχάνει την αναβολή της θανατικής εκτέλεσης για τη διακινήσιμο. Ο Άγιος δέχεται και πάλι προτροπές και προσφορές, αλλά παραμένει ακλόνητος και με ενθουσιασμό ψάλλει τον Αναστάσιμο Πεάνα. «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών». Οι άπιστοι μένονται. Ορμούν να τον κατασπαράξουν. Τον χτυπούν ανελέητα, με ξύλα και πέτρες. Σε λίγο, πυρκαγιά μεγάλη ψώνεται και ο Άγιος τρέχει με πόθος αυτή. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται και οι δήμοι τον οδηγούν σε μεγαλύτερη φωτιά έξω από την πόλη. Ο Άγιος, φέροντας τα στίγματα του μαρτυρίου στο σώμα, πηδάει στις φλόγες δοξολογώντας τον Κύριο. Ο σίγαστος πόθος του εκπληρώνεται. Το νεανικό του αίμα ποτίζει το δέντρο της εκκλησίας. Ο αποκεφαλισμός στις 18 Απριλίου είναι το τέλος της επίγειας ζωής του και η αρχή της ατέρμονης ουράνιας ζωής.

0: Άγιος Λάζαρος ο Βοσκός. Γόνος της Βουλγαρίας ο Λάζαρος. Οι γονείς του ευσεβείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ενσταλάζουν στην ψυχή του το ροδόσταγμα της πίστεως. Φλογίζουν την καρδιά του με αγάπη για τον Χριστό. Ενήλικος πλέον έρχεται στην Πέργαμο και ασχολείται με τη βοσκή προβάτων. Παράλληλα φροντίζει να τηρεί τις εντολές του Κυρίου. Η ζωή του υποδειγματική. Ο Σατανάς οχριά και δολιοπλοκή. Κάποια μέρα εκεί στη στάνη αποκοιμάται. Περνάει μια Τούρκισσα, της επιτίθεται ο σκύλος φύλακας του κοπαδιού και σχίζει τα ρούχα της. Επιστρέφει στο σπίτι της και συκοφαντεί το Λάζαρο στο σύζυγό της για βιασμό. Ο σύζυγος εξοργισμένος τρέχει στη στάνη, συναντά ένα άνθρωπο και τον τραυματίζει. Πληροφορείται τότε ότι δεν είναι ο τραυματίας ο Λάζαρος και έμφοβος προτείνει στα πεθερικά του να ζητήσουν από τον Αγά την τιμωρία του Λαζάρου. Τιούτο τρόπο συλλαμβάνεται ο Λάζαρος, οδηγείται στον Αγά και φυλακίζεται. Σύντομα όμως εκδικάζεται και αθώνεται. Τότε υπόσχονται στον Αγά δωροδοκία αν τον εξισλαμίσει ή θανατώσει. Ο Αγάς αποδέχεται και τον υποβάλλει σε σκληρά βασανιστήρια. Κατακαίουν τη γλώσσα και το σώμα του και τον απαγχωνίζουν εφόσον ο μάρτυρας δηλώνει και χριστιανός ανυποχώρητος. Το 28χρονο παλικάρι αναδεικνύεται και νεομάρτυρας Χριστού παίρνοντας τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.
1: Αγία Αργυρή. Ευσεβής κόρη, από θεοσεβείς γονείς η Αργυρή, εισέρχεται στον έγγαμο στίβο. Ο Σατανάς τη φθονεί για τη βαθιά της πίστη. Νεόνυμφη ακόμη υποβλέπεται πονηρά από έναν Τούρκο. Η αντίσταση στεναρεί. Η συκοφαντία εκτοξεύεται. Επιθυμεί να αλλαξοπιστήσει. Η σύλληψη είναι άμεση και η μαρτυρία ενώπιον του κριτή της Προύσας δυναμική. Η παρησιακή ομολογία της χριστιανικής της ταυτότητας την οδηγεί στη φυλακή. 17 χρόνια στη φυλακή ανακρίνεται και βασανίζεται. Υπομένει καρτερικά και επιμένει αρνητικά. Και εμένει στο πιστεύω της. Τι ούτω τρόπος κατεργάζεται τη σωτηρία της. Δέσμια για την αγάπη του Χριστού ζει και από εκεί αναχωρεί για τον ουράνιο νυμφώνα. Άγιος Ιωάννης ο Βλάχος ο Νεομάρτυρας. 15χρονο πλούσιο όμορφο χριστιανόπουλο ο Ιωάννης. Αγοράζεται από Τούρκο με σκοπό ανήθικο. Το παλικάρι αντιστέκεται και σκοτώνει τον βιαστή. Συλλαμβάνεται, ανακρίνεται, ομολογεί την αλήθεια και παραδίδεται στη γυναίκα του θύματος. Ασελγής και αυτή, αντιλαμβάνεται το πιστεύω του και τον φυλακίζει. Βασανίζεται ανήλαια. Παραμένει σταθερός στην πίστη ο ήρωας της αγνότητας. Το αμετάθετο της πίστεως εξαγριώνει τον βεζίρι και αποφασίζει τη θανάτωσή του. 2 Μαΐου 1662 κρεμάται και παίρνει το στεφάνι της γενναίας αθλήσεως. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου, της αιώνιας ζωής και ευφροσύνης, προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας το γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του, αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. «Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ». Είναι τα σχηρτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία! 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. «Είναι αποστάτης! Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε το Χριστό!» φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινών συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. «Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν». Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα», ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια απαριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει. Η αγάπη φουντώνει. Και η απόφαση είναι μετάκλητη. «Πεθαίνω για τον Χριστό, δεν αλλάξω πιστό». Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι δρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές ηκεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευκη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσοχώος. Στο λιμόνα του Παραδείσου υπάρχουν εμφυτευμένα πολυπίκυλα μυρύπνοα άνθη. Μυριάδες οικοί του Θεού ζουν και εφραίνονται την ατελεύτητη δόξα Του. Όλοι γενναίοι αγωνιστές, ανδρείοι πολεμιστές ορατών και αοράτων δυνάμεων, κατακτούν αρετές, κερδίζουν νίκες και τροπεούχοι οδηγούνται στον αγωνοθέτη Κύριο. Θαυμάζουμε την αδιασάλευτη πίστη τους, τη διάπειρη αγάπη τους, τη βέβαιη ελπίδα τους, το ανδρείο του φρονήματος, το αμετάθετο της γνώμης τους. Όλοι στεφανιφόροι απολαμβάνουν την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους ο καλλίνικος νεομάρτυρας Ιωάννης. Πατρίδα του είναι η Σούμνα της Βουλγαρίας. Γνωρίζει τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και ζει για τον Χριστό. Στο σώμα ωραίος, στη ψυχή ακόμη ωραιότερος, στην πίστη σταθερός, στην αγάπη θερμός. Πολύ νέος, 18 χρονών παλικάρι, εισέρχεται στον μαρτυρικό αγώνα για την πίστη. Αθλεί γενναία, ανδραγαθεί περίφημα, νικάει τελεσίδικα και θυσιάζεται για το λυτρωτή του. Είναι χρυσοχώος στην τέχνη. Απέναντι από το εργαστήριό του, σπίτι αλλοθρίσκων. Η κόρη του Τούρκου βλέπει τον καλήμορφο Ιωάννη, τον ερωτεύεται παράφορα και μηχανεύεται σατανικό τρόπο για να πετύχει του σκοπού της. Από την πόρτα του σπιτιού της φωνάζει τον Ιωάννη να της πάρει μέτρο για ένα δαχτυλίδι. Πάρα αυτά τον τραβάει με δύναμη μέσα στο σπίτι της. Ο ενάρετος νέος αντιστέκεται δυναμικά και η κόρη πέφτει στο έδαφος. Η αγάπη της μεταβάλλεται σε σφοδρό μίσος. Φωνάζει έντονα και συκοφαντεί τον Ιωάννη για βιασμό. Οι αγαρινοί αμέσως τον οδηγούν στον Κρητή. Η απόφαση εκδίδεται. Ή τουρκεύει και παντρεύεται την κόρη ή δέρνεται μέχρι θανάτου. Ο πιστός δούλος του Χριστού δηλώνει ότι προτιμάει το θάνατο και δεν αρνιέται τον Κύριό του. Οι προτροπές δελεαστικές, αλλά και οι ενστάσεις αταλάντευτες. Ο αφοσιωμένος νέος δείχνει τη φρόνηση και τη σοφροσύνη, την ανδρεία και τη δικαιοσύνη που τον διακρίνουν. Γνωστοποιεί τη μόνιμη ελπίδα στην αιωνιότητα, τη βαθιά πίστη στον μόνο αληθινό Θεό, την ένθερμη αγάπη στο Χριστό. Η απόφαση λαμβάνεται και εκτελείται. Θάνατος από δαρμό. Δέρνεται ανήλαια μέχρι που πέφτουν τα νύχια των ποδιών. Δένεται από τις μασχάλες με σχοινή και κρεμιέται. Υπομένει και μεγαλύνει τον Κύριο. Φυλακίζεται και πάλι κρεμιέται. Κολακεύεται και απειλείται, αλλά παραμένει απτόητος. Φυλακίζεται και κρεμιέται για τρίτη φορά. Η διακήρυξη ίδια. Χριστιανός είμαι και δεν τουρκεύω. Η αδιαλαξία του εξοργίζει τους δημίους. Στείνουν μάγκανο κάτω από το κρεμασμένο σώμα του και κατακόβουν τις σάρκες. Η πόνη δρυμής, η πίστη αταλάντευτη, η αγάπη διακαής. Σχίζουν την κοιλιά του και βγάζουν από τον οφαλό δύο λουριά. Ρίχνουν αλάτι στις πληγές και τον καίνε με αναμένα κεριά. Η σκληροκαρδία τους εμφανής, αλλά και η καρτερία του θαυμαστή. Δένουν στην κεφαλή του με σχοινιά κότσια και τη σφίγγουν με δύο ξύλα. Η πόνη αφόρητη, αλλά το φρόνημα αδούλωτο. Άκαμπτος μέχρι τέλους δέχεται τον αποκεφαλισμό και παραδίδει τη ψυχή του πάλευχη στον Κύριο στις 14 Μαΐου 1802 για να λάβει το έπαθλο της νίκης.
1: Άγιος Νικόλαος νεομάρτυρας εκ Μετσόβου. Βλάστημα του Μετσόβου, καρπός ευσεβών γονέων. Ο Νικόλαος παλικάρι πλέον αναχωρεί για τα Τρίκαλα και εργάζεται σε αρτοπολείο. Εκεί παγιδεύεται από τον Σατανά. Οι Τούρκοι τον εξαπατούν και σημειώνει άρνηση Χριστού. Η συνειδησιακή ένσταση τον εξαναγκάζει να επιστρέψει στο Μέτσοβο. Η αποστασία του δημιουργεί δρυμύται το έλεγχο και συνεχίζει να ζει χριστιανικά. Επανερχόμενος όμως κάποτε στα Τρίκαλα για εμπόριο ξύλων, κάποιος Τούρκος τον αναγνωρίζει και τον απειλεί με προδοσία και παράδοση. Ο Νικόλαος τρομοκρατείται. Τον δωροδοκεί με το φορτίο των ξύλων και υπόσχεται επανάληψη κατέτος. Όλες όμως αυτές οι σπασμωδικές κινήσεις τον συνταράσσουν εσωτερικά. Μετανοεί ειλικρινά, εξομολογείται και επιζητεί το μαρτύριο για εξιλέωση. Όταν επανέρχεται στα Τρίκαλα, δεν αποδίδει στον Τούρκο

ουρέα το υποσχεθέν φορτίο και αυτός τον προδίδει. Οδηγείται στον Κρητή ο Νικόλαος. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στο Χριστό. Κολακεύεται επίμονα. Προκαλείται δελεαστικά. Απειλείται φοβερά αλλά παραμένει ανυποχώρητος. Τότε φυλακίζεται. Βασανίζεται καθημερινά σκληρά. Υπομένει καρτερικά πόνους, πείνα, δίψα. Η αιμονή του στην πίστη στο Χριστό επιφέρει και την τελεσίδικη απόφαση. 17 Μαΐου 1617. Καίεται ζωντανός στη φωτιά. Η ψυχή του, λουσμένη στο αίμα του μαρτυρίου, κατατάσσεται στον έφος των νεομαρτύρων. Η Αγία Κάρα του εξαγοράζεται από πλούσιο χριστιανό και αποθησαυρίζεται στη Μονή Βαρλάμ των Μετεώρων.

0: ο σιωμάρτυρας Παύλος ο υποδηματοποιός. Εισέλθεται δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εισερχόμενοι δι' αυτής. Στενή η πύλη και τεθλιμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Είναι το προσκλητήριο μήνυμα του Ιησού. Υποδεικνύει το δρόμο της σωτηρίας. Προδιαγράφει τις δυσκολίες του. Προαναγγέλει το αίσιο τέλος του. Απαριθμεί τους οδύτες του. Είναι το κάλεσμα για μια ζωή αγωνιστική, αλλά νικηφόρα. Οι Άγιοι το διακηρύσουν. Οι μάρτυρες το ομολογούν. Και εμείς ας συμπορευθούμε. Ο Άγιος Παύλος ο υποδηματοποιός επιδιώκει και ζει το μαρτύριο. Διαβαίνει την τεθλιμένη οδό. Ας τον παρακολουθήσουμε. Πατρίδα του είναι τα Καλάβρητα. Οι γονείς του φτωχοί μεν, αλλά χριστιανοί ορθόδοξοι. Βαφτίζεται με το όνομα Παναγιώτης. Έφηβος πια, αναχωρεί για την Πάτρα. Εκεί ασκεί έντιμα το επάγγελμα του υποδηματοποιού για 14 χρόνια. Επαναπατρίζεται, ενοικιάζει εργαστήριο και συνεχίζει άοκνα την εργασία του. Η ηρεμία της ζωής διακόπτεται. Ο ιδιοκτήτης επιζητεί παράνομη αύξηση του ενοικίου. Ο Παναγιώτης αδυνατεί να ανταποκριθεί και φυλακίζεται. «Τούρκος να γίνω αν δώσω περισσότερο», δηλώνει με αγανάκτηση, αλλά και με επιπολαιότητα. Οι πιέσεις συνεχίζονται. Οι εκφοβισμοί γίνονται και η πληρωμή επιτυγχάνεται. Αποφυλακίζεται και αναχωρεί για την Τρίπολη. Η επίδεια του διαβόλου το συνέχει. Αυτοσυστήνεται Τούρκος για να κινείται ελεύθερα. Η συνείδηση όμως άγρυπνος φρουρός για μια ηθική πορεία ζωής διαμαρτύρεται έντονα. Ο άτεκτος έλεγχος που επιβάλλει συνταράσει το είναι του. Ο λίθαργος παρέρχεται. Αναχωρεί αμέσως για το Άγιο Όρος. Εκεί στη λαύρα του Αγίου Αθανασίου συναντά το συμπατριώτη του μοναχό Τιμόθεο και παραμένει για αρκετό χρόνο κοντά του. Διακόνημά του η μαγειρική. Λατρευτική ζωή γεμίζει την ψυχή. Η ειλικρινής εξομολόγηση ηρεμεί την καρδιά. Γεύεται την αγγελική ζωή και αγάλεται. Πόθος του να συνερυθμηθεί στο χορό των επίγειων αγγέλων. Κύρεται μοναχός και με το ονομάζεται Παύλος. Ακολουθεί τον Τιμόθεο στο ρωσικό κοινόβιο και εργάζεται σαν υποδηματοποιός 3 χρόνια. Παράλληλα ασκείται αυστηρά στην νηστεία και στην αγρυπνία, στη σκληραγωγία και στην προσευχή. Η καρδιά πυρακτώνεται, η αγάπη φουντώνει, ο ζήλος αυξάνει, ο πόθος του μαρτυρίου εμφανίζεται. Οι πατέρες αποτρέπουν τον 25χρονο Παύλο. Η αναχώρηση επιταχύνεται. Στη σκήτη της Αγίας Άννας συναντά τον πνευματικό πατέρα Ανανία και εκφράζει την επιθυμία του. Παίρνει αρνητική απάντηση, αλλά επιμένει. Ο πόθος στεργεύει, η απόφαση σταθερή. Η τελική απάντηση καταφατική. Η προετοιμασία αρχίζει. Νηστεύει 40 ημέρες, προσεύχεται ακατάπαυστα και δέχεται το μεγάλο αγγελικό σχήμα. Με τις ευχές των πατέρων προσέρχεται περιχαρής στο στάδιο του μαρτυρίου στην Πελοπόννησο. Περνά από το Μέγα Σπήλαιο, οικετεύει τη Θεοτόκο για συμπαράσταση και ενθαρρύνεται με οπτασία. Στον Άθπλιο επαναφέρει στην πίστη ένα συγγενή του και μαζί φτάνουν στην Τρίπολη. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον ηγεμόνα και αναφέρει την εξαπάτηση του εξισλαμισμού, το ψεύδος του Μουάμεθ. Με στεναρή φωνή διακηρύσει τον έναν και μόνο αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τη σταυρική του θυσία και την ένδοξη Ανάστασή του. Οι αλόπιστοι εξαγριώνονται και ορμούν κατ' επάνω του. Ο ηγεμόνας προσπαθεί να τον μεταπίσει, αλλά ματαιοπονεί. Ο μάρτυρας παραμένει εδραίος στο πιστεύω του. Διατάσσει να τον κάψουν. Οι σύνεδροι διαφωνούν και το λείψανό του τους προβληματίζει. Η τρίκτυπη καρατόμηση αποτελεί τελεσίδικη απόφαση. Μαστιγώνεται βάναυσα και οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο μάρτυρας, γονιπετής, επικοινωνεί με το λατρευτό του Κύριο. Οικετεύει και ευχαριστεί. Αντλεί δύναμη και προκαλεί τον Δήμιο. Η σπάθη εγγίζει τον δράχυλο βία. Η ψυχή φτερουγίζει στο θρόνο του πλάστη. Ένας ακόμη μάρτυρας των μαρτύρων το χορό. Το λείψανο επί 3 μέρες φρουρείται αυστηρά. Φως Άγιο το σηματοδοτεί. Ρίπτεται σε τόπο απορριμμάτων για 20 μέρες. Οι χριστιανοί το αναζητούν επίμονα. Το ανεβρίσκουν και το ενταφιάζουν επίσημα. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου της αιώνιας ζωής και ευφροσύνης προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας το γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του. Αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. «Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ». Είναι τα σχηρτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε τον Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. πλήθος αγαρινών συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. «Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν». Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα», ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια απαριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει, η αγάπη φουντώνει και η απόφαση είναι μετάκλητη. «Πεθαίνω για τον Χριστό, δεν αλλαξοπιστώ». Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι υδρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές οικεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευχη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

Άγιος Κωνσταντίνος, ο πορθητής του Παραδείσου. Ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Και για την επίτευξη του σωστικού του στόχου ο Θεός ενεργεί ποικιλότροπα αλλά και ποικιλόμορφα. Απευθύνεται προσκλητικά αλλά και προσωπικά. Επεμβαίνει δυναμικά αλλά και αποτελεσματικά. Και έχουμε ομοπίστους χριστιανούς με συνέπεια και μαρτυρία ζωής, αλλά και αλλοπίστους με μεταστροφή και μαρτύριο ζωής. Υπόδειγμα ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ένας ανυποχώρητος αθλητής Χριστού. Ένα θαύμα της θεϊκής χάρης. Πατρίδα του, το υψηλομέτωπο Λέσβο. Οι γονείς του Μωαμεθανοί. Ο ίδιος σκεύος εκλογής του Θεού. Γίνεται όχι μόνο χριστιανός, αλλά και μάρτυρας. Οι άνθρωποι θαυμάζουν την ψυχοσωματική ομορφιά του. Ο διάβολος επιζητεί τον εμφανισμό του. Και το δηλητήριο υποκρύπτεται στο γλύκισμα που τούρκισα γειτόνισσα του προσφέρει. Τυφλό και κατάκητο παραμένει το 15χρονο αγόρι. Σώζεται θαυματουργικά όταν αγίασμα του προσφέρεται. Ορφανός από πατέρα σε λίγο, με πατριό μέθησο μετέπειτα, φεύγει με τα 3 αδέλφια του για τη Σμύρνη. Εκεί ο Κωνσταντίνος γίνεται λαχανοπόλης και το σωστικό σχέδιο του Θεού αρχίζει να εφαρμόζεται. Πουλάει λαχανικά στον Μητροπολίτη και αγοράζει σωτήριες συμβουλές. Ένα σεβάσμιος γέροντας πνευματικός γίνεται το φερέφωνο του Θεού. Ο σπόρος της πίστεως εμφυτεύεται στα βάθη της καρδιάς του καλοκάγαθου νέου και επιζητεί το βάπτισμα. Αναχωρεί πάραφτα για το Άγιον Όρος. Φθάνει στη Νέα Σκήτη, εξομολογείται και αποκαλύπτει την αμετάκλητη απόφασή του να βαπτιστεί. Η μωαμεθανική του όμως ιδιότητα προβληματίζει τους πατέρες. Και η παραπομπή του στην κεντρική Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου βρίσκεται και ο Πατριάρχης Γρηγόριος V, είναι μια λύση. Ο Κωνσταντίνος όμως παρακάμπτει και πηγαίνει στη σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί τον δέχεται πατρικά ο γέροντας Χρύσανθος και τον νουθετεί. Αναχωρώντας μέσα σε ομίχλη, κατευθύνεται κατά Θεία Βουλή προς Καυσοκαλύβια. Κατάκοπος κοιμάται ενδιάμεσα και η Παναγία με όραμα ενισχύει την πορεία του. Στα Καυσοκαλύβια φτάνει και συναντά τον γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος δεν τολμά να τον βαπτίσει και τον στέλνει με συνοδεία μοναχού στην Ιερά Μονή Ιβύρων, όπου βρίσκεται τώρα ο Πατριάρχης Γρηγόριος V. Δοκιμάζει την πίστη του με προκλητικές προτάσεις για υλικές απολαύσεις στον μωμεθανισμό, αλλά παραμένει εδραίος ο Κωνσταντίνος. Έτσι δέχεται τελικά το βάπτισμα από τον Πατριάρχη, αλλά στα Καυσοκαλύβια. Θεοχαρίτωτος πλέον ο Κωνσταντίνος παραμένει εκεί αρκετά και ακτινοβολεί πίστη, θερμουργό και αρετή. Από εκεί επισκέπτεται προσκυνηματικά την Παναγία Πορταΐτισσα στην Ιερά Μονή Ιβύρων και λείψανα νεομαρτύρων στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Και το έναυσμα για το μαρτύριο δίδεται. Ο πόθος για μίμηση φουντώνει. Η αγάπη για τον Χριστό τον κατακαίει. Το αποκαλύπτει στον πνευματικό της μονής, αλλά αποτρέπεται. Περίλυπος επιστρέφει στα Καυσοκαλύβια και με θείο όραμα καθησυχάζεται. Επιθυμία του να χριστιανοποιήσει και τα αδέρφια του. Παίρνει άδεια και έρχεται στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας για αυτό το σκοπό. Εκεί τον αναγνωρίζει κάποιος Τούρκος και συλλαμβάνεται. Υποθητή ώρα του μαρτυρίου φθάνει. Ομολογεί θαραλέα τη μεταστροφή του και δέχεται υποσχέσεις και απειλές. Αμετάπιστος, ενώ παραμένει, βασανίζεται ανελαίητα. Στη φυλακή, με όραμα η Παναγία του αναγγέλει το μαρτυρικό του τέλος στην Κωνσταντινούπολη. Και όντως, την επομένη οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη, βασανίζεται φρικτά ενώ δοξολογεί το Θεό και απαγχωνίζεται στις 2 Ιουνίου 1819. Οι Τούρκοι τον ενταφιάζουν σε δικό τους μνήμα, ενώ μοναχοί του Αγίου Όρους εξαγοράζουν τα φορέματά του και διαφυλάσσουν στα Καυσοκαλύβια όπου και θαυματουργούν. Κωνσταντίνος,
ένας ακόμη Άγιος νεομάρτυρας στη στρατιά του Χριστού.

Άγιος Μάρκος ο Νέος. Οι μάρτυρες με το μαρτύριο μαρτυρούν Χριστό. Τα μαρτύρια των μαρτύρων αψευδείς μαρτυρίες της μοναδικότητας του Τριαδικού Θεού. Και ο Άγιος Μάρκος είναι νεομάρτυρας με πόθο μαρτυρίου. Πατρίδα του είναι η Σμύρνη. Γονείς του οι Ευσεβείς Κωνσταντής και Μαρία. Αδελφός του ο Ιερομόναχος Παΐσιος. Η μόρφωσή του στοιχειώδης. Ασχολία του η μεταφορική. Νυμφεύεται στοιχείο και διαμένει στο Κουσάντασι. Εκεί σημειώνει διπλή πτώση. Της μοιχείας και της εξόμωσης. Η ολίσθηση φοβερή. Η συνειδησιακή κρίση ανελαίητη. Η μετάνοια άμεση. Η εξομολόγηση ειλικρινής. Η συντριβή εμφανής. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Ο τρόπος διαφυγής έντεχνος. Τόπος προορισμού η Σμύρνη. Εκεί χρύεται με Άγιο Μύρο και ευλογείται ο γάμος του. Αναχωρούν προς τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει και η καρδιά του αναζητεί το μαρτύριο. Η επιστροφή του κρίνεται αναγκαία και πραγματοποιείται. Η φλόγα φουντώνει. Στόχος κέριος ο υπέρ Χριστού θάνατος. Αποτρέπεται καθολικά. Πυροδοτείται δραστικά. Επιθυμεί τον Ιησού να κερδίσει με το αίμα του. Αντιστέκεται δυναμικά. Αποφασίζει αμετάκλητα. Αναχωρεί για το Κουσάντασι, τον τόπο της πτώσεως, για μετατροπή σε τόπο ομολογίας. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Οι Τούρκοι εξαγριωμένοι. Ο πνευματικός τον αποτρέπει και του προτείνει ως τόπο μαρτυρίου τυχείο. Υπακούει και φεύγει. Ζει εμπόθος το μαρτύριο. Προσεύχεται εμπόνος για το μαρτύριο. Κοινωνεί ενθέρμος πρώτου μαρτυρίου. Αναμένει εν αγωνίως την ώρα του μαρτυρίου. Προσέρχεται αυτόκλητα στο κριτήριο. Εξιστορεί με σαφήνεια το πολυκύμαντο παρελθόν του. Ομιλεί περιφρονητικά για τον μομαθενισμό. Εκθιάζει θαρετά τον χριστιανισμό. Ομολογεί παρησιακά την ακλόνητη πίστη του. Προβάλλει τολμηρά τον Τίμιο Σταυρό. Τον κατασπάζεται προκλητικά. Απειλείται αυστηρά. Κολακεύεται πλούσια. Παραμένει ανένδοτος. Με εδραίο το φρόνημα ζητεί επιγόντως το μαρτύριο. Διψώ να χύσω το αίμα μου για τον Ιησού μου, γιατί τον λύπησε με την άρνησή μου. Αναφωνεί άφοβα. Ο Κρητής καταπλήσεται. Ο Μάρκος φυλακίζεται. Η καρδιά του αγάλεται. Η φωνή του υμνολογεί μελωδικά τον Κύριο. Η φυλακή αντυχεί ψαλμωδικά. Ο δεσμοφύλακας εξεγριώνεται. Η μαστίγωση επακολουθεί. Ο μάρτυρας δοξολογεί. Κατανυχτικά παρακαλεί. Εν αγώνια περιμένει το τέλος. Οραματίζεται τους μαρτυρήσαντες στοιχείο, Πολύδωρο, Νικήτα και Νικόλαο και ενισχύεται. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει το πιστεύω του. Ραβδίζεται βάναυσα. Κολαφίζεται επίμονα. Υπομένει σιωπηλά. Ευχαριστεί ακατάπαυστα. Επαναφυλακίζεται πρόθυμα. Πανηγυρίζει υμνοδικά. Κοινωνεί εφρόσινα. Μαστιγώνεται βάρβαρα. Υβρίζεται σκληρά. Οδηγείται στο κριτήριο βία. Ο μάρτυρας χαίρεται. Οι χριστιανοί εύχονται. Η γνώμη αμετάθετη. Η απόκριση αποστομωτική. Η αισχύνη των απίστων καταφανής. Η απόφαση τελεσίδικη. Θάνατος με ξύφος. Ο μάρτυρας με το σώμα πληγωμένο, με την καρδιά πειρακτωμένη, με την ψυχή άκαμπτη, με το πρόσωπο φεδρό, κατευθύνεται στον τόπο της καταδίκης. 5 Ιουνίου 1801. Ο μάρτυρας γονατίζει και το σπαθί αποκόπτει την κεφαλή του. Τερματίζεται η επίγεια ζωή και αρχίζει η ατέρμονη ουράνια ζωή. Οι πόρτες του παραδείσου ανοίγουν διάπλατα και υποδέχονται το γενναίο αθλητή του Χριστού για να εφραίνεται άλικτα.

0: Άγιος Νικήτας ο Νησίριος. Νεομαρτύρων χορού το αγλάισμα, Νησίρου το εγκαλόπισμα, Χριστιανών το κάφημα, είναι ο Άγιος Νικήτας. Με τη μαρτυρική του ομολογία τον Θεό δοξάζει. Με τη δαψιλή θαυματουργία ο Θεός τον αντιδοξάζει και είναι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ας συντριφίσουμε όμως τη βιωτή του για να θαυμάσουμε τον γενναίο αθλητή του Χριστού. Πατρίδα του η Νήσυρος, οι γονείς του χριστιανοί, ο πατέρας του προεστός του νησιού. Για την αποφυγή όμως ποινικής καταδίκης, εξαιτίας παρανομιών, γίνεται αρνησίθρησκος. Συνακολουθούν τα τέκνα του και φυσικά και ο Νικήτας. Η μητέρα παρασύρεται από το μητρικό φίλτρο και αρνείται το Χριστό. Τρίτοτρόπος, η πατρική ολίσθηση παρασύρει στον όλεθρο ολόκληρη την οικογένεια. Ο Νικήτας είναι τώρα Τούρκος και ένθερμος ζηλωτής. Ο θείος κυνηγός επισημαίνει το πολύτιμο θύραμα και επιδιώκει τη σωτηρία του. Και ο τρόπος της μεταστροφής του είναι θαυμαστός. Μια φιλονικία με ένα τορκόπουλο και η επιθετική παρέμβαση της μομεθανής μητέρας του δίνει το έναυσμα της πνευματικής ανησυχίας στον Νικήτα. Το ερώτημα επίμονο προβάλλει. Γιατί χαρακτηρίζεται άπιστος? Η μητέρα του υπεκφεύγει, αλλά αναγκάζεται τελικά να εξιστορήσει το γεγονός. Ο Νικήτας πλέον γνωρίζει την αλήθεια και η επιστροφή στην προγονική θρησκεία του Ιησού είναι ο στόχος και ο μύχιος πόθος του. Η ευκαιρία επίτευξης αναζητείται. Ο Θεός συνευδοκεί και αναχωρεί με πλοίο για τυχείο. Εκεί οδηγείται από το χέρι του Θεού στη Νέα Μονή. Ο ηγούμενος πληροφορείται το σκοπό του και τον αποστέλει στον πρώην Μητροπολίτη Κορίνθου Μακάριο για εξομολόγηση. Εκεί δέχεται το Άγιο Μύρο και κατηχείται με επιμέλεια. Η παραμονή του στη Μονή είναι καρποφόρα. Με προσευχή και νηστεία βιώνει καθημερινά τη μετάνοια και ανάβει μέσα του άσβεστη η αγάπη στο Θεό. Έτσι η πειρακτωμένη καρδιά του ποθεί το μαρτύριο και επιζητεί ευλογία για ομολογία. Οι πατέρες προσεύχονται δυνατά, την Παναγία παρακαλούν θερμά και το 16χρονο παλικάρι με την ευχή του γέροντα κατεβαίνει στην πόλη. Εκεί συλλαμβάνεται γιατί αδυνατεί να πληρώσει φόρο και δηλώνει τη χριστιανική του ταυτότητα μπροστά στον Αγά. Η παρισιακή του ομολογία προκαλεί ύβρις και απειλές των αλλοπίστων. Ο Νικήτας παραμένει εδραίος στην πίστη του και ελεγκτικός στους απίστους. Το γενναίο του φρόνημα τους καταπλήσει και προσπαθούν με κολακίες και υποσχέσεις να τον κλονίσουν. Ο Νικήτας αντιστέκεται στενερά και μηδενίζει κάθε ηλική δόξα και απόλαυση. Μπροστά στην αναμενόμενη αιώνια εφροσύνη των εκλεκτών του Θεού. Η αμετάκλητη απόφασή του τους εξαγριώνει και διατάζεται η φυλάκισή του. Εκεί το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης πύρινων οικεσιών για θεϊκή ενίσχυση. Και η απάντηση είναι άμεση, αφού στα ποικίλα βασανιστήρια διατηρείται αυλαβής. Η καρτερία και η γενναιότητα του μάρτυρα του Χριστού είναι εμφανής και θαυμαστή και η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος της μαρτυρικής πορείας. Η κύκνια ρίση «Χριστιανός είμαι και χριστιανός θα πεθάνω» αντιλαλεί και εξοργίζει τους απίστους και εφραίνει τους πιστούς και διδάσκει τους αγωνιστές της στρατευωμένης εκκλησίας. Ο πόθος του παραδείσου του Νικήτα ένθερμος, προκαλεί τους απίστους και η αποκεφάλιση πραγματώνεται άγρια. Η ψυχή του στις 21 Ιουνίου 1732 φθάνει στο θρόνο του Θεού Νικηφόρα. Το σώμα του θαυματουργεί άμεσα. Η θάλασσα το δέχεται. Ο τιμωρός του μάρτυρα τιμωρείται από το Θεό παραδειγματικά με ισόβιο τρόμο. Ο Άγιος Νικήτας, νικητής, ζει αιώνια στο φως της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Η αδιάπτωτη ομολογία του παράδειγμα για μίμηση σε κάθε αγωνιστή. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ελέος ο Χριστέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα αμηνή, που κατά τες ανομίες ημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τες αμαρτίες ημών ανταπέδωκε εμηνήν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κυρίως το έλεος αυτό επ' τους φοβημένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυν αφημών τες ανομίας ημών, καθώς εκ τυρί πατηρίου σωτήρισε Κυρίως τους φοβημένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος ο σηκώτωσε ημέρε αυτός η άνθρωπος του αγρού τους εξαντήσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει πυγνώσεται έτσι τον τόπον αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος εκ τους φωμμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς, Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε των Κυριών πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούν δες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε των Κυριών πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ή ποιούν δες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε των Κυριών πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσον, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εν ταπείνωση εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικηδίασε επεμέ το πνεύμα μου εν εμείε ταράφη η καρδία μου. Εμνίστη ειν ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργους εν ποιήμας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύς άκουσον μου Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει στο πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου ότι επισήλπισα γνωρισόν μη κυριωδόν εν πορεύσω με την προσέηρα την ψυχή μου εξελούμε εκ των εχθρών μου Κυριέ. Προσέκατε έφυγον δεξόν το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς, πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψε ο το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με αισθήδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεν το πριν εστέσε. Η δούγα εν ανομία συνελήφθην αμαρτίες οικήσε με, η μύτη μου η δούγα αλήθεια νιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάσνη. Ραντίς με ισόπο και καθαρίστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτής με αγκαλία συν και εύρωσιν ειν αγκαλιά σου Θεός θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστες ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πείσον εν εμεί ο Θεός και πνευμέθες εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλησε με μου απόδοσμη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγκαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου άνοιξεις και το στόχο μου ανεγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσία με το κάνω, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμμένων, καρδία συντετριμμένη και δεν ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριον σου Μόσχους και ελέησον με ο Θεός. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, άσο μεν το Κυρίο, το εν χώρα ζώντων μεταστήσαντι την αυτού κατά σάρκα Παναγία Μητέρα την άχραντον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, είναι το κάλος βλέπεις και καταπολάβεις ωραιότητος του Υιού σου Παρθένε, προς Αυτόν μεταστάσα ανέδραμες. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νέκρωσιν πως υπέστης, ή το νεκροτήν άδουκι ίσασα και νεκρής της ανθρώπης δια σου την ζωήν χαρισάμενο. Υπεραγία Θεοτόκε, όσον ημάς, όφθης καθαρίστης,

0: αμαρτίας Παρθένε. Δια τούτο σε επίστη δοξάζομεν προφήτα του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, ως εσωτρών όντως ειλικρινές Θεού και των Θείων χρηματίζων το πλαστουργό παρέστα σε μάκαρ, όντις όπι κινδύνων σώσε τους πίστη υμνούντας σε. Προφήτα του Θεού πρέσβε υπέρ ημών συνέσεως πλήρης πνευματικής, υπάρχων Μιχαία και Σοφίας παραθεού την των εσωμένων εμοιήθης, ως καθαρός γνώσιν πανάριστε. Προφήτα του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, χρησμούς εκτιθέμενος ευσεβώς των Κυρίων έθης, ουρανόθεν επί της γης φανήνε επαμάκαρ διαγράφων, η προσημάς αυτού φανέρωσιν, υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, ριόμενος όφθη επί της γης τους πριν εχμαλώτους επέ...
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα, το πρώτο παρά...
0: Ως εν προσλήψη Θεομήτωρο προαιώνων γνωριζόμενος, υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, γη και τα ουράνια, η μεταστάση σου κέρουση Μήτερ Θεού, δια σου τυχόντα παραδόξου ενώσεως. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, έχερον ουράνι υποδεχόμενοι άγγελοι σε από γης αναφερωμένη Θεοτό και πανήμητε. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, γέγονε παράδοξος ως περικοίησης, άχραντε σου αληθώς σου το και η Θεία και η σεπτή σου μετάστασης. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, ήρθεις προσκυνώματα τα επουράνια πάναγνε, ούσα Θεού άχραντε Παρθένε καθαρότατον τέμενος. Προφήτα του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, εισή γλώσσα κάλαμος, του Θείου Πνεύματος γέγονε διήσι μην την των εσωμένων εφανέρωσας έκβασιν. Προφήτα του Θεού πρέσβε υπέρ ημών σύ το προαιώνιον σάρκα γενόμενον έδειξας εν Βηθλεέμ άρχοντα των όλων και σωτήρα ηγούμενον δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι. Μίστης ακριβέστατος των υπερνούν ημίν γέγονας προφητικής ένδοξε προφήτα φωτισμής αυγαζόμενος και νυν και αϊκέ εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Όρος εμφανέστατον σύ εκριμάτισας πάναγνε ου επιβάς Κύριος εφάνη

0: απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, τι εν δόξω μνήμη σου οικουμένη, το αείλο πνεύματι πεπικυλμένη νοερός, εν εφροσύνη κραυγάζησι, χαίρε Παρθένε, Χριστιανών το καύχημα. Χαίρε Παρθένε,

Κοιτά το πάσα πτήσεις, ιδού γαρι παρθένος, από της γης απέρι και προς παράδεισον μολύ. Πάση η σωτηρία επεφάνη εκ Θεού πρεσβεύουσα και σκέπουσα, διό και αποστόλων επέδραμε πάση η χωρί, πάσα η χωρία εκ περάκων αθρηστήσα. Νεφέλε γαρεφάνισαν άφνο, αρπάσα σε αυτούς, επέστησαν άμα τη μητρή και το Υιό και ανεβών. Χαίρε θησαυρέ του μάνα της Διαθήκης, χαίρε παρθένε χριστιανών το καύκημα.

Τιμή του Αγίου Προφήτου Μιχαίου, εκ γης μεν ήρθει η δε και πόλων φθάσω, χάρη Μιχαίας, ίσο μέση το ξύλο, Μιχαίας δεκάτη ξύλο ήρθει η δε τετάρτη. Δι' αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου ιερομάρτυρος Μαρκέλου Επισκόπου Απαμίας, κνήσεες νοητές των Θεών καθηδίνας και σαρκός αυτών ειδίνης κνήσει Πάτερ. Δι' αυτή ημέρα μνήμη της εις το παλάτιον ανακομιδής του Τιμίου Σταυρού, λόγους ανάψας αντί φεδρών λαμπάδων,

Ιωρσικίνου. Ουρσικίου τμηθήσαν ο Θεού λόγε πως την κεφαλήνα στεφάνω τον λύπης. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Λούκιος, ο στρατιώτης πυρή τελειούτε, φυγών παλαιάν Λούκιε ζήμην πλάνης καυτής επόφτης ένζημων Θεόνεων. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Σιμεών ο Τραπεζούντιος, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας το έτη 1653 εμβόνι τελειούτε. Το Σιμεώνι υπήρξε βαθμίσαν πόνι διήσαν ήρθε ουρανών εις τον πράτος. Θες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Νικοδήμου αρχιερέως, Ιωάννου και Ιωάννου των πρεσβυτέρων μετά των οικείων αυτών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τικόμη και νήσο τάφη, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, εργαζομένων κοπιόντων και ψαλόντων εν το ιερό προσκυνήματι τούτο, των εν παντίες ανάγκες και θλίψεις συνευρισκομένων αδελφών ημών, των οχλουμένων υποπνευμάτων ακαθάρτων, των εν ασθενείες κατακειμένων, των ξενιτεμένων, των ανέργων, των στραταγμένων, των εκμαλώτων, των εν πολέμων, των πικρά δουλεία δι' αγάπη Χριστού, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των ελεούντων και διακονούντων ημίν, και των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, των μακαρίων και αηδημοκτητώρων του Αγίου Ναού, των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων πεσόντων,

ευώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, γιατί δεν των ψυχόντων και κοιμημένων δούλων σου, Χρυσοστό μου Παύλου και Διονυσίου των Αρχιερέων, Ιωάννου Νικολάου, Νικολάου και Θεό.

την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και εσαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσατα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα

και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κυρίον το ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνουμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Αγία ημάς. Ο άνω του Πατρίς συγκατήμινος και όδε ημίν ώρα του συνών και καταξίωση μη καρτεά σου χειρή μετά την ημίν του αθράντου σώματος και του τιμήματος και διημών παντήτολα. Ο Θεός συνάστηκε με το ματωρό και δεησούν, ο Θεός συνάστηκε με το ματωρό και δεησούν.

Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρουσία ημέρα κατεξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Κύριε και αγιάζον τους επισήπε πειθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσα γαδί και πανδόρημα τέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσφέρουν.

Χριστός ο αληθινός Θεός Σιμών, τες πρεσβείες της Παναγράντου Δεσποίνης Σιμών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου και Ήθιε Μυσταγωγία Ετελέστη, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλή, του Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, των Οσίων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, Δαβίδ του Γέροντος, του Ενεβία, Πορφυρίου, Παϊσίου, Ιακώβου, του Νέου,

0: Η Αγία Ανδριάς, να φυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας και καλή Παναγιά να έχει.
1: Επάντα τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός, εκ ψυχής Θεό λέγε δόξεσαι ο Θεός, δόξεσαι ο Θεός, δόξεσαι ο Θεός. Ευχαριστώσι Κύριε Θεός μου, ότι ου καπόσουμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώσι ότι μεν τον ανάξιρ μεταλαβήν των ακράτων σου και πουρανιών δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε ο υπερημών αποδονώνται και αναστάς, και χαρισάμενος εμήν τα φυτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμιησίασιν, ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίους φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου εις ειρήνην των ψυχικών δυνάμεν εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις μνησμονήν σοφίας εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέται εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώτων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το ότος εφετών και ανέκφραστος ευθοσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμή πάσα εκτής τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων. Ευχαριστώσει επί πάσιν εις παρέσκουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψη των ακράτων και ζωοποιών σου μυστηρίων δέομαι ούσο εγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου και το πτερίγω σου πια και δώρισέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρις εσχάτισμα αναπνοής επαξίως μετέχ των αγιασμάτων σου εσάφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρθος της ζωής η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφίμης άρκα συν εκουσίως, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουργέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον δε ακάνθα στον όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένα στα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώ συγκαθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητη και φυλατέ με εκ παντός αίρου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με εσόν σκήνομα πνεύματος μόν και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Ειν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πας κακούργος παν πάθος, πρέσβη εισφέρωση πάντας υγειασμένους τα σταξιαρχέστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου του σοφούς αποστόλους προσιδέσιν άκραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δέκον σου τους σοφούς Αποστόλους προσιδέσιν άκραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτό.

0: Ανηγέν και ευφροσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίως όλ με των αμαρτωλών στην εκδεξιών της εις δόξης, δεσβείες της Πανακράτου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγκαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι ηξίωσας με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την πηγή της Αθανασίας ποιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωση εν της διανοήμασή μου και ανάκληση εν της εκμαλωσίας των λογισμών και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών εισίασιν ψυχίστε και σώματος και παράσχουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
1: Είναι πολύ εις τον δούνο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου, ειρήνη, ότι δούν εφαρμή μου τη σωτήριόν σου. Ο ητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών προς τους αποκάλυψης μεθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ηλίσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ηλίσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ηλίσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ηλίσον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα σχόλησαντες εν μία σημεινά και επιστοκίες εν της θυμίας ημών. Ένα και εν του νοματός κυρελές, κυρελές, κυρελές. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγίας το όνομά σου, η Θέτη Βασιλεία, στη λιμά σου, στον όγκο τη γη, στον άρτο, η μόνη των εκκλησιών δόσεων σήμερα. Και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ω και ημί σαφή με τη σοκουλέτη ημών, και μη είσαι νέκη ημά πειρασμών, αλλά ρίσαι ημά από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, λαοί προσκυρτήσατε χείρας κροτούντες πιστός και πόθο αθρίστητε σήμερον χαίροντες και φεδρός αναλάζοντες πάντες εν ευφροσύνη του Θεού γαριμήτηρ μέλη των επιγείων προς τα άνω απέριν εν δόξος είναι νύμνησα ή ως Θεοτόκον δοξάζομαι ή του στόματός σου καθά περπισσός εκλάμψας αχάρις την οικουμένη νεφώτησεν αφιλαργυρία στον κόσμο θησαυρούσεν απέθετου το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεός ότι εν τας φυκάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω τη Θεία Χάρη και δια των σών κυλαίων πάντα τη δάσκης προσκυνήν των εν τριάδι ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε. Παμακάρις Θεός η επαξέσω του μενσή πάντου καρ καθηγητής σου το διασαφών. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της είναι ειρήνη δώσιμη και ελέησον ημάς ως μόνος υπτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ημιωτέραν των Κερουβίν και ενδοξωτέραν σε Ιερουσαλήμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγω του Σύνοντος Θεοτόκου σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτε.
1: Ο Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Πάνε το πρόσωπον αυτό επί μας και λέησε ημάς. Δόξα Θεός ελπίσιμον, δόξα Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας του Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεκτήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, του Σιού Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ρώσου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Προφήτου Μιχαίου, την μνήμη ευκαλούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημών.

0: Σ' αγαθώ στον άνθρωπο στη ρήμα ο Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σωσόν ημάς.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο. Ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαϊκλίδος.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 14 Αυγούστου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Μιχαίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Μαρκέλου Επισκόπου Απαμίας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ουρσικίου, του Αγίου Σημεών του Χρυσοχώου. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιος Μάρκελος, ο Ιερομάρτυρας. Γόνος της Κύπρου, ο Μάρκελος, ζει στα χρόνια του Μεγάλου Θεοδουσίου, δηλαδή 379 μετά Χριστόν. Πολυταλαντούχος, αλλά και θεοσεβής. Διακρίνεται στον πολιτικό στίβο, αλλά προτιμάει την εκκλησιαστική αρένα. Προσφέρεται στη διακονία του Θεού και του εκλεκτού λαού του. Ανέρχεται στον θρόνο της Αρχιεπισκοπής Απαμίας της Συρίας και ζει θυσιαστικά. Εμπνέει η ζωή του, φλογίζει ο λόγος του. Διοικεί άριστα. Διαμορφώνει ανένδοτους αγωνιστές, ανδρείους μάρτυρες. Την πολύπλευρη δράση του επισφραγίζει με τη μαρτυρική του ομολογία. Μία βιωτή Αγία. Ένα τέλος μαρτυρικό. Μάρκελος, Άγιος και Μάρτυρας.

Άγιος Σιμεών ο Χρυσοχώος. Κατάγεται από την Τραπεζούντα. Ζει και εργάζεται στην Κωνσταντινούπολη ως Χρυσοχώος. Ευσεβής χριστιανός με πολιτεία θεοφιλή. Ο Σατανάς τον φθονεί. Κάποια μέρα ευρίσκεται συμπτωματικά σε συμπλοκή χριστιανών και τουρκοεβραίων. Αμέσως συκοφαντείται ότι μαχαιρώνει ένα αλόπιστο. Συλλαμβάνεται, φυλακίζεται για 40 ημέρες και υποχρεώνεται στην καταβολή νοσηλείων. Αποφυλακίζεται, αλλά σε λίγες μέρες ο τραυματίας αποθνίσκει. Ο Σιμεών επανασυλλαμβάνεται και πιέζεται για τον εξισλαμισμό του ή τη θανατική καταδίκη του. Ο γενναίος αθλητής του Χριστού απαντά με θάρρος. «Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε κι αν Μυριάκης με θανατώσετε». Έτσι, στις 14 Αυγούστου 1653, κρεμάται κάτω από ένα πλάτανο στην Κωνσταντινούπολη. Η ψυχή του προσέρχεται στον στεφοδότη Κύριο για την παραλαβή του άφθαρτου μαρτυρικού Στεφάνου.

Άγιος Ουρσίκιος, γόνος της Άνω Ιλυρίας και της πόλεως Σιβεντού, ο Ουρσίκιος. Είναι ανώτερος αξιωματικός του στρατού, αλλά και στρατιώτης Χριστού ταυτόχρονα. Ενεργό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, δεν διστάζει να ζει το πιστεύω του και να κηρύττει την πίστη του. Καταγγέλλεται χριστιανική του ιδιότητα στον βασιλιά Μαξιμιανό και παραπέμπεται αμέσως για ανάκριση στον έπαρχο Αριστίδη. Ο Ουρσίκιος ομολογεί με θάρρος την πίστη του στο Χριστό και βασανίζεται σκληρά και ποικιλότροπα. Η ομολογιακή επιμονή του επιφέρει και τον αποκεφαλισμό του. Το πανένδοξο στεφάνι του μαρτυρίου του ανήκει.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Για τον 15 Αύγουστο στην Ύμβρο μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κώστα Χριστοφορίδη. Μας έλεγε κάτι πολύ σημαντικό, νομίζω ότι τον πιο σημαντικό από όλο, κύριος Χριστοφορίδης, ότι πάντα τελούνταν η Θεία Λειτουργία. Μιλάμε τώρα για το 15 Αύγουστο, για τις γιορτές. Είτε ήταν πολύ λίγοι κάτοικοι της Ύμβρου και μεγάλης ηλικίας, τότε που ήταν πιο δύσκολα τα χρόνια, μέχρι σήμερα που τα πράγματα ευτυχώς έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Είναι πολλές οι οικογένειες που έχουν πάει στην Ύμβρο καθώς έχει ξεκινήσει η λειτουργία των σχολείων. Μας έλεγε ο κύριος Χριστοφορίδης ότι αυτό βέβαια είναι το πιο σημαντικό. Στη συνέχεια, και πριν τον διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων, μας έλεγε πώς γίνεται το πανηγύρι του 15 Αυγούστου, πως την παραμονή τελεί το πανηγυρικό σας περινός, μένει ανοιχτός ο ναός όλη τη νύχτα, το πρωί η Θεία Λειτουργία, από την προηγουμένη έχει αρχίσει και ετοιμάζεται το φαγητό του πανηγυριού, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι, ανεξάρτητα από θρήσκευμα, γιατί και μουσουλμάνοι θα έρθουν μετά στο πανηγύρι, στο φαγητό που κατοικούν στην περιοχή. Κάπου εκεί σας διακόψαμε, κύριε Χριστοφορίδη, ετοιμαζόσασταν να μας πείτε κάτι.
1: Ναι, υπάρχουν και διάφορα άλλα αίσθημα τα οποία εμπεριέχει, ας πούμε, η μέρα. Είναι ένα από αυτά, είναι αναβίωση ενός αρχαίου εφήμου, τα νεκρόδειπνα.
0: Ναι.
1: Πάμε στα κημητήρια, όλες οι οικογένειες, η κάθε μία πάνω από το δικό της το μνήμα, και μοιράζουν γλυκά, κεράσματα, ο ένας τον άλλο, γίνονται τρισάγια εννοείται. Έρχεται ο ιερέας, ο αρχιερέας, ο οποίος είναι, και κυκλοφορούν σε όλα τα μνήματα, γίνονται τρισάγια και κερνάνε ο ένας τον άλλο. Γιορτάζουν και οι νεκροί.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε, αυτό, και μου θυμίζει το έθιμο των ποντίων, κατά, που μετά το Πάσχα πηγαίνουν στους τάφους με το φαγητό της ημέρας, με τα κόκκινα αυγά, και αφού τελείται τρισάγιο για τους νεκρούς, τρώνε πάνω στους τάφους ανά οικογένειες. Συγκλονιστικό.
1: Είναι αναβιώσεις, όπως και η θυσία των τάβρων, όλα αυτά είναι αρχαιότατα έθιμα.
0: Μάλιστα.
1: Προχριστιανικά, τα οποία έχουν ενσωματωθεί μέσα στην χριστιανική λατρεία, και δείχνει και τη συνέχεια του πολιτισμού στην Ύμβρο. Είναι πάρα πολύ ισχυρές οι ρίζες στην Ύμβρο, πάρα πολύ ισχυρές. Εξού και όχι αυτή η επιμονή, θα έλεγα, ίσως, που μας χαρακτηρίζει. Βέβαια, πρέπει να πω ότι όλα αυτά που γίνονται στα Γρίδια δεν γίνονται μόνο στα Γρίδια. Αυτά τα συγκεκριμένα τα έθιμα που ανέφερα είναι πανημβριακά που τελούνται στα Γρίδια. Αλλά και τα άλλα τα χωριά γιορτάζουν, εννοείται, το 15 Αύγουστο, και κάνουν και τα δικά τους πανηγύρια πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, επειδή υπάρχει κόσμος πια και στο Γλυκί, στο χωριό, και στο Σχοινούδι, και στους Αγίους Θεοδόρους, παντού θα γίνουν οι γιορτές, θα γίνουν γλέντια. Και απλά το κυριότερο, πάντα υπήρχε ένα πανημβριακό έθιμο το οποίο τελούνταν σε κάποια περιοχή που θεωρείται τις ημέρες εκείνης, και πηγαίναν οι άνθρωποι όταν μπορούσαν από διάφορες περιοχές της Ύμβρου. Για τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν και δρόμοι, βέβαια. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν τόσο εύκολο να γίνει. Αλλά τώρα πάμε παντού πλέον όλοι. Οπότε έχει αλλάξει αυτή η λειτουργία και είμαστε όλοι, προσπαθούμε να είμαστε όλοι παντού, έτσι να το πω. Είναι μια πολύ γεμάτη μέρα αυτή, και βέβαια την επόμενη ακριβώς 16 του μηνός, πάμε στην Παναγία την Παλωμένη.
0: Ναι.
1: Που είναι μια πάρα πολύ σημαντική, ένα επιστηματικό προσκύνημα αυτό έξω στην εξοχή. Έχουμε πάρα πολλά εξοπλίσια, όπως και όλα τα νησιά. Γύρω στα 350 εξοπλίσια έχει η Ύμβρος. Από αυτά πολλά, τα περισσότερα παραμένουν σε λειτουργία. Και ένα από αυτά, σημαντικό προσκύνημα, με βυζαντινή καταγωγή το έθιμο και η παράδοση και ο φρύλιος, είναι της Παναγίας Συμβαλωμένης, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι της Αμοθράκη, μεταξύ Σχοινουδίου και Αγριδίων, στα ορεινά πάνω, βλέπει την εποπτεύει, ας πούμε, το πέλαγος. Και πάμε παλιά πηγαίναμε με τα πόδια, βέβαια, από τα χωριά, και τώρα πια πηγαίνουμε με τα αυτοκίνητα, και τελείται εκεί πέρα λειτουργία στην Παναγία την Παλωμένη, που έχει μια πολύ σημαντική παράδοση βυζαντινή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι, είναι γεμάτες μέρες.
0: Πολύ ωραίες
1: μέρες. Και κάθε μέρα, ναι, είναι και η μέρα των Αγίων. Του Αγίου. Έχει πάρα πολλές γιορτές
0: οι
1: οποίες προσπαθούν,
0: ναι,
1: οι εμβριώτες,
0: ναι,
1: μια που βρίσκονται στο νησί, να τα ζωντανεύσουν, ξέρετε, όλα αυτά, Πολύ ωραία. Όσο μπορούν και τρέχουν από εξοκλήσει και σε εξοκλήσει.
0: Μάλιστα.
1: Πολλέ φορέ είναι έτσι, πολύ γεμάτο.
0: Καλή αυριανή να ευχηθούμε. Στους Ιμβρίους και σε όλους μας βέβαια για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χριστοφορίδη που μας κάνατε μετόχους σήμερα. Έτσι έστω και για λίγα λεπτά τη ζωή στην Ίμβρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Χριστοφορίδη με καταγωγή από την Ίμβρο.

0: Και από την Ήμβρο, από όπου πήραμε έτσι μια γεύση από το κλίμα που επικρατεί αυτές τις εορταστικές μέρες, να επιστρέψουμε στην Αθήνα και να καλωσορίσουμε τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμονα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινόν λόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή. Πατέρα Παντελεήμονα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σας καλέσαμε σήμερα γιατί θέλουμε να σας ρωτήσουμε, πατέρα Παντελεήμον, για την αυριανή γιορτή, την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους ακροατές μας, όσοι έχουν διαβάσει την Καινή Διαθήκη, θα έχουν παρατηρήσει ότι στην Καινή Διαθήκη δεν αναφέρεται το γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, υπάρχει η υμνολογία της Εκκλησίας που αναφέρεται στο γεγονός της κοίμησης. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι πηγές για αυτό το γεγονός.
1: Να πούμε καταρχήν ότι Καινή Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη καταγράφονται το κήρυγμα και η δράση του Ιησού και ύστερα στη συνέχεια είναι με τις πράξεις αυτό το κήρυγμα πώς έχει μεταφερθεί και έχει δημιουργήσει ρίζες, και με τις επιστολές έχουμε και πώς είναι η καλλιέργεια των χριστιανών. Δεν ασχολείται με πάρα πολλά γεγονότα τα οποία αργότερα προσπάθησε να τα καλύψει η ευσεβής φαντασία. Η ευσεβής φαντασία τα κάλυψε με τα απόκριφα τα οποία έχουμε από το 2ο και 3ο αιώνα και μετά. Για την εορτή της κοιμήσεως, ο επίσημος εορτασμός επιβλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Βαυρίγιο, πέθανε το 602, η 15η Αυγούστου. Και στην αρχή δεν ήταν ο εορτασμός της κοιμήσεως, ξεκίνησε από το ναό της Γεστημανής στους Αγίους Τόπους και ήταν ο εορτασμός της τιμήσεως Θεοτόκου. Αργότερα συνδέθηκε με την κοίμηση. Θεολογικά, στο σχέδιο της Θείας της Σωτηρίας, η εγκόσμο έναρξη του έργου της Θείας Οικονομίας είναι με τον Ευαγγελισμό, που το κατεξοχήν πρόσωπο που συμμετέχει στον Ευαγγελισμό είναι η Μαρία. Και επειδή ο Υιός και ο Λόγος του Θεού σαρκώθηκε μέσω της κατάνθρωπων, μέσω της Μαρίας, γι' αυτό πλέον ο πιο επιτύχης τίτλος είναι Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος ή οτιδήποτε άλλο θα λέγανε οι άλλοι. Έτσι λοιπόν, στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας η Μαρία, η Θεοτόκος, έχει τον πρωτεύοντα ρόλο. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος προβλέπει, η Θεοτόκος είναι η οποία προσφέρει κατάνθρωπον τη δυνατότητα της ενανθρωπίσεως. Έτσι λοιπόν έχει αυτή τη θέση μέσα στην Εκκλησία. Και εύλογα είναι να τιμάται. Το έχουμε παρατηρήσει όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν άμεση σχέση με το γεγονός ενανθρωπίσεως, έχουν μια ιδιαίτερη τιμή μέσα στην Εκκλησία. Μετά τη Θεοτόκο τιμούνται οι γονείς της Θεοτόκου. Με τον Πρόδρομο τιμούνται και οι γονείς του Προδρόμου. Τα οποία είναι εύλογο αυτό το πράγμα να συμβαίνει και η φαντασία των ανθρώπων θέλησε να καλύψει αυτά τα κενά με κάποιες ιστορίες, με κάποιες διηγήσεις. Είναι πάρα πολύ άλλο πράγμα πώς δημιουργείται ένα γενεαλογικό δέντρο. Θεολογικά αυτά δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το ότι εκοιμήθη μια μέρα σαν όλους τους ανθρώπους η Μαρία η Θεοτόκος είναι πράγματι συμβαίνει, συνέβη τούτο. Το θέμα είναι όμως πώς προβάλλεται. Για μια πρώτη μαρτυρία έχουμε στα κείμενα του Διονυσίου του Αεροπαγίτου, ο οποίος σε μια αποστροφή εκείς περί Θείας Ιεραρχίας, Ουρανίου Ιεραρχίας, περιγράφει εκεί πέρα ότι ήταν αυτό της Μάρτης στην κοίμηση της Θεοτόκου και παρουσιάζει επίσης και την παράσταση στην εξόδιο του μεγάλου του δασκάλου του Ιεροθέου, τον οποίον τον ταυτίζει, τον εξισώνει με τους μεγάλους αποστόλους, τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Ιάκωβο και τον Πέτρο, θέλοντας να δείξει. Τώρα, το πότε έζησε ο Διονύσης Αεροπαγίτης είναι ένα μεγάλο θέμα. Σημασία έχει γιατί πρώτη φορά τα έργα του εμφανίζονται στις αρχές του 6ου αιώνα, οπότε το ερώτημα είναι, δημιουργεί παράδοση ο Διονύσιος ή αποτυπώνει μία προϋπάρχουσα παράδοση. Το πιθανότερο είναι μία προϋπάρχουσα και υφέρπουσα παράδοση να την τελειοποιεί και να την παρουσιάζει στα συγγράμματά του. Με βάση λοιπόν τα συγγράμματα και του στο περιθείων ονομάτων, δημιουργεί ο πυρήνας που όλος ο εορτασμός συνδέεται. Παρίστανται οι Απόστολοι, αργότερα εμφανίζεται σε ένα απόκριφο ότι κάποιος Απόστολος δεν ήταν και γι' αυτό το λόγο πήγανε να δούνε στο μνήμα που την είχαν καταθέσει, ανοίγουν τη Λάρνακα και βλέπουν ότι απουσιάζει το σώμα και είναι μόνο το σουδάρι με το οποίο την είχαν περιτύλιξει, και αργότερα προσέρχονται και τις άλλες αφηγήσεις και δημιουργείται έτσι όλη αυτή η...
0: Άρα το βασικό κείμενο είναι του Αγίου...
1: που συνέχουμε πλέον εικονογραφικά την εικόνα της κοιμήσης.
0: Είναι το βασικό κείμενο, η βασική πηγή είναι το κείμενο του Αγίου Διονυσίου.
1: Ο Διονύσιος Αεροπαγίτης.
0: Μάλιστα.
1: Και το ότι είναι την εποχή και συμπίπτουν, ξέρετε, είναι ο Διονύσιος Αεροπαγίτης στις αρχές του 6ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Στο τέλος του 6ου αιώνα, στις αρχές του 7ου, είναι ο βασιλιάς, ο αυτοκράτορας, ο Μαυρίκιος. Λίγο μετά έρχεται στη Θεσσαλονίκη και εγκαθίσταται ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης ο Πρώτος, ο οποίος τον ιστήριο λόγο τιμά τη Θεοτόκο και παρουσιάζει, και μάλλον είναι αυτός που εισάγει τον εορτασμό της κοιμήσεως στην Θεσσαλονίκη. Έτσι έχουμε μια αλληλουχία που αυτή την εποχή το ένα γεγονός συνδέεται με το άλλο. Σημασία πάντως έχει ότι όλη η υμνολογία η οποία ακούγεται στον Εσπερινό και στον Όρθο, ναι, έχει άμεση σύνδεση με τα λεγόμενα του Διονυσίου του Αεροπαγίτου.
0: Mm-hmm.
1: Ο Διονύσιος Αεροπαγίτης δεν χρησιμοποιεί τη λέξη με κοίμηση, αλλά την λέξη μετάταξη. Μετάταξη που σημαίνει κάποιος ότι μεταβαίνει στη γη των εστών, στην θριαβεύουσα εκκλησία.
0: Mm-hmm.
1: Ύστερα στην πορεία δημιουργήθηκε η κοίμηση και πολύ δε περισσότερο η κοίμηση μεταφέρθηκε στη δυτική παράδοση σαν ασουμψιόν, δηλαδή σαν ανάληψη, ότι μετέφερε εκ του θανάτου στη ζωή.
0: Μάλιστα. Προφανώς λοιπόν ο υμνογράφος και ο αγιογράφος γνωρίζουν το κείμενο του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου
1: και όλα τα απόλυτα. Και μάλιστα, ο καθένας με το δικό του τρόπο προσπαθεί να ερμηνεύσει.
0: Μάλιστα.
1: Με τον χρωστήρα του την κατάσταση. Σημασία πάντως έχει ότι τιμώντας την κοίμηση της Θεοτόκου, το βασικό στοιχείο είναι πρώτα απ' όλα είναι ότι αναγνωρίζουμε την Θεοτόκο, μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού. Δεύτερον, αναλαμβάνει, έχει τη θέση της μέσα στην Εκκλησία, όπως είναι, θα δείτε και στο εικονοστάσι που έχουμε στους ναούς, ότι μετά στην ωραία πύλη δεξιά είναι ο Χριστός και αριστερά είναι η Θεοτόκος.
0: Μάλιστα.
1: Έχει άμεση σχέση με την παράδοση και περισσότερο εκφράζει αυτή τη σύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό. Γιατί η Μαρία είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς, ο οποίος πρόσφερε τον εαυτό του, τον εαυτό της, και το σπουδαιότερο ήταν ότι ο τρόπος και η βιωτή της είχε άμεση σχέση με την υπακοή στο θέλημα του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Και η τελευταία παράδοση που έχει δημιουργηθεί είναι ότι αφού ο Χριστός από το Σταυρό έδωσε την Μαρία στον να τη φροντίζει ο μαθητής ο Ιωάννης, και η παράδοση λέει ότι ο Ιωάννης πέθανε στην Έφεσο, δημιουργήθηκε αργότερα η παράδοση από την εποχή των Σταυροφόρων που ήρθαν στην Ανατολή, ότι ο τάφος της Μαρίας είναι στην Έφεσο, που υπάρχει ένα σημείο εκεί πέρα που επιδεικνύεται, και δημιουργήθηκε όλη αυτή η παράδοση της ταφής της Μαρίας στην Έφεσο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Παντελεήμων.
1: Εύχομαι. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσυλλογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Παντελεήμωνα Τζορμπατζόγλου, διδάκτορα θεολογίας, βυζαντινολόγο και ιερατικό προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Ψηρή.

πολλά είναι τα ήθη και τα έθιμα που συνδέονται με την εορτή της κοίμησης της Θεοτόκου, τα ντόλια, οι καβαλάριδες, τα φιδάκια της Παναγίας και πάρα πολλά άλλα έθιμα, τα οποία ξεκινούν πάντα με τον εσπερινό της παραμονής, τον πανηγυρικό εσπερινό, και στη συνέχεια την Θεία Λειτουργία, την ημέρα της γιορτής της Παναγίας. Να ξεκινήσουμε από την Τίνο και το μεγαλύτερο προσκύνημα του ελληνισμού, ένα νησί που είναι ταυτισμένο με την Παναγία. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, έρχονται να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Νομίζω πως οι περισσότεροι θα έχουμε δει την εικόνα των πιστών που ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια μέχρι την εικόνα. Η περιφορά του επιταφείου της Παναγίας θυμίζει τη Μεγάλη Παρασκευή. Το πανηγύρι διαρκεί ως τις 23 Αυγούστου, στα 9 μέρα δηλαδή της Παναγίας. Τώρα, να πούμε ότι στην Κεφαλονιά υπάρχει το έθιμο με τα φιδάκια της Παναγίας, ένα σπανιότατο γεγονός που συμβαίνει συγκεκριμένες ημέρες κάθε χρόνο. Η παράδοση αναφέρει πως κάποια μέρα, καθώς πλησίαζαν πειρατικά πλοία και οι πειρατές κατευθύνονταν προς την Μονή προκειμένου να την λαιλατήσουν, οι μοναχές προσευχήθηκαν στην Παναγία για να προστατεύσει τις ίδιες και το μοναστήρι, και τότε έγινε το θαύμα. Το μοναστήρι κυκλώθηκε από που έτρεψαν τους πειρατές σε φυγή. Αυτό θεωρήθηκε σημάδι. Από τότε κάθε χρόνο εμφανίζονται φίδια ακόμη και στο εσωτερικό της εκκλησίας, τα οποία αναχωρούν στις 15 Αυγούστου. Το πανηγύρι στον Παλαιόπυργο Πογονίου είναι μοναδικό και αφήνει χαραγμένα τα στοιχεία της παράδοσης, αφού μετά το μεσημεριανό φαγητό που προσφέρεται στο προάβλιο της εκκλησίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου ακολουθούν τα ντολιά, δηλαδή οι εντολές. Χιλιάδες πιστοί από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό σειραίουν κάθε χρόνο στην Παναγία Σουμελά, την ιστορική εκκλησία που βρίσκεται στις πλαγιές του Βερμίου κοντά στο χωριό Καστανιά. Η εκκλησία κτίστηκε το 1951 από τους πρόσφυγες του Πόντου στη μνήμη της ιστορικής ομώνυμης Μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο όρος Μελά κοντά στην τραπεζούντα του Πόντου. Εδώ φυλάσσεται τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που είναι φιλοτεχνημένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Μετά τον μεγάλο εσπερινό της παραμονής γίνεται η λιτάνευση της ιερής εικόνας και στη συνέχεια ακολουθούν εκδηλώσεις με τα ποντιακά συγκροτήματα. Ανήμερα μετά τη Θεία Λειτουργία γίνεται και η περιφορά της ιερής εικόνας της Παναγίας. Να πούμε καταρχάς ότι απόψε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας θα βρίσκεται εκεί, και για όλους εμάς που δεν μπορούμε να βρισκόμαστε στην περιοχή θα μεταδώσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Αύριο αναμένεται να είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Θεία Λειτουργία και να συμμετέχει στους εορτασμούς. Πάμε τώρα στην Κοζάνη. Εδώ έχουμε το έθιμο των καβαλάριδων προσκυνητών που έρχεται από την Τουρκοκρατία και αποτελούσε μια ευκαιρία για τους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για την ελευθερία. Ανήμερα του 15 Αυγούστου οι καβαλάριδες ξεκινούν το πρωί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας στο Φερόνιμο Μοναστήρι που βρίσκεται στο Μικρό Καστρό. Το μεσημέρι οι παρέες των καβαλάριδων με τα καταστόλιστα άλογα μπαίνουν επιβλητικά στη Σιάτιστα και στην πλατεία της χώρας. Και στις Σφαίρες Εύρου, εδώ υπάρχει μεγάλο πανηγύρι για την κοίμηση της Θεοτόκου, εορτάζει η Εκκλησία της Παναγίας της Κοσμοσότηρας και μάλιστα εδώ γίνεται μια μεγάλη λιτανία, πολύ συγκινητική, της ιερής εικόνας. Ξακουστά σε όλη την Ελλάδα είναι τα πανηγύρια της Παναγίας που γίνονται τον 15 Αύγουστο στα Ζαγοροχώρια, σε χωριά όπως η Βίτσα και το Τσεπέλοβο. Οι εκδηλώσεις για την κοίμηση της Θεοτόκου είναι τριήμερες και συνοδεύονται από παραδοσιακούς χορούς.

0: Στο Παλαιόπυργο Ιωαννίνων το πανηγύρι το οργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού. Στην Καβάλα έχουμε την Παναγία της Θάσου και εδώ το γεύμα είναι συγκεκριμένο, περιλαμβάνει πατάτες, ρύζι, μοσχάρι και στιφάδο. Παρατίθεται για τους προσκυνητές στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγιά της Θάσου. Στο νησί της Κιάθου το 15 Αύγουστο χιλιάδες προσκυνητές σειραίουν από γειτονικές περιοχές στην παραμονή της εορτής. Σήμερα δηλαδή γίνεται η έξοδος του επιταφείου της Παναγίας σε μια ατμόσφαιρα μοναδικής κατάνοιξης, αλλά και η Λέσβος γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου με επίκεντρο την ξακουστή εκκλησία της Παναγίας της Αγιάσου. Η ομώνυμη εικόνα της Παναγίας είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, πλασμένη με κερί και μαστίχα. Εδώ τελείται ο παρηγυρικός εσπερινός, η Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια παραδοσιακές χορευτικές εκδηλώσεις. Ξεχωριστό είναι το πανηγύρι στην Πάρο που εορτάζει η Παναγία η Εκατοταπηλιανή, αυτός ο παλαιοχριστιανικός ναός που βρίσκεται στην Παρικιά. Σύμφωνα με την παράδοση κτίστηκε εξαιτίας ενός στάματος της Αγίας Ελένης. Χιλιάδες οι πιστοί που σειραίουν εδώ για τους εορτασμούς, για την εικόνα της Παναγίας Εκατοταπηλιανής του 17ου αιώνα, και εδώ γίνεται περιφορά του επιταφείου και ακολουθούν εορταστικές εκδηλώσεις. Το βράδυ δεκάδες καΐκια προσεγγίζουν την προβλήτα με αναμένα δαδιά και οι συγκεντρωμένοι περιμένουν την άφιξη των πειρατών στο λιμάνι για να ξεκινήσουν οι νησιώτικοι χωροί με πρώτο και καλύτερο τον μπάλο. Τον 15 Αύγουστο γιορτάζει και η Εκκλησία της Παναγίας στο κάτω Κουφονήσι και εδώ προσφέρεται φαγητό στους κατοίκους και στους προσκυνητές που έχουν έρθει με καΐκια. Μεταξύ των νησιών που γιορτάζουν είναι και η Κάρπαθος, η Παναγία στην Όλυμπο. Μεγάλο πανηγύρι της Παναγίας και εδώ, πολύ κατανοητικό. Στη συνέχεια μετά τη Θεία Λειτουργία οι άντρες είναι καθισμένοι στο τραπέζι και με ένα κομμάτι βασιλικό στο πέτο τραγουδούν με τη συνοδεία λαούτου και λύρας και ακολουθούν παραδοσιακοί χοροί. Γιορτάζει επίσης αύριο και η Παναγία Ισπηλιανή στην Ίσυρο. Και εδώ υπάρχει ένα έθιμο με μαυροντυμένες γυναίκες που έχουν αναλάβει τον καθαρισμό του ναού και την προετοιμασία για την εορτή. Στο νησί της Πάτμου που γιορτάζει επίσης την κοίμηση της Θεοτόκου υπάρχει ο χρυσοπίκυλτος επιτάφιος της Παναγίας που περιφέρεται στα σοκάκια του νησιού. Πολλά παραδοσιακά έθιμα υπάρχουν και στην Κάσο. Είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι του νησιού αυτό του 15 Αυγούστου. Και να ολοκληρώσουμε αυτό το πολύ σύντομο ταξίδι μας στην αυριανή μέρα και στα πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα με την Παναγία του Χάρου στους Λειψούς, στο μοναστήρι της Παναγίας στους Λειψούς. Η Παναγία δεν κρατάει το θείο βρέφος αλλά τον εσταυρωμένο Χριστό, μια εικόνα μοναδική στην χριστιανική παράδοση. Η Παναγία του Χάρου γιορτάζει στις 23 Αυγούστου και σύμφωνα με το έθιμο που τηρείται από το 1943 τοποθετούνται κρινά και γύρω από την εικόνα τα οποία στη συνέχεια ξεραίνονται, τοποθετούνται την άνοιξη και αθίζουν ξανά τον Αύγουστο. Στο σημείο όμως αυτό αγαπητοί ακροατές ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5. Χρόνια πολλά. Καλή αυριανή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ο Επίσκοπος ως Προεστός της Ευχαριστίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην τιμητική εκδήλωση επί τη 60 ετηρίδη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Νικοδήμου στην Διακίδιο Σχολή των Πατρών στις 15 Πρώτου 1999.

Όλα στη Θεία Ευχαριστία είναι λουσμένα στο φως και τη λαμπρότητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία μας θέλησε να δείξει ότι στη Θεία Λειτουργία ζούμε στη Βασιλεία του Θεού. Όταν είμαστε παιδιά στα χρόνια μου, θυμούμε ότι ήταν αδιανόητο να πάμε στη λειτουργία αν δεν φορούσαμε τα καλύτερά μας ρούχα. Και στο Άγιον Όρος, την πιο αυθεντική έκφραση του ορθόδοξου μοναχισμού, εκεί όπου η στέρηση, η άσκηση και η απλότητα του βίου βιώνονται στο έπακρον, δεν είναι τυχαίο το ότι βρίσκονται τα πολυτελέστερα άμφια των λειτουργών. Η ταπείνωση και η απλότητα του καθημερινού βίου των μοναχών δεν μπορεί να συνεχιστεί και να επεκταθεί στη Θεία Ευχαριστία. Γιατί στη Θεία Ευχαριστία ζούμε την υπέρβαση του Σταυρού και το δοξασμό του στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει απαγορεύσει την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας σε ημέρες νηστείας, με δύο μόνο εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Ευχαριστία και νηστεία είναι ασυμβίβαστα, ακριβώς διότι η ευχαριστία είναι χαρά και πανηγύρι. «Κλώντες τε κατοίκων άρτων με τα λάμπανον τροφής εν αγαλιάσι», κατά τους πρώτους χριστιανούς. Όλα στη Θεία Ευχαριστία και στο ναό είναι λαμπρά. Οι εικόνες έχουν φόντο χρυσό. Οι πολυέλεοι είναι αναμένοι. Τα πρόσωπα των πιστών λάμπουν από χαρά και αγαλίαση, και φυσικά ο προεστός της Ευχαριστίας Επίσκοπος ως εικόνα του Βασιλέως Χριστού, τι φυσικότερον από το να έχει λαμπρά στολή και αμφίεση. Όλα αυτά ακούγονται σήμερα κάπως περίεργα, και τούτο διότι χάσαμε πλέον τη γλώσσα της εικόνας στην εκκλησιαστική ζωή μας. Έτσι, όταν λέμε ότι ο Επίσκοπος είναι στη Θεία Ευχαριστία εικόν Χριστού, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η Θεία Λειτουργία είναι όμως εντελώς αδιανόητη χωρίς την έννοια του εικονισμού.

Τι είναι εικόνα και πώς εφαρμόζεται στη Θεία Ευχαριστία? Ο εικονισμός είναι πρώτα απ' όλα διάχυτος στον Ορθόδοξο Ναό ήδη από την εποχή της εικονομαχίας. Έτσι, στη Βυζαντινή εικονογραφία, ο Τρούλος είναι ο χώρος όπου παριστάνεται η ουράνια εκκλησία, ενώ η αμέσως από κάτω ζώνη διακόσμησης είναι αφιερωμένη στην εξεικόνιση της επιγής εκκλησίας. Ένας χορός από Αγίους, όπως και η ημερολογιακή σειρά της μνήμης τους, είναι κατανεμημένος σε ολόκληρο το ναό. Οι πατριάρχες, οι διδάσκαλοι της εκκλησίας και οι ιερείς έχουν θέση στην κύρια αψίδα, στο ιερό βήμα και στους παράπλευρους χώρους ή στους αμέσως κάτω από τον Τρούλο ευρισκομένους θόλους. Οι Άγιοι Μάρτυρες σε ομαδική διάταξη σκεπάζουν τα κύρια τόξα του Τρούλου, τους τοίχους, τις κολόνες και τους υπόλοιπους θολωτούς χώρους του ναού, ενώ οι ασκητές, οι απλοί μοναχοί και οι τοπικοί Άγιοι καταλαμβάνουν τελικά το δυτικό τμήμα του ναού δίπλα στην είσοδο. Όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα, ότι στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί βρίσκονται στην κοινωνία των Αγίων, στην οποία βασιλεύει ο Χριστός, όπως θα συμβεί ακριβώς στη Βασιλεία του Θεού.

αλλά ο εικονισμός δεν περιορίζεται στο ναό και τις εικόνες που τον διακοσμούν. Επεκτείνεται και στα τελούμενα εν το ναό και σε εκείνους που τα τελούν, δηλαδή στους λειτουργούς. Έτσι, ακολουθώντας πιστά τον Άγιο Μάξιμο και απηχώντας τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας, ο Άγιος Γερμανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τον 8ο αιώνα, στο ερμηνευτικό του υπόμνημα στη Θεία Λειτουργία, γράφει για το σύνθρονο του Επισκόπου ότι είναι τόπος και θρόνος εν όπερ, ο Παμβασιλεύς Χριστός, προκάθητε μετά των αυτού Αποστόλων. Υποδεικνύει δε και τη δευτέραν αυτού παρουσίαν, καθήν ελθόν εν δόξη. Σημειώστε το στοιχείο της δόξας και λαμπρότητας. Αποδούς εκάστο κατά το έργον αυτού και πάντα κόσμον κρίνει.

Όλα λοιπόν και όλοι μέσα στη Θεία Ευχαριστία εικονίζουν κάτι. Ο λαός, τον κόσμο ολόκληρο. Ο Επίσκοπος, τον Χριστό Βασιλέα. Οι ιερείς, τους Αποστόλους. Οι Διάκονοι, τους Αγγέλους. Τα λειτουργικά πνεύματα, τα εις διακονίαν αποστελόμενα, κατά την έκφραση της Γραφής. Η αναπαράσταση της Θείας Λειτουργίας με τον Επίσκοπος Χριστό Βασιλέα, τους διακόνους ως αγγέλους κτλ. Είναι εμφανής στη Βυζαντινή αγιογραφία των ναών. Όποιος αρνείται τον εικονισμό στην Εκκλησία, αρνείται όλη την ιστορία της σωτηρίας, ισχυρίζεται ο Άγιος Θεόδωρος ο Σπουδίτης.

Αλλά τι ακριβώς είναι η εικόνα μέσα στην θεολογία της λειτουργίας και γιατί είναι απαραίτητη? Τι σημαίνει ως προς το θέμα μας ότι ο επίσκοπος είναι εικόν Χριστού και γιατί δεν μπορούμε να παρακάμψουμε την εικόνα και να φτάσουμε απευθείας στο πρωτότυπο? Γιατί με άλλα λόγια δεν μπορούμε να προσευχόμεθα απευθείας στο Χριστό, αλλά πρέπει να παρεμβάλλεται η εικόνα του ο επίσκοπος? Μάλιστα, πολλοί θα προτιμούσαν να μην παρεμβάλλεται το ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο ενίοτε μας εμποδίζει να προσευχηθούμε νοερά και πνευματικά, όπως λέμε, όχι σπάνια ακριβώς εξαιτίας της λαμπράς αμφίεσης. Τέτοιες σκέψεις οδήγησαν στον προτεσταντισμό, στην απόρριψη του εικονισμού, τόσο στην διακόσμηση του ναού, όσο και στην αντίληψη περί λειτουργών και ιεροσύνης. Το ίδιο έκανε περίπου και η Δευτέρα Σύνοδος του Βατικανού, κάτω από την επίδραση του προτεσταντισμού και λόγω του ότι στους Ρωμαιοκαθολικούς η έννοια της εικόνας είχε προπολού μετατραπεί σε απλή διακοσμητική τέχνη, χωρίς εσχατολογικό και οντολογικό περιεχόμενο.

Μεταξύ των Ορθοδόξων επεκράτησε στον καιρό μας σύγχυση και αντιφατικότητα σε βαθμό άκρος επικίνδυνο. Έτσι, από το ένα μέρος οι πιστοί μας δέχονται τον εικονισμό ως προς τις ιερές εικόνες τις οποίες προσκυνούν με ευλάβεια, αλλά από το άλλο μέρος διστάζουν να προσεγγίσουν με τον ίδιο λατρευτικό ρεαλισμό, με την ίδια ευλάβεια, τους λειτουργούς και τον επίσκοπο. Υπάρχουν βέβαια ακόμη πολλοί που βλέπουν στο πρόσωπο του επισκόπου τον ίδιο τον Χριστό, αλλά ο αριθμός τους μειώνεται διαρκώς και περισσότερο και χάνεται η εικονολογική αντίληψη των δρόμενων της Θείας Ευχαριστίας. Πόσοι βλέπουν πλέον τον προεστώτα της Ευχαριστίας Επίσκοπο ως εικόνα Χριστού. Ο λόγος για τον οποίο αρχίζει να εκλείπει η αντίληψη αυτή είναι διτός. Από το ένα μέρος οφείλεται στο ότι αγνοούμε το τι σημαίνει εικόνα, εικονισμός και εικονίζω στη γλώσσα της Εκκλησίας. Από το άλλο μέρος δεν φαίνεται να κατανοούμε πια την ανάγκη του εικονισμού στη λατρεία.

Ας αναλύσουμε σύντομα αυτά τα δύο στοιχεία. Εικόνα είναι, θα μπορούσε να πει κανείς επιγραμματικά, η προσωπική ή υποστατική παρουσία χωρίς την παρουσία της ουσίας ή φύσεως. Έτσι, ο Άγιος Θεόδωρος Πουδίτης, ο υπέρμαχος των ιερών εικόνων, είναι σαφής. Ότι Χριστός ή Χριστού εικόν, τη κλίση ου τη φύση. Παρά το της ουσίας, δηλαδή, διάφορον. Γι' αυτό και δεν διστάζει να γράψει ότι την εικόνα Χριστού Χριστόν ονομάζομεν. Με άλλα λόγια, στην εικόνα υπάρχει προσωπικά το πρωτότυπο. Γι' αυτό και η προσκύνησή της επί το πρωτότυπον διαβαίνει, κατά την γνωστή φράση του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς θεολογία του προσώπου δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την έννοια της εικόνας. Ο σύγχρονος άνθρωπος τίνει προς την ατομοκρατία και δυσκολεύεται να κατανοήσει την εικόνα. Έτσι βλέπει τον άλλον ως άτομο, παρασύρεται από τις φυσικές του ιδιότητες και αδυνατεί να αναχθεί πέρα από αυτές σε κάτι που παραπέμπει προσωπικά η εικόνα. Για να περιορίσουμε το πρόβλημα στο θέμα της ομιλίας μας, το να λέμε ότι ο επίσκοπος είναι εικόν Χριστού, ξενίζει τον άνθρωπο σήμερα, ο οποίος συνηθίζει να βλέπει όλα από τον συγκεκριμένο επίσκοπο ως άτομο, οι φυσικές ιδιότητες του οποίου, το σώμα, η μορφή, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητός του, θετικά ή αρνητικά, εγκλωβίζουν τη σκέψη του και δεν του επιτρέπουν να αναχθεί προς κάτι πέρα από το ορόμενο άτομο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ο Επίσκοπος ως Προεστός της Ευχαριστίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην τιμητική εκδήλωση επί την εξικοταεντηρίδη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Πατρών κυρίου Νικοδήμου στην Διακίδιο Σχολή των Πατρών στις 15 Πρώτου 1999.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
6: Τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Παναγία, αυτήν την ώρα, φίλες και φίλοι, εμείς αναφερόμαστε στην θέση, τον ρόλο της γυναίκας μητέρας στο μη χριστιανικό κόσμο. Σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στη ρωμαϊκή περίοδο με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντάς, διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας και εκπαιδευτικός. Κύριε Μαντά, χαίρετε.
7: Γεια, καλησπέρα σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας για άλλη μια φορά. Και για να δούμε τώρα πώς έχουν τα πράγματα στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
7: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε τι έγινε μετά το Άκτιο, γιατί εκεί έχουμε την αρχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ότι φτάνει περίπου η εποχή αυτή, φτάνει ως τα τέλη 3ου αιώνα μετά Χριστόν, αρχές 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε πάλι την παγκοσμιοποίηση στον μεσογειακό χώρο, αλλά αυτή τη φορά επεκτείνεται και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρώμης, είναι εκείνος ο οποίος κατάφερε να συντρίψει την Κλεοπάτρα και τον Μάρκο Αντώνιο. Δεν συνέτριψε δύο ανθρώπους μόνο, συνέτριψε και την προσπάθεια της Κλεοπάτρας, η οποία είχε επιχειρήσει μέσα στον δεσμόν της με τον Κέσσαρα πρώτα, τον Ιούλιο Κέσσαρα, και μετά με τον Αντώνιο, τον Μάρκο Αντώνιο, να επιβάλλει την κυριαρχία της Ελληνιστικής Ανατολής στην Δύση. Γι' αυτό το λόγο κιόλας είχε πάει με τον Μάρκο Αντώνιο το 32 π.Χ. στην Έφεσο και μετά στην Αθήνα. Ακόμα και οι Πατριαρχικοί Αθηναίοι την υποδέχτηκαν ως απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έστεισαν τα γάλματα της ίδιας και του Μάρκου Αντώνιου στην Ακρόπολη. Και στη συνέχεια βέβαια υπήρξε η συντριπτικήτα τους στο Άκτιο, στην Μαχία του Ακτίου. Αλλά το φάτισμα της Κλεοπάτρας τύχανε πάντα τους Ρωμαίους. Είναι σημαντικό μάλλον ότι ακόμα και ο Πλούταρχος και ο Δίων Κάσιος που ήταν Έλληνες γράφουν πολύ υποτιμητικά για την Κλεοπάτρα, γιατί έχουν ρωμαϊκή συνείδηση από πολιτική άποψη. Και επειδή η Κλεοπάτρα ήταν και γυναίκα, τη θεωρούσαν και Αιγύπτια, όχι τόσο πολύ Ελληνίδα, γι' αυτό τη σκοφάτισαν πάρα πολύ, τη θεωρούσαν δειλή. Και για το λόγο αυτό υπήρξε και ένα πρόβλημα με τη Ρώμη, γιατί ο Οκταβιανός Αύγουστος ήθελε βέβαια να γίνει αυτοκράτορας. Οι Ρωμαίοι μισούσαν όμως τη μοναρχία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ακόμα και στα χρόνια του Βυζαντίου, ο αυτοκράτορας τυπικά ήταν αιρετός, δηλαδή εκλεγόταν και όχι κληρονομικός, σας υπήρχαν δυναστείες. Και ο λόγος, ένας λόγος είναι ότι δεν ήθελαν να έχουν γυναίκες στην εξουσία. Γι' αυτό το λόγο μπορεί η γυναίκα του Αυγούστου, η Λιβία, να έχει πολύ μεγάλη πολιτική δύναμη. Της δόθηκε όμως ο τίτλος Αυγούστας, που ήταν ένας τίτλος πάρα κενός από κάθε άλλη εξουσία, ήταν μόνο παρασκηνιακός. Οι Ρωμαίοι δεν δέχτηκαν ποτέ να ανέβει γυναίκα στο θρόνο, ήταν ένα αξίωμα στρατιωτικό. Και πίστευαν πάντα τα ελληνιστικά βασίλεια ήταν διεφθαρμένα και ότι συμμετοχή των γυναικών στην εξουσία δημιουργούσε τεράστια προβλήματα. Για το λόγο αυτό, παρότι υπήρξαν πολύ σημαντικές γυναίκες στη ρωμαϊκή αυτοκρατορική οικογένεια, δεν τους επιτρέπει ποτέ όμως να αποκτήσουν θεσμικό ρόλο. Τελειώνω με αυτό για να κάνω μια σύνδεση με τα ελληνιστικά βασίλεια και τη διαφορά που ήταν σε επίπεδο πολιτικής. Το άλλο είναι ότι τώρα έχουμε ένα παγκόσμιο χώρο, αλλά δεν είναι μόνο πια η ελληνιστική Ανατολή και η Ελλάδα, περιλαμβάνει και την Ευρώπη. Γι' αυτό έχουμε μια διαίρεση. Τη διαίρεση, όχι βέβαια θεσμικά, από μια μεριά είναι η Δύση, που περιλαμβάνει την Ιταλία, απάνω τις χώρες, κάποια Γαλλία τη σημερινή, και φτάνουμε και τη Βρετανία, την Ισπανία επίσης. Και η γλώσσα ομιλούμενη είναι τα λατινικά. Από την άλλη μεριά, στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο και στην Μικρά Ασία, και στην Νότια Ιταλία βέβαια, γιατί υπήρχαν Έλληνες από πολύ παλιά, επικρατεί η ελληνική γλώσσα. Δηλαδή οι επιγραφές που έχουμε είναι στα ελληνικά. Και γιατί έγινε αυτό? Προφανώς γιατί οι Ρωμαίοι θεωρούσαν ότι τους εξυπηρετούσε στα σχέδιά τους, γιατί ούτως ή άλλως η ελληνική ήταν η lingua franca, δηλαδή η γλώσσα που μιλούσαν όλοι, η αμπορική, η πολιτική, και η γλώσσα που συνεννόησαν, όπως είναι η αγγλική σήμερα στη Μεσόγειο. Και από την άλλη μεριά, οι Ρωμαίοι βρήκαν ότι το σύστημα της πόλης, όχι το πολιτικό βέβαια, η πόλη σαν οικισμό, τους βοηθούσε πάρα πολύ στη διοίκηση, γι' αυτό και οι ίδιοι έφτιαξαν πόλεις και στη Δύση. Δεν τους συνέφερε λοιπόν να καταργήσουν την ελληνική γλώσσα. Στα πλαίσια αυτά έχουμε την άνοιξη δεύτερης σοφιστικής ενός κινήματος, δεν είναι ακριβώς πολύ υψηλού επίπεδου φιλοσοφικά, χρησιμοποιούν καθαρεύουσα γλώσσα, είναι άνθρωποι με ρωμαϊκή πολιτική συνείδηση, όμως πολιτιστικά πιστεύουν ότι οι Έλληνες είναι ανώτεροι από τους Ρωμαίους και προσπαθούν να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα και αυτή, αλλά είναι, σας λέω, είναι η Αττική που χρησιμοποιούν, δεν είναι καθομιλούμενη γλώσσα. Και το λέω αυτό γιατί θα χρησιμοποιήσουν πολύ τη μυθολογία και θα χρησιμοποιήσουν και διάφορα στερεότυπα για τη γυναίκα και το γάμο αργότερα. Γι' αυτό αναφέρω αυτά. Mm-hmm. Όπως και οι στοικοί φιλόσοφοι επίσης. Ένα άλλο φαινόμενο είναι ότι ο ελληνικός χώρος, ο καθ' αυτό, παρακμάζει τελείως. Οι δύο μεγάλες πόλεις, η Αθήνα και η Σπάρτη, είναι σκέψη του αυτού τους. Στρέφονται προς τον τουρισμό, ένα είδος τουρισμού πολιτιστικού. Η Αθήνα γίνεται μια πανεπιστημίου πόλη όπου πηγαίνουν οι Ρωμαίοι για να δουν τα αρχαία μνημεία, αρχαία και τότε αρχαία για αυτούς, και για να σπουδάσουν στις φιλοσοφικές σχολές. Και η Σπάρτη κάνει μια φολκλωριστική αναβίωση, και εδώ μας ενδιαφέρει πάλι γιατί παρουσιάζει πάλι το γυναικείο αθλητισμό, οργανώνονται πάλι αγώνες και κοριτσιών, και όλα αυτά γίνονται όμως όχι από αληθινή ανάγκη, γίνονται μέσα στα πλαίσια εντυπωσιασμού των Ρωμαίων. Λοιπόν, μετά από αυτό θα κάνω ένα προφύστερο σχήμα, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη μητρότητα, δεν μίλησα χθες και πάρα πολύ. Και τώρα θα μιλήσω λίγο για την βιολογική μητρότητα και για την συμβολική μητρότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ο μεγάλος ρόλος που είχαν οι ελληνιστικές βασίλισσες και οι Ρωμαίες αυτοκράτηρες ήταν ο αναπαραγωγικός τους ρόλος. Γιατί, γεννώντας τους διαδόχους, ουσιαστικά έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην πολιτική στο και έμεσο. Επίσης, αργότερα, μετά από τη Λιβύα που θέλησαν να την ονομάσουν μητέρα του ρωμαϊκού λαού, θα χαθούμε στο λαβύρινθο της ρωμαϊκής ιστορίας, δεν θα πω για γεγονότα. Πάμε στο δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, όταν έχουμε τον Μάρκο Αβρίλιο, ένα στοϊκό φιλόσοφο αυτοκράτορα, ο οποίος έχει γράψει τα ελληνικά φιλοσοφικά έργα στοϊκής φιλοσοφίας, της Ταΐσε αυτού λέγονται. Η γυναίκα του, η Φαυστίνα, η νεότερη, ήταν η πρώτη γυναίκα που της δίνουν τον τίτλο της μητέρας των στρατοπέδων. Μάτρη Καστρόρουμ στα λατινικά, μητέρα στρατοπέδων στα ελληνικά. Γιατί είχε αποκτήσει πολλά παιδιά και γιατί ακολουθούσε τον άντρα της όλες τις στρατιωτικές εκστρατείες. Πέθανε μάλιστα σε μια από αυτές το 176 μετά Χριστόν. Αυτός ο τίτλος χρησιμοποιείται και από άλλες αυτοκράτηρες στη συνέχεια, τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν, από την Ιουλία Δόμνα που ήταν από την άμεσα της Συρίας, τη γυναίκα του Σεπτήμου Σεβίρου, αλλά και κάποιες άλλες γυναίκες. Και αυτό τι δείχνει ότι ο ρόλος της μητέρας πια είναι συμβολικός. Αυτές οι γυναίκες δεν είναι μόνο μητέρες του διαδόχου και των άλλων παιδιών της αυτοκρατορικής οικογένειας, είναι επίσης και μητέρες του στρατεύματος, ορισμένες φορές και μητέρες της γερουσίας, της Ιγλίτου και ολόκληρης της χώρας.
6: Είναι δηλαδή ένας τίτλος τιμητικός. Αυτός τι ακριβώς είναι?
7: Να είναι ένας τιμητικός τίτλος, δεν έχει καμία εξουσία. Απλά θέλει να δείξει ότι αυτές οι γυναίκες δεν είναι μόνο οι μητέρες του διαδόχου, των διαδόχων, είναι και οι μητέρες του λαού αλλά και του στρατού, που έπαιζε τεράστιο ρόλο στη Ρώμη ο στρατός. Και να δείξει επίσης ότι υπάρχει χώρος για γυναικεία παρουσία στο στρατόπεδο, σε επίπεδο όμως συμβολικό. Δηλαδή η γυναίκα του αυτοκράτορα μπορεί να βρίσκεται εκεί, αλλά να έχει αυτό το ρόλο σαν μητέρα. Αυτός είναι. Και θα το δούμε αυτό τώρα και στις πόσες εξαπλώθηκε στις ελληνικές πόλεις.
6: Μάλιστα.
7: Στις πόλεις Μικράς Ασίας, εμάς μας φαίνεται περίεργο λίγο, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι κυριαρχούσαν στις οικογένειες της ελίτ, είχαν τους τίτλους πατέρας ή μητέρα και γιος ή κόρη της πόλης. Και ορισμένες φορές και της βουλής και της γερουσίας. Τι σημαίνει αυτό? Είχαν τόσο μεγάλη δύναμη αποκτήσει, αλλά ταυτόχρονα έχουν τόσο πολύ καταρρεύσει τα όρια μεταξύ του οίκου και του δημόσιου χώρου και της πόλης, ώστε πλέον δίνουν τέτοιους τίτλους. Δηλαδή ένας πολύ σημαντικός άντρας που έχει την ηλικία να είναι πατέρας παίρνει επίσημα τον τίτλο. Αυτός είναι ένας τίτλος που δίνεται επίσημα από την τοπική βουλή, τον πατέρα της πόλης. Και για τη γυναίκα το αντίστοιχο είναι η μητέρα.
6: Αυτός ο άντρας ή η γυναίκα ή αυτή η γυναίκα έχουν έτσι κάποια εξουσία, κάποια επιρροή?
7: Ναι, θα σας πω, περιμένετε λίγο.
6: Ναι.
7: Αν είναι μικρής ηλικίας, νεαρής ηλικίας, ο τέλος είναι υιός ή θυγάτηρ. Και επίσης επεκτείνεται και σε διάφορα άλλα σώματα, όπως είναι η Βουλή, η Γερουσία ή η Μητρόπολη, δηλαδή, έτσι, αν δηλαδή είναι η μεγάλη πόλη της περιοχής. Συνήθως έχουν εξουσία, μονοπολούν τα πολιτικά αξιώματα. Δηλαδή οι πιο πολλοί από αυτούς έχουν και ιερατικά αξιώματα συγκεντρώσει στα χέρια τους και πολιτικά αξιώματα, και αυτός είναι ένας επιπλέον τίτλος. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι μας δείχνει, αυτός είναι και ένας λόγος που οι γυναίκες μπορούν να μπουν στην πολιτική πιο εύκολα, ότι πλέον έχουμε την αίσθηση ότι ολόκληρη η πόλη είναι ασήκος, και στον οίκο αυτό κυβερνούν κάποιοι άνθρωποι στο ρόλο του πατέρα της και της μητέρας. Και τα παιδιά είναι οι μελλοντικοί ηγέτες, και μάλιστα όταν κάποιο παιδί πεθάνει από αριστοκρατική οικογένεια, στην κηδεία του συμμετέχει όλη η πόλη ψηφίζουν παραμυθητικά, δηλαδή παρηγορητικά ψηφίσματα για τους γονείς τους, γιατί η απώλεια δεν είναι μόνο για τον Νίκο, είναι και για ολόκληρη την πόλη, γιατί τα παιδιά αυτά δεν είναι μελλοντικοί ευεργέτες και πολιτικοί της πόλης.
6: Οπότε πλέον ο οίκος νομίζω αποκτά μια άλλη έννοια αυτή την περίοδο. Έτσι
7: βέβαια,
6: δεν είναι.
7: Όπως και στα ελληνιστικά βασίλεια ή στη Ρώμη, ο οίκος του ηγεμόνα είναι πλέον ο χώρος όπου είναι της λήψης των αποφάσεων. Και το ίδιο είναι και αυτή η τοπική, και δηλαδή είναι η τοπική και όπου δεν είναι μόνο απλά νοικοκυριά, είναι και εκεί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Και επειδή οι γυναίκες είναι παρούσες εκεί, παίρνουν και αυτές μέρος σε αυτές τις αποφάσεις. Αλλά είναι ένα κάτι αδιανόητο για την κλασική αθηναϊκή δημοκρατία αυτό το πράγμα ή για οποιαδήποτε πόλη, ακόμα και ολιγαρχική. Της εποχής της κλασικής ήταν αδιανόητο. Αυτό ήταν πολύ στεγανά τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Εδώ δεν είναι πια. Δηλαδή εδώ 20 πια έχει κυριαρχήσει, γιατί ακριβώς έχει υποχωρήσει πάρα πολύ η δημοκρατική πολιτική. Και υπάρχουν και επιγραφές που λέει, όσο αναφέρεται τώρα μια γυναίκα, και λέει η τάδε είναι φύση θυγάτερη του τάδε, αλλά και θυγάτερη της πόλης. Τι σημαίνει αυτό για να καταλάβετε? Όταν λέμε φύση, γιατί υπήρχε και ο θεσμός της υιοθεσίας, μάλιστα για τις γυναίκες, είχαν τον όρο θυγατροπία. Γιατί και εμείς το χρησιμοποιούμε, δεν είναι σωστός όρος. Χρησιμοποιούμε τον όρο υιοθεσία και για τα κορίτσια. Και αυτοί ξεχώριζαν ότι κάνω κάποιον γιο μου ή κάνω κάποιον θυγατέρα μου. Άρα λοιπόν έχουν ορισμένες φορές και λένε ότι από τη φύση είναι η κόρη του τάδε ή ο γιος του τάδε, ανάλογα. Όμως εδώ είναι επίσημα είναι ο γιος ή η κόρη της πόλης. Δηλαδή, και μπορεί να μας παραξενεύει, αλλά πραγματικά ψηφίζονταν στη Βουλή και υπήρχε, ήταν νομικά έγκυρη αυτή η υιοθεσία. Δεν ήταν απλώς δηλαδή ένα τίτλο. Γινόταν συνεδρία της τοπικής Βουλής. Έπαιρναν την απόφαση, ψήφιζαν και όσο και μας είδε παράξενο εμάς, είναι ένα ολόκληρο πολιτικό σώμα υιοθετούσε ένα αγόρι, ένα κορίτσι της ελίτ. Και αυτό είναι ενδεικτικό για το πώς λειτουργεί πλέον ως μια διευρυμένη οικογένεια η πόλη.
6: Mm-hmm. Αυτό τι σήμαινε? Είχε κάποιες πρακτικές έτσι, πρακτικά αποτελέσματα?
7: Σήμαινε ότι αυτό το άτομο αναγνωριζόταν ότι είναι πάτρονας ή μελλοντικός πάτρονας της πόλης. Mm-hmm. Δηλαδή προστάτης. Παίζει ένα ρόλο οικονομικής και πολιτικής προστασίας. Και το αναγνώρισαν, τότε το τίτλο αυτό δηλαδή ήταν πια επίσημο. Δεν ήταν απλώς λέγανε ότι αυτός είναι από μια ισχυρή οικογένεια, αυτό γινόταν με ψήφισμα και ήταν πια επίσημο. Mm-hmm. Και αναγραφόταν παντού.
6: Μάλιστα. Οπότε έχει και ένα ιδιαίτερο ρόλο προφανώς αυτό το πρόσωπο.
7: Ναι, μα από εκεί και πέρα, ναι. Εκτός από τα παιδιά που ήταν πολύ νέα, οι υπόλοιποι είχαν ήδη συγκεντρώσει όλα τα αξιώματα. Τα παιδιά στο μέλλον, όταν μεγάλουν, θα αποκτούσαν και αυτά τα αξιώματα των γονιών τους. Ήταν ουσιαστικά κληρονομικό πια το mm-hmm. πολίτευμα. Έστω και αν τυπικά εξακολουθούσε να υπάρχει η Βουλή και η Εκκλησία του Δήμου. Όμως ο μόνος λόγος που υπήρχαν ήταν απλώς για να επικυρώνουν αυτά τα ψηφίσματα. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα θα πάω λίγο στο δημογραφικό πρόβλημα και στην κυδαιμονία, γιατί εδώ μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι. Μας ενδιαφέρουν δύο νόμοι που ψήφισε ο Οκταβιανός Αύγουστος. Το ένα στο τέλος του 1ου π.Χ., ο άλλος νόμος είναι στα αρχές του 1ου μεταξύ αιώνα. Και ο νόμος αυτός αφορά το δημογραφικό πρόβλημα ειδικά της αριστοκρατίας. Γιατί και στη Ρώμη οι ανώτερες τάξεις δεν αναπαράγονταν στο ρυθμό που έπρεπε και αυτό είχε ανισχύσει τον αυτοκράτορα, ο οποίος πήρε ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα νομοθετικό ενάντια στη μοιχεία. Και επίσης ενάντια στις εκτρώσεις και στην πτώση των γεννήσεων. Για αυτόν τον λόγο, ένα από τα μέτρα που και επηρέασαν πολύ τις γυναίκες ήταν ότι οποιαδήποτε γυναίκα γεννούσε 3 παιδιά, ή αν ήταν απελεύθερη 4, αποκτούσε το δικαίωμα απαλλαγής από την κυδαιμονία ενός του άντρα. Επομένως, δηλαδή, όποια γυναίκα επιζούσε μετά από 3 ή 4 τοκετούς, δεν χρειάζεται παιδιά να ζούσαν για πολύ, αρκεί να ζούσαν όταν γεννιόντουσαν. Δεν ήταν προϋπόθεση, λέει, ότι το παιδί έπρεπε να ζήσει και πάνω από κάποιους μήνες, ένα χρόνο. Ανταμοιβόταν με το γεγονός ότι μπορούσε να διαχειρίζεται μόνη της την περιουσία της. Και αυτό δεν ίσχυε μόνο για τις Ρωμαίες, γιατί εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ότι έως το 212 μετά Χριστόν, που έγιναν όλοι οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας Ρωμαίοι υπήκοοι, υπήρχε μια διαφορά ανάμεσα σε όσους είχαν τη ρωμαϊκή υπηκότητα και σε όσους δεν είχαν. Το ξέρετε και την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου αυτό. Δηλαδή, όποιος είχε το τίτλο του Ρωμαίου πολίτη, πέρα ότι είχε και στο όνομά του, δεν ήταν ένα όνομα, ήταν 3 όπως των Ρωμαίων, και το ένα από αυτό ήταν ελληνικό ή οτιδήποτε άλλο. Όμως είχε την προστασία του Ρωμαϊκού δικαίου και επιδρούσε το Ρωμαϊκό δίκαιο. Οπότε βρίσκουμε πολλές ελληνικές επιγραφές που αφορούν γυναίκες οι οποίες είτε προχωρούν σε απελευθέρωση δούλων, είτε προχωρούν σε κάποια άλλη οικονομική δραστηριότητα, οι οποίες γράφουν χρηματίζει έχουσα 3 τέκνων δίκαιο. Δηλαδή, ότι είναι ελεύθερη από τη δαιμόνα και έχει το προνόμιο των 3 τέκνων. Όσο για τις απελεύθερες, οι απελεύθεροι ήταν άνθρωποι πρώην δούλοι, αλλά επειδή η ρωμαϊκή κοινωνία δεν έδινε μεγάλη σημασία στον πολίτη, δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα, γιατί ακριβώς τα πολιτικά δικαιώματα δεν ήταν σημαντικά πλέον σε ένα ολιγαρχικό καθεστώς. Είχαν μια κοινωνική αντιμετώπιση αυτός ο καλή, όμως μπορούσαν να είναι πολύ πλούσιοι. Επομένως είχε σημασία για μια απελεύθερη γυναίκα αν θα είχε το δικαίωμα να μην έχει κηδεμόνα, αλλά πρέπει να κάνει ένα παιδί παραπάνω, γιατί η ρωμαϊκή κοινωνία ήταν πολύ ταξική. Δεν μπορούσε μια γυναίκα απελεύθερη να έχει τέτοια δικαιώματα, μια γυναίκα η οποία ήταν ελεύθερη από πριν. Μάλιστα. Γι' αυτό σε αυτήν έβαζα ένα παιδί παραπάνω να αποκτήσει. Και επίσης κάποιες φορές έδανε το προνόμιο αυτό και σε γυναίκες οι οποίες δεν είχαν τρία παιδιά. Ο αυτοκράτορας Κλάβιος, όταν θέλει να πει στις γυναίκες αποπιστές να μεταφέρουν σιτάρι από την Αίγυπτο, τους έδωσε το δικαίωμα να απαλλαγούν από την ανδρική και δαιμονία, έστω και δεν είχαν αποκτήσει τρία παιδιά. Ήταν και ένα προνόμιο, δηλαδή ορισμένες φορές το έδινε. Και σε όσες γυναίκες δεν είχαν τρία παιδιά, όταν απλώς ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους, και όπως βλέπετε, εφόσον οι γυναίκες αυτές ήταν ιδιοκτήτριες πλοίων, είχαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν και γι' αυτό μπορούσαν να αποκτήσουν το προνόμιο αυτό, χωρίς να αποκτήσουν τα τρία παιδιά.
8: Μας είπατε ότι δεν είχε τόσο πολύ μεγάλη σημασία εκείνη την περίοδο τη ρωμαϊκή το να έχει κανείς έτσι πολιτικά δικαιώματα.
7: Δεν είχε σημασία. Στη Ρώμη δεν ψηφίζανε καν σε πόλη. Ψηφίζανε εντάξει. Στις ελληνικές πόλεις και πράγματα και ψηφίζανε δεν είχε καμία σημασία. Δηλαδή ουσιαστικά επικυρώνανε αυτό που έλεγε η Βουλή, ουσιαστικά ενεχόμενοι από τους ολιγαρχικούς. Δεν είχε καμία ιδιαίτερη σημασία. Το πολίτης απλά σου εξασφάλισε κάποια δικαιώματα μέσα στην πόλη, αν είσαι ο Ρωμαίος πολίτης ακόμα καλύτερα, σου εξασφάλισε την προστασία του ρωμαϊκού κράτους. Όμως δεν ήσουν ο πολίτης όπως ήσουν στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη πόλη. Επίσης έχει σημασία το ρωμαϊκό δίκαιο για τις γυναίκες, γιατί είχε περιοριστικές διατάξεις. Δεν μπορούσε μια γυναίκα, για παράδειγμα, αν ήταν Ρωμαία πολίτης, να είναι και δαιμόνας του παιδιού της. Ενώ το είχα πει και χθες αυτό, ενώ όμως εδώ βρίσκουμε περιπτώσεις, επιγραφές, έχω εδώ σημειώσει κάποιες, από τη Μικρά Ασία και αλλού, όπου η μητέρα μπορεί να είναι και δαιμόνας του παιδιού της, να είναι επίτροπος. Μια γυναίκα που ήταν Ρωμαία πολίτη δεν μπορούσε να είναι επίτροπος του παιδιού της, γιατί ως τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν δεν επιτρεπόταν, σύμφωνα με το Ρωμαϊκό Δίκαιο, να είναι μια γυναίκα και δαιμόνας. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις κατόπιν ειδικής άδειας από τον αυτοκράτορα. Όμως οι άλλες γυναίκες, ως την εποχή βέβαια του 300, την εποχή του 212, που έγιναν όλοι οι Ρωμαίοι πολίτες, μπορούσε να είναι επίτροπος του παιδιού της. Και επίσης μπορούσε η μητέρα ενός παιδιού να ασκήσει τα καθήκοντά του και να πληρώσει γι' αυτό, ως το παιδί ήταν ανήλικο, για το αξίωμά του. Έχουμε, ας πούμε, μια επιγραφή από την Έφεσο, που μια γυναίκα ονόματι Κλάβδια ανέγειρε τον Ανδριάντα του γιού της. Και όπως λέει μέσα, ήτης και την Πριτανία εν υπέρ του ιού εκ των ιδίων επίησατο. Δηλαδή, χρηματοδότησε το πριτανικό αξίωμα του παιδιού της, το οποίο ήταν ανήλικο και δεν μπορούσε φυσικά το ίδιο το παιδί να ασκήσει. Τα καθήκοντα αυτά, βασικά τα χρηματικά καθήκοντα, όπως επίσης έχουμε και άλλες περιπτώσεις, όπου ένας αναφέρει τη μητέρα του, η Κύλα, ως επίτροπος, η οποία πλήρωσε αλλά το όνομα του παιδιού μπήκε σε κάποια έργα που έγιναν στην περιοχή τους. Και η πολύ γνωστή περίπτωση μιας μεγάλης ευεργέτητας από την περιοχή της Παμφιλίας, που είναι πολύ χαμηλά στην Τουρκία τη σημερινή, απέναντι από τη Ρόδο περίπου, όπου αυτή πλήρωσε τις καταξιώματα, όχι μόνο τα δικά της, αλλά και του γιού της και της κόρης της. Δηλαδή, οι γυναίκες αυτές είναι χείρες βέβαια, αλλά έχουν το δικαίωμα να είναι και δαιμόνες των παιδιών τους και να ασκούν τα αξιώματα που πολλές φορές μπορεί να ήταν και στο όνομα των παιδιών τους. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά από την αρχαία Ελλάδα αυτή.
8: Μάλιστα. Βλέπουμε ότι ο χώρος της Μικράς Ασίας, επειδή μας είπατε αρκετά παραδείγματα από εκεί, θα έλεγε κανείς ότι είναι πιο εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, είναι πιο φιλελεύθερος, έτσι, ίσως.
7: Ναι. Αλλά αυτό οφείλεται και στην τοπική παράδοση, όπου υπήρχαν πάντα γυναίκες βασίλισσες, όπως η Αρτέμισσα, η πρώτη και η δεύτερη, στην Αλικαρνασσό. Και υπήρχε παράδοση γενικότερα πιο μεγάλη ελευθερία των γυναικών εκεί. Από ότι στην υπηρετική Ελλάδα, πέρα και από τη γενικότερη παρακμή που υπάρχει, δεν θα βρούμε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτές οι περιπτώσεις περιορίζονται όλες και όχι σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Είναι στα παράλια, ξεκινώντας από την Τροάδα και φτάνοντας μέχρι χαμηλά τη Λυκαία και την Παμφιλία. Και ακόμα και σε περιοχές που δεν είναι ακριβώς ελληνικές, η Παμφιλία και η Λυκαία είναι εξελληνισμένες περιοχές. Δηλαδή, οι κάτοικοι είναι λύκοι ή από άλλες φυλές, απλά η ελίτ τους έχει εξελληνιστεί και μετά και ρωμαϊστεί. Και υπάρχει μια περίεργη μίξη ονομάτων που γράφεται με ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά είναι τοπικά ονόματα, πολύ περίεργο, όπως ο Μακβαρούι, ας πούμε, πολύ περίεργο όνομα, δεν είναι ελληνικό. Αλλά όμως η γλώσσα των επιγραφών είναι ελληνική, γιατί έχουν εξελινιστεί αυτοί. Υπήρχε και μια θεωρία ότι εκεί υπήρχε μια μητριαρχική στη Λυκαία, μια μητριαρχική παράδοση, που δεν αναφέρει ο Ηρώδος ότι έπαιρναν τα ονόματα των μητέρων τους, αλλά αυτό έχει διαψευστεί από τις κατοπινές αρχαιολογικές και ιστορικές έρευνες. Δηλαδή δεν υπάρχει μητριαρχικό υπόβαθρο. Απλά υπήρχε αυτή η παράδοση που ήταν πιο πιο ελεύθερες οι γυναίκες εκεί από ότι ήταν, όπως και στα νησιά του Αιγαίου, το ίδιο ισχύει και για τη Σάμο, τη Χίο, τη Λέσβο και σε ένα βαθμό για τις Κυκλάδες. Όχι όμως για την Κρήτη, που τριτοδεκάνεις. Είναι δηλαδή σε κάποιες περιοχές κυρίως του Βορείου και του Κεντρικού Αιγαίου, που ισχύει προφανώς λόγω της επίδρασης, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά μικρές ασιατικές ακτές. Γι' αυτό το λόγο.
8: Mm-hmm. Μάλιστα.
7: Επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε για τα συναισθήματα των γυναικών. Γι' αυτό το λόγο.
8: Mm-hmm. Μάλιστα.
7: Επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε για τα συναισθήματα των γυναικών πολλά πράγματα, γιατί δεν έχουμε

0: Αλλά αυτό που λέει είναι ότι η γυναίκα του υπέμενε το πένθος με πολύ στοικότητα και χωρίς να δείχνει τον πόνο της. Πράγμα πολύ δύσκολο να το πιστέψουμε, γιατί ο Πλούτρακος είναι επηρεασμένος στο στοικισμό. Δεν ξέρουμε τι έλεγε η ίδια η μητέρα, η γυναίκα του δηλαδή. Ξέρουμε μόνο ότι λέει ο Πλούτρακος, όπως ήθελε να την παρουσιάσει ως υπόδειγμα γυναίκας με στοική φιλοσοφική άποψη. Mm-hmm. Ένα άλλο παράδειγμα επίσης έχουμε από μια επιγραφή της Εφέσου που αναφέρεται σε μια γυναίκα που ήταν πρίτανης. Πρίτανης δεν ήταν αξίωμα, όχι όπως ο πρίτανης στην αρχαία Αθήνα, είναι πιο πολύ θρησκευτικό αξίωμα, η οποία είχε αναγράψει ένα ύμνο και τον είχε πληρώσει να τον χαράξουν σε επιγραφή, ότι ευχαριστεί τους Θεούς γιατί είχε προσευχθεί πάρα πολύ για να αποκτήσει παιδί. Δηλαδή κάτι τέτοια σκόπια αποσπάσματα, και εδώ μας ενδιαφέρει γιατί είναι η ίδια η γυναίκα που εκφράζεται. Αυτές οι γυναίκες ιέριες, όπως είχαν μια μόρφωση και συνάθηκαν συχνά ύμνους, έχουμε και άλλη περίπτωση Πριτάνιες που έχει συνθέσει ύμνους, οι οποίοι έχουν διασωθεί χαραγμένες επιγραφές. Αλλά σας λέω είναι πολύ λίγα, γιατί βασικά έχουμε μόνο παράγματα γυναικείας γραφής. Ό,τι υπάρχει από τους άντρες, οι οποίοι προσπαθούν να προσφέρουν μια εικόνα, και η εικόνα που δίνουν για τη μητρότητα, γιατί θα μιλήσω για το γάμο μετά, έκανα αυτό προφύστερο, για να ήθελα να είμαι σίγουρο ότι θα μιλήσουμε για τη μητρότητα πρώτα, ότι παρουσιάζουν τη γυναίκα όπως την θέλουν αυτοί, όπως θέλουν αυτοί. Δεν έχουμε δηλαδή από πρώτο χέρι για το πώς έργα, το πώς οι ίδιες οι γυναίκες αισθάνονταν και πώς εξέφραζαν τα συναισθήματά τους. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ούτε είναι πια της μόδας, όπως ήταν την εποχή του Ομοίρου των Τραγικών, να παρουσιάζουν τα συναισθήματα, γιατί επικρατεί πια ο στοικισμός, που είναι μια πάρα πολύ σκληρή φιλοσοφία, η οποία θέλει τους ανθρώπους να μην εκφράζουν συναισθήματα. Οπότε οι γυναίκες πρέπει να αποταχθούν σε αυτό το πρότυπο, δεν ξέρουμε ήδη τι πίστευαν, που είναι πιο συναισθηματικές από τη φύση τους. Αλλά οι άντρες, της σελίδα τουλάχιστον, ήθελαν οι γυναίκες τους να είναι κατά αυτόν τον τρόπο, να μην εκφράζουν τα συναισθήματά τους δημόσια, να μην κλαίνουν, να μην οδύρονται και γενικότερα να έχουν αυτή τη στοική άποψη. Τώρα το ίσως και αυτό είναι και σαν να το είδε οι γυναίκες, αυτό είναι κάτι που μόνο να εικάσουμε μπορούμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαντά, έχουμε πει ήδη αρκετά πράγματα με την βοήθειά σας, μιλώντας ακριβώς για την θέση και το ρόλο της γυναίκας μητέρας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, εδώ με την βοήθεια του κυρίου Κωνσταντίνου Μαντά. Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μια απαραίτητη διακοπή, σύντομη, ελάχιστον δευτερολέπτων. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική, μια μικρή μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε εδώ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντάς, διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας και εκπαιδευτικός. Μαζί του συζητάμε για την θέση και το ρόλο της γυναίκας μητέρας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Παναγία. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Μαντά, τι λέτε, να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε προηγουμένως?
1: Ναι. Θέλω πολύ κάποια πράγματα για το γάμο, σε επίπεδο ιδεολογίας και σε επίπεδο πραγματικότητας, γιατί ο Πλούταρχος και κάποιοι άλλοι στοικοί, όπως ο Επίκτητος και ο Μουσόνος Ρούφος, ήταν Ρωμαίος, αλλά έγραφε στα ελληνικά, παρουσιάζουν ακριβώς σε κάποια έργα τους αυτές τις απόψεις, ότι ο γάμος είναι μεν σημαντικός. Μάλιστα, προσπαθούν ο Επίκτητος και ο Μουσόνος Ρούφος να υπερκεράσουν τις αντιθέσεις της σύνδεσης φιλοσοφίας και γάμου, λέγοντας ότι ο Σωκράτης ήταν παντρεμένος. Ξεχνάνε βέβαια πόσο κακή σχέση είχε με τη γυναίκα του Ξανθίπη, αλλά λένε παντρεμένος ήταν και αυτός. Και αναφέρουν και την περίπτωση του Κράτη και της Επαρχίας, ενός ζεύγους κοινικών φιλοσόφων, για να αποδείξουν ότι ένας διανόμενος, ένας φιλόσοφος μπορεί να συνδυάσει και τις γαμήλιες υποχρεώσεις. Βέβαια, όλα αυτά τελείως ιδεολογικά, γιατί αυτός ο γάμος Σωκράτη, για παράδειγμα, δεν ήταν καθόλου ευτυχισμένος. Ο Πλούταρχος έχει δίνει στα γαμικά παραγγέλματα ή συμβουλές προς γαμπρό και ανήφια, όπως το μεταφράζουν, κάποιες οδηγίες προς το ζευγάρι. Οι οδηγίες είναι λίγο φιλικές προς τη γυναίκα, πιο πολύ όμως επιμένω ότι η γυναίκα πρέπει να υποτάσσει στον άντρα της, να δέχεται τη γνώμη του, να δέχεται την πεθερά της και να μην αντιδράσει αυτήν, και επίσης να μην υιοθετεί ξένες θρησκευτικές απόψεις. Εδώ υπάρχει ο φόβος για την εποχή εκείνη, ήταν πολύ διαδεδομένες ανατολικές θρησκείες, όπως η λατρεία της θεάς Ίσιδας, και επειδή και με το χριστιανισμό αργότερα βέβαια γίνεται αυτό, δεν ήθελαν οι γυναίκες τους να ακολουθούν μια θρησκεία διαφορετική από ότι οι άντρες, γι' αυτό και προσπαθούσαν να περάσουν την άποψη ότι η γυναίκα πρέπει να ταυτισμένη τον άντρα της σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια, λένε ότι δεν πρέπει να κακόμεται χειρίζεται ο άντρας τη γυναίκα του, μπορεί να έχει εξουσιακές σχέσεις ο άντρας, όμως το ανέχονται αυτό, η γυναίκα όχι. Σε γενικές γραμμές όμως βλέπουμε ότι επειδή προσπαθούν να γράψουν κάποια πράγματα για το γάμο, στην κλασική αρχαιότητα δεν πέρανε στον κόπο, γιατί δεν μετρούσε ο γάμος ιδιαίτερα, ούτε καν γραφόταν στα ληξιαρχεία, και ήταν μεγάλο πρόβλημα να προσπαθήσουν να επαληθεύσουν ποιος γάμος ήταν νόμος ή όχι. Αυτά έχουν αλλάξει τώρα, επειδή οι γυναίκες ακριβώς έχουν αποκτήσει κάποια δικαιώματα, προσπαθούν μέσω αυτής της στοϊκής φιλοσοφίας να τις περιχαρακώσουν και να τις κάνουν να μην ξεφύγουν πάρα πολύ τον έλεγχό τους. Η στοϊκή φιλοσοφία και για τις γυναίκες και για τους δούλους αυτό το πράγμα κάνει. Τώρα όμως θα ήθελα να μιλήσω επίσης και ο Δίωνας Χρυσόστομος, ένας πάρα πολύ γνωστός ρήτορας που ανήκει στη θεοσοφιστική, χρησιμοποιεί κάποια παραδείγματα από τη μυθολογία, γιατί αυτό που κάνουν είναι ότι αναπαράγουν πάλι ό,τι έχει σχέση με τη μυθολογία την αρχαία ελληνική, απλά προσαρμόζουν στα δικά τους μέτρα. Αναφέρει λοιπόν στους λόγους του τρία αρνητικά στερεότυπα, την Κλυτεμνίστρα, την αδελφή της Ελένη, δεν χρειάζεται να πω τίποτα για αυτές, είναι πολύ γνωστά, και για τη Διάνυρα, τη γυναίκα του Ηρακλή, που χωρίς τη θέληση της βέβαια, τον δηλητηρίασε μέσω του τεχνάσματος του Πιτάβου Νέσου. Κυριαρχούν λοιπόν αυτές οι αρνητικές απόψεις για τις γυναίκες. Παρ' όλα αυτά όμως, σε επιγραφές βλέπουμε ότι υπάρχουν και έπαινοι για όσες γυναίκες πιστεύουν ότι είναι πιστές στους άντρες τους, όπως τους δίνουν χαρακτηρισμούς όπως νέα ήρα. Εδώ βέβαια, αν ξέρουμε για την ήρα κάποια πράγματα, δεν ξέρω πόσο είναι αυτός ο χαρακτηρισμός πολύ σωστός. Είναι η υπερμίστρα. Η υπερμίστρα ήταν η μόνη από τις 50 Δανείδες που δεν δολοφόνησε τον άντρα της. Άρα λοιπόν χρησιμοποιείται πάλι η μυθολογία για να τονιστούν κάποια χαρακτηριστικά για τις γυναίκες που είναι θετικά. Ακόμα και στην Σπάρτη, η ρωμαϊκή εποχή δείχνει μια υποχώρηση της επιρροής της γυναίκας. Δεν έχουμε γυναίκες αξιωματούχους. Το μόνο που μπορεί να έχει μια γυναίκα είναι η αίρια αρχιερία, το μόνο αξίωμα της λατρείας του αυτοκράτορα. Και επίσης το τιμητικό τίτλο της εστίας της πόλεως. Δεν είναι κάτι περίεργο πάλι. Δηλαδή υπήρχε και αυτός ο τιμητικός τίτλος, ότι μια γυναίκα όπως είναι αυτή η οποία προσέχει την εστία στο σπίτι της, κατά κάποιο τρόπο προστατεύει και την εστία της πόλης και της δίνει τον τιμητικό αυτό τίτλο. Και πάλι κυρίως τονίζουμε το πόσο πιστή σύζυγος μπορεί να είναι και στη Σπάρτη. Δηλαδή σε σχέση με τα αρχαϊκά και τα κλασικά χρόνια και τα ελληνικά ακόμα έχουμε μια υποχώρηση εκεί. Και σε σχέση με την θέση της γυναίκας και πιο πολύ μια προσαρμογή στα νέα ήθη, τα ρωμαϊκά.
0: Ήθελα έτσι να ρωτήσω, όσον αφορά ας πούμε τις ασχολίες των γυναικών, βέβαια το είπαμε και χθες ότι αυτό έχει να κάνει και με την κοινωνική τάξη και με, με τον πλούτο που έχει κάθε γυναίκα.
1: Οι ασχολίες δεν αλλάζουν. Δηλαδή θα δούμε στις επιγραφές ότι οι γυναίκες, αυτό που θα λέγαμε εργατική τάξη σήμερα, ότι ασκούν τα επαγγέλματα που ασκούν παραδοσιακά οι γυναίκες. Δηλαδή ότι είναι μοδίστρες, ότι είναι τροφή, ότι πουλάνε στην αγορά διάφορα τέτοια πράγματα. Υπάρχουν μόνο γυναίκες αριστοκρατίας, οι οποίες σας είπα μπορεί να είναι πλειοκτήτριες, μπορεί να είναι και κάτοχοι βιοτεχνιών κατασκευής τούβλων. Υπάρχουν πάρα πολλά, έχουν βρεθεί πάρα πολλά τούβλα και άλλα που έχουν πάνω σφραγίδα γυναικείου ονόματος, όπως έκαναν όλοι οι ιδιοκτήτες. Δηλαδή έχουμε μία συμμετοχή των γυναικών στον οικονομικό τομέα σε ανώτερο επίπεδο. Δηλαδή, υπόλοιπο όμως δεν αλλάζει κάτι. Το μόνο σημαντικό που αλλάζει και το αναφέρω τώρα έχει σχέση και με το γάμο, είναι ότι έχουμε γυναίκες γιατρούς. Αυτή έχει ξεκινήσει από τον 4ο αιώνα π.Χ. Υπάρχουν επιγραφές και από την Αθήνα για κάποιες γυναίκες, κυρίως γιατρομές, δηλαδή πιο πολύ μέες με ιατρική εκπαίδευση. Όμως πια στο ρωμαϊκό κόσμο έχουμε και γυναίκες οι οποίες είναι γιατροί σε κανονικά. Δηλαδή έχουμε μια γυναίκα που λέγεται Αντιοχίδα από την Τλό, πάλι της ηλικίας, η οποία τιμήθηκε γιατί είχε βοηθήσει σημαντικά σε μια επιδημία στην πόλη της. Επίσης την αναφέρει και ο Γαλινός, ο μεγάλος γιατρός του Δεύτερου Ανώτατου Χριστών, για τις καταπληκτικές συνταγές για τη θεραπεία του ύπατος. Και υπάρχει και μια γυναίκα, η Μητροδόρα, που είχε γράψει ίδια με ευτικό σύγγραμμα, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα, το μοναδικό ιατρικό σύγγραμμα που το έχει γράψει η γυναίκα που σώζεται. Και μας ενδιαφέρει επίσης ότι έχουμε και επιγραφές για ζεύγη γιατρών, δηλαδή, όπου ο άντρας και η γυναίκα αποτελούν ιατρική ομάδα και δουλεύουν από κοινού. Είναι κυρίως επιτήμιες επιγραφές. Τις έχουν ανεγείρει οι άντρες, γιατί αυτοί είχαν πεζήσει. Δεν ξέρω, οι γυναίκες είχαν πεθάνει μάλλον σε επιδημίες, ήταν πολύ συνηθισμένες σε επιδημίες στην εποχή εκείνη. Και αναφέρονται στις πολύ μεγάλες θεραπευτικές ικανότητες της γυναίκας τους. Τώρα, πώς οι γυναίκες αυτές έγιναν γιατροί. Οι ιατρικές σχολές δεν δέχονταν γυναίκες. Ο μόνος τρόπος που μπορούσαν να μάθουν ήταν μέσω κάποιου άντρα, γιατί είχε πολύ μεγάλη σημασία η πρακτική εξάσκηση. Εξάλλου, σχεδόν όλες οι γυναίκες γιατροί που έχουμε βρει να αναφέρονται σε επιγραφικά κείμενα είναι κόρες γιατρών και πολλές φορές και σύζυγοι γιατρών. Άρα, λοιπόν, επειδή ακριβώς το επάγγελμα αυτό ήταν οικογενειακό, περνούσε σε
0: οικογενειακό, κληρονομικό, ναι.
1: Ναι, κληρονομικό. Γι' αυτό, ναι, είχε μεγάλη σημασία όμως, γιατί μάθαινες στην πράξη. Γι' αυτό αυτές οι γυναίκες μπορούσαν να μάθουν από τον πατέρα τους, να εξασκούνται στην ιατρική. Μετά παντρευόντουσαν και έναν άντρα που ήταν γιατρός και αυτός. Και έτσι, αυτό υπήρχε μια συμμετοχή των γυναικών σε αυτόν τον τομέα. Όπως επίσης και μέες, βέβαια, που ήταν διάφορες κατηγορίες οι μέες. Αλλά επειδή για να μην χαθούμε το γάμο, δεν προχωρώ παραπέρα. Το ανέφερα ακριβώς αυτό, επειδή υπήρχαν πολλά ζευγάρια γιατρών. Έχουμε ζευγάρια ιερέων και επίσης και ζευγάρια που μοιράζονται και άλλα αξιώματα. Έχουμε μια επιγραφή από τη Σίδη της Παμφιλίας του 267 μεταξύ επιτύμβια, όπου ένας άντρας τιμάει την γυναίκα του με το όνομα Ρωμάνα, που δείχνει ξεκάθαρα ρωμαϊκή καταγωγή, ότι η γυναίκα τόσο ζούσε μοιραζόταν μαζί του αξίωμα το αρχαιρατικό για τη λατρεία του αυτοκράτορα, γιατί υπήρχε η λατρεία του αυτοκράτορα, όπως και παλιά η λατρεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των βασιλείων των Ιωνιστικών Βασιλείων. Και αναφέρει ότι ακριβώς για τις υπηρεσίες που πρόσφερε και στον ίδιο και στην πόλη, της άρχισε να φοράει το ιερατικό στέμα που ήταν από χρυσάφι και το πορφυρένιο φόρεμα της ιέριας της αυτοκρατορικής λατρείας. Επίσης, έχουμε πάρα πολλές επιγραφές που αναφέρουν ζευγάρια που ασκούσαν από κοινού, μοιράζονταν δηλαδή κάποιο αξίωμα. Έχουν πολλά ζευγάρια γυμνασίαρχων στην ηλικία, που αναφέρεται ο άντρας και η γυναίκα από κοινού γυμνασίαρχοι. Έχουμε την περίπτωση από τη φάση του πρώτου αναμεταξύ ζευγαριού που μοιράστηκε το αξίωμα του επώνυμου άρχοντα εκεί. Και φαίνεται αρκετά συνηθισμένο το φαινόμενο τα παντρεμένα ζευγάρια να αναλαμβάνουν από κοινό ένα αξίωμα και να μοιράζονται τις δαπάνες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με την κλασική αρχαιότητα, όπου η Αθηναία γυναίκα δεν τολμούσε καν να ρωτήσει τον άντρα της που πηγαίνει και τι κάνει, και δεν είχε καμία δυνατότητα ούτε νομικά να είναι αυτόνομη ούτε οικονομικά. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον μια αναβάθμιση με την έννοια ότι η γυναίκα πλέον είναι σύζυγος, η οποία συμμετέχει, είναι σύντροφος του άντρα και συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο και στην πολιτική του σιδηροδρομία, τη χρηματοδοτεί και τουλάχιστον κατ' όνομα συμμετέχει και η ίδια μαζί του στα διάφορα αξιώματα στα οποία μπορούσε να συμμετάσχει. Δεν μπορούσε σε όλα, όπως σας είχα πει, σε κάποια μόνο από αυτά. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους.
0: Μάλιστα. Είναι πάλι υπεύθυνη για τον Νίκο η γυναίκα, όπως την είχαμε δει και σε προηγουμένες περιόδους χρονικές.
1: Υπεύθυνη τον Νίκο, και εννοείται υπεύθυνη για το να προσέχει
0: του σπιτιού, ναι.
1: Νίκο. Ναι, σαφώς είναι, αλλά όταν είναι όμως, όταν χειρεύει, γιατί ανέφερα αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έχουν και πάρα πολλές γυναίκες που οι επιγραφές αναφέρουν ότι είναι χείρες ή που υπονοείται, γιατί όταν μια γυναίκα ενεργεί ίδια στο όνομα των παιδιών της, είναι ξεκάθαρο ότι είναι χείρα. Αν ζούσε ο άντρας, ποτέ μια γυναίκα δεν θα έχει το δικαίωμα να δημόσια να ασχολείται αυτή με υποθέσεις στο όνομα των παιδιών της. Επίσης, κάποιες φορές αναφέρεται, ας πούμε, για παράδειγμα, η χείρα Αταλάντη, η οποία ήταν ευεργέτηδα στην τάδε περιοχή, ας πούμε, της Μικράς Ασίας. Ναι, πάντα όταν είναι παντρεμένη μια γυναίκα είναι πιο περιορισμένη, αλλά σας είπα δεν κάνει πια αυτό. Δηλαδή δεν ασχολείται πια με τον αργαλείο, δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Και αυτά όλα είναι πια του παρελθόντος. Έχει την επίβλεψη του οίκου όπως πάντα, αλλά ο οίκος αυτή κάποιος έχει βγει και έξω, δηλαδή έχει και ένα δημόσιο ρόλο πια. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι αν αυτός ο ρόλος περιλαμβάνει και το να μιλάει δημόσια. Δηλαδή η φυσική παρουσία υπήρχε και το ξέρουμε αυτό και από επιγραφές, γιατί και εδώ στο θέατρο του Διονύσου, κατά την Ακρόπολη, αλλά και σε θέατρα στην Έφεσο και αλλού, υπάρχουν απάνω γραμμένα τα ονόματα που αντιστοιχούσαν στην ιέρια ή στην αγωνοφέτρια. Οι μόνες γυναίκες οι οποίες είχαν το δικαίωμα στην Προεδρία, Προεδρία σημαίνει η πρώτη θέση που είναι προνομιακή στο θέατρο, την είχαν μόνο κάποιες ιέρειες και οι γυναίκες οι οποίες ήταν αγωνοθέτες, δηλαδή που είχαν πληρώσει και τη διοργάνωση αγώνων κατά τις διάφορες γιορτές. Άρα το γνωρίζουν πολύ καλά ότι ήταν ορατές, δηλαδή, ότι είχαν τη θέση τους είτε στο θέατρο, είτε στο δημόσιο χώρο. Για το λόγο αυτό εξάλλου, είναι και αρκετά αυστηρή η ενδυμασία των γυναικών. Έχω γράψει και ένα άρθρο γι' αυτό, που θέλει μπορεί να το βρει στο ηλεκτρονικό αρχείο του Περιοδικού Αρχαιολογία, σαν αφιέρωμα που είχαν κάνει για την ενδυμασία, ότι δεν μπορούσε σε καμία εποχή και σε καμία περιοχή του αρχαίου κόσμου να κυκλοφορήσει μια γυναίκα, αν ήταν εξωπρεπής, αν δεν είχε καλυμμένο το κεφάλι της. Και πολλές φορές όχι μόνο το κεφάλι της, δηλαδή, δεν μπορούσε μια γυναίκα να κυκλοφορεί και να μην είναι καλυμμένη σε μεγάλο βάθμο. Σχεδόν ορισμένες φορές, σαν τις γυναίκες σήμερα στις Ισλαμικές χώρες. Δηλαδή, η κάλυψη της κεφαλής δεν είναι Ισλαμικό. Αποκλειστικά φαινόμενο, ένα φαινόμενο σε ολόκληρο το μεσογειακό χώρο και στο χώρο της Ανατολής που ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά και ο σκοπός είναι η προστασία της γυναίκας και η προστασία της αξιοπρέπειάς της. Ακόμα και οι γυναίκες ανώτερης τάξης ήταν καλυμμένες, εντάξει το πρόσωπο δεν ήταν καλυμμένο, ήταν καλυμμένο όμως το σώμα τους και σε ένα μεγάλο βαθμό και το κεφάλι τους.
0: Μάλιστα.
1: Άσταν φορούσαν και ένα είδος θέματος αφιερωτικού, αλλά όμως άμα δείτε και τα γάλαματα που έχουν διασωθεί από των γυναικών είναι. Πολύ αυστηρή η ενδυμασία. Ο ενδυματολογικός κώδικας. Επίσης, κάτι άλλο είναι ότι έχουμε από την ελληνιστική εποχή το αξίωμα του γυναικών νόμου. Συγγνώμη, του γυναικών νόμου δηλαδή. Αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για να επιβλέπουν το πώς κυκλοφορούσαν οι γυναίκες, αν φορούσαν κοσμήματα και δεν επιτρεπόταν αυτό. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε μεγαλύτερη δημόσια ορατότητα των γυναικών. Δεν υπήρχε λόγος να έχουν τους γυναικών νόμους, αν οι γυναίκες δεν κυκλοφορούσαν.
0: Ίσως και μια προσπάθεια έτσι να τις. Περιορίσουν κάπως, να μην έτσι.
1: Ναι, όχι τις ίδιες. Προσέξτε, αυτό που συνέβαινε με τις γυναίκες, ακόμα και σε πολύ κατοπινές εποχές, είναι ότι τις χρησιμοποιούσαν οι άντρες τους για να επιδείξουν τον πλούτο τους. Δηλαδή, ένας άντρας για να δείξει ότι έχει μεγάλη περιουσία, έπρεπε να φροντίσει στη γυναίκα του να ντύνεται υπερβολικά, με υπερβολική πολυτέλεια και να φοράει ακριβά κοσμήματα. Δεν ήταν μόνο η φιλαρέσκεια της γυναίκας. Η ενδυμασία της γυναίκας ήταν ένας τρόπος για να δείξει ο άντρας της ότι είχε πάρα πολλά χρήματα. Οπότε έπρεπε ο ρόλος του γυναικονόμου ήταν αυτός ακριβώς. Υπήρχε και στην Ρωμαϊκή Σπάρτη και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές, ώστε να επιβλέπει το πώς δίνονταν και συμπεριφέρονταν οι γυναίκες δημοσίως. Αυτό δείχνει βέβαια ότι φυσικά κυκλοφορούσαν στους δρόμους, δεν ήταν αόρατες, όπως ήταν παλαιότερα, που στην κλασική Αθήνα, ας πούμε, οι γυναίκες της αριστοκρατίας σπάνια έβγαιναν από το σπίτι παρά μόνο για κηδείες συγγενών ή για μεγάλες θρησκευτικές γιορτές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Βέβαια δεν ξέρουμε,
0: ναι.
1: Αν μιλούσαν, ναι. Οι ίδιες μπορεί να μιλήσει κάποιος ιδιαίτερα για αυτές. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι γιατί δεν τους άρεσε η ιδέα να μιλάνε δημόσια οι γυναίκες. Να είναι ορατές, ναι. Μόνο φτάνουμε πολύ αργά, δηλαδή φτάνουμε μόνο στα βυζαντινά χρόνια, όταν έχουμε την αυτοκράτρια Ευδοκία Αθηναίδα να βγάζει ίδια ένα λόγο στην περιοδία της στη Μικρά Ασία. Πιο πριν όμως δεν έχουμε καταγεγραμμένες περιπτώσεις γυναικών, οι οποίες μιλούν ιδίως δημόσια.
0: Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε και σήμερα, κύριε Μαντά. Μιλώντας μας ακριβώς για τον ρόλο και τη θέση των γυναικών κατά την Ρωμαϊκή περίοδο, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο με τον κύριο Μαντά, φίλες και φίλοι, μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας και εκπαιδευτικός κύριος Κωνσταντίνος Μαντάς. Μιλάμε για την θέση και το ρόλο της γυναίκας κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Κύριε Μαντά, έχουμε περίπου άλλα 8 λεπτά στην διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι ακόμα να προσθέσουμε, κάτι που ενδεχομένως δεν το έχουμε θίξει.
1: Ναι, θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Ότι πολλές φορές δεν ήταν απλά προαιρετικό για τη γυναίκα να πάρει να συμμετέχει στην πολιτική ζωή. Ήταν υποχρεωτικό. Εδώ, ας πούμε, υπάρχουν επιγραφή, μια επιγραφή από την Καπαδοκία, όπου λέει κάποιος Μάρκος Αντώνιος Ρούφος ότι διάδοχον και του γένους και των φιλοτιμιών την εαυτού μου θυγατέρα Αντωνία Μαξίμα. Δηλαδή, διάδοχος και του γένους του, φιλοτιμία τα λέμε, είναι οι οικονομικές οφειλές που είχε κάποιος άρχοντας προς την πόλη του. Άρα λοιπόν, όταν δεν υπάρχει αρσενικός κληρονόμος, η θυγατέρα μπορεί να λάβει να συνεχίσει και το γένος, αλλά να εκπληρώσει και τις οικονομικές υποχρεώσεις. Δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό. Παρακάτω συνεχίζει μάλιστα ότι το έχει δώσει και ένα θυγατριδόν. Θυγατριδόν είναι δηλαδή ο εγγονός που έχει γεννηθεί από κόρη. Άρα λοιπόν μπορούσε να έχει κανείς μια κόρη αν δεν είχε γιους, η οποία τον διαδεχόταν και ακόμα καλύτερα να το εξασφάλιζε κανένα αρσενικό εγγονό για να συνεχίσει το όνομά του. Δεν υπήρχε αυτό που υπήρχε στην κλασική αρχαιότητα, που η γυναίκα ήταν τελείως αποκλεισμένη και δεν είχε ούτε οικονομικές υποχρεώσεις, βέβαια. Εδώ ήταν μέσα στα πλαίσια, αφού κληρονόμησες για μεγάλη περιουσία, είσαι υποχρεωμένος και η γυναίκα να είσαι, να πληρώσεις αυτό που σου αναλογεί. Και ανέφερε την περίπτωση αυτής της γυναίκας της Μινοδόρας, η οποία είχε συγκεντρώσει στα χέρια της όλα τα ιερατικά αξιώματα και τα πολιτικά αξιώματα της πόλης της. Αν διαμάθετε τις επιγραφές, οι επιγραφές αυτές είναι γεμάτες από τίτλους αξιωμάτων. Και επειδή μάλιστα είχε πεθάνει ο άντρας της, γιατί αυτοί έκαναν μια στρατηγική σε αυτές τις περιοχές, γάμων μεταξύ στενών συγγενών, είχε παντρευτεί το θείο της για να μείνει περιουσία στην οικογένεια, αλλά δεν καταλάβαιναν ότι οι γάμοι αυτοί οδηγούν σε αρσενικά παιδιά με αιματολογικές ασθένειες. Έτσι ο γιος της πέθανε και απέμεινε αυτή και η κόρη της μόνη, γι' αυτό και πέρασαν όλα τα αξιώματα στα χέρια τους. Αυτό που είναι σημαντικό όμως ότι η γυναίκα αυτή έχει το αξίωμα του δεκάπρωτου. Είναι η μόνη γυναίκα που βρίσκουμε στον επιγραφικό τομέα να είναι δεκάπρωτος, πήγαν και στην Αίγυπτο βέβαια. Και τι σημαίνει αυτό? Σε κάθε πόλη την εποχή αυτή υπήρχε ένα σώμα από 10, τους πιο 10 πλούσιους πολίτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν από την περιουσία τους προκαταβολικά τους φόρους που αντιστοιχούσαν στο Ρωμαϊκό κράτος. Και αν βέβαια δεν μπορούσαν να τους συγκεντρώσουν τους πολίτες, έχαναν τα λεφτά τους. Βλέπετε ότι δεν ήταν ακριβώς προνομιακό αυτό. Δηλαδή, όμως αυτή η γυναίκα ανήκε στους 10 πιο πλούσιους της πόλης της, οπότε δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό. Η περιουσία είναι το κλειδί. Όταν έχεις μεγάλη περιουσία, αποκτάς μεγάλη δύναμη, όμως έχεις και κάποια μειονεκτήματα.
0: Και έχεις δηλαδή κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στην πόλη σου, από ό,τι
1: καταλαβαίνω. Βέβαια, δηλαδή στην νομοθεσία της πόλης υπάρχει ξεκάθαρο, υπάρχουν διάφοροι νόμοι από διάφορες πόλεις, οι οποίοι είναι ξεκάθαρα ότι όποιος κληρονομεί ανεξαρτήτως φύλου πρέπει να πληρώσει κάποια πράγματα και δεν πληρώνει ακριβώς φόρους, όπως και στην αρχαία Αθήνα. Η φορολογία ήταν ανέμεση. Δηλαδή, γινόσουν αντιλήρεχο, γινόσουν χορηγό, έτσι ότι γινόταν και πέρα. Γινόσουν, ξέρω εγώ, ιερέα, τη στάδη λατρεία, γινόσουν αγωνοθέτη, γινόσουν γυμνασίαρχο. Ήταν υποχρέωσή σου, δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτό. Αυτή τη στιγμή που είχε μεγάλη περιουσία, δεν είμαστε καθήκοντά σου. Αυτό που αλλάζει είναι πια ότι και οι γυναίκε μπορούν να είναι κάτοχοι αυτή τη περιουσία. Στην Αθήνα δεν βρίσκουμε καμία γυναίκα, γιατί φυσικά η γυναίκα ήταν νομικά στα στήπεδα, είναι ανήλικη. Είναι στο επίπεδο όπως ένα παιδί ή ένας ψυχασθένης. Δεν είχε δικαίωμα. Η ίδια ούτε καν να πάει στο δικαστήριο. Όταν, αν μια γυναίκα ήθελε στην αρχαία Αθήνα να κινήσει νομικές διαδικασίες, έπρεπε να βρει έναν άντρα και να το κάνει στο όνομά της. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Στην Αίγυπτο, ας πούμε, της εποχής αυτής, η γυναίκα έχει πλήρη νομοθετικά δικαιώματα. Μπορεί να πάει ίδια στο δικαστήριο και στη Ρώμη το ίδιο. Αυτό είναι ξεκάθαρο της κλασικής Αθήνας. Τώρα δηλαδή έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Η γυναίκα μπορεί να έχει κάποια μειονεκτήματα ακόμα, φυσικά. Αλλά νομικά και οικονομικά είναι αρκετά πιο αυτόνομη από ήταν στο παρελθόν, στην κλασική αρχαιότητα.
0: Και φτάνοντας έτσι προς το Βυζάντιο, πηγαίνοντας, βαδίζοντας προς το Βυζάντιο, η κατάσταση παραμένει η ίδια όσον αφορά τη θέση και τον ρόλο της γυναίκας?
1: Ναι, παραμένει η ίδια και λυπάμαι που δεν έχουμε χρόνο, γιατί έχω γράψει άρθρα για το θέμα αυτό, για την πρώην μυζοδενή εποχή. Αυτό που συμβαίνει μάλιστα, ο χριστιανισμός επηρεάζει πάρα πολύ τις γυναίκες της αριστοκρατίας, γιατί οι γυναίκες αυτές παντρεύονταν πολύ μικρές, με άντρες που δεν ήθελαν, και ο μοναχικός βίος ήταν για αυτές μια λύση, όπως ήταν για τις αγίες, τις δύο αγίες, Δόνα Μελανία, την πρώτη, την πρεσβύτερη και την εγγονή της, που οι οικογένειές τους πίεσαν αφόρητα, γιατί μια γυναίκα κληρονόμος έπρεπε οπωσδήποτε να παντρευτεί ή να αποκτήσει απογόνους, σύμφωνα με τους νόμους της Ρωμαϊκής αριστοκρατίας. Αλλά οι ίδιες οι γυναίκες το ήθελαν και κατόρθωναν να πείσουν τους άντρες κάποιες φορές, όπως η Ιωσία Μελανία, να ζουν όχι μαζί και τελικά να πάνε στα μοναστήρια. Και λειτουργήσε αυτό υπέρ των πλέον ο ευεργετισμός, να μετατεθεί δηλαδή ένα μέρος της περιουσίας να περάσει πια στην Χριστιανική Εκκλησία. Δηλαδή οι γυναίκες ευεργέτητες πια αρχίζουν να μην διαθέτουν τα χρήματά τους προς όφελος της κοινότητας, η οποία και να καταρρεί. Μην ξεχνάμε ότι ύστερη αρχαιότητα ήταν το τέλος πια των πόλεων και από φυσική άποψη. Οι πόλεις πια εγκαταλείπονται σε μεγάλο βαθμό και στρέφονται οι άνθρωποι και ζουν πια στις βίλες τους οι πλούσιοι. Οπότε καταραίουν τα αστικά κέντρα, όχι μόνο πολιτικά, πια καταραίουν γενικότερα και οικονομικά και κοινωνικά. Έχουμε μάλιστα μια τελευταία περίπτωση γυναίκας που ευεργετεί χριστιανής, είναι η σχολαστική από το 9ο αιώνα μετά Χριστόν στην Έφεσο, η οποία με το χρυσάφι, όπως λέει η επιγραφή, πλήρωσε για την επισκευή των λουτρών από ναστισμό. Όμως είναι η τελευταία. Το 4ο αιώνα είναι ο αιώνας της αλλαγής. Οι υπόλοιπες γυναίκες στη συνέχεια ευεργετούν κυρίως μοναστήρια και εκκλησίες, δηλαδή συνεχίζεται η γυναική ευεργεσία, αλλά συνεχίζεται πλέον σε ένα επίπεδο που αφορά πια την Εκκλησία. Mm-hmm. Και υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση των αρχών. Όπως ξέρετε και με την περίπτωση Ολυμπιάδας, της διακόνησης, δεν ήθελε με τίποτα ο αυτοκράτορας να αφήσει να παραμείνει χείρα όταν χείρεψε πολύ νωρίς, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε η περιουσία να περάσει στην αριστοκρατία, στην επόμενη γενιά και όχι να περάσει στην Εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Παρότι ήταν χριστιανική Εκκλησία.
0: Ναι. Στα δύο λεπτά περίπου που έχουμε στη διάθεσή μας, μια σύντομη σύνοψη, μια σύντομη ανακεφαλαίωση θα θέλαμε, κύριε Μαντά, αυτά που πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε και από την σημερινή μας συζήτηση.
1: Νομίζω ότι με αυτό το νέο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης που έγινε, πήγαν σε ένα τμήμα της αυτοκρατορίας, το ελληνόφωνο, στη Μικρά Ασία και στα νησιά του Αιγαίου, στο βόρειο τμήμα, η θέση της γυναίκας αναβαθμίστηκε πάρα πολύ, άσχετα και αν έχει κάποια μειονεκτήματα, γιατί πλέον η γυναίκα μπορεί να συμμετέχει στην πολιτική, επειδή ακριβώς ταυτίζεται πια ο οίκος με την πόλη. Έχουμε δηλαδή, δεν έχουμε πια ορατά τα όρια ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο, και αυτό είναι προς όφελος των γυναικών. Έχουμε επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομία και σε υψηλότερες θέσεις. Όπως όπιση να έχουμε γυναίκες που είναι ακόμα και αρχιάτρινες, δηλαδή επίσημοι γιατροί της πόλης, και γυναίκες που είναι αφοπλιστές και γυναίκες γενικά που είναι επιχειρηματίες. Αλλά γενικότερα παραμένουν κάποια θέματα, όπως επίσης το γεγονός ότι το Ρωμαϊκό Δίκαιο είναι πολύ αυστηρό, δεν επιτρέπει για παράδειγμα την υιοθεσία από γυναίκα. Η υιοθεσία στην αρχαιότητα δεν έχει σχέση με αυτό που έχουμε εμείς. Μπορούσε να υιοθετήσει ένας άντρας, έναν ενήλικο άντρα συνήθως, για να συνεχίσει το γένος. Δεν υπάρχει αυτό το συναισθηματικό στοιχείο που έχουμε εμείς. Και άρα η γυναίκα, αφού δεν μπορούσε να είναι επικεφαλής του οίκου σύμφωνα με το Ρωμαϊκό Δίκαιο, δεν μπορούσε και να υιοθετήσει κανένα, παρά μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και πάλι με ειδική άδεια τον αυτοκράτορα. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια αναβάθμιση που είχε ξεκινήσει από την ελληνιστική εποχή, προχωράει περισσότερο στη ρωμαϊκή εποχή, αλλά αυτή η αναβάθμιση πάει χέρι με χέρι με την εξάπλωση της ολιγαρχίας και αυτό που λέμε, το λέμε σήμερα, η οικουδημοκρατία, η νεποτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πάντα όπου υπάρχει η οικουδημοκρατία, υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα για τις γυναίκες να αποκτήσουν πρόσβαση στην εξουσία. Είναι πιο εύκολο για αυτές.
0: Κύριε Μαντά, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε όμως θερμά και για την σημερινή σας βοήθεια και για όσα είχαμε την ευκαιρία να πούμε, μιλώντας ακριβώς για τη θέση και το ρόλο της γυναίκας μητέρα στην ρωμαϊκή περίοδο. Να είστε καλά, ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγία.
0: Καλή Παναγία, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντάς, διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας και εκπαιδευτικός. Με τη βοήθειά του συζητήσαμε σήμερα για το ρόλο και τη θέση της γυναίκας μητέρας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Παναγία. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
6: Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης.

Σκοπός από τη βλάστη της Κοζάνης, με τα χάλκινα της Κοζάνης, του Δημήτρη Κότσικα και τον ίδιο στο Κλαρίνο. Και να συνεχίσουμε μένοντας για λίγο ακόμη στη Μακεδονία, ένα από τα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του γάμου. Μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις. Αποχαιρετιστήριο τραγούδι της νύφης προς τους συγγενείς της στο γλέντι του γάμου που γίνεται την παραμονή. Τραγουδά ο Μάνος Κουτσαγγελίδης.

Από τα πιο γνωστά και αγαπημένα γαμήλια τραγούδια στη στεριανή Ελλάδα, αφήνω γεια στη γειτονιά και γεια στα παλικάρια, μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις, οι παραγγελίες της νύφης που φεύγει από το πατρικό της, ένα τραγούδι από το γλέντι της παραμονής και να περάσουμε τώρα στο γαμήλιο γλέντι, ένα σκοπός του γάμου από το Reis de Re. Στην περιφέρεια της Μύρνης, στη Μικρά Ασία, με τους πρόσφυγες που έφυγαν από εκεί και ρίζωσαν στον Άγιο Δημήτριο της Λίμνου. Νύφη μου, σου το φέρανε το δέντρο στην αυλή σου, να το ποτίζεις ζάχαρη, να το έχεις στη ζωή σου. Ωραία που είναι η νύφη μας, μ' αλήθεια και το τέρι, σαν το γυαλένιο μας τραπά με τα σημαίνιο χέρι. Στην πόλη της Ανατολής πήγαμε για νυφάδες, δεν βρήκαμε νυφούλα μου εσέτσι νοστιμάδες. Καθρέφτης Αλεξανδριανός, και από τη Σμύρνη Ρόδα είναι η νύφη και ο γαμπρός που θα γίνουνε τώρα. Να ζήσει η νύφη και ο γαμπρός, να ζήσει, να γεράσει και του Αβραάμ και του Ισαάκ τα πλούτη να απολαύσει.

Καθρέφτης Αλεξανδριανός και από τη Σμύρνη Ρόδα λοιπόν, η Νύφη και ο Γαμπρός και ο κοσμοπολιτισμός των Ελλήνων στα παράλια της Ιωνίας, τραγούδι των προσφύγων που έφεραν μαζί τους από το Ρέις Ντερέ κοντά στη Σμύρνη, στον Άγιο Δημήτριο της Λέσβου. Και εμείς να συνεχίσουμε από το βόρειο στο νότιο Αιγαίο, στο Καστελόριζο. Καστελοριζιανή σούστα με δίστιχα του γάμου. Τραγουδά η Αμαλία Παπαστεφάνου.

Σούστα από το Καστελόριζο με την Αμαλία Παπαστεφάνου και τον Ηλία Βασιλαράκη στο βιολί. Δύστιχα του γάμου και να συνεχίσουμε με άλλο ένα γαμήλιο τραγούδι και πάλι από τα Δωδεκάνησα. Θα περάσουμε από το Καστελόριζο στην Κάλυμνο. Μέρα μέρωσε, τώρα η αυγή χαράζει, το τραγούδι που λένε οι καλεσμένοι όταν φεύγουν τις μικρές ώρες της νύχτας μετά το γάμο για να πάνε στο σπίτι τους.

Μεραμέρωσε τώρα η Αυγή χαράζει, τραγούδι από την Κάλυμνο, και να συνεχίσουμε άλλον σε ένα σκοπό από τα Δωδεκάνησα με δίστιχα του γάμου. Βαρκάκια που αρμενίζετε, βαρκάκια που πετάτε, αν δείτε το παιδάκι μου να μου το χαιρετάτε. Ο θαλασσά μου ουρανιά και κύμα πλουμισμένο, βλέπε μου το παιδάκι μου που είναι ξενιτεμένο. Όσες φορές τα κύματα στην αμμουδιά χτυπούνε, τόσες φορές κι εγώ ρωτώ τι κάνεις να μου πούνε. Τραγουδάει και την Κουλιά. Από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Άβρα θαλασσινή» και επιμέλεια από το Χρήστο Τσιαμούλη.

Η Κέτη Κουλιά και Άβρα Θαλασσινή, ένας δίσκος με τραγούδια από το Αιγαίο σε επιμέλεια του Χρήστου Τσιαμούλη, όπως είπαμε. Και εμείς να συνεχίσουμε από τα Δωδεκάνησα, θα πάμε τώρα ανατολικά του Αιγαίου, όπως είναι και ο τίτλος του δίσκου του Νίκου Οικονομίδη, με μουσικές και τραγούδια από τη Σαμοθράκη, τη Λίμνο, τη Μυτιλίνη, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Στην Ικαρία λοιπόν θα σταματήσουμε, με την παλιά εκδοχή του περίφημου Ικαριώτικου Σκοπού.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο, με την Βίκη Τριβιζά να υποδέχεται σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Σκοπός πιλιορίτικος με τον Τάσο Διακογιώργη στο Σαντούρι και να μείνουμε για λίγο ακόμη στο Πήλιο. Ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, το τραγούδι του Γιωργαλάκη, έτσι όπως το αποτύπωσε η Δόμνα Σαμίου.

από τα τραγούδια της Ξενιτιάς με τη Δόμνα Σαμίου, ο Γιωργαλάκης από το Πήλιο, και εμείς να συνεχίσουμε από το Πήλιο και το Βόλο, από τη Μαγνησία, να κατέβουμε τώρα στο Θεσσαλικό κάμπο. Η Καραγκούνα εις Βαρνιάρα, ο εθνικός ύμνος της Θεσσαλίας, σε μια κλασική εκτέλεση με τον Νίκο Καρακώστα στο κλαρίνο.

Καραγκούνα Ισβαρνιάρα από τις παλιές κλασικές ηχογραφήσεις στη δισκογραφία των 78 στροφών με το κλαρίνο του Καρακώστα, και εμείς να συνεχίσουμε. Από τη Θεσσαλία θα περάσουμε στην Ήπειρο, ο Γρηγόρης Καψάλης στο κλαρίνο και Βυργινάδα.

Ο σκοπός της Βυργινάδας, τον πολύ χαρακτηριστικό πεντάσιμο ρυθμό που απαντάμε στα ζαγοροχώρια, ο Γρηγόρης Καψάλης στο κλαρίνο και ο Γιάννης Παπακώστας τραγούδι, από μια έκδοση του Πολιτιστικού Συνδέσμου Ζαγορισίων με τον γενικό τίτλο «Ο Γρηγόρης Καψάλης συναντά τον Γιάννη Παπακώστα και τον Χρήστο Ζώτο». Και εμείς να συνεχίσουμε από το Ζαγόρι στη Βόρειο Ήπειρο. Ο σκοπός της Δαροπολίτισσας, από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της περιοχής, στη Δαρόπολη και στο Πογόνι, που αποτυπώνει με δραματικό τρόπο τους αγώνες των Βόρειο Ήπειρωτών ενάντια στην προσπάθεια του εξισλαμισμού τους. Τραγουδά ο Λάκης Χαλκιάς.

Για προσκύνα και για μας και για μας τους χριστιανούς που μας φάζει η Τουρκία σαν δαρνιά την Πασχαλιά. Ένα τραγούδι που ανάγεται στην εποχή του πεδομαζώματος και του εξισλαμισμού στη Βόρειο Ήπειρο, στην περιοχή της Δερόπολης, στην εποχή ανάμεσα στο 1580 με 1735. Τραγούδησε ο Λάκης Χαλκιάς και στο κλαρίνο ήταν ο Σταύρος Καψάλης. Και εμείς να συνεχίσουμε τώρα από την Ήπειρο, θα περάσουμε στη Μακεδονία. Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.

Μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο, με τα παιδιά του Λυκείου των Ελληνίδων, μια ζωντανή ηχογράφηση και συνοδεία από τα χάλκινα πνευστά της Γουμένισσας του Θανάση Σέρκου. Και εμείς να συνεχίσουμε από τη Μακεδονία, θα περάσουμε στη Θράκη. Ένα ζωναράδικο με το Χρόνια Ειδονίδη, που οι στίχοι του αναφέρονται στην παλαιότατη ιστορία της αναγνώρισης του ξενιτεμένου. Για πώς να πω τη μάνα μου, πώς να την ξεγελάσω. Μάνα, νερό δεν έχουμε, το βράδυ τι θα πιούμε? Και αν δεν είναι κόρη μου νερό, σύρα να πας να φέρεις. Καλώς την καταπόδιασε, την παίρνει το κατόπι. Δώσ' μου κόρη κρύο νερό να πιω και να γεμίσω. 40 τάσια έβγαλε, στα μάτια δεν την είδε, και από τα 40 κύστερα στα μάτια τη λογιάζει. Τι έχουν κόρη μου τα μάτια σου και τρέχουν σαν τη βρύση? Έχω άντρα στην ξενιτιά, τώρα 12 χρόνια. Ουδέ έρχεται, ουδέ πατεί, ουδέ γραφή μου στέλνει. Κόρη μου, εγώ είμαι ο άντρα σου, εγώ είμαι και ο καλός σου.

στο ρυθμό του Θρακιώτικου Ζωναράδικου με το Χρόνια Ειδονίδη, και κάπου εδώ στη Θράκη ολοκληρώνονται και τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Να σας αποχαιρετήσουμε με έναν μιμικό χορό από την περιοχή του Εύρου, ο Λαΐσιος. Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ήταν ένα ακόμη αλάτι της γης. Μουσικά ταξίδια στην ελληνική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πολλές ευχαριστίες τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής, και στη Βίκη Τριβιζά που στο τηλεφωνικό κέντρο 210-72-98-222 υποδέχεται για λίγο ακόμη σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Από το Λάμπρο Λιάβα,

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
3: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενοριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
6: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
9: Θα αναζητήσουμε τη θεολογική τους διάσταση και θα δούμε γιατί το πρόσωπο της Θεοτόκου παραμένει μέχρι σήμερα πηγή παρηγοριάς, προστασίας και ελπίδας για κάθε άνθρωπο. Τι σημαίνει ότι η Παναγία μετέστη προς την ζωή και πώς αυτή η μετάσταση φωτίζει τη δική μας πορεία μέσα στις δοκιμασίες, τον πόνο και την προσδοκία της Αναστάσεως. Για το θέμα αυτό λοιπόν θα έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τον πατέρα Αντώνιο Πινακούλα, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Πατέρα Αντώνιο, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
10: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
9: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να ακούσουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα που προλογίσαμε.
10: Πολύ όμορφα είπατε και επαναλάβατε το τροπάριο, το στίχο, το τρομεστέ της προς τη ζωή. μήτηρ υπάρχουσα της ζωής για την Παναγία μας. Και όταν μιλάμε για την Παναγία και όταν ακούμε τους ύμνους και ψάλλουμε τους ύμνους στην εκκλησία μας, κυριαρχεί ακριβώς αυτή η λέξη ζωή. Πάει και έρχεται ζωή, ζωοδόχος η γη, παράγωγα της ζωής, πάντα σε αντιπαράθεση με το θάνατο. Γιατί λέει παρακάτω ότι και τις πρεσβείες της λυτρουμένη εκ θανάτου, θα ψυχάσει μόνο. Υπάρχει αυτή η συνεχής, αυτό το αντιθετικό ζεύγος, ζωή-θάνατος, όταν μιλάμε για την Παναγία μας. Και βέβαια και υπάρχει αυτή η αντίφαση. Μετέστης προς τη ζωή, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Εσύ λέει γέννησες τη ζωή και τώρα πηγαίνεις, βαδίζεις, έφτασες ήδη, μετέστης, μέσα στον χώρο της ζωής. Και σκέφτεται κανείς και λέει από ποια ζωή φεύγει, σε ποια ζωή πάει, ποια είναι η ζωή αυτή που γέννησε. Υπάρχουν λοιπόν αντιθέσεις, ζωή-θάνατος, ζωή που γέννησες και ζωή στην οποία θα πας, ζωή μέσα στην οποία βρίσκεσαι και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν όταν ακούμε για την Παναγία μας, τη Θεοτόκο Μαρία, το μυαλό μας πηγαίνει συνέχεια στη ζωή, στη σχέση μας με τη ζωή, που είναι βέβαια ο ίδιος ο Χριστός.
9: Από ποια ζωή λοιπόν φεύγει η Θεοτόκος και σε ποια ζωή πάει?
10: Ενώ είναι μητέρα ήδη της ζωής. Έχει εδώ σημασία να προσέξουμε ότι όταν μιλάμε για την Παναγία και λέμε ότι έγινε μητέρα της ζωής, ταυτόχρονα όμως παραμένει μητέρα της ζωής, έγινε μητέρα της ζωής άπαξ, έτσι, όταν γέννησε τον Χριστό. Ο Χριστός είναι η ζωή μας και τον γέννησε η Παναγία. Αυτό έγινε μια φορά μέσα στην ιστορία. Ταυτόχρονα όμως, όταν την υμνολογούμε, την ονομάζουμε μητέρα της ζωής και τώρα. Έτσι, υπάρχουν δύο πράγματα, έτσι, δύο καταστάσεις. Ένα γεγονός, η γέννηση της του Χριστού, που το γιορτάζουμε κάθε Χριστούγεννα, και λέμε και μια συνεχής πνευματική κατάσταση Παναγίας τώρα και συνεχώς που πηγάζει τη ζωή, είναι μητέρα της ζωής και μητέρα του Χριστού που είναι η ζωή μας, αλλά ταυτόχρονα είναι και μητέρα της ίδιας της ζωής, συνεχώς της ίδιας της ζωής, μιας ζωής όμως που δεν την παρατηρούμε εμείς, δεν την βλέπουμε μακριά και την περιγράφουμε. Δεν τη βλέπουμε να κινείται σε ένα άλλο επίπεδο και εμείς μένουμε και την κοιτάμε, έστω και θαυμάζοντας, έστω και δοξάζοντας. Γιατί ας μου επιτρέψετε να κάνω και αυτό την υπέρβαση, να πάω στον επόμενο στίχο χωρίς να τον αναλύσουμε, που λέει λυτρουμένη εκ θανάτου. Βλέπετε το λυτρουμένη που είναι μια μετοχή σε χρόνο εναιστώτα, σημαίνει ότι δεν μας λύτρωσες μόνο όταν γέννησε τον Χριστό, αλλά μας λυτρώνεις συνεχώς. Είσαι σε μία συνεχή κατάσταση σχέσεως μαζί μας, που δεν την περιγράφουμε απλώς στη ζωή, μας τη δίνεις τη ζωή, μας σώζεις, μας λυτρώνεις εσύ με έναν τρόπο συνεχή, συνεχώς. Εμείς σε επικαλούμαστε, σε παρακαλούμε και εσύ είσαι η λυτρουμένη που γεννάς τη ζωή, τη γέννησες μια φορά, τη γεννάς συνεχώς όμως, και αυτή η ζωή έχει τεράστια σημασία για μας γιατί μας λυτρώνει. Δεν είναι κάτι που βλέπουμε, όπως είναι, που θαυμάζουμε, που στεκόμαστε απέναντί του, αλλά είναι, έρχεται μέσα μας και μας λυτρώνει. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία να ξέρουμε γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο πραγματικότητες την Παναγία μας, το αντιγέννιο στον Χριστό, και ότι παραμένει να είναι μητέρα της ζωής και αυτή τη στιγμή και συνεχώς.
9: Αν θελήσουμε να επιμείνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό το πολύ σημαντικό, βεβαίως αντιθετικό ζεύγος για τη ζωή κάθε ανθρώπου, τη ζωή και το θάνατο, πατέρα Αντώνη, συνηθίζουμε εμείς οι άνθρωποι να δίνουμε έτσι αυτά μέσα από αυτούς τους όρους τα βιολογικά όρια της ζωής, την αρχή και το τέλος, ζωή και θάνατος. Έχουν όμως κάποιες άλλες έννοιες αυτοί οι δύο όροι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας.
10: Ζωή και θάνατος, έτσι. Mm-hmm. Να το καταλάβω καλύτερα.
9: Ναι.
10: Ότι είπαμε ότι με τη ζωή της Παναγίας και με τις θέσεις μας απέναντί της έχουμε δύο... βρισκόμαστε σε αυτό το αντιθετικό ζεύγος ζωής και θανάτου, έτσι. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Δεν κατάλαβα το ερώτημα καλά.
9: Ναι, συνήθως δίνουμε στις δύο αυτές έννοιες τα χαρακτηριστικά της βιολογικής ζωής και του βιολογικού θανάτου. Mm-hmm. Είναι όμως μόνο αυτό οι έννοιες αυτές, η ζωή και ο θάνατος?
10: Όχι βέβαια, και εδώ μάλιστα θα λέγαμε ότι απέχουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Όταν λέει ζωή εδώ και θάνατος, εννοεί πράγματα που αφορούν τις σχέσεις μας με τον Θεό. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Αδάμ έφυγε από τον παράδεισο και πέθανε. Ο Αδάμ πέθανε. Γέροντας από τον παράδεισο ήταν νεκρός. Έζησε όμως, λέει το βιβλίο της Γενέσεως, 900 τόσα χρόνια ακόμα. Mm-hmm. Ήταν όμως νεκρός απέναντι στο Θεό. Ενώ ζούσε.
9: Mm-hmm.
10: Έχουμε λοιπόν έναν θάνατο, που σημαίνει θάνατο αυτό που λέμε συνήθως και κατέντη σε πολύ τετριμένο στο στόμα μας, τα λόγια μας, ένα θάνατο πνευματικό. Έπαυσε να ζει. Ή λέμε, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, ότι όλοι αυτοί μετέχουν στην πρώτη Ανάσταση. Mm-hmm. Μετέχουν στην πρώτη Ανάσταση χωρίς να έχουν πεθάνει. Οι πιστοί στο Θεό ανασταίνονται. Αυτοί που μετανοούν, αυτόν που δέχεται ο Θεός στη μετάνοια, αυτός που την επιβραβεύει τη μετάνοια, όχι ως βραβείο, μπράβο, αλλά που αναγνωρίζει και σφραγίζει την κατάστασή του ενώπιον του Θεού, τους χαρίζει την Ανάσταση και είναι αναστημένη. Λοιπόν, εδώ όταν λέμε μετέστης προς τη ζωή, είπαμε για την Παναγία, φεύγεις από αυτή τη γήινη ζωή για να πας στην άλλη ζωή, πάει στην οποία ήσουν όμως, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αντιφάσεις και επαναλήψεις, που ήσουν και μάλιστα η μητέρα της ζωής. Λοιπόν, όταν λέμε, να μην φύγω από την ερώτηση, ζωή και θάνατος, δεν εννοούμε αυτή τη ζωή και αυτό το θάνατο μόνο. Mm-hmm. Αλλά εννοούμε τη σχέση με τον Θεό, που είναι σχέση ζωής ή μπορεί να είναι σχέση θανάτου, να είναι νεκρή. Είπε ο Χριστός, όταν κάποιος του είπε να σε ακολουθήσω, λέει, έλα μαζί μου. Ναι, λέει, να θάψω τον πατέρα μου. Άσε τους πεθαμένους να θάβουν τον πεθαμένο. Mm-hmm. Αυτούς δηλαδή που δεν έχουν σχέση με τον Θεό, δεν με ξέρουν εμένα και δεν αναγνώρισαν τι είμαι εγώ. Πρέπει να έχουμε λοιπόν υπόψη μας να μην μπλέκουμε τα πράγματα. Είναι μεν ίδιες οι λέξεις, αλλά δεν αναφέρονται και δεν περιγράφουν τις ίδιες καταστάσεις.
9: Στο σημείο αυτό, πατέρα Αντώνη, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα σε αυτή τη σημερινή ενδιαφέρουσα επικοινωνία.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Μετέστης προς την ζωή, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής». Συνομιλούμε σήμερα με τον πατέρα Αντώνιο Πινακούλα, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, επιχειρώντας να διερευνήσουμε την θεολογική σημασία αυτών των στίχων. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, πατέρα Αντώνη, γιατί αύριο θα γιορτάσουμε την μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως και όχι του θανάτου της Θεοτόκου. Επίσης χρησιμοποιούμε τη λέξη κοιμητήρια περισσότερο και όχι τη λέξη νεκροταφεία, όπως ίσως να έχει επιβληθεί τις τελευταίες δεκαετίες πιο έντονα. Θέλετε να μας μιλήσετε για τη θεολογία που υπάρχει πίσω από αυτές τις διακρίσεις?
1: Διακρίσεις σχετικά με την Παναγία, είπαμε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να, δεν πρέπει να μας φύγει από μπροστά μας ποτέ είναι να μην βλέπουμε την Παναγία έξω από τη σχέση τη δική μας με το Θεό. Mm-hmm. Δηλαδή, την Παναγία τι βλέπουμε? Βλέπουμε την τελειότητα. Η σχέση με το Θεό να είναι όχι μόνο καλή, όχι μόνο η άριστη, αλλά η τέλεια σχέση που μπορεί να υπάρχει ποτέ, να εμφανιστεί, να περιγραφεί ανθρώπου με το Θεό. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή έχουμε την κορύφωση της πνευματικής κατατελείωσης της ανθρώπινης φύσεως, όπως τα λέγανε οι θεολόγοι. Αυτό που επιχείρησε ο Θεός να γίνει άνθρωπος και έγινε άνθρωπος, αυτό το οποίο θέλει ο Θεός να γίνουν οι άνθρωποι, αυτό στην Παναγία υπάρχει και λειτουργεί στο ακρότατο και ανώτατο σημείο που μπορεί κανείς να σκεφτεί, που δεν μπορεί να το σκεφτεί. Το καλύπτει το μυστήριο. Αυτό που βλέπουμε στην Παναγία το βλέπουμε σε όλους τους Αγίους. Mm-hmm. Και επίσης είναι κατάσταση που αφορά όλα τα μέλη της Εκκλησίας, τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, σε κάποιο βαθμό. Εάν στους Αγίους, στην Παναγία, υπάρχει τον τέλειο επίπεδο, στον τέλειο βαθμό, έπονται Άγιοι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Άγιοι, και στη συνέχεια ο κάθε πιστός. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας πάμε στο Ευαγγέλιο. Και στο κατά Ιωάννη, ας πούμε, Ευαγγέλιο, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία ο ίδιος ο Χριστός μας έδειξε με εικόνες πώς ενεργείται αυτό το μυστήριο. Mm-hmm. Μιλώντας στη Σαμαρίτιδα, ξέρουμε όλη την ιστορία της Σαμαρίτιδας, τη συνάντησή της με τον Χριστό στο πηγάδι δίπλα, τη συζήτηση για το νερό, ο Χριστός της λέει στη Σαμαρίτιδα κάποια στιγμή ότι εγώ έχω ένα νερό που εάν σου το χαρίσω δεν χρειάζεται να έρχεσαι εδώ, δεν θα διψάς ποτέ, είναι ένα άλλο νερό. Mm-hmm. Η Σαμαρίτιδα βέβαια κοιτάει έκπληκτη και δεν μπορεί να το καταλάβει. Και είναι ένα νερό που θα συνεχώς συμπόσχεται ότι θα αναβλύζει από μέσα σου και θα γίνει το ίδιο μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας. Και εκεί κοντά πάλι στο κατά Ιωάννη, στη γιορτή της κοινοπηγίας, ο Χριστός πάλι λέει ότι όποιος πιστεύει σε μένα, μέσα από εκείνον πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν. Γράφει Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτό το σημείο, ζωντανό νερό ονομάζει εκείνο που κινείται. Τρέχει συνεχώς, διότι χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν εισέλθει στην ψυχή κάποιου και εδραιωθεί, αναβλύζει περισσότερο από κάθε άλλη πηγή και δεν κάνει διακοπές, ούτε αδειάζει, ούτε σταματά ποτέ. Mm-hmm. Για να καταστήσει φανερό λοιπόν συγχρόνως και το συνεχές της χορηγίας, συνέχες, και το απερίγραφο της ενέργειας, ονόμασε πηγή και ποταμούς, όχι έναν ποταμό, αλλά απείρους. Λέει λοιπόν, όποιος πιστεύει σε μένα, εγώ θα του χαρίσω να τρέχουν από την κοιλιά του, από την καρδιά του, ποταμοί νερά, ζωής δηλαδή. Το νερό και η ζωή στην Αγία Γραφή είναι εννοούν το ίδιο πράγμα. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή. Και ειδικά όταν τα μέρη είναι έρημος, τότε οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ακόμα περισσότερο πως το νερό συνδέεται με τη ζωή. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει με την Παναγία μας είναι ότι αυτό το νερό τρέχει συνέχεια από εκεί. Η χάρη του Θεού, η ζωή τρέχει συνέχεια. Μετέστη προς τη ζωή, μη τρυπάρχουσα τη ζωή. Γι' αυτό έχει σημασία, είπαμε, ότι λυτρουμένη εκ θανάτου, κάθε στιγμή. Γιατί αυτό συμβαίνει. Εδώ πρέπει να κάνουμε λίγη, να αναφερθούμε μάλλον περισσότερο στη θεολογία της Εκκλησίας μας, έτσι. Οι θεολόγοι μας, οι πατέρες μας και οι θεολόγοι μας τώρα, μιλάνε για το Χριστό, ότι είχε δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη, στο πρόσωπο του ενός, το μοναδικό πρόσωπο του Λόγου του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και λέει ότι μεταξύ των φύσεων υπάρχει η αντίδοση των ιδιωμάτων. Δηλαδή η μία φύση παίρνει τα ιδιώματα της άλλης και δίνει στην άλλη τα ιδιώματα. Εγώ ακούω, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός άπλωσε το χέρι του πάνω σε έναν πεθαμένο και ο πεθαμένος σηκώθηκε. Γιατί ενώ ήταν το χέρι του ανθρώπου Ιησού Χριστού, τα ιδιώματα όμως ήταν του Θεού. Το χέρι ήταν του Θεού. Τα χέρι ανθρώπου, τα χέρι του Θεού. Ο Θεός ενεργούσε μέσα από έναν άνθρωπο που ήταν στην ίδια την υπόσταση του Λόγου. Έχουμε λοιπόν την αντίδοση των ιδιωμάτων. Αλλά αυτή η αντίδοση δεν είναι μια θεωρία. Ούτε αφορά μόνο τον Χριστό, αλλά ο Χριστός τα έκανε για μας. Όποιος πιστεύει στον Χριστό, όποιος βαπτίζεται στο όνομά του, γίνεται μέλος της Εκκλησίας, βρίσκεται στη συνεχή μετάνοια, ζει μέσα στην Εκκλησία και στο όνομά του, γίνεται μέλος της Εκκλησίας, βρίσκεται στη συνεχή μετάνοια, ζει μέσα στην Εκκλησία και στα μυστήριά της.

0: Μπορούμαστε από αυτά.
1: Μάλιστα. Ρωτάει ένας, καθόλου σας ακούμε με πολύ προσοχή. Θέλω να μεταφέρω ερώτηση ενός ακροατή που λέει: ποια είναι η σχέση της κοιμήσεως της Θεοτόκου με την Ανάσταση του Χριστού και πώς αυτή η ορτή εκφράζει την ελπίδα της νίκης κατά του θανάτου?
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, είναι πολύ σοβαρή, γιατί εδώ υπάρχει και ένας όρος που δεν τον είπαμε ακόμα. Mm-hmm. Όταν ο Χριστός υπόσχεται τη Σαμαρίτιδα ότι αυτό το νερό που θα πει θα γίνει μέσα της μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας, ή όταν λέει ότι όποιος πιστεύει σε μένα ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέχουν από μέσα του, λέει ακόμα ότι προϋπόθεση για να γίνουν αυτά είναι ο δοξασμός του Χριστού. Ποιος είναι ο δοξασμός του Χριστού? Είναι ο Σταυρός και η Ανάστασή του. Πριν ο Χριστός σταυρωθεί και πριν αναστηθεί, αυτά δεν υπάρχουν. Και όπου υπάρχουν και παρατηρούνται, είναι προσωρινά, είναι σημάδια αυτού που θα ερχόταν μετά το Σταυρό και την Ανάσταση. Δηλαδή, η Ανάσταση του Χριστού είναι η προϋπόθεση να είναι σφραγισμένη η Παναγία με τη χάρη του Θεού και με τη ζωή. Έτσι, θυμόσαστε ότι υπάρχει ένα άλλο τροπάριο, ένα αναστάσιμο πολιτικείο που λέει ότι ο Χριστός μόλις αναστήθηκε υπήντησα στην Παρθένο, Παναγία, δωρούμενο στην ζωή, της χάρης στη ζωή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία είπαμε, δηλαδή η χάρη του Θεού να είναι ζωντανή από την Παναγία, από τους Αγίους, μέσα στον καθέναν από εμάς, είναι ο Σταυρός και η Ανάστασή του. Άρα λοιπόν η κοίμηση της Παναγίας έχει σχέση με την κοίμηση του Χριστού πάνω στο Σταυρό και την Ανάστασή του. Και η μετάστασή της, που είναι ένας άλλος όρος της Αναστάσεως, δείχνει, πιστοποιεί αυτό που ήταν η ίδια. Η ίδια ζούσε μέσα στην Ανάσταση. Και μετέστη, αναστήθηκε και πήγε κοντά στο Θεό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ κοντά αυτά τα πράγματα. Η κοίμηση σημαίνει Ανάσταση. Η μετάσταση σημαίνει πορεία στον ουρανό δίπλα από το θρόνο του Χριστού.
1: Να επιμείνουμε λίγο περισσότερο στην έννοια της μετάστασης. Τι σημαίνει η λέξη μετέστης για το σώμα και την ψυχή της Παναγίας?
0: Ναι, πάντα όταν λέμε μετέστη, στο μυαλό μας υπάρχει ένας χώρος, έτσι, ένας, mm-hmm. αλλάζει κανείς χώρο. Από έναν χώρο πηγαίνει σε έναν άλλον. Ίσταται εδώ, μεθίσταται. Πάει κάπου αλλού, έτσι. Αυτό σημαίνει απλά, πούμε, όταν μιλάμε στη γλώσσα μας. Εδώ αυτό που σημαίνει για την Παναγία σημαίνει ότι η Παναγία ολοκληρωμένη, ολοκληρωτικά και κατά την ψυχή και κατά το σώμα αναστήθηκε, ήταν ήδη αναστημένη μέσα της, ήταν πηγή της ζωής και δεν ήταν δυνατόν να, μένει, να ζει σε έναν τάφο, να λιώνει σε έναν τάφο όπως λιώνουν οι άνθρωποι. Πήγε δίπλα από τον Χριστό με την ψυχή και το σώμα της. Είναι απλό νομίζω.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, Πατέρ Αντώνη, να κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας για μουσική, με τον τρόπο αυτό να πάμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Η άλλη φωνή στα FM.
3: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Μετέστης προς την ζωή, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής». Ακούτε πάντοτε τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας τον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, απορίες, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε, ώστε να τις μεταφέρουμε στο σημερινό μας προσκεκλημένο, τον πατέρα Αντώνιο Πινακούλα, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, με τον οποίο συζητάμε σήμερα αυτό το πολύ σημαντικό μήνυμα, καθώς αφιερώνουμε ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησής μας σήμερα στην ζωή. Ένας ακροατής τονίζει, πατέρα Αντώνιο, ότι την Παναγία μας, εκτός των άλλων, την ονομάζουμε και ζωοδόχο πηγή. Θέλετε να μας το αναλύσετε λίγο περισσότερο?
4: Α, βέβαια, με πολύ χαρά. Την ονομάζουμε ζωοδόχο πηγή και τη γιορτάζουμε, γιατί μπορούμε να συνεχίσουμε την προηγούμενη μας, το προηγούμενο μας σχόλιο από την Ανάσταση. Γιορτάζουμε την Παρασκευή της Διακίνησήμου, την Παναγία, ως ζωοδόχο πηγή, έτσι. Έχει τεράστια σημασία το όνομα ζωοδόχος πηγή, γιατί αν το προσέξουμε, είναι ένα από αυτά που οι φιλόλογοι ονομάζουν τυπική περίπτωση οξύμορο σχήματος. Mm-hmm. Δηλαδή ονομάζουμε οξύμορο σχήμα ένα σύνολο από λέξεις που έχουν αντιφατικές έννοιες αλλά που εκφράζουν κάτι αληθινό. Η λέξη ζωοδόχος είναι σύνθετη, όπως καταλαβαίνετε, και προέρχεται από το ρήμα δέχομαι, από το ουσιαστικό ζωή, και το δοχός, ζωή και δοχός. Το δοχός είναι ρηματικό επίθετο. Mm-hmm. Λοιπόν, σημαίνει αυτός που δέχεται. Ζωοδόχος λοιπόν είναι αυτός που δέχεται τη ζωή. Όταν λέμε ζωοδόχος, το ζωοδόχος χρησιμοποιούμε, λέμε ο ζωοδόχος τάφος του Χριστού, ο ζωοδόχος λάκκος της Βεθλέμ, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, το ζωοδόχο μνήμα λέμε για τον τάφο της Παναγίας, έτσι. Όλα αυτά έχουν μία πασχετική σημασία, είναι κάτι που δέχονται. Mm-hmm. Αντίθετα, η πηγή είναι ένα ουσιαστικό που σημαίνει συνεχή κίνηση, ροή, παροχή, ενέργεια. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Ένα σχολιαστής γράφει: ο λάκκος δεν έχει δικό του νερό, αλλά αυτό είναι ξένο και επιφανειακό. Mm-hmm. Ο ήλιος το εξατμίζει και ο λάκκος μένει ξηρός. Η πηγή όμως δεν είναι έτσι, αλλά το νερό είναι δικό της και αναβλύζει από κάτω. Πηγάζει μάλιστα και πιο πολύ νερό και κάνει να προέρθει από εκεί και από ποταμός, ο οποίος έχει συνεχή ροή. Και συμβουλεύει ο ίδιος: μην είναι η ψυχή σου λάκκος που έχει επίκθετο και τεχνικό και ευκαιριακό τούτο το ζωγόνο νερό. Πάλλοτε μεν το έχει άφθονο, άλλοτε όμως το εξαφανίζει. Και έτσι αποδεικνύεται κατάξιος ο λάκκος της ψυχής, όπως ακριβώς παθαίνει και ο λάκκος από την ηλιακή ακτινοβολία. Αλλά η καρδιά σου να είναι πηγή που συνεχώς αναβλύζει, απρόσβλητα από τα πάθη, γιατί είναι χαρακτηριστικό της πηγής να είναι πάντα ακμαία και ζωντανή. Να αναβλύζει λοιπόν τον ποταμό. Εδώ λοιπόν στο ζωοδόχος πηγή, που είναι μία από τις πιο όμορφες και πιο χαρακτηριστικές ονομασίες της Παναγίας μας, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, έτσι. Ναι. Δέχτηκε την ζωή, τον Χριστό, ταυτόχρονα όμως έγινε και πηγή. Mm-hmm. Έτσι. Και μάλιστα λένε τα βιβλία μας, «Η των θείων χαρισμάτων εσφραγισμένη πηγή», δηλαδή βεβαιωμένη πηγή του αληθινού φωτός ή αέναος, αλλού διαβάζουμε, έτσι. Δηλαδή δέχεται τη ζωή και γίνεται πηγή της ζωής. Η πρόσκληση του Χριστού, του Θεού για τον καθένα μας, από τη στιγμή που έγινε άνθρωπος ο Θεός, είναι αυτή. Ο καθένας να γίνει ζωοδόχος πηγή. Η Παναγία είναι, έγινε, είναι βεβαία εσφραγισμένη πηγή. Το αναγνωρίζουμε και αύριο θα το ψάλλουμε και θα μεγαλύνουμε. Αλλά ο σκοπός είναι να γίνουμε και εμείς το ίδιο. Στο βαθμό που θα μας αξιώσει ο Θεός. Να δεχόμαστε τη χάρη του Θεού, να είμαστε, να την δεξιωνόμαστε, να την υποδεχόμαστε και να γίνουμε πηγή αυτής της ζωής, που να φαίνεται στα έργα μας, στον τρόπο μας, στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους, στη σχέση με τον ίδιο το Θεό.
3: Πατέρα Αντώνη, η Θεοτόκος δεν δέχεται παθητικά το μήνυμα του Αρχαγγέλου, για να πάμε λίγο και στον Ευαγγελισμό, αλλά δίνει μια ελεύθερη συγκατάθεση, και θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αυτό σε σχέση με τις έννοιες ζωή και ελευθερία. Μπορεί να υπάρξει ελευθερία χωρίς ζωή ή ζωή χωρίς ελευθερία?
4: Πράγματι αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα θέμα επίκαιρο, έτσι. Δηλαδή έχει σημασία σε τι κατάσταση είναι η Παναγία όταν έρχεται ο Άγγελος, πώς αποφασίζει πώς δέχεται την πρόσκληση του Αγγέλου, τι κάνει και πώς αποφασίζει η ίδια. Αποφασίζει ως ελεύθερος άνθρωπος, αποφασίζει, διστάζει, το σκέπτεται και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι, όταν κανείς τα αναλογίζεται αυτά, τον πιάνει ένας φόβος, ξέρετε, τον πιάνει ένα μπροστά στο μυστήριο. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, ότι όταν επισκέπτεται ο Θεός Αγίους από την Παλαιά Διαθήκη, τους προφήτες, ξέρουμε όλοι τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Μωυσή, τέλος πάντων, μπορεί κανείς να σκεφτεί, βλέπει ότι αυτό που συμβαίνει όταν οι άνθρωποι έρχονται σε επίγνωση, τους μιλάει ο Θεός, τους πιάνει ένας φόβος, μια ταραχή, διστάζουν μπροστά του, δεν ξέρουν τι να κάνουν, θέλουν να υποχωρήσουν, θέλουν να εξαφανιστούν. Όταν έρχεται στην Παναγία, αυτά δεν υπάρχουν. Όταν ο Άγγελος απευθύνεται στην Παναγία, εκείνη αντιδρά με έναν τρόπο, θα λέγαμε, φυσικό. Σκέπτεται και αποφασίζει ελεύθερα. Έχει, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε εμείς σήμερα, την αυτονομία της απόφασης. Είναι ελεύθερη. Ξέρετε αυτό που λένε σήμερα οι φιλοσοφούντες και οι στοχαστές. Την αυτονομία δεν είναι κάτι να κάνει κανείς ό,τι του έρχεται, του καπνίζει δηλαδή. Αλλά να μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στα νοήματα που του προσφέρονται. Έχει μπροστά του ένα νόημα, άλλο νόημα, τρίτο νόημα. Εάν μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος, εγώ θα ακολουθήσω αυτό, αυτός είναι ο αυτόνομος. Αυτό βλέπουμε στην Παναγία. Εδώ είναι ο ελεύθερος άνθρωπος, ο αυτόνομος. Ναι, γέννητο με κατά το ρήμα σου. Έτσι. Και βέβαια και στα βιβλία μας υπάρχει και εμείς το ξέρουμε, ότι η Παναγία εδώ διορθώνει την Εύα, την προμήτωρά μας, η οποία δεν φέρθηκε έτσι, δελεάστηκε, παρασύρθηκε, ακολούθησε τον εχθρό και βρέθηκε αιχμάλωτη. Και αιχμαλωτιστήκαμε όλοι. Η Παναγία τα διορθώνει όλα αυτά. Αναγνωρίζει πρώτα από πού έρχεται η πρόσκληση, τη σκέπτεται και αποφασίζει το σωστό. Ακολουθεί το αληθινό νόημα. Είναι άνθρωπος αυτόνομος. Έχει φτάσει στην τελειότητα, την κατά άνθρωπα τελειότητα ενώπιον του Θεού.
3: Σήμερα στην εποχή της δημοκρατίας, στην εποχή των δικαιωμάτων, όλοι οι άνθρωποι δεν αισθανόμαστε αυτόνομοι, δεν είναι έτσι?
4: Ναι, υπάρχουν, η αυτονομία αυτή έχει δύο περιεχόμενα.
3: Mm-hmm.
4: Το ένα είναι καθαρά ιδεολογικό.
3: Mm-hmm.
4: Είμαι αυτόνομος, αποφασίζω μόνος μου. Έχω δικαιώματα και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό είναι ιδεολογικό, δηλαδή.
3: Mm-hmm.
4: Είναι μια αρχή που την ακολουθούν όλοι. Ισχύει για όλους και λοιπά. Και έχει και μια δεύτερη όμως σημασία, αν πράγματι είναι αυτόνομος.
3: Mm-hmm.
4: Το πρώτο είναι μια ευχή, θέλει να είναι αυτόνομος. Το δεύτερο είναι μια πραγματικότητα. Είναι πράγματι αυτόνομος. Μπορεί να ξεπεράσει τις εξαρτήσεις που είναι πολλές. Καταρχήν είναι, οι άνθρωποι συνήθως μιλάνε για κοινωνικοπολιτικές εξαρτήσεις.
3: Mm-hmm.
4: Που είναι πάρα πολύ ισχυρές, να συζητάμε. Αλλά υπάρχουν και υπαρξιακές εξαρτήσεις. Υπάρχουν το φόβος, υπάρχει το ένσυχο του θανάτου, υπάρχει το ένσυχο της αυτοσυντήρησης, υπάρχει η αδυναμία απέναντι στους άλλους ανθρώπους, η σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Είμαι εχθρός, είμαι φίλος, τι είμαι. Έτσι, ναι μεν κυριαρχεί και πολύ σωστά κυριαρχεί την εποχή της δημοκρατίας ιδεολογικά η ισότητα όλων, η ελευθερία όλων κλπ. Αλλά αυτό είναι μια ευχή. Στην καλύτερη των περιπτώσεων.
3: Mm-hmm.
4: Μπορεί να είναι όμως να έχει και πραγματική βάση. Με ένα άλλο μεγάλο θέμα και εμείς μέσα στην Εκκλησία το ξέρουμε πόσον αγώνα χρειάζεται για να κατακτήσει κανείς την ελευθερία και την αυτονομία της σκέψεώς του και των ενεργειών του.
3: Mm-hmm.
4: Και το ξέρουμε από τη ζωή της Παναγίας, μια και εκεί είναι το θέμα μας, ότι κάθισε από μικρό παιδάκι στο ναό και γράφουν τα βιβλία μας ότι εκεί παιδαγωγήθηκε και έτσι σιγά σιγά, ακούγοντας για τον νόμο του Θεού συνεχώς, αξιώθηκε από τον Θεό να γίνει αυτόνομος και ελεύθερη και να αποφασίσει το γέννητό μου κατά το ρήμα σου.
3: Μάλιστα.
4: Η εκκλησία μας, σε κάθε εποχή και στη δική μας, είναι ένα σχολείο αυτονομίας των ανθρώπων, απεξάρτησης, από κάθε εξάρτηση.
3: Mm.
4: Και τις κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές εξαρτήσεις, που πολλές φορές είναι πάρα πολύ βαριές, αλλά και από τις υπαρξιακές μας εξαρτήσεις. Από τους φόβους μας, από τα είδωλα που στείνονται μπροστά μας και μας κυνηγούν συνεχώς. Η Παναγία είναι ο φάρος της αυτονομίας και της ελευθερίας, που όχι μόνο τη βλέπουμε απέναντί μας ως παράδειγμα, έρχεται μέσα μας, ενεργεί από μέσα μας προς αυτό το σκοπό.
3: Μπορεί αλήθεια να υπάρξει αυτονομία χωρίς σχέση, και αν υπάρχει σχέση θα υπάρχει και κάποιο πρόσωπο ή κάποια πρόσωπα. Αυτό το πρόσωπο ή τα άλλα πρόσωπα δεν περιορίζει την ελευθερία και την αυτονομία μας?
4: Κοιτάξτε, αν οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι, δεν περιορίζονται σε τίποτα. Θυμόσαστε ότι υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα στη ζωή των ασκητών,
3: mm-hmm.
4: που κάποιος πάει αρχάριος και ρωτάει έναν πιο προχωρημένο ασκητή και του λέει ότι τον συμβουλεύεται. Mm-hmm. Εκείνος το αποκαλύπτει συνεχώς, ας πούμε, του λέει, τον βοηθάει, προσπαθεί να τον βοηθήσει. Εκείνος πάει, έρχεται, ξανάρχεται κτλ. Και αισθάνεται ότι τον κουράζει και ότι τον περιορίζει τον χρόνο του, ότι δημιουργεί προβλήματα.
3: Mm-hmm.
4: Και ο ασκητής του λέει να ανάψει ένα κερί. Ανάβει ένα κερί και του λέει μειώθηκε το φως του κεριού από το οποίο άναψε στο δεύτερο κερί. Όχι. Έτσι λέει είναι η χάρη του Θεού. Εάν οι άνθρωποι ζουν μέσα στη χάρη του Θεού, ό,τι δίνει κανείς δεν το χάνει. Και όσο δίνει δεν λείπει από πουθενά. Έτσι είναι και η σχέση του. Το θέμα της σχέσης βέβαια που θέτεται τώρα είναι μεγάλο, γιατί η σχέση μπορεί να είναι εχθρική, μπορεί να είναι φιλική, μπορεί να είναι ερωτική, μπορεί να είναι συναλλαγματική σχέση, έτσι. Θα εννοείται προφανώς τη σχέση μας με τον Θεό και με τους αδελφούς.
3: Mm-hmm.
4: Έτσι. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό.
3: Μάλιστα. Πώς μπορούμε λοιπόν να οριοθετήσουμε με βάση το πρόσωπο βεβαίως του Χριστού πρωτίστως και της Παναγίας μετά αυτές τις σχέσεις?
4: Η Παναγία μας βοηθάει σε αυτό. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πρώτα πώς λειτουργεί το μυστήριο της Παναγίας ως πηγής της χάριτος του Θεού. Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι ένα θέμα που ίσως δεν μπορούμε τώρα να το εξαντλήσουμε, να το θίξουμε λιγάκι. Είναι ότι θα ακούσουμε και αύριο τον ψαλμό που λέει ότι πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν. Και ένας μεγάλος δάσκαλος της Εκκλησίας σχολιάζει. Δεν είπε όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι μέσα, αλλά από μέσα. Κινόμενοι δηλαδή σαν φως από μέσα προς τα έξω. Έτσι. Επίσης το Ευαγγέλιο λέει ότι το νερό αυτό θα είναι αλόμενον η ζωή αιώνιων, δηλαδή θα αναπηδά, θα είναι ένας συντριβάνι, ένας πίδακας. Έτσι, έτσι η χάρις του Θεού δρά στον κόσμο και στους ανθρώπους. Θα είναι ένας πίδακας, ένας πλούσιο νερό που πέφτει και σκεπάζει και πλένει τους ανθρώπους και τους ποτίζει και τους ξεδιψάει και τους ζωοποιεί. Αυτό λοιπόν που βγαίνει από μέσα από την Παναγία, μπαίνει έσωθεν, έχει τεράστια σημασία, γιατί υπονοεί εδώ ένα έξωθεν. Έξωθεν δέχεται ο άνθρωπος επιδράσεις. Προφανώς δέχεται τις επιδράσεις των άλλων ανθρώπων και δέχεται ακόμα και την επίθεση του Σατανά. Η Εύα, ας πούμε, την πείραξε και ο Αδάμ και η Εύα, δέχτηκαν τον πειρασμό έξωθεν. Έτσι, ήρθε κάποιος από απ' έξω. Βέβαια η Εύα και ο Αδάμ τότε που πειράστηκε ήταν σε καλή πνευματική κατάσταση. Εμείς πολλές φορές δεν είμαστε σε αυτήν την κατάσταση και έτσι δεν βλέπουμε τον Σατανά έξω μας και τους εχθρούς έξω μας, αλλά τους αντιμετωπίζουμε σαν σκέψεις. Μας βάζουν σκέψεις με βάση την ιστορία μας, με βάση τα πάθη μας, με βάση τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Έτσι δεχόμαστε τις προσβολές του Σατανά. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για την Παναγία και τη σχέση μας μαζί της, τη σχέση μας με τον Χριστό, δεν είναι αυτά απλά πραγματάκια. Αυτά απλά είναι μόνο στο μυαλό μας. Στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, στην πρακτική μας κατάσταση, αυτό που ζούμε κάθε μέρα, είναι πολύ σύνθετα τα πράγματα, έτσι. Δεχόμαστε σκέψεις, αντιμετωπίζουμε προβλήματα, έχουμε διλήμματα, θα κάνουμε τούτο ή το άλλο. Και όλα αυτά σε μια ζωντανή πραγματικότητα με άλλους ανθρώπους. Έχει λοιπόν σημασία ότι από αυτά όλα μας βοηθάει, λυτρωμένη τα ψυχάς ημών, θα ακούσουμε το τροπάρι, η Παναγία. Γίνεται ένα κριτήριο των σχέσεων, της σχέσεως, ένας οδηγός, ένας τρόπος να σχετιζόμαστε σωστά και ουσιαστικά με τον ίδιο τον Θεό.
3: Μάλιστα. Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε πάντοτε με τον πατέρα Αντώνιο Πινακούλα, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, να ακούσουμε δύο λόγια από εσάς για την μεγάλη γιορτή και για το γεγονός ότι πάντοτε η γιορτή της Κοιμήσεως αποτελεί μια από τις πιο αγαπητές και λαοφιλείς εορτές της Ορθοδοξίας.
4: Κοιτάξτε, καταρχήν να την προσδιορίσουμε τη γιορτή, μια και το ρωτάτε. Βλέπετε, έχουμε δύο κύκλους εορτών Παναγίας, ας πούμε. Η μία είναι τα γεγονότα, η ιστορία της σωτηρίας, όπου η Παναγία γιορτάζουμε γεγονότα της ζωής της Παναγίας που έχουν σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί η Παναγία μέσα στο σχέδιο του Θεού. Mm-hmm. Τα εισόδια, ο Ευαγγελισμός, τα εισόδια που μπήκε στο ναό, ο Ευαγγελισμός που δέχτηκε την επίσκεψη του Αγγέλου, η Παπαντή που πήγε με τον Χριστό στην Εκκλησία κλπ. Και υπάρχει ένας άλλος άξονας γεγονότων που καθορίζουν άλλες γιορτές, που είναι η φυσική ζωή της Παναγίας. Mm-hmm. Σύλληψη, γενέσιο, κοίμηση εδώ τώρα. Ε? Mm-hmm. Έτσι. Αυτά είναι δύο, λοιπόν, δύο διαφορετικοί κύκλοι εορτών, που όπως είπαμε ο ένας έχει προσδιορίζεται από τη σχέση της Παναγίας, τη σχέση μάλλον της Παναγίας μέσα στο σχέδιο του Θεού, και το δεύτερο είναι η φυσική ζωή της. Και τα δύο έχουν τεράστια σημασία. Αλλά αυτό το δεύτερο είναι πιο ανθρώπινο, είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς. Το καταλαβαίνουμε καλύτερα. Γιορτάζουμε το γενέσιο, γιορτάζουμε την κοίμηση. Εμείς ξέρουμε ότι πεθαίνουν άνθρωποι συνεχώς. Και η Παναγία είναι, περνάει και αυτή από το στάδιο της κοιμήσεως. Είναι κοντινή μας η γιορτή. Αλλά είναι συνδεδεμένη με την Ανάσταση. Εάν εμείς πιστεύουμε ότι θα αναστηθούμε, στην Παναγία βλέπουμε την Ανάσταση. Είναι ήδη πραγματοποιημένη. Είναι ζωντανή μπροστά μας. Νομίζω αυτό είναι το σημείο που πρέπει να κρατήσουμε κατόχρονο στο μυαλό μας, όπως θα μπορούσε να πλησιάζει η Ευρωπαϊκή Γιορτή, και ώστε στη συνέχεια να την κρατάμε μέσα μας για να μας φωτίζει και να μας δίνει δύναμη. Μια κίνηση που ταυτίζεται με την Ανάσταση.
3: Έτσι. Μάλιστα. Συνομιλούμε με τον Πάτερ Αντώνιο Πινακούλα, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Θέλουμε στο σημείο αυτό πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Πάτερ Αντώνιο, για το χρόνο που διαθέσατε σήμερα ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή επικοινωνία και όσο ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς στη συζήτηση αυτή.
4: Εγώ σας ευχαριστώ που είχατε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις για να προσεγγίσουμε έστω ταπεινά και από μακριά αυτό που γιορτάζουμε αύριο. Το μυστήριο της Παναγίας μας, της μητέρας της ζωής, της πηγής της ζωής, αυτής που μας λυτρώνει καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.

Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
2: Στην αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φτάνει τα 3.500 στρέμματα. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα με πολλές περιοχές της Ελλάδας να είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και μάλιστα μπορούμε να πούμε πως ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος ανταποκρίθηκε σε όλες τις περιπτώσεις αντιμετωπίζοντας 40 πολύ δύσκολες αγροτοδασικές πυρκαγιές. Ήταν δύσκολες διότι οι περισσότερες εξ αυτών ήσαν επικίνδυνες καθώς εκδηλώθηκαν πλησίων οικιστικών περιοχών, δηλαδή κατοικημένων περιοχών, δήλωσε ο κύριος Αρτοπιός. Αναφερόμενος στην επιχείρηση, σημείωσε πως δόθηκε ολονύχτια μάχη με τα επίγεια τμήματα του πυροσβεστικού σώματος. Επιχείρησαν στη Χαλκιδική 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων δασοκομάντος από πολλές περιοχές της χώρας μας με μηχανήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής εξετάζεται το ηλεκτρικό δίκτυο ως πιθανή αιτία. Ένα δέντρο φέρεται να έπεσε πάνω σε καλώδια προκαλώντας βραχυκύκλωμα και σπινθήρες. Ακολούθησε ταχεία εξάπλωση της φωτιάς και σύντομα οι φωτιές έφτασαν σε δάσος με πεύκα. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες περιμένουν το πράσινο φως από τις αρχές, προκειμένου να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν την κατάσταση των κατοικιών και των περιουσιών τους. Εξαιρετικά δύσκολη και η σημερινή ημέρα για όλη τη χώρα με τον συνδυασμό ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς και θυελωδών βοριάδων να θέτει σε ύψιστη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό. την ώρα που τα ισχυρά μελτέμια προκαλούν ήδη προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 9 αμποφόρ, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι ρηπές εκτιμάται πως ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η εξασθένισή τους αναμένεται να αρχίσει σταδιακά από την Κυριακή 16 Αυγούστου. Την ίδια ώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς τοποθετεί στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας κατηγορίας 5 την Αττική και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Αργολίδας και της Κορινθίας, ενώ πολύ μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μάλιστα, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθήκων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ζητήσει οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 4 να αντιμετωπιστούν επιχειρησιακά σαν να βρίσκονται στην κατηγορία 5, με πλήρη κινητοποίηση των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Που υπάρχει σήμερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Στις περιφέρειες Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας, Αργολίδας και Κορινθίας. Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται στα Κύθυρα, σε τμήματα της Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και την Ηλία, στη Ζάκυνθο, στη Φωκίδα και τη Φθιώτιδα, στην Εύβοια και τη Σκύρο, στις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Οι θυελώδεις άνεμοι, όπως είπαμε, έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στην ακτοπλοεία. Σε μια μέρα με αυξημένη μετακίνηση ταξιδιωτών, λόγω 15 Αυγούστου, οι ταξιδιώτες που επέλεξαν να φύγουν από την Αθήνα μέσω του λιμανιού του Πειραιά στάθηκαν πιο τυχεροί. Από τον Πειραιά υπάρχει απαγορευτικό απόπλου για τον Blue Star Paros με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο που ήταν προγραμματισμένο για τις 7.30 το πρωί. Ενώ το Blue Star Μύκονος τροποποίησε το δρομολόγιο του και δεν θα προσεκύσει Σύρο και Μύκονο λόγω των δυσμενών συνθήκων στο Αιγαίο. Από τη Ραφίνα, λόγω του απαγορευτικού απόπλου ακυρώθηκαν τα πρωινά δρομολόγια του Fast Ferry Άνδρος προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και του Εκατερίνη Π προς Πάρο και Νάξο, ενώ δεν εκτελέστηκε και δρομολόγιο με επιστροφή προς Ραφίνα. Εκτελέστηκαν μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, παραμένει σε ισχύ έως τις 4 το απόγευμα. Ακυρώσεις καταγράφονται και από το Λαύριο με τα πρωινά δρομολόγια προς Σκαία, των πλοίων Ιωνής και Μακεδόν να μην εκτελούνται, ενώ οι εταιρείες αναμένουν νεότερα δελτία της ΕΜΗ για τις υπόλοιπες αναχωρήσεις της ημέρας. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προτού μεταβούν στα λιμάνια με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τις κατατόπους λιμενικές αρχές, καθώς είναι πιθανές νέες τροποποιήσεις ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Συλλήτουργο προκαθημένων με την ευκαιρία της επετείου των 65 χρόνων ιεροσύνης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία της Σύμβρου. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συλλειτούργησαν ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης, καθώς και οι ιεράρχες των εκκλησιών αυτών. Τον Πατριάρχη προσφώνησαν εγκάρδια ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκιδόνος Εμμανουήλ, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης, καθώς και ο Οικείος Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου Κύριλλος. Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη διαδρομή του στην Ιεροσύνη από το 1961, όταν έλαβε τον πρώτο βαθμό της Ιεροσύνης, αυτόν του Διακόνου, στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη γενέτειρά του την Ύμβρο, από τα χέρια του Μητροπολίτη Ύμβρου και Τενέδου, μετέπειτα Ηλιουπόλεως και Θύρων και μετά Γέροντα Χαλκιδόνος Μελίτονος μέχρι σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ στην Αθήνα, όπου τα κινέζικα σκαθάρια απειλούν και φέτος τις μουριές της πρωτεύουσας, με το Δήμο Αθηναίων να εφαρμόζει νέο πρόγραμμα καταπολέμησης του εντόμου. Το εισβολικό αυτό είδος εμφανίστηκε στην πόλη το 2019 και από τότε μέχρι το 2023 εξολόθρευσε περί τις 5.000 μουριές. Οι προσπάθειες για την προστασία των δέντρων της πόλης θα ενταθούν καθώς οι νέες προκλήσεις είναι πολλές. Επιπλέον εφαρμόζονται προγράμματα βιολογικής καταπολέμησης για προσβολές στις νερατζιές, στους υβίσκους και στις κουτσουπιές, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Γιώργος Αποστολόπουλος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αρμόδια συνεργεία εφαρμόζουν σύγχρονη μέθοδο με έγχυση στον κορμό φυτοπροστατευτικής ουσίας εγκεκριμένης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκτιμάται πως η ενδεδειγμένη μέθοδος θα εφαρμοστεί σε περισσότερες από 6.000 μουριές και σύμφωνα με τον Δήμο η ξύρανση νέων μουριών είναι πλέον πολύ περιορισμένη. Μια χρηστική είδηση τώρα για όσους παραμείνουν στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά. Ειδικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ ανακοινώνει πως κατά τη διάρκεια του 15 Αύγουστου τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν ως εξής. Για όσους χρησιμοποιούν λεωφορεία και τρόλεϊ, σήμερα και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής. Το Σάββατο τον 15 Αύγουστο ισχύει το πρόγραμμα της Κυριακής για όλες τις γραμμές. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι γραμμές οι οποίες λειτουργούν καθόλου το 24ωρο θα λειτουργήσουν κανονικά όπως κάθε Σάββατο. Την Κυριακή τώρα στις 16 Αυγούστου ισχύει το πρόγραμμα της Κυριακής για όλες τις γραμμές. Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται αναλυτικά για το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων για όλες τις αστικές και περιαστικές γραμμές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του οργανισμού καθώς και του πληροφοριακού κέντρου 111-85. Για τα δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς, το Σάββατο του 15 Αύγουστου, οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ6 και ΤΑΦ7 του τραμ, θα λειτουργήσουν καθόλου το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο. Από τον χώρο των διεθνών ειδήσεων με ανωδική αναθεώρηση της πρόβλεψής της για τον πληθωρισμό προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, εγκαταλείποντας μια εκτίμηση που θεωρείται υπερβολικά αισιόδοξη από τις αγορές. Ο διοικητής της τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, ανακοίνωσε την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη πως ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στο 28% στο τέλος του έτους, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 26%. Ο πληθωρισμός παρέμεινε επίμονος κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι απέδωσαν αρχικά την καθυστέρηση της αποκλιμάκωσής του στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών των τροφίμων και στη συνέχεια στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Η Τουρκία ως μεγάλος εισαγωγέας πετρελαίου είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας. Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει τις εισαγωγές και τροφοδοτεί νέες πιέσεις στις τιμές καταναλωτή. Παρότι ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε για δεύτερο συνεχή μήνα και διαμορφώθηκε στο 31,8% τον Ιούλιο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διατηρούν αυστηρή στάση. Από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φλεβάρι, η Κεντρική Τράπεζα χρηματοδοτεί το τραπεζικό σύστημα μέσω του ακριβότερου επιτοκίου μιας μέρας, το οποίο βρίσκεται στο 40%. Ο δανεισμός μέσω του βασικού επιτοκίου του 37% παραμένει σε αναστολή. Στην πράξη, η επιλογή αυτή ισοδυναμεί με άτυπη αύξηση του κόστους χρήματος, καθώς η Άγκυρα επιχειρεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις χωρίς να προχωρήσει σε επίσημη αύξηση του βασικού επιτοκίου. την επιτάχυνση τώρα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ο ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector. Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Ισραηλινό ομολογό του Έλι Κοέν για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Η υποβολή του αιτήματος επένδυσης αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές Κύπρου και Ισραήλ, προκειμένου για τη λήψη κοινής απόφασης σχετικά με την κατανομή κόστους ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο θα ανακτηθεί μέσω των ρυθμιζόμενων εσόδων του έργου. Το σκέλος της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ θα έχει υπεράκτιο μήκος περίπου 324 χιλιόμετρων, με το βάθος πόντισης να κυμαίνεται μεταξύ 2.200 και 2.400 μέτρα. Η διασύνδεση θα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας την αντιστροφή της κατεύθυνσης ροής ισχύως. Στο ίδιο το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη Βρετανία «Ισλαμική δημοκρατία» κατά τη διάρκεια εκτενούς συνέντευξης. Αναφερόμενος στον Ράντολφ Τσόρτσιλ, γιο του Ίνστον Τσόρτσιλ, και στον εγγονό του, τον Ουίνστον Σπένσερ, οι οποίοι όπως και ο Βρετανός πρωθυπουργός στην εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου εργάστηκαν ως δημοσιογράφοι, ο Νετανιάχου δήλωσε πως οι δύο άνδρες ήρθαν εδώ και κάλυψαν τον πόλεμο των 6 ημερών με πολύ θετικό τρόπο για εμάς. Προσπαθήστε να βρείτε κάτι τέτοιο τώρα στη Βρετανία, την οποία θα μπορούσες να αποκαλέσεις Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας, ανέφερε γελώντας. Στη συνέχεια απάντησε ναι, όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν ολόκληρη η Ευρώπη είναι έτσι, αναφερόμενος όπως φαίνεται στις μουσουλμανικές κοινότητες των ευρωπαϊκών χωρών και στην ολοένα πιο επικριτική στάση πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη πυρηνική Ισλαμική Δημοκρατία θα είναι η Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας, πρόσθεσε αστειευόμενος Νετανιάχου, συμπληρώνοντας πως παρ' όλα αυτά φροντίζουμε να μην υπάρξει άλλη στο Ιράν. Την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι, ντόπιοι και τουρίστες έστρεφαν προχθές το βλέμμα στον ουρανό για να θαυμάσουν τη σπάνια ολική έκλειψη ηλίου που ήταν ορατή από την Ισπανία, μεγάλο μέρος της Ιβηρικής καθώς και της υπόλοιπης Ευρώπης προετοιμαζόταν για το πέμπτο κατά σειρά κύμα καύσωνα που αναμενόταν να πλήξει την Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Το από πολλές απόψεις πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα καλοκαίρι του 26 έχει μέχρι στιγμή σημαδευτεί από ρεκόρ θερμοκρασιών, φωνικές πυρκαγιές και πρωτοφανή ξηρασία. Και όλα αυτά ενώ η καλοκαιρινή περίοδος συνεχίζεται σε ανησυχητικά θερμό κλίμα. Ένα νέο κύμα καύσωνα λοιπόν προβλεπόταν πως θα σαρώσει τη γυραιά Ήπειρο από τα δυτικά, με την Ισπανία να αναμένει θερμοκρασίες άνω των 43 βαθμών Κελσίου, προτού πλήξει περισσότερες χώρες στα ανατολικά όπως τη Γερμανία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στη Βρετανία η κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ συγκάλεσε ειδική υπουργική σύσκεψη για να προετοιμαστεί για τις επιπτώσεις του νέου κύματος ακραία ζέστης με φόντο το περιβάλλον ξηρασίας που επικρατεί πια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Βρετανία και η Γαλλία υδρώνουν ξανά καθώς η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από ένα ακόμη κύμα καύσωνα, έγραψε χθες το Associated Press, ενώ οι μετεωρολόγοι ανέμεναν θερμοκρασίες 38 βαθμών Κελσίου στην κεντρική και νοτιοανατολική Αγγλία και 40 βαθμών στη Γαλλία. Όχι πια πράσινη και ευχάριστη, η Αγγλία γίνεται ένα ξερό καφέ, ήταν ο τίτλος άρθρου στους New York Times. Στην άλλη πλευρά της μάχης, πάνω από το 70% της ηπειρωτικής Γαλλίας βρίσκεται υπό καθεστώς περιορισμού στη χρήση του νερού λόγω της εκτεταμένης ξηρασίας. Η Εθνική Γεωλογική Υπηρεσία της χώρας ανέφερε αυτόν τον μήνα πως τα επίπεδα των υπόγειων υδάτων μειώθηκαν σημαντικά. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα οι κάτοικοι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με την επιβολή προστίμου για τη χρήση νερού σε πισίνες ή για το πλήσιμο των αυτοκινήτων τους. Σύμφωνα με όσα δήλωσε προημερών η Γαλλίδα Υπουργός Περιβάλλοντος, επικαλούμενοι εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γαλλίας, τα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη χώρα τους τελευταίους μήνες ενδέχεται να επιφέρουν άμεσο και έμεσο κόστος συνολικού ύψους 10 έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ιταλία, η μεγαλύτερη ένωση αγροτών της χώρας, Coldiretti, εκτιμά πως οι ζημιές που σχετίζονται με την κλιματική κρίση έχουν μέχρι στιγμή φέτος ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο. Πολλοί κόσμος αγωνιά για τον καιρό και πώς θα φύγει αύριο Σάββατο.
8: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή Παναγιά. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε προειδοποιήσεις για σήμερα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι 7-8 και τοπικά και 9 μποφόρ. 9 μποφόρ έχουμε στο κεντρικό Αιγαίο. Και από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι στα 8 μποφόρ. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο Αιγαίο ενημερώνονται από τα κατατόπους λιμεναρχία γιατί υπάρχει απαγόρευση απόπλου. Τώρα, πάμε να δούμε τον καιρό. Έτσι λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά, η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία έχει νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό και μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και στο Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ πρόσκαιρα τοπικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα φτάσει στους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια Ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 34 με 36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς στην Κύθνο, στη Μήλο, στη Σύρο και στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και 26 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη που έχει και καταιγίδα, στη Σκύρο, στους Ωραιούς, στη Βόρεια Εύβοια, στην Κάριστο, στην Τίνο που γιορτάζει τη Μεγαλόχαρη και μάλιστα έχει ρηπές μέχρι και 9 μποφόρ και στη Σιτία. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμούς στην Κερκυρά, στην Ανδραβίδα και στο Μεσολόγιο. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία Θράκη, στη Θράκη έθριο καιρό, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις και θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Οι υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό, όμως μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κεντρική Στερεά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό, με τις Κυκλάδες να έχουν τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές κυρίως στα βορειότερα τμήματα. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Στο Καστελόριζο έχουμε 33 βαθμούς του Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Στο Καστελόριζο έχουμε 33 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί.

0: Αθηνάς η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς. 29 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη και θα φτάσει μέχρι τους 31 με νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα, για αύριο Σάββατο, 15 Αυγούστου, ημέρα της κοιμήσεως του Θεοτόκου, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τόπους, με πρόσχερες τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και τη Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημεριανές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανόν πρόσχερα και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στους 27 με 31 βαθμούς. Τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά, νότια ηπειρωτικά, νότια Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 32 με 34. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι η θερμοκρασία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά 33 με 34. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα γενικά έθριο καιρό. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, όμως μεσημέρι και απόγευμα κυρίως στα ορεινά τμήματα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη νότια Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι τώρα σε αυτές τις περιοχές θα είναι βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 8 και στη νότια Εύβοια πιθανώς πρόσχερα και 9 μποφόρ. 20 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι, στην Ανατολική Πελοπόννησο όμως 33 με 34, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς το πρωί, 19 με 20 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές κυρίως στα βόρεια, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και στις Κυκλάδες τοπικά και 8 και τη θερμοκρασία 23 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι στη Νότια Κρήτη 32 με 34 τοπικά. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και στα βόρεια και 8, 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά του Καστελορίζου πιο ενισχυμένη στα 5 με 6. Η Αττική τώρα για αύριο γενικά έθριο καιρό με πρόσχερες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμοι 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και το απόγευμα τοπικά και 8 με 23 βαθμοί το πρωί 30 το μεσημέρι. Ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια η μεγίστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ο συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση, με 22 βαθμοί το πρωί, 29 με 30 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στην βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Εύβοια, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Μεσημέρι τώρα και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους στην Ήπειρο κυρίως. Οι άνεμοι την Κυριακή θα πνέουν στα δυτικά με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5. Τα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 και πιθανόν πρόσκαιρα και 8 και η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά και τη νότια Κρήτη 32 με 34 βαθμούς θερμοκρασία. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να πούμε πως πυρκά

0: Αγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Δοξάτου. Σημειώνεται πως η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλώνα που εκφώνησε το δελτίο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα ευλογημένο 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι από τη θάλασσα» με την Κυριακή Ελιανού.

Τι έχεις και βλέπεις έτσι συλλογισμένο σε αυτό το καΐκι? Ρωτάει ένα βράδυ η Μαριγή το Φώτη τον άντρα της, εκεί που καθόντανε κοντά στο παράθυρο κατά το γυαλό. «Να, βλέπω τη θάλασσα και θαυμάζω την ομορφιά της. Τι βλέπω?» «Δεν έβλεπες τη θάλασσα. Το καΐκι έβλεπες.» «Τι είναι αυτό το καΐκι?» «Καλά, το βλέπα και το καΐκι με τα άσπρα πανιά του.» «Και τι συλλογιζόσουν?» «Τι καλά να μας φέρνει.» «Χριστέ και Παναγιά μου, να μη θέλει μαθές αυτός ο χριστιανός να μου πει ένα στοχασμό του.» Κι έφυγε η Μαριγή θυμωμένη.

Έμεινε μοναχός του Φώτης. Έριξε μια ματιά κατά την πόρτα χαμογελώντας, κούνησε το κεφάλι του και άρχισε να μιλάει μοναχός του. Έβλεπα. Και πού να σου τα λέω, Μαριγή μου, τι έβλεπα. Τη μοίρα σου και τη μοίρα μου έβλεπα. Την αγάπη μου και την ελπίδα μου έβλεπα. Να τι έβλεπα. Και γύρισε πάλι κατά τη θάλασσα και κοίταζε το καΐκι ο Φώτης.

Να το κι αράζει πάλι το καΐκι. Κάτω τα πανιά αμάινα το σίδερο. Όξο οι ναύτες, κίσια στο καπηλιό. Όξο τα βαρέλια κι οι βρώμες. Νάτες οι γλυκές οι ελπίδες. Κατέβα και πήγαινε να τις δεις και να τις καμαρώσεις. Σαρδέλες και συντίνα. Και στάθηκε πάλι συλλογισμένος.

Είναι τώρα 3 χρόνια που έβλεπα μια βαρκούλα μακριά, μακριά στου πελάγου την άκρη. Ένα άσπρο σημαδάκι και τίποτε άλλο. Μα τι ομορφιά που την είχε στα γαλάζια νερά. Το κοίταζα και δεν το χόρτενα.

Σιγά σιγά από σημαδάκι έγινε σωστό πανί. Ένα πανί και καλό το είχε η αξέχαστη εκείνη βαρκούλα. Μα τι πεταλούδα ήταν εκείνη. Τι μαγευτικό πράμα. Χρόνος πέρασε και ακόμα έπαιζε η βαρκούλα στα γαλάζια τα νερά.

Άλλος ένας χρόνος κι έβλεπες και το χαριτωμένο σκαφάκι της που τάσκιζε τα κύματα κι όλο ήρχονταν. Ακόμα λιγάκι κι έβλεπες και τον ναύτη με στη βαρκούλα. Τι μαγευτικό πράμα. Τι θεός εκείνος που αρμένιζε εκεί μέσα.

Έλεγε σκέπεζε με τη θάλασσα το σκαφάκι καθώς επλησίαζε την ακρογιαλιά. Έτσι σου ερχόταν να τρέξεις και να τα αγκαλιάσεις. Τ' άκουγες τώρα το γλυκό μουρμουριτό του αφρού που σήκωνε η πεταχτή πλώρη του. Τ' άκουγες και το πανάκι που πετούσε στα γέρη καθώς κατέβαινε. Κατέβηκε το πανί. Σηκώνει τον ναύτης, το δένει, παίρνει το κοντάρι και φέρνει τη βάρκα κατά την ακρογιαλιά. Τρέχω να πηδήξω μέσα και να τη χαρώ τη βαρκούλα. Τι πράμα ήταν εκείνο.

Τι ανυπόφερτη συντίνα και ψαρίλα, τι παλιόξυλα και κατραμωμένα σκοινιά ριγμένα εδώ και εκεί. Κι ο ναύτης τι χαμένο κορμί που μήτε με καλημέρισε. Αχ, ήταν η αγάπη μου και η ελπίδα μου, κατάλευκη βαρκούλα στα μακριά και στα ραγμά της ψαρόβαρκα. Η βαρκούλα από τις νησιώτικες ιστορίες του Αργύρη Εφταλιώτη.

Εκεί στη μοναχική την ακρογιαλιά με τα μικρά τα χαλίκια, τα στρογγυλά και κυτρινοπάσα μαργαριτάρια, με τους κάβους και τις δυο μεριές που μπορούσε άνθρωπος να μιλάει από τον έναν και στον άλλον να στέκεσαι και να ακούς, σε εκείνη την παράμερη κόχη που έφεγγε από χάρη σαν να ήταν ότι την έβγαλε ο πλάστης από τα θάνατα χέρια του, που έπαιζαν τα δελφίνια ως κοντά στα ριχά, που τα κύματα δεν τα χόρτεναν τα χαλίκια, μόνο τάγλυφαν και όλο τάγλυφαν, που ψυχή δεν κατέβαινε παρά ίσως να δοκιμάσει καινούρια τείχη με τα γκίστρι ή με το πεζοβόλι. Εκεί έβλεπες κάποτες ολομόναχη την τρελή, κοπέλα ως 25 χρονών, μόνο που ήταν το πρόσωπό της χλωμό και τα μάτια της άγρια.

Μήτε τάξιμο, μήτε διάβασμα, δεν έσωνε να την γλιτώσει από το μεγάλο κακό που την τυραννούσε. Και ωστόσο, σαλεμένος καθώς ήταν ο νους της, η καρδιά της ήταν γνωστικής γυναίκας καρδιά. Τον αγαπούσε ακόμα τον αραβωνιαστικό της και τον περίμενε να γυρίσει πίσω και να την πάρει. Ο νους της, σαν μερικούς φίλους που αντί να μας παρηγορούνε σιωπώντας, μας μεγαλώνουν τον πόνο, μαν ωφέλει τα λόγια, ήταν κι αυτής της καημένης ο μεγαλύτερός της εχθρός. Της έλεγε ο νους της πως δεν πνίγει κι ο καλός της 3 χρόνια τώρα σε εκείνη την τρομερή τη φουρτούνα που έστρωσε με φύκια αυτό το περιγυάλι από τη μιαν άκρη στην άλλη. Μόνο πως αρμένιζε ακόμα και ερχότανε στην καλή του.

Και κάθε φορά που έβλεπε καΐκι να περνάει ή ψαράδικο να κατεβαίνει κατά τα μέρη εκείνα, έβγαινε η ταλέπορη από το καλύβι που ένας αδερφός τη φύλαγε δουλεύοντας σε πλαγινό χωραφάκι και έτρεχε κατά το γυαλό. Και στεκότανε στα χαλίκια με το ένα χέρι επάνω από τα μάτια της και στ' άλλο χέρι ένα μαντίλι να τον εχαιρετήσει τον αγαπημένο της που ήρχονταν τώρα πια. Το βλέπε στο καρδιοχτύπι της, σε εκείνο το στόμα, το κλαψογελαστό, στα χέρια που τρέμανε, σ' όλο της το κορμί. Στέκουνταν αμίλητη και δίχως να γυρίζει το κεφάλι της από το καΐκι, παρά σαν κατέβαινε κατόπι της ο αδερφός της να την εφέρει πίσω. Πηδούσε άξαφνα από τις καλαμιές των χωραφιών, πήγαινε κοντά της, την έπιανε από το χέρι και την έπαιρνε λέγοντας πως δεν ήταν αυτό το καΐκι, μόνο το άλλο που θα φανεί σε λιγάκι.

Περνούσε και τ' άλλο το καΐκι και ξανάρχιζε η ίδια ιστορία. Τη στερνή τη φορά που κατέβηκε η τρελή, δεν είχε η ακρογιαλιά εκείνη τη συνηθισμένη της ήμερη γλυκά.

Την έδερνε η θάλασσα μανιασμένη. Και αφρίτα κατρακυλούσαν αλίπητα τα μαργαριταρένια χαλίκια. Στους κάβους τα κύματα ξεσπούσαν και ανέβαιναν σαν άσπρες κολόνες και ύστερα κατέβαιναν σαν άσπρη βροχή. Ο άνεμος της λίγιζε τις καλαμιές ως τη γης και τα μαλλιά της κακόμοιρης πηγαίνανε να πετάξουν και αυτά με τον άνεμο. Αυτή όμως πάλι ασάλευτη, πάλι αμίλητη και με τα μάτια της στυλωμένα προς το κακότυχο το καΐκι που μία ώρα τώρα έκανε τρομερή παλέστρα με τα φρενιασμένα τα κύματα που είχε χαμένο το μεγαλύτερό του το πανί και κάτι χειρότερο από χαμένο. Γιατί ξεσχισμένο πήγαινε ερχότανε με τον άνεμο και δύναμη ανθρώπου να το συμμαζέψει δεν έφτανε.

Εκεί απάνω έρχεται πάλι ο καλός ο αδερφός και ζητάει να την πάρει πίσω. «Αχ, στάσου και θα βουλιάξει, θα πνιγεί. Θα πνιγεί ο ακριβός μου», φωνάζει η δύστυχη μα απελπισμένη φωνή. Και καθώς το έλεγε, γύρισε το καΐκι στο να του πλάγει και πήγαινε κάτω σιγανά σιγανά. Έπεσε η ταλέπορη χάμου σαν πέτρα. Το πρόσωπό της γυρισμένο απάνω και τα χέρια της απλωμένα ίσια, σαν να την είχανε σταυρωμένη. Τα μάτια της ήτανε θαμπά, σαν το συννεφιασμένο τον ουρανό. Τα σύννεφα πέρασαν. Η θάλασσα καλοσύνεψε και πάλι. Μα της τρελής η ζωή δεν ξαναγύρισε πια. Η τρελή από τις νησιώτικες ιστορίες του Αργύρη Εφταλιώτη.

Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμενήσαμε ακόμα. Οι γέροι ναυτικοί κάθονται στο βράχο και καπνίζουν στην πίπα τους ταξίδια, σκιά και μετάνοια. Όμως εμείς δεν ξέρουμε τίποτε από τη στάχτη στη γεύση του ταξιδιού. Ξέρουμε το ταξίδι και το γλαυκό ημικύκλιο του ορίζοντα που είναι σαν τάγριο φρύδι θαλασσινού θεού. Ακούσαμε το τραγούδι της θάλασσας και δεν μπορούμε πια να κοιμηθούμε. Μητέρα, μη μου κρατάς το χέρι. Θάλασσα, θάλασσα στο νου, στην ψυχή και στις φλέβες μας θάλασσα. Γιάννης Ρίτσος.

Εδώ αράξαμε το καράβι, να ματήσουμε τα σπασμένα κουπιά, να πιούμε νερό και να κοιμηθούμε. Η θάλασσα που μας πίκρανε είναι βαθιά και ανεξερεύνητη και ξεδιπλώνει μια απέραντη γαλήνη. Εδώ μέσα στα βότσαλα βρήκαμε ένα νόμισμα και το παίξαμε στα ζάρια. Το κέρδισε ο μικρότερος και χάθηκε. Ξαναμπαρκάραμε με τα σπασμένα μας κουπιά. Γιώργος Σεφέρης.

το αρχιπέλαγος, κυπρόρα των αφρών του, κυγλάρι των ονείρων του, στο πιο ψηλό κατάρτι του, ο ναύτης ανεμίζει ένα τραγούδι. Οδυσσέας Σελίτης.

0: εγώ καθόμουν σε ένα πάγκο από το αριστερό μέρος του καραβιού και κοίταζα το πέλαγος και έλεγα ένα ηρμό που με είχε μάθει ο πατέρας μου όταν γινόταν το ψυχοσάββατο, που το έλεγε. Και ο ηρμός αυτός έλεγε: «Του βίου την θάλασσαν υψουμένην καθορών, των πειρασμών το κλείδωνι, το ευδίο λιμένι σου προδραμών, βοώσει ανάγαγε εκψοράς την ζωή μου πολυέλεε». Έλεγα: «Θεέ μου, η θάλασσα, η ζωή είναι μια θάλασσα φουρτουνιασμένη και σου ζητάω, όπως είμαι κι εγώ ταξιδιώτης αυτής της φουρτουνιασμένης θαλάσσης, να οικονομήσει η θεία σου πρόνοια, να πάω σε ένα λιμάνι, να ησυχάσει η ψυχή μου εκεί, στο λιμάνι που θα είσαι εσύ, η ειρήνη».
1: Γέρον Πορφύριος. Ακούσατε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι από τη θάλασσα» με την Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή ήταν μια παραγωγή του 89,5.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την ανεξέλεγκτη αλληλεία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ συχνό στα ελληνικά πελάγια. Ανεξέλεγκτη αλληλεία έχουμε τουρκικών γρυγρή στο θρακικό πέλαγος, με αποτέλεσμα την μείωση των αποθεμάτων ενός συγκεκριμένου είδους ψαριών, όπως είναι ο γάβρος και η σαρδέλα. Πολύ σοβαρό όμως είναι και το πρόβλημα σε ολόκληρη την περιοχή του Αιγαίου πελάγους, καθώς οι Έλληνες ψαράδες αποσύρονται ακολουθώντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι Τούρκοι ψαράδες ως αποτέλεσμα, όπως προαναφέραμε, δρούν ανεξέλεγκτα. Στην εκπομπή μας σήμερα θα ασχοληθούμε και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη σειρά των μέτρων που προωθούνται για την βιώσιμη αλληλεία, μια σειρά μέτρων που συζητιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κοινή Αλλιευτική Πολιτική, ένας τομέας ζωτικής σημασίας για την οικονομία, την ελληνική οικονομία, αλλά και για το περιβάλλον. Η θάλασσα εξάλλου και οι πόροι της συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο εσωτερικό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχουν τροφή τα ψάρια και ενέργεια η θάλασσα με τα υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ ο εμπορικός στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασχίζει τους ωκεανούς της Ιφιλίου. Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν πόλο έλξης ενός άλλου σημαντικού οικονομικού τομέα, του τουρισμού, ο οποίος τουρισμός στη χώρα μας βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο, με πολύ καλές υποδομές. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε να εκμεταλλευόμαστε υπεύθυνα τους θαλάσσιους πόρους και να μην επεμβαίνουμε, να μην δημιουργούμε αυτήν την ανεξέλεγκτη αλληλεία που δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και η υπεραλίευση, όπως είδαμε, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό οφείλουμε να εκμεταλλευόμαστε υπεύθυνα τους θαλάσσιους πόρους, εμποδίζοντας την υπεραλίευση και διασφαλίζοντας ότι η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα έχει βλαβερές συνέπειες στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο περιβάλλον. Είναι η θάλασσα η οποία πραγματικά δίνει δύναμη και σε όσους ασχολούνται με αυτήν, τα ψάρια, αλλά και το φυσικό αέριο και η εξόρυξη πετρελαίου. Στην σημερινή μας εκπομπή καλεσμένος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλληλείας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί, θα λέγαμε, διεξοδικά με το θέμα αυτό που έχει να κάνει με την ανεξέλεγκτη αλληλεία, και αν όντως υπάρχει ανεξέλεγκτη αλληλεία, καθώς γίνεται πολλής λόγος, όπως έχουμε πει, και είναι και το θέμα αυτό της υπεραλίευσης, το οποίο τονίστηκε στις εκπομπές μας κατά κύριον λόγων, κατά κόρον τονίστηκε το θέμα της υπεραλίευσης. Η θάλασσα και οι πόροι της συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, ως γνωστόν. Προτεραιότητα πάντως της αλλιευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ανταγωνιστικότητας του αλλιευτικού κλάδου, αλλά και της διατήρησης βιώσιμων ίχθυα αποθεμάτων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το διάστημα 2007-2013 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας μπορεί να δαπανίσει 3,85 δισεκατομμύρια ευρώ για τις προτεραιότητες που έχει καθορίσει κάθε κράτος μέλος με βάση τις πρωταρχικές του ανάγκες. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να διατεθούν για τη θαλάσσια αλληλεία και την αλληλεία εσωτερικών υδάτων, δηλαδή για τις λιμνοθάλασσες, τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, τις οργανώσεις παραγωγών, τους κλάδους μεταποίησης και εμπορίας, καθώς και για την διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε αλλιευτικές κοινότητες. Η αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλει στην προστασία των αλλιευτικών πόρων για διασφάλιση του μέλλοντος. Ο αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας είναι καθοριστική σημασία, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους περιορισμούς στην αλληλεία προς όφελος της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των ιχθυαποθεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για το λόγο αυτό ίδρυσε το 2005 την Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλληλείας, η οποία εδρεύει προς το παρόν στις Βρυξέλλες, αλλά ως γνωστόν έχει μεταφερθεί από τον Ιούλιο του 2008, αν δεν κάνω λάθος, στη μόνιμη έδρα της, στο Βίγκο της Ισπανίας. Είναι το μεγαλύτερο αλλιευτικό λιμάνι της Ευρώπης. Κύρια αρμοδιότητά της είναι ο συντονισμός του ελέγχου της εφαρμογής των κανόνων για την πρόληψη της υπεραλίευσης και την προστασία άλλων μορφών θαλάσσιας ζωής. Επίσης, αναλαμβάνει την επιμόρφωση των επιθεωρητών και τη διοργάνωση κοινών αποστολών επιθεωρητών από διάφορα κράτη-μέλη. Είπαμε ότι πέρα από τα ψάρια, που είναι σπουδαία τροφή, έχουμε και την ενέργεια η οποία μας δίνει τα υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που μας δίνει η θάλασσα. Έχουμε τον εμπορικό στόλο που διασχίζει τους ωκεανούς της Ιφιλίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως ήδη έχουμε πει, έχουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλλίας. Είναι εξάλλου και δύσκολη η ώρα, γιατί αυτή την ώρα βρίσκονται κατά μεσής του πελάγους και κάνουν διάφορες εργασίες οι άνθρωποι της θάλασσας, όπως και ο κύριος Δημήτριος Ταουλτζής. Χαίρετε, κύριε Ταουλτζή.
1: Χαίρετε.
0: Ξεκίνησα έτσι, έκανα μια μεγάλη, μέχρι να βρείτε ένα σημείο να αγκυροβολήσετε έτσι ώστε να πιάνει, γιατί είσαστε εν ώρα εργασίας και να βρείτε ένα σημείο να αγκυροβολήσετε το καΐκι σας έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Μακρηγόρησα λιγάκι όσον αφορά την ανεξέλεκτη αλληλεία των τουρκικών γρηγρή.
1: Καλά κάνατε, μόνο μια έτσι, ένα πλήρωμα λέγεται περί οικολογικής εκμετάλλευσης θάλασσας. Το που ξεχνάτε και έχει σε ατελείωτες ποσότητες η Ελλάδα είναι θαλασσίνων ρευμάτων της θάλασσας, να βάλουν ενέργειες για να δώσουμε σε όλη την Ιφίλιο, αλλά δεν υπάρχει από ό,τι βλέπετε καμία τέτοια.
0: Είναι μια παράμετρος που δεν την είχαμε αναφέρει μέχρι στιγμής, την κρατούσαμε για τη σημερινή εκπομπή.
1: Α, ωραία.
0: Όσον αφορά την εξόρυξη όλων αυτών του φυσικού.
1: Όχι, η εξόρυξη είναι η εκμετάλλευση των θαλασσίων ρευμάτων, δηλαδή αυτή η αένα κίνηση της θάλασσας έχει ατελεύθητες ποσότητες ενέργειας. Ατελείωσε, δεν υπολόγισε, δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Όπως είναι δηλαδή, όπως κύριε Ταουλτζή, να δώσουμε έτσι ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, όπως είναι δηλαδή ο αέρας και τα αιωλικά πάρκα, έτσι μπορούμε να έχουμε και...
1: Μηδαμινά μπροστά στην δύναμη αυτή της θάλασσας, της κίνησης, γιατί όλη και η ενέργεια του ήλιου και η ενέργεια του ανέμου, όλα αυτά μεταφέρονται στη θάλασσα η οποία τα εκφράζει. Με τα κύματα, με τις φουρτούνες της, με τα θαλάσσια της ρεύματα, όλα αυτά είναι δηλαδή αλληλένδετα. Ο τελικός αποδέκτης όλης της εξωγήινης, ας πούμε, ενέργειας απορροφάται και αναδικείται μέσα από τη θάλασσα. Αυτό να το ξέρετε. Δηλαδή και το κύμα της θάλασσας και το ρεύμα της θάλασσας είναι απόρρια από την ηλιακή ενέργεια που, ας το πούμε, απορροφάει η θάλασσα ή από την αιωλική ενέργεια η οποία πιέζει τα κύματα και τα λοιπά. Τέλος, να μην μακρηγορώ, πάντως είναι ένα θέμα το οποίο έχει ατελείωτες δυνατότητες ό,τι αφορά...
0: Έχει τεράστια δύναμη η θάλασσα.
1: Τεράστια δύναμη, ναι. Είναι η μπαταρία της εξωγήινης ενέργειας του ήλιου, παραδείγματος.
0: Να περάσουμε στο πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, κύριε Ταουλτζή, και δεν είναι άλλο από την ανεξέλεγκτη αλληλεία. Θυμάμαι όταν είχαμε συζητήσει στο τηλέφωνο, μου είχατε πει ότι τα πράγματα δεν είναι Έτσι ακριβώς. Όσον αφορά στην ανεξέλεγκτη αλληλεία τουρκικών γρηγρή στο Θρακικό Πέλαγος, ότι υπάρχει τέλος πάντων μείωση των αποθεμάτων γαύρου και σαρδέλας στην περιοχή αυτή.
1: Εκεί όπου δουλεύουν τα τουρκικά, έτσι, για να μην γίνει κάποια νόηση.
0: Και νομίζω το είχατε επισημάνει εσείς η Πανελλήνια, έχει γίνει από εσάς, από την Πανελλήνια Ένωση Πλειοκτητών Μέσης Αλληλείας η καταγγελία αυτή. Για τον κίνδυνο να χαθεί το ιχθυό απόθεμα του γαύρου και της σαρδέλας στο Θρακικό Πέλαγος.
1: Και όχι, και γενικά στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους ενδέχεται να παρουσιαστεί μια σημαντικό ιχθυό, γιατί δεν η σωστή προστασία όπως ακολουθεί, δηλαδή από τη μεριά των
0: κάνει κάποιες διακοπές το κινητό.
1: Το κινητό δεν...
0: Τώρα σας ακούω καλά τώρα, ναι. Κάνει κάποιες διακοπές, αν γίνεται λίγο πιο σε κάποιο σταθερό σημείο.
1: Ναι, εδώ με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω πολύ καλά.
1: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε λοιπόν σε ό,τι αφορά την προστασία, δυστυχώς πολλοί παράγοντες που όχι τόσο άμεσα συνδεμένοι με την αλληλεία επηρεάζουν τις καταστάσεις, επηρεάζουν, διαμορφώνουν κοινή γνώμη, επηρεάζουν τις πολιτικές, τα πολιτικά κριτήρια. Για τους δικούς τους λόγους, άλλοι λόγοι μπορούμε να τους εκπληρήσουμε από ανευθυνότητα, άλλοι λόγοι υποκρύπτουν συμφέροντα, σκοπιμότητες κτλ. Δηλαδή όταν δεν αφήνεις να φανεί η ακριβής αλήθεια του τι ακριβώς συμβαίνει, όταν προσπαθείς να εφαρμόσεις την πολιτική του αποδιοπομπαίου τράγου για να καλύψεις, όπως κάνουν οι γυναίκες που σκουπίζουν και τα βάζουν κάτω το χαλί. Με αυτές τις πολιτικές δεν μπορεί να παράγει σωστή πολιτική και να εξάγει σωστά συμπεράσματα. Και αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα που ζούμε γίνεται κατά κόρο.
0: Έχουν ληφθεί κάποια συγκεκριμένα μέτρα πάνω σε αυτό το θέμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Κοιτάξτε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερες φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε σαν την αρχή του κακού εδώ στη χώρα μας, ειδικά μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουμε περί την οικονομία. Αλλά δυστυχώς όλους τους περιέργους βλέπεις η θάλασσα, ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεωρούμε όλα ότι πανάκια και όλα ότι είναι τα πάνσοφα. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει ότι το 90% της πολιτικής της και των προτεραιοτήτων τους βασίζονται με γνώμη τα συμφέροντα και τις αποφάσεις των βορείων, δηλαδή με λίγα λόγια. Να τα λέμε έτσι πολύ απλά και ψαράδικα για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Των βορείων χωρών, των βόρειων χωρών.
1: Των αλλιών του Ατλαντικού, των αλλιών των αληθικών συζητήτων στις βάρειες θάλασσες κτλ. Στη Μεσόγειο τελευταία δείξαν ένα ενδιαφέρον, αλλά ξεκινήσανε στραβά και στραβά αρμηνίζουν, όπως λέμε οι ψαράδες. Ξεκινήσανε δηλαδή με ένα μεσογειακό κανονισμό τότε, πριν 8-10 χρόνια, το 16-26, ο οποίος ήταν ένα κακέκτυπο των κανονισμών που ίσχυαν στις βόρειες θάλασσες. Λες και η Μεσόγειος είναι βόρεια θάλασσα. Και συνεχίζουν δυστυχώς με αυτό το γενικό κανόνα αυτόν. Δηλαδή μια κακή απομίμηση του κανονισμού των βόρειων θαλασσών. Να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των χωρών μελών, την πολυμορφία της Μεσογείου, την πολυειδική αλληλεία της Μεσογείου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι βασικοί πυλώνες όταν θες να χτίσεις μια νομοθεσία. Δεν μπορεί δηλαδή, παραδείγματι, να μιλάς για επιλεκτικά εργαλεία, να χρήζεις άλλα χωρίς να έχεις στοιχεία, με την προληπτική προσέγγιση ότι είναι επιλεκτικά, ότι είναι αθώα κτλ. Να είναι ο κορμός, το βασικό θεμέλιο της πολιτικής σου που θες να ασκήσεις, και αυτά τα θεμέλια που χτίζεις είναι σαφρά, δεν είναι, πώς το πούμε, αληθινά, είναι ψεύτικα. Γιατί επιλεκτικότητα και πολυειδικότητα, που είναι το γεγονός της Μεσογείου, γιατί ξέρετε, η Μεσόγειος έχει πάρα πολλά είδη ψαριών. Η γκάμα δηλαδή των αλλιευωμένων ποσοτήτων είναι τεράστια στο φάρμα της σε σχέση με τα λίγα είδη που ψαρεύει στη Βόρεια Θάλασσα και στους ωκεανούς. Γύρω στα 120 ή 180, αν θυμάμαι καλά, μην πω και κάτι που δεν είναι αληθές. Πάντως είναι κοντά στα 200 είδη τα εμπορικά ψάρια τα οποία διάβονται στην Μεσόγειο. Πολλών μεγεθών, πολλών ηλικιών. Δεν μπορείς αυτά την πολυειδικότητα να εφαρμόζεις μοντέλα τα οποία βασίζονται στην επιλεκτικότητα. Καλύψει για να μην ξεμπερδέψω. Δηλαδή, όλοι ξέρουν το μέγεθος ενός μπακαλιάρου, παραδείγματι. Και όλοι ξέρουν και το μέγεθος μιας κουτσουμούρας. Πώς είναι να τον εφαρμόζεις επιλεκτικά εργαλεία να προστατέψεις την κουτσουμούρα? Παραδείγματι, μα θα θανατώσει ο μπακαλιάρου. Γιατί τη διάσταση της κουτσουμούρας που θες να προστατέψεις, στην ίδια διάσταση ο μπακαλιάρου είναι πολύ μικρής ηλικίας. και πρέπει να προστατευτεί. Άρα αυτό το μοντέλο που εφαρμόζουν, γιατί σας είπα κακέκτυπο της Βόρειας Θάλασσας, είναι ανεφάρμοστο και επικίνδυνο για τη Μεσόγειο. Και όμως βλέπετε, εξακολουθούν αυτό το μοντέλο να το έχουν σαν Ευαγγέλιο και με αυτό να πηγαίνουν. Και γι' αυτό και δεν έχουν αποτελέσματα. Είναι πολύ τα πράγματα. Και το χειρότερο από όλα, το χειρότερο είναι ότι δεν κάθονται να ακούν τους ψαράδες. Καθόλου. Κατ' επίφαση μόνο για να δικαιολογούν τους διαλόγους από καμιά φορά μας ακούνε, αλλά είναι σαν να μην. Σαν να τραγουδάνε συνήθως.
0: Σε όταν μη ακούγονται. Τι να κάνουμε, είναι δύσκολες οι συγκεκριμένες περιπτώσεις, κύριε Ταουλτζή, αλλά δεν πρέπει να δείχνουμε όμως και ανοχή.
1: Όχι, φυσικά.
0: Είναι δύσκολες καταστάσεις, αλλά είναι.
1: Στην κακοδιαχείριση της θάλασσας, ακούστε κύριε, στην κακοδιαχείριση της θάλασσας, αυτοί οι οποίοι πρώτοι αντιδρούν, πρέπει να αντιδρούν και αντιδρούν, γιατί αυτό επιτάσσει το συμφέρον τους, να μιλήσουμε πολύ ομά. Το συμφέρον του γνήσιου, του επαγγελματία, του ψαρά, ο οποίος αποσκοπεί μέσα από τη θάλασσα να επιβιώσει οικονομικά, να αναθρέψει η οικογένειά του, είναι τι, είναι η θάλασσα να είναι υγιής, είναι το ηχθυαπόθεμα να είναι σε κατάσταση για να εξασφαλίσει τη μακροβιότητα του επαγγελματός. Άρα δεν έχει δικαίωμα κανείς να έρχεται να κατηγορεί τον ψαρά, τον επαγγελματία, τονίζω, και να συγκεκριμένα τη λέξη επαγγελματία, αυτός που ζει αποκλειστικά τη θάλασσα, να έρχεται να μου χρεώνει. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με το επάγγελμα, να μου χρεώνει πολλά και διάφορα, φορώντας τη μανδύα ενός της πολίτης μόδας τώρα, οικολόγου. Κανείς δεν είναι περισσότερο οικολόγος, τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι κανείς περισσότερο οικολόγος από τον ψαρά, ο οποίος θέλει τη θάλασσα να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το ηχθυαπόθεμα σε άρεση κατάσταση. Γιατί έχω να μεγαλώσει την οικογένειά μου. Ενώ αυτός που ασχολείται έτσι πολύ επιφανειακά με τα περί την οικολογία, δεν έχει να μεγαλώσει κανένα παιδί μέσα από τη θάλασσα. Τη βλέπει τη θάλασσα έτσι λίγο.
0: Επιφανειακά. Τη βλέπει.
1: Επιφανειακά και σε ένα φολκλωρικό θέαμα. Ότι οι μικροί ψαράδες, οι ωραίοι, τα έτσι και τα λοιπά. Τα ξέρετε. Πρέπει κάποτε σε αυτή τη χώρα, αλλά και γενικά σε όσοι ασχολούνται με την ΕΕ, να σοβαρευτούμε. Η θάλασσα είναι μια πηγή πλούτου και το κυριότερο είναι στρατηγικό όπλο, το οποίο θα εξασφαλίσει στο μέλλον διατροφικούς όρους για την κοινωνία, η οποία αυξάνεται αλματοδός.
0: Όπως αναφέραμε, κύριε Ταουλτζή. Ναι, όπως είπαμε κύριε Ταουλτζή, παρέχει τροφή μέσω των ψαριών και ενέργεια με τα υποθαλάσσια όλα αυτά που αναφέραμε και τη δύναμη την τεράστια την οποία έχει.
1: Ψυχαγωγία στον κόσμο,
0: ψυχαγωγία.
1: Να πάρουν τα νεύρα, να αναπτερώνει το ηθικό μας μετά από όλα αυτά που τραβάμε. Όλα αυτά, η θάλασσα είναι μια πηγή ζωής. Πώς να το κάνουμε. Και απαιτεί η προσέγγιση να γίνεται με σεβασμό και με σοβαρότητα. Το τονίζω τη λέξη. Με επιπόλαια πράγματα και με καιροσκοπικές. Με πολεότητες και με αυτά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεις, γιατί αυτά μπορεί να εξελιχθούν σε επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Με τα τουρκικά γρυγρή τι γίνεται τώρα, λοιπόν, έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Γρυγρή. Τώρα τι συμβαίνει με τα τουρκικά γρυγρή. Ο ελληνικός στόλος, λοιπόν, όπως προείπαμε, υποχρεούται να υπακούει στους ευρωπαϊκούς νόμους, αλλά πριν βγουν οι ευρωπαϊκοί νόμοι υπάκουει και εξακολουθεί να υποκούει και στους ελληνικούς νόμους. Οι οποίοι όμως, προσέξτε, ήταν απόρρια περισσότερων εμπειριών, δηλαδή του παππούδος μας, των πατεράδων μας, πιέσει προς την πολιτεία για να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες απόψεις, γιατί βγαίναν αυτές μέσα από την αναγκαιότητα που επέβαλε η πείρα των ανθρώπων. Εκείνοι ξέραν πότε έπρεπε να σταματήσει ο γρυγρή, πότε έπρεπε να σταματήσει μηχανότατα. Γιατί βλέπαν ότι οι πάυσεις αυτές δημιουργούσαν ευεργετικά αποτελέσματα σε. Αυτούς τους κανόνες και τους εμπειρικούς που είχε η Ελλάδα και αυτούς οι οποίους. Τους αχαρακτήρους που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τουρκικός στόλος δυστυχώς δεν τους εφαρμόζει. Δηλαδή, για να καταλάβετε, και στην κατασκευή ακόμη των σκαφών, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βάλει κάποια μπλαφόν σε ό,τι αφορά το μέγεθος του σκαφών, το πόσο μεγάλο θα είναι. Και τώρα, τελευταία, έχουν βάλει και στα δίχτυα πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το δίχτυ, πού μπορεί να το χρησιμοποιήσει κτλ. Αυτό δεν ισχύει στους Τούρκους. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή μέσα στο Αιγαίο να υπάρχουν κάτι 60 και 70 μέτρα σχεδόν εργοστάσια με χρήση φωτών, δηλαδή αυτά που βλέπετε τις λάμπες με τα. Πρέπει να έχετε δει όλοι τα γρυγρή που έχουν κάτι φώτα, κάτι λάμπες.
0: Τόσο μεγάλα, 60 μέτρα, 40 με 60.
1: Μην σας πω 70, από 40 με 60 μέτρα σίγουρα. Κάτι τεράστια πράγματα με κάτι δίχτυα, δηλαδή ένα δίχτυ κάνει για τα ελληνικά δίχτυα. Με λάμπες πηγή φωτός να είναι από γεννήτριες 220 βολτ με τεράστια διεισδικότητα μέσα στη θάλασσα. Και αυτά τα πράγματα, πώς μπορεί να χρηστεί αυτό το εργαλείο νόμιμο, η μια ερώτηση, και από την άλλη μεριά, αν χρήζεται αυτό νόμιμο, γιατί με ποια δικαιοδοσία, με ποια δικαιολογία χρήζεται το ελληνικό, το οποίο είναι 3 φορές μικρότερο παράνομο.
0: Καλά, δεν τους σταματάει το λιμενικό.
1: Ποιο λιμενικό?
0: Κύριε Ταουλτζή, πώς περνάνε μέσα εδώ στο.
1: Όχι, περνάνε, κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος που απεμπολούμε εμείς σαν Έλληνες. Όταν έρχεται η ίδια πολιτεία και θεωρεί ότι η δικαιοδοσία της Ελλάδος στην αληφτική, στη θάλασσα τελειώνει στα 6 μίλια. Γιατί να μην έρθει ο Τούρκος στα 6 μίλια και ένα μέτρο, δεν το καταλαβαίνω.
0: Κατάλαβα.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εδώ μιλάει, γιατί σας είπα, εκ των προτέρων στη θάλασσα ασχολούνται πολλοί οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Δεν έχουν διάθεση. Δεν είναι ότι το κάνουν. Δεν έχουν διάθεση να ασχοληθούν σοβαρά. Πολύ απλά. Ας το βάλουμε έτσι για να καταλήξουμε τα πάντα.
0: Και αυτά χρησιμοποιούν ηλεκτρογεννήτριες και λαμπτήρες.
1: Ηλεκτρογεννήτριες, οι οποίες στην Ελλάδα απαγορεύονται. Ηλεκτρογεννήτριες, δηλαδή αν το φως ενός γρηγορή ελληνικού μπορεί να φτάσει σε βάθος 5, 10, 15 μέτρα, αυτό μπορεί να φτάσει σε 100, 150 μέτρα βάθος. Να βγάλει καυτάρια από 150-200 επάνω, δηλαδή.
0: Και το πιο σημαντικό, κύριε Ταουλτζή, μάλλον το πιο άσχημο θα λέγαμε, είναι το φαινόμενο της υπεραλίευσης, της οποίας κάνουν.
1: Αυτά τα μεγάλα τα σκάφη, όπως καταλαβαίνετε, η δυναμική του είναι τεράστια. Η δυναμική του είναι τεράστια. Έπειτα δεν υπόκειται, θέλουμε να πιστεύουμε, σε κανένα είδους έλεγχο. Αυτοί ακούνε μόνο το τέτοιο πώς θα πάρει, θα παραχθεί έσοδο για τη χώρα τους.
0: Συμπαρασύρουν ότι βρίσκουν στο διάβα τους. Με τα δίχτυα τους.
1: Αυτή η γενική αφορισμή, ας μην τους λέμε για τα αλήθεια, παρασύρουν. Εν πάση περιπτώσει, έχει μια πολύ αυξημένη δυναμική. Πάρα πολύ αυξημένη δυναμική εν σχέση με τα ελληνικά.
0: Να σας ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Ταουλτζή.
1: Εν πάση περιπτώσει, έχει μια πολύ αυξημένη δυναμική. Πάρα πολύ αυξημένη δυναμική εν σχέση με τα ελληνικά.
0: Να σας ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Ταουλτζή, και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Ταουλτζή,
1: ναι.
0: Είχαμε μείνει εκεί με τα σκάφη, τα τουρκικά που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικούς λαμπτήρες. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό της υπεραλίευσης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Όταν κατά κάποιο τρόπο δεν ξεφεύγει λέπη από τα τεράστια δίχτυα τους.
1: Κοιτάξτε να δείτε, και αυτό σας είπα, και το θέμα της υπεραλίευσης χρήζει πολλών αναλύσεων. Γιατί τίνει να χαρακτηρίζεται οτιδήποτε είναι δυναμικό, να χαρακτηρίζουμε ότι είναι, κάνει υπεραλίευση. Κοιτάξτε να δείτε, το δυναμικό και απόλυτα ελεγχόμενο εξασφαλίζει μια ορθή διαχείριση. Το μικρό και το μη καθόλου ελεγχόμενο εσωκλεί μέσα μεγάλο κίνδυνο. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός.
0: Έχει τον κίνδυνό του.
1: Όταν δεν, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κανονισμός, ο 721 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ό,τι πρέπει να είναι του 2008-2009, μπάσε τόσο δεν έχουν σημασία αυτά τα τυπικά, ο οποίος τι κάνει, κωδικοποιεί όλο το μηχανισμό ελέγχου για όλο το φάσμα της αλληλευτικής δραστηριότητας. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε. Δηλαδή έχει τον σωστό προσανατολισμό στο να ελέγξει όλη τη διαδρομή του ψαριού από τη θάλασσα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Και να ελέγξει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Ποιος το έπιασε, πώς το έπιασαν, το πιάσε νόμαναν. Πολύ σωστό και πολύ ωραίο. Αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Εξαιρείται όλη αυτή τη υποχρέωση η μικρή αλία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ή ότι αυτοί δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, ή ότι περνάνε τους λαούς της Ευρώπης για βλάκες. Δηλαδή, πας εσύ, ο Α πολίτης, σε μια ψαροταβέρνα και βλέπεις ένα ψάρι που είναι υπολοιπωμένο διαστάσεων. Και θες να το καταγγείλεις, είσαι ενεργός πολίτης. Θες να βρεις ποιος ασυνείδητος ψαράς το έπιασε. Πώς μπορεί να βρεις, όταν αυτό ενδεχόμενος να είναι κάποιος μικρός ψαράς, ο οποίος δεν υποχρεούται να έχει ούτε τα παραστατικά, ούτε να δηλώσει από πού το έβγαλε και πού το έκανε. Και του το δίνει το δικαίωμα ο ίδιος ο κανονισμός. Καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος ο κανονισμός αυτοαναιρεί τη σκοπιμότητά του. Συμφωνείτε? Όταν αφήνεις δηλαδή έξω ένα μεγάλο τμήμα της αλληλείας και της αλληλευτικής δραστηριότητας, συνειδητά, γιατί το κάνεις αυτό?
0: Σε ποιο βάθος ψαρεύουν αυτά τα τουρκικά γρυγρή?
1: Αυτά τα τουρκικά γρυγρή δραστηριοποιούνται στο βορειοανατολικό Αιγαίο κυρίως, αλλά και σε όλη την ακτή του Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι και κάτω στην Χίο και Σάμο. Τα βάθη εκεί, επειδή τα νερά δεν είναι και πάρα πολύ βαθιά, μέχρι και

0: 80 και 100 ρίγες νερά, δηλαδή 180 μέτρα βάθος, μέχρι και εκεί ψαρεύουν.
1: Να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο, κύριε Ταουλτζή.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συνομιλούμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλιείας, τον κύριο Δημήτριο Ταουλτζή, για το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης αλιείας στο Θρακικό Πέλαγος, αλλά και για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και για την κοινή αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Ταουλτζή, θα ήθελα να μας πείτε ποια ψάρια κινδυνεύουν περισσότερο από τα τουρκικά γρυγρή και εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο στο Θρακικό Πέλαγος, αλλά όπου εσείς γνωρίζετε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα ψάρια τα οποία ήδη αντιμετωπίσαν το πρόβλημα, δεν ανάγκη να τα αντιμετωπίσουν, έχουν αντιμετωπίσει με όχι θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, στην ουσία έχουν μειωθεί δραματικά.
1: Δεν ευθύνεται μονάχα η παρουσία των τουρκικών γρυγρή.
0: Λόγω των τουρκικών.
1: Λόγω των τουρκικών.
0: Λόγω των τουρκικών, αυτά που σας λέω, όπως θέλει, ας τα αντικρούσει. Λοιπόν, τα αποθέματα της Γόπας, του Σκουμπριού, του Κολιού και του Σαφριδιού, αυτά τα τέσσερα πελαγικά είδη τα οποία υπήρχαν στο Ανατολικό Αιγαίο, από το γεγονός ότι τα ελληνικά σκάφη, τα γρήγορα, είχαν δύσκολη πρόσβαση. Ξέρετε, καλοκαίρι τα μελτένια, το χειμώνα η βορειοανατολική άνεμη είναι δύσκολο να κυνηγήσει ένα σκάφος ελληνικό για να πάει να κυνηγήσει αυτά τα χρειαποθέματα. Σε αντίθεση με τους Τούρκους, οι οποίοι δυστυχώς, όπως και να το κάνουμε, έχουν μεγαλύτερη ευκολία στην προσβασιμότητα στο Ανατολικό Αιγαίο. Για χτες, με λίγα λόγια, είναι κοντινότερα. Έτσι. Αυτά τα γρήγορα λοιπόν μόλις εμφανιστήκανε. Και να δώσω και μια άλλη πληροφορία, όσοι θέλουν να ψάξουν μέσα στο διαδίκτυο, να χτυπήσουν, από ό,τι θυμάμαι λέγεται Μαρά, το αντίστοιχο Υπουργείο Αλίας, ξέρω εγώ, της Τουρκίας, να δουν τις περιγραφές που κάνουν για τη δυσκολία του στόλου τους στη Μαύρη Θάλασσα, να δείτε τι γράφουν ήδη. Τι δραματικές, τι επίπτωση είχαν κάνει στο ηχθυαπόθεμα του Γκάβρου, γιατί μιλάμε για καμία χιλιάδα σκάφη, από ό,τι λένε αυτοί. Γκρι-γρι. Δηλαδή τεράστια ποσότητες αριθμητικές και σε τονάρι και μη συζητάτε. Είναι δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα κάτι το ανήκουστο. Αυτά τα σκάφη λοιπόν από την ώρα που κατεβήκαν στο Αιγαίο, μέσα σε μια πενταετία, και το Σκουμπρί και η Γόπα και το Σαφρίδι είχαν μειωθεί δραματικά, και τα μεγάλα άτομα του Γάβρου. Όσα δηλαδή ήταν εκεί που λέμε εμείς, τα λέμε ας πούμε αμαλλαγές, τα μέρη που δεν πολύ δουλευόταν από τα ελληνικά σκάφη, τα περιλάβαν οι γείτονές μας και τα κουτσουρέψανε κανονικά.
1: Με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική μείωση.
0: Μείωση σε αυτά τα χτυποθέματα. Όχι όμως, προσέξτε, όχι στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, τα οποία οι καταστάσεις των χτυποθέματων είναι σταθερές. Σε ό,τι αφορά και το Γάβρο και τη Σαρδέλα.
1: Άρα για τα συγκεκριμένα δύο είδη ψαριών, κύριε Ταουλτζή, κάνουμε...
0: Γόπα και ο Κολιός ειδικά, η Γόπα, το Σκουμπί και ο Κολιός, όντως έχουμε την εντύπωση, την υποψία ότι υπεραλλιευθήκαν άναρχα από τους Τούρκους. Γιατί πάμε πλέον σε αυτά τα μέρη και δεν υπάρχουν αυτά τα ψάρια που υπήρχαν όταν πηγαίναμε, δεν τα βρίσκουμε. Αλλά το 90% των δραστηριοτήτων ήταν από τουρκικά γρυγρή.
1: Και κάνουμε λόγο για τα τουρκικά γρυγρή στη συγκεκριμένη περιοχή. Για τις υπόλοιπες περιοχές δεν έχουμε κάποιες...
0: Για τις υπόλοιπες περιοχές, ας μου επιτρέψουν αυτοί οι καταστροφολόγοι, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο και στα μέρη που δουλεύουν τα ελληνικά γρυγρή, δεν βλέπω να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Υπερπροσφορά ψαριών υπάρχει, τιμές εξευθυνιστικές υπάρχουν, σαρδέλα... που μερικοί πήγαν να την εκμεταλλευτούν, γιατί ήρθε κάποια περίοδος που ήταν λίγη σαρδέλα και η τιμή εκτοξεύθηκε στα ύψη, να λένε καταστροφολογώντας ότι έχει αδειάσει η θάλασσα και τώρα τη σαρδέλα δεν ξέρουν τι να την κάνουν άλλο. Και δίνουν 1 ευρώ το κιβώτιο. Καταλάβετε. είναι τα πράγματα πολύ ευνοϊκότερα από αυτά τα οποία μερικοί θέλουν να παρουσιάσουν.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει?
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θα με πατάτε πάνω στο εκεί που πονάω και τι να σας αρχίσω τώρα να σας λέω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Να ολοκληρώσαμε με την ανεξέλεκτη αλληλεία. Αυτά τα δύο θέματα ούτως ή άλλως πάνε μαζί.
0: Όχι, όχι, ακούστε. Είναι ένα πράγμα, θα σας πω, να σας αλλάξουμε λίγο το, σε ένα άλλο επίπεδο να το μιλήσουμε, σε επίπεδο λίγο νομικών, έτσι, νομικής ερμηνείας. Το Αιγαίο, το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου Πελάγους, καλύπτει από διεθνή ύδατα, τα λεγόμενα διεθνή ύδατα. Υπάρχει όμως ρητή νότα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι στις αληθικές ζώνες και στη συγκεκριμένη περίοδο του Αιγαίου λέγεται ΦΑΟ 37, είναι δηλαδή η δική αναγνωρισμένη αληθική ζώνη, εκεί υπάρχει διαχείριση. Δεν μπορεί δηλαδή με λίγα λόγια, λέει ο ΙΕΔ, δεν υπάρχει περίπτωση κάπου που υπάρχουν αλλιεύματα να υπάρχει άναρχη εκμετάλλευση. Κάπου πρέπει να υπάγονται αυτά. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωματώνοντας όλες αυτές τις νότες του ΟΗΕ, τις ενσωματώνει επάγγελμα μέσα νομοθεσία της. Άρα έχουμε και λέμε ότι στο Αιγαίο Πέλαγος, στο οποίο δραστηριοποιείται, είναι συμφερόντων Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι έχει το τελευταίο κράτος που είναι η Ελλάδα εδώ στη συμπεριοχή. Αυτόματα η ελληνική νομοθεσία γίνεται ευρωπαϊκή και αυτομάτως η ευρωπαϊκή, με τις επιταγές του ΟΗΕ, πρέπει να σεβαστεί από όλους. Και έρχομαι και λέω εγώ, δεν υπάρχει δηλαδή μηχανισμός, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος πρέπει αυτόν τον στόλο που δρά άναρχα, εκμεταλλευόμενος...
1: Να τον ελέγξει.
0: Να τον ελέγξει. Και όμως δυστυχώς βλέπετε ότι δεν ελέγχεται. Άρα για ποια ευρωπαϊκή πολιτική μιλάμε? Δηλαδή επειδή έχουν παγώσει μόνο το ζήτημα της αλλίας, το, πώς θα λένε αυτά, το πρωτόκολλο για την αλλία...
1: Και όλα αυτά νομίζω μου είχατε πει και εσείς, κύριε Ταουλτζή, ότι βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υποσυζήτηση είναι όλα αυτά τα θέματα της κοινή αλευτικής πολιτικής. Δεν έχουν ληφθεί κάποιες απαντήσεις, δεν έχουν αποφάσεις.
0: Όχι, όχι.
1: Και ούτε έχουν δοθεί απαντήσεις.
0: Όχι, ούτε απαντήσεις δοθήκανε, ούτε εξηγήσεις δίνονται. Από συγκείμονες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Για την ανεξέλεγκτη, για το συγκεκριμένο περιστατικό της ανεξέλεγκτης αλληλείας στο Θρακικό Πέλαγος, ποιες ήταν οι απαντήσεις?
0: Τίποτα, κοφεύουν, δεν υπάρχει απάντηση. Σας λέω το πολύ απλό, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κανονισμός ευρωπαϊκός που ορίζει πόσο θα είναι το μήκος του νησιού, 400 μέτρα και 120 μέτρα το ύψος του. Και μάλιστα επιπλέον βγαίνει καινούριος νόμος, ο οποίος λέει ότι το ύψος αυτού του επιτρεπόμενου νησιού δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε βάθη μικρότερο του 70%. Ένα τρελό ανεδαφικό και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να καταλάβω από πού προήλθε αυτός αυτή η επιταγή. Την ίδια ώρα όμως, σε περιοχές όπου απαγορεύεται να κάνω χρήση αυτών των δικτυών, γιατί έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μου λέει ότι αυτά που σου βάζω δεν θα ισχύουν μόνο στα χωρικά σου ύδατα, θα ισχύουν οπουδήποτε εργάζεσαι. Μόνο και μόνο από το γεγονός ότι επειδή φέρει τη σημαία της Ελλάδος, άρα τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε τώρα. Αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέω εγώ, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή το ελληνικό το γρυγρί, να του βάζει τόσους περιορισμούς στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου Πελάγους, τα οποία είναι οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το Τούρκο να μην είναι ασύδοτο. Και την ίδια ώρα αυτή τη χώρα να τη χρηματοδοτείς σε πολλούς και διάφορους τομείς, να τις έχεις ειδικά τελωνιακά καθεστώτα ευεργετικά και πολλές άλλες διατάξεις, που είτε τις ξέρουμε είτε δεν τις ξέρουμε. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα? Άρα υπάρχουν ή λόγω βλακείας ή λόγω έλλειψης ικανοτήτων ή λόγω σκοπιμότητας. Τα δύο τα πρώτα τα βλέπω και τα υποψιάζουμε. Τη σκοπιμότητα δεν μπορεί να την εντοπίσω πού μπορεί να είναι και από πού υποκινείται. Πολύ απλά είναι τα πράγματα.
1: Υπάρχει μια, θα λέγαμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια διαφορετική μεταχείριση. Νομίζω κάτι είπατε, αναφερθήκατε κι εσείς για τις χώρες του Βορρά, του Ατλαντικού, σε σχέση με τις χώρες που βρίσκονται γύρω από τη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση.
0: Όχι μόνο αυτό. Να ξέρετε ότι η Βόρεια Θάλασσα, αν εξαιρέσουμε την Νορβηγία που δεν είναι οικική χώρα, αλλά είναι απόλυτα στο μεγαλύτερο τμήμα συμβατή με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Θαλασσών και ξέρω πώς δουλεύουν αυτοί, έχουν αυτή την ιδιομορφία. Ότι είναι μια πολιτική κοινή η οποία ασχείται και σέβεται από όλους. Εδώ στη Μεσόγειο, περί ποιας κοινής αλληλευτικής πολιτικής μιλάνε? ποιες είναι οι χώρες Μεσογείου που έχουν Ελληνία? Μια Ισπανία, μια Γαλλία λίγο, ένα μικρό τμήμα της Γαλλίας. Ιταλία, Ελλάδα κατά κύριο λόγο. Οι Ισπανοί έχουν και Ατλαντικό, έχουν και οικονομική ζώνη και στις Βελαρίδες είναι 40 μιλίων. Δεν σου πούνε ενδιαφέρον τι λένε Ευρωπαίοι. Άρα μένει να τραβήξει το κουπί μια Ιταλία και μια Ελλάδα. Η Μάλτα δεν την ενδιαφέρει, η Κύπρος δεν την ενδιαφέρει η επαγγελματική αλία. Άρα τι κάνουμε εδώ? Μιλάμε δηλαδή για ένα κανονισμό από τα 29 κράτη της Μεσογείου να τον εφαρμόζουν τα δύο και όλοι οι άλλοι να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις αυτές? Αυτή είναι η κοινή αληθική πολιτική? Ποια είναι η κοινή κοροϊδία? Εγώ δεν θέλω να πω ότι πρέπει και εμείς να μπούμε σε ένα καθεστώς αναρχίας και ασυδοσίας, σαν ελληνικά σκάφη. Αλλά πρέπει η Ευρώπη να πιέσει όπως εργάζονται οι Έλληνες και την προστασία την οποία προσφέρουν οι Έλληνες, να την ίδια αντίστοιχη προστασία να προσφέρει και το σύνολο των χωρών που δρούν μέσα στη Μεσόγειο.
1: Γιατί το κακό το οποίο δημιουργείται από όλη αυτή την ιστορία είναι συλλογικό. Χάνουν τη δουλειά τους ψαράδες. Άμα δεν υπάρχουν ψάρια, δεν θα υπάρχει και ψαριά. Δεν θα αλλιεύουν.
0: Ότι ο επαγγελματίας ο ψαράς, η μεγαλύτερη του ανησυχία είναι αυτή.
1: Πλήττεται από το συγκεκριμένο φαινόμενο της υπεραλίευσης και με τον τρόπο με τον οποίο μας περιγράψατε ότι γίνεται η αλίευση των συγκεκριμένων ψαριών, του γάβρου, της σαρδέλας.
0: Έτσι είναι.
1: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, να πάρετε και εσείς μια ανάσα.

0: Ο αλευτικός κλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Ταουλτζή,
1: ναι,
0: είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παγκοσμίως, με αιτήσια παραγωγή 6,9 περίπου εκατομμύρια τόνους αλιευμάτων. Και η αλιεία, όπως και η μεταποίηση αλευτικών προϊόντων, απασχολούν στις μέρες μας περισσότερα από 400.000 άτομα. Αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, τομέα ζωτικής σημασίας για την οικονομία και το περιβάλλον. Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε, κύριε Ταουλτζή?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ποια μέτρα προωθούνται για την βιώσιμη αλιεία στις μέρες μας? Προωθούνται ή είναι, βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων?
1: Η προώθηση της βιώσιμης αλιείας, κατά την άποψη δική μου, έτσι, εκφράζω μια προσωπική άποψη, ειλικρινά θέλω να εύχομαι ότι είμαι λάθος στην τοποθέτησή μου. Αυτό το οποίο διαφαίνεται τώρα τελευταία, έχει κάνα 2 χρόνια δηλαδή, υπάρχει μία, πώς θα το πούμε, όθηση προς τους καταναλωτές να στραφούν προς τις ιστοκαλλιέργειες.
0: Και στα ψάρια αυτά τα οποία καλλιεργούνται στις...
1: Αυτά που καλλιεργούνται, καλά το είπατε.
0: Στις υγροκαλλιεργούνται, ναι.
1: Έτσι.
0: Από τη στιγμή που κάτι το παίρνουμε από γόνο και το μεγαλώνουμε και το... Μια καλλιέργεια είναι και αυτό.
1: Είναι μια καλλιέργεια. Ακριβώς όπως το είπατε. Γι' αυτό και λέω ότι έχει καλλιέργεια. Δεν θέλω να μπω μέσα στο... Ούτε θα τη δικήσω, ούτε θα πω τίποτε. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να...
0: Της επιλογής, το δικαίωμα της επιλογής.
1: Αρκεί, όπως έχει το δικαίωμα της επιλογής, πρέπει να έχει το δικαίωμα της πλήρους ενημέρωσης. Όπως ζητάμε από όλα τα διατροφικά να έχουν τα πάντα, το τι περιέχουν, το τι, το ίδιο ακριβώς πρέπει να ζητούμε από όλα. Και εδώ σταματώ. Η πολιτική λοιπόν της εξασφάλισης αειφορίας που λέμε στο επάγγελμα, αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο ποσοστό εφαρμόζει μια τακτική που λέγεται προληπτική προσέγγιση. Προσέξτε πόσο επικίνδυνο και πόσο ανέφικτο με την πραγματικότητα είναι αυτή η προσέγγιση. Προληπτική προσέγγιση κάνουν στο 90%, μιλάμε για τη Μεσόγειο, των αλιευμάτων, επειδή, προσέξτε, δεν έχουν, λέει, επιστημονικά στοιχεία. Και επειδή δεν έχουμε επιστημονικά στοιχεία, προσεγγίζουμε το θέμα της προστασίας με προληπτική διάθεση, βασιζόμενοι όμως επάνω στους πυλώνες αυτές που σας είπα. Δηλαδή θεωρούν σαν αξίωμα του Ευκλήδη ότι είναι σωστό ότι το στατικό δίχτυ, παραδείγματι, είναι αθώο, ότι η θαλάσσια παγίδα είναι αθώα, ότι η μηχανότρατα είναι καταστροφική, ότι το γρυγρί είναι εργαλείο υπεραλίευσης, ότι η πετονιά είναι έτσι, το καλάμι είναι αλλιώς. Αυτά τα πράγματα για μια σοβαρή προσέγγιση είναι απαράδεκτα. Τι θα πει προληπτική προσέγγιση? Όταν δεν έχει στοιχεία επιστημονικά, μπορεί να δημιουργήσεις τώρα όπως τρέχει η τεχνολογία, εξομοιώσεις των δεδομένων που έχεις από την εμπορική διακίνηση ως αλλιώς, από δύο άλλους παράγοντες, να κάνεις μια εξομοιώση και να βγάλεις ένα στοιχείο, μια κατάσταση η οποία είναι πολύ κοντινότερη από αυτή την οποία φέρεται εσύ, θεωρείς ότι προληπτικά προσεγγίζοντας επιτυχάνεις κάτι. Γιατί, να γίνω πιο σαφής, υπάρχουν κόλποι στις οποίες εφαρμόστηκαν αυτά τα επιλεκτικά εντός εισαγωγικών αλληλικά εργαλεία και μετά από αποκλειστική διαχείριση από αθώα εργαλεία, μετά από 2-3 χρόνια υπήρχε μια κατάρρευση αποθέματος. Όταν ζητάς εξηγήσεις για αυτό το πράγμα, δεν σου δίνουν. Εμένουνε στην προληπτική προσέγγιση, η οποία είναι αντιεπιστημονική. Δεν υπάρχει επιστήμονας ο οποίος να την υιοθετήσει. Οι επιστήμονες λένε ότι εγώ, για να βγάλω κάποιο δεδομένο, κάποιο στοιχείο, μια μελέτη, ένα συμπέρασμα, πρέπει να έχω κάνει μελέτη. Η προληπτική προσέγγιση μπορεί να υποκρύπτει πολιτικές σκοπιμότητες, τοπικά συμφέροντα, 1000 πράγματα. Δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σωστή. Γιατί τα περισσότερα αυτά εμείς τα καταγγέλουμε. Και στείλαμε και στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοιχεία και εικόνες και φωτογραφίες και τα πάντα. Τα οποία αναιρούν αυτήν την πώς θα πούμε, την αξιωματική προσέγγιση των, των αριστικών εργαλείων. Θέλετε καλός, κακός, δυστυχώς όμως αυτό συμβαίνει στη, στη Μεσόγειο. Η προληπτική προσέγγιση. Και δεν μπορείς να επικαλείς ότι θα έχεις αειφορία προσεγγίζοντας τα πράγματα με αυτό το αντιεπιστημονικό, με την αντιεπιστημονική μέθοδο. Γι' αυτό σου είπα την αρχή, πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν μιλάμε για θάλασσα και για χτιά πόθαμα.
0: Και όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται,
1: πολλά,
0: που είναι καταστροφικός κάποιες φορές.
1: Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα αλληλευτικών εργαλείων, τα οποία δεν είναι ακόμα καταγεγραμμένα. Εδώ στην Ελλάδα μου, δεν ξέρω στο εξωτερικό τι, πόσο περισσότερα μπορεί να συμβαίνει. Εδώ στην Ελλάδα μου, αν γίνει μια περιγραφή των πόσων εργαλείων δεν είναι καταγεγραμμένα, δηλαδή και όταν δεν είναι καταγεγραμμένη μια αλληλευτική μέθοδος ή πρακτική, καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως ανεξέλεκτη. Είναι έξω από κάθε απόπειρα οποιοδήποτε να ελέγχει κάπου στη διαχείριση θάλασσα.
0: Και από τους επαγγελματίες Έλληνες το βλέπουμε αυτό, κύριε Ταουλτζή.
1: Δυστυχώς αυτά τα.
0: Γιατί να γίνεται από τους ερασιτέχνες, εξηγείται, υπάρχει εξήγηση.
1: Να είμαστε ειλικρινείς. Και από πολλούς επαγγελματίες γίνεται αυτό. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Γιατί θα το ξέρουν όλοι. Το χταπόδι από πόσες μεθόδους ψαρεύεται. Το βγάζει, παραδείγμα, τη μηχανότατα, το βγάζει το δίχτυ, θα το βγάλει, ξέρω εγώ, το πυροφάνι με το καμάκι κτλ. Δεν έχετε ακούσει και τη μέθοδο ότι πάνε και βάλουν χημικά μέσα θαλάμια. Μέσα φωλιά του χταπούδιου. Το πιο απλό είναι πάνε και βάζουν λίγο μια ποσότητα χλωρίνης ή λίγο γαλαζόπετρα για να βγει το χταπούδι εύκολο. Να βγει μέσα από το θαλάμι. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουν όμως είναι ότι όπου γίνει χρήση χημικού μέσα στη φωλιά του χταπούδιου δεν ξαναπάει χταπούδι στην κοινή φωλιά. Τελείωσε. Σας είπα ένα πολύ γνωστό και πολύ δεδομένο τρόπο αλλίας, το οποίο όμως δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένο. Να σας πω ότι τι γίνεται στα παραθαλάσσια, στις εκβολές των ποταμών. Πολεμούν μερικοί με 1000 μεθόδους να βγάλουν τα σκουλί και αυτά τα οποία το παίρνει ο καθένας, είτε λέγεται φαραώ το σκουλί, είτε λέγεται αυτά που τα δολώματα.
0: Για τα δολώματα λέτε.
1: Να δείτε τι καταστροφή γίνεται στα βοργόνους, στους ευαίσθητους περιόδους τώρα του καλοκαιριού. Βάζουν προπέλες για να φύγει λάσπη, για να βγουν τα σκουλί και γίνεται μια προηγουμένου καταστροφή στο γόνο. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Γιατί δεν είναι καταγεγραμμένη αυτή η μέθοδος. Δεν υπάρχει κάτι. Και να τη δει κάποιος, δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα τον εγκαλέσει, θα του ζητήσω λόγο. Γι' αυτό ζητήσαμε εμείς να σοβαρευτούμε επιτέλους. Να αφήσουν αυτά τα θεατρινίσια υπερολιπτικές προσεγγίσεις, αυτά μέσα από τα γραφεία των Βρυξελών που βγαίνουν αποφάσεις για το τι συμβαίνει στη θάλασσα και δεν ξέρουν ούτε τι πράγμα είναι η ελληνική θάλασσα. Να ασχοληθούν σοβαρά, να ακούσουν τους ψαράδες, να κάτσουν να τα βάλουν κάτω, ψαράδες, επιστήμονες και διοικητικοί, και να βγάλουν κάτι καλό για τη θάλασσα. Και όχι αυτό που γίνεται, αυτό το αλαλούμ και αυτό το...
0: Έτσι όπως το περιγράφετε, κύριε Ταουλτζή, αφήνεται να νοηθεί ότι κάποιες φορές γίνεται ένας πόλεμος στη θάλασσα, σαν μια μορφή μάχης.
1: Να σου πω πολύ πιο αμά, γίνεται ένας άνευ προηγουμένου βιασμός στη θάλασσα. Απλώς επειδή οι βιαστές είναι πάρα πολλοί, προσπαθούν να βρουν έναν ο οποίος είναι αφελής, είναι αδύναμος και λέει ότι είναι αιτία ψαράς, είτε είναι ανεμότατα, μηχανότατα, είτε είναι γρηγρή και να τα φορτώσουν όλα πάνω σε εκείνο. Αυτή τη σηκώση είναι πραγματικότητα. Θα τη λέω, θα είναι. Προσπαθούν τα πάντα να κουκουλώξουν όλοι οι βιαστές, όλοι οι εγκληματίες της θάλασσας για να καλυφθούν. Προσπαθούν να βρουν και έχουν βρει, ανακαλύψαν από τον Πομπιαίο Τράγο. Έλληνες είμαστε έτσι κι αλλιώς. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι ανακαλύψαν αυτή τη πατέντα με τον αποδοπημένο τράγο και ησυχάζαν τα πάντα, λύσαμε τα προβλήματα.
0: Τα οποία προβλήματα είναι πολλά.
1: Τα προβλήματα είναι πολλά, θα εξακολουθούν να υπάρχουν και όταν φεύγει η μηχανότητα, όταν θα φύγει μέσα από τη μηχανότητα το πυρί και το αποτέλεσμα δεν θα το καταφέρουν. Θάλασσα πια για το κακό στο χειρότερο. Και η απόδειξη αυτών των λεγόμενων μας, τώρα φρασκάζει και πολύ το Μελτέμι, είναι ψάξτε να δείτε τους κόλπους. Ο οποίος δεν υπάρχει δραστηριότητα γρηγορία και μηχανότατα. Δέσαι το ναυρακικό, δέσαι και το μαλλιακό. Σας τα λέω αυτά επειδή είναι πολύ πρόσφατα και βλέπετε, βοούν κάθε καλοκαίρι. Είναι δύο νεκροί, να είναι δύο νεκροί κόλποι. Δέστε ποια εργαλεία δουλεύουν μέσα και ποιοι παράγοντες έχουν νεκρώσει αυτούς τους κόλπους. Και αφού τους βρούνε, τους αναδείξουν, μετά σε έρθουν να κατηγορήσουν εμένα τη μηχανότατα και το γρηγορή. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε μια έρευνα και δείτε. Αυτοί οι δύο κόλποι συγκεκριμένα, μη σας πω, ισορία κόλπων, τους οποίους δεν έχει πατήσει ούτε μηχανότατα ούτε γρηγορή. Τι στον Κόρακα έγινε και αυτοί νεκρωθήκαν οι κόλποι. Για να μου εξηγήσει κάποιος.
0: Απόβλητα.
1: Είναι, σας λέω, είναι χίλια δύο πράγματα. Δεν μπορεί όμως τα πάντα να τα κρύβουμε, να τα κουκουλώνουμε και να τα φορτώνουμε όλα επάνω σε δύο αληθικά εργαλεία.
0: Αλλά και όλα αυτά τα χρόνια οι αρχές θα έπρεπε να έχουν επιληφθεί του συγκεκριμένου προβλήματος στις περιοχές τις οποίες αναφέρατε.
1: Τώρα είπα τη μεγάλη κουβέντα.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, ναι, θα μείνουμε εκεί μόνο, στο γεγονός αυτό, έτσι ώστε να είχε αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
1: Δυστυχώς.
0: Και αν σε ένα βαθμό να είχε αντιμετωπιστεί.
1: Δυστυχώς.
0: Και να μην βλέπουμε από τις τηλεοράσεις τις εικόνες αυτές.
1: Δυστυχώς.
0: Με τα νεκρά ψάρια.
1: Πάντε που δελτιώσει, κοιτάξτε τα δημοσιογράφους είστε, να δείτε πόσες φορές το χρόνο θα ακούσετε για νεκρά ψάρια μέσα σε λίμνες, θα ακούσετε για νεκρά μέσα σε ποταμούς, ειδικά σε ποταμούς, στον Ποινιού εδώ που είναι κοντά στη δικιά μας περιοχή, κάθε τόσο λίγο και λιγάκι νεκρά ψάρια, γιατί πέσαν δηλητήρια, γιατί πέσαν χίλια δύο πράγματα. Αυτά τα πράγματα ξέρετε τα ποτάμια, καλός ή κακός, ο τελικός αποδέκτης είναι η θάλασσα. Δεν καταλαβαίνω, το ποτάμι μολύνεται, αυτό που είναι μέσα στη θάλασσα δεν μολύνει τη θάλασσα. Πάσματα που οι γεωργοί, οι άνθρωποι, γιατί δεν τους ενημερώνουν, δεν ξέρω πώς γίνονται και βάζουν, κάνουν κατάξυλη λιπασμάτων και καταπέμπουν μέσα στη θάλασσα και δημιουργείται τελευταία χρόνια αυτό το φαινόμενο του πλακτών, του ευτροφισμένου φυτοπλακτών που γεμίζουν, ξέρω, όλοι κάνουν μπάνιο, βλέπουν τι έχει γίνει, τι γίνανε οι θάλασσες. Αυτό δεν επηρεάζει κατάσταση. Δεν έχει αρνητικέ συνέπειε. Δεν έχει κατακάθει σοβιτό. Την εποχή που θα είναι Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, ό,τι εποχή και να κάτσει, δεν θα έχει επιπτώσει στα αυγά των ψαριών που είναι κάτω. Δεν θα έχει επιπτώσει στα μικρά τα ψάρια που δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή. Δεν θα ασχοληθεί. Αυτά δεν μα ενδιαφέρει. Είναι
0: αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται πολλέ φορέ στη θάλασσα να υπάρχει στην επιφάνειά τη σαν σαπουνάδα.
1: Σαν σαπουνάδα.
0: Τι είναι αυτό, κύριε Ταουλτζή?
1: Είναι ευτροφισμένο φυτοπλακτών, γιατί ξέρετε μέσα στη θάλασσα υπάρχουν πλακτών. Δηλαδή τα ψάρια τα μικρά, όχι τα μεγάλα που τρώνε τα άλλα, τα μικρότερα ψάρια, τα ψάρια που τρώνε πλακτών. Είναι φυτοπλακτών και ζωοπλακτών. Δηλαδή μικροοργανισμοί ζωικής προέλευσης και φυτικής προέλευσης. Τα επιπλέον, η επιπλέον ποσότητα των λιπασμάτων τα οποία με τη βροχή καταλήγουν στη θάλασσα, τι κάνουν, ευνοούν το φυτοπλακτών το οποίο ευτρέφεται πλέον. Πώς να το πούμε, χοντρέγει.
0: Από τα συγκεκριμένα απόβλητα λιπασμάτων, μάλιστα.
1: Είναι λίπασμα. Αυτό λοιπόν όταν υπερτραφεί, η ποσότητα, η περιεκτικότητα ανακυβικό θάλασσας γίνεται δεν ξέρω πόσες φορές, δεν είμαι επιστήμονας, πάντως αυξάνεται ραγδαία, κατά χιλιάδες φορές πλέον, δεν μπορεί αυτό να αναπνεύσει, να ζήσει, γίνεται μικύλο, ενώνεται το ένα με το άλλο και δημιουργείται αυτό το αποκουσικό θέαμα αυτής της σαγλίτζα που λέμε. Και βγαίνει στον αφρό της θάλασσας.
0: Το οποίο είναι πολύ συχνό στις
1: ελληνικές θάλασσες. Πολύ συχνό, θα πάει στο της θάλασσας και το τι γίνεται κανείς δεν ξέρει. Το τι ψοφάει, το τι σκοτώνει αυτό το πράγμα δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αρκεί που δεν φέρεται. Η θάλασσα είναι μια χαρά επάνω στον αφρό της, τι γίνεται κάτω. Θα έρθει ο Οκτώβριος, θα πούμε για όλα αυτά οι μηχανότητες και έτσι λύσαμε το πρόβλημα και όλα καλά και αγαπημένα.
0: Τώρα συνεχίζουν τα τουρκικά γρηγρή να...
1: Φυσικά,
0: να μπαίνουν στο θρακικό πέλαγος.
1: Δεν σταματούν καθόλου.
0: Δεν σταματούν.
1: Και το χειμώνα δουλεύουν, γιατί είναι και μεγάλα. Δηλαδή δεν έχουν πρόβλημα πώς θα αντιμετωπίσουν τις καιρικές συνθήκες.
0: Κύριε Ταουλτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Και καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και καλό κουράγιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πόσο το πάω.

0: και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Μας αξίωσε ο Άγιος Θεός και οι αέναες πρεσβείες και η σκέπη της Παναγίας μας να φτάσουμε άλλη μια χρονιά να γιορτάσουμε την πανσεπτικήμηση της μητέρας του Κυρίου μας και την εις ουρανούς μεταστασή της. Να βιώσουμε το χαρμόσυνο εορταστικό κλίμα της μεγάλης εορτής και να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της Θείας Ευεργεσίας, της σωτηρίας μας, η οποία συντελέστηκε χάρη στην υπέρτατη συμβουλή της Παναγίας μας. Τη σημερινή μας εκπομπή την αφιερώνουμε στη χάρη της, αλλά και στην κατανόηση των σωτηρίων νοημάτων της μεγάλης εορτής. Η μεγάλη θεομητορική εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό ψυχικής ευοχίας και πλούσιου πνευματικού εφοδιασμού μας, την οποία χαρακτηρίζουμε και αποκαλούμε ως το Πάσχα του καλοκαιριού και την οποία εορτάζουμε ανάλογα με την οφειλόμενη τιμή προς το ιερότατο πρόσωπο της Θεομήτωρος. Και δικαίως, διότι σύμφωνα με τον Ιερό Υμνογράφο της εορτής, η δόξα της είναι ευπρεπής θεοφεγγές είναι κλάμπουσα χάρης. Και δεν εορτάζουμε μόνον εμείς, αλλά μαζί μας εορτάζουν εξουσίε, θρόνοι, αρχέ, κυριότητες, δυνάμεις και τα χεροβήμ και τα φρικτά σεραφείμ. Αγάλλοντι γηγενείς επί γης, θεία σου δόξη κοσμούμενη, προσπίπτουση βασιλής, σύν αρχαγγέλης, αγγέλης. Εορτάζει λοιπόν ολόκληρη η δημιουργία, διότι δι' αυτής δεν απολυτρώθηκε μόνον ο άνθρωπος, αλλά ολόκληρη η δημιουργία, η οποία, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν, προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο στίχος 22, λόγω της αμαρτίας της δικής μας. Εορτάζουμε την εξοδό της από αυτόν τον κόσμο, την οποία αποκαλούμε κοίμηση, με θεσπέσιους ύμνους, ύψιστης θεολογικής και ποιητικής αξίας, με υπέροχες μελωδίες και εγκόμια, με χαρές και αγαλίαση, υμνούμε την εξοδό της και την εις ουρανούς αναβασή της. Είναι παράδοξη στα αλήθεια η συνήθεια να γιορτάζουμε οι χριστιανοί το θάνατο. Για τους οπαδούς των θρησιών του κόσμου, για τους φιλοσόφους, τους αθέους και γενικά τους κοσμικούς, αποτελεί μέγα σκάνδαλο και ακατανόητη τιμωρία να γιορτάζουμε την επέτειο του θανάτου και όχι της γεννήσεως αυτή η χριστιανική ιδιοτροπία, εντός εισαγωγικών ιδιοτροπία. Εκείνοι γιορτάζουν τη γέννηση, η οποία όμως προμηνύει τον εξάπαντος επερχόμενο θάνατο. Αντίθετα, στο τρομερό γεγονός του θανάτου, εκφράζουν οδύνη και συνοδεύουν τους νεκρούς με οδυρμούς και κοπετούς στην τελευταία τους κατοικία, η οποία είναι η παγερή γη για αυτούς, αφού λέγους οι τινές εν ημίν ότι ανάσταση νεκρών ούτε στην, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 15 κεφάλαιο στίχος 12. Για την ορθόδοξη πίστη μας, ο εν Χριστώ θάνατος δεν λογίζεται ως θάνατος, αλλά ως γέννηση ή μάλλον ως αναγέννηση στην όντως ζωή. Ως είσοδος στην ατέρμον αιωνιότητα, διότι ο λυτρωτής μας Χριστός νίκησε το θάνατο με το δικό του θάνατο και έκλεισε διαπαντός τις αιώνιες και αδιαπέραστες πύλες του Άδη για τους πιστούς του. Δια του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. 1 Κορινθίους επιστολή 15 κεφάλαιο στίχος 26. Ο σαρκωμένος Θεός μας ήρθε στον κόσμο όχι να κάνει καλύτερους, ευσεβέστερους και ηθικότερους τους ανθρώπους ή να δημιουργήσει μια ανώτερη θρησκεία από τις υπάρχουσες, αλλά ήρθε να απολυτρώσει το υποδουλωμένο στο διάβολο, πεσμένο στην αμαρτία και ξεστρατισμένο από την προδιαγεγραμμένη του πορεία το ανθρώπινο γένος. Ήρθε να νικήσει το διάβολο, να άρει την αμαρτία από τον κόσμο και να καταργήσει τον όλεθρο και το καταστροφικό της αποτέλεσμα, το οποίο είναι ο θάνατος. Ήρθε να ενώσει ξανά τον άνθρωπο με το Θεό, δίνοντάς του τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ο αρχαίγονος προορισμός του, ο οποίος είναι η καταχάριν θέωσή του. Ήρθε να γίνουμε κληρονόμοι εν Θεού, συγκληρονόμοι δια Χριστού, όπως και πάλι λέει ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του στίχος 17.
η υπεραγία Θεοτόκος αξιώθηκε να καταστεί το αγιότερο ανθρώπινο πρόσωπο, με το να γίνει η μητέρα του Θεού ή και χαριτωμένη και ευλογημένη εν γυναιξή, η τιμιωτέρα των χειροβήμ και ενδοξωτέρα των σεραφείμ, η υλοποίηση του θείου σχεδίου της απολυτρώσεως του ανθρωπινού γένους δι' αυτής έγινε πρόξενος ανατροπής των φυσικών νόμων. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο αιώνιος εισήλθε στον χρόνο, ο δημιουργός του παντός περιορίστηκε στο κτίσμα του, ο συντηρητής των πάντων συντηρείται από το πλάσμα του, ο γεννημένος πρόεως φόρου, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Ψαλμών 101, ψαλμός στίχος 3, εκ των πατρικών κόλπων γεννήθηκε ως άνθρωπος από γυναίκα και μάλιστα παρθένο, η Θεοτόκος άνθρωπος κατά πάντα, υποκείμενη στη φθορά και το θάνατο, επιλέγεται για να κυοφορήσει δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος το Θεό Λόγο, να κάνει το Θεό άνθρωπο με σκοπό να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο Θεός κατέστηθε άνθρωπος για να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει μέτοχος της θεότητας ζώων θεούμενων, όπως λένε οι πατέρες. Στα Πάναγνα και αγιασμένας πλάχνα της έγινε η μεγάλη συνάντηση και ένωση Θεού και ανθρώπου. Παρθενικής από γαστρός της εν σκότη και σκιά σωματωθείς ανέτειλεν ήλιος, ψάλλει ο υμνογράφος της εορτής. Αξιώθηκε να συντελεστεί στο πάναγνο σώμα της η αποκατάσταση της φθαρμένης και τραυματισμένης από την αμαρτία ανθρωπίνης φύσεως. Στο ιερό της σκήνωμα σκήνωσε ο Θεός, μέσω αυτής έλαβε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση, την οποία εντός του παρθενικού της σώματος την καθάρισε, την αγίασε, την θέωσε και την έκαμε και δική του φύση. Αυτή είναι άλλωστε η πεμπτουσία της υπέρτατης συμβολής της Θεομήτωρος στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Γι' αυτό αξιώθηκε να είναι ξεχωριστή από όλα τα ανθρώπινα πρόσωπα, να καταστεί Παναγία σε σύγκριση με την ανθρώπινη αγιότητα βέβαια και να απολαμβάνει τέτοιων τιμών ως θυγατέρα, θεόπαιδα και παρθένος. Η Παναγία μας και μετά τη συμβολή της στο έργο της σωτηρίας δεν φάνηκε κάτι το συνταρακτικό και υπερφυσικό στο ιερότατο πρόσωπό της και στη ζωή της. Έζησε με ταπείνωση σχεδόν στην αφάνεια. Ελάχιστες φορές αναφέρεται στα Ιερά Ευαγγέλια και πολύ λίγα στοιχεία καταγράφηκαν από τον επίγειο βίο της. Τα περισσότερα στοιχεία για τη ζωή της τα αντλούμε από την άγραφη παράδοση. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η πρωταγωνίστρια από ανθρωπίνης πλευράς του έργου της σωτηρίας, αφού πραγματοποίησε σε αυτό τη δική της συμβολή, παραχώρησε τη θέση της στον Υιό της, στο σαρκωμένο λόγο, να φανεί η δόξα του και να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει, όπως αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος, εν άλλο ουδενή η σωτηρία, ουδέ γαρ όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης ενώ δι σωθήνε ημάς. Βιβλίο των Πράξεων, 4ο κεφάλαιο, στίχος 12. Ας μην εισμονούμε ότι στα ταραγμένα εκείνα χρόνια μεσουρανούσαν στο θρησκευτικό στερέωμα μια πλειάδα εντός εισαγωγικών θεενών του παγανισμού, στις οποίες είχε αναποθέσει ο ιδωλατρικός κόσμος την ελπίδα της σωτηρίας του, και θα ήταν εύκολο να προσθεθεί άλλη μια στο πάνθεο των ψεύτικων σωτήρων. Αν διαξιώθηκε τέτοιων ακατανόητων τιμών, διήγε η Παναγία μας τον επίγειο βίο της με ταπείνωση, αθόρυβα ως μια ευσεβής γυναίκα. Οι υπέρτατες χάρες της έμειναν μυστικές. Κανένας δεν γνώριζε τους ωκεανούς των θείων ευλογιών στο τίμιο προσωπό της. Έζησε απλά και άσημα, επισκιασμένη μυστικά από την χάρη του Θεού και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Δεν ζήτησε πρωτοκαθεδρίες και τιμές. Τα μητρικά της ένστικτα είχαν δευτερεύουσα σημασία, δίνοντας προτεραιότητα στο σεβασμό προς την θεότητα του Υιού της. Έβλεπε με δέος το πρόσωπό του, άκουγε με ευσέβεια και ζήλο τα θεία διδαγματά του και παρατηρούσε με θαυμασμό τα έργα του. Ο Ιερός Ευαγγελιστής μας πληροφορεί ότι
διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 51. Αυτές οι χάρες και οι ευλογίες έγιναν γνωστές μετά την εξοδό της από τον κόσμο αυτό, με την πάνσεπτη κοιμησή της και την θαυμαστή εις ουρανούς μεταστασή της. Τότε αναδείχθηκε ως πεποικιλμένη τη Θεία Δόξη. Άλλωστε, οι χάρες της Παναγίας μας γίνονται αντιληπτές μόνο μέσα στην Εκκλησία, όπου λειτουργεί το μυστήριο της σωτηρίας. Γι' αυτό και τιμάται μέσα στην Εκκλησία από τους συνειδητούς πιστούς, ενώ έξω από αυτήν προβάλλεται και καταφρονείται δυστυχώς. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε ελάχιστο χρόνο.

επανερχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματος Ζωής Αιωνίου. Θέματα Ορθοδόξου Πνευματικότητας και Εκκλησιαστικής Ζωής» με τον Θεολόγο Λαμπρό Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στα σωτήρια νοήματα της μεγάλης θεομητουργικής εορτής της Κοιμήσεως και εις ουρανούς μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ως άνθρωπος λοιπόν ο Θεοτόκος έπρεπε να ακολουθήσει την λυπή ανθρωπότητα στο θάνατο, καθότι ουδής άνθρωπος δύναται να τον αποφύγει. Το γεγονός της πτώσεως οδήγησε αναπόφευκτα σε αυτόν τον οδυνηρό τρόπο εξόδου από την γήινη ζωή. Ακόμη και ο Χριστός και ως άνθρωπος ακολούθησε αυτόν τον αιώνιο και αδυσόπιτο νόμο. Αλλά όπως προαναφέραμε, μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ο θάνατος δεν έχει την ίδια σημασία με πριν. Δεν είναι πια το οδυνηρό τέλος της επίγειας ζωής και η είσοδος στο σκοτεινό βασίλειο του Άδου, αλλά ένα συμβάν χωρίς οντολογικές συνέπειες στον άνθρωπο. Ένα πέρασμα από την φθαρτότητα και παροδικότητα στην αυθαρσία και την αιωνιότητα. Αν ο θάνατος έχει νικηθεί και δεν έχει πια οντολογικές συνέπειες στον κάθε απλό πιστό, πόσο μάλλον δεν είχε συνέπειες για την Θεομήτωρα. Σύμφωνα με την διδασκαλία και πίστη της Εκκλησίας μας, το πανάχρωτο σώμα της, το οποίο έγινε ο θρόνος της θεότητας και έθρεψε τον τροφέα της κτήσεως, δεν έπρεπε να υποστεί τη φυσική φθορά στον υγρό και παγερό τάφο. Μετά την ταφή της, ο Θεός ευδόκησε να γίνει η Αναστασή της ευθύς αμέσως πριν υποστεί φθορά το τίμιο σκεύος της. Δεν έπρεπε να περιμένει τη γενική Ανάσταση, αλλά εκείνη τη στιγμή ενώθηκε η Αγία Ψυχή της με το άχραντο σώμα της και μετέστη στα ουράνια πνευματικά δώματα της Θείας Μεγαλοσύνης για να πάρει τη θέση της δίπλα στον Υιό της και να δοξάζεται στους αιώνες των αιώνων. Ο Θεός μετέστησε αυτήν προς τα σεκήθεν μονάς, μετατρέποντας το θάνατο σε μνηστία ζωής στο ιερό προσωπό της. Ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία όρισε μαζί με την Σεπτή της Κοίμηση να τιμάται και εις ουρανούς μεταστασή της. Η Κοίμηση και η Μετάσταση της Θεοτόκου δίνει απάντηση στο ερώτημα του Αποστόλου Παύλου. Πώς εγείρονται οι νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται? 1 προς Κορινθίους επιστολή, 15 κεφάλαιο, στίχος 35. Έτσι ακριβώς θα γίνει και η δική μας Ανάσταση. Εφόσον είμαστε πιστοί του Χριστού, θα είναι ολόιδια με την μετάσταση της Παναγίας μας. Θα γίνει εν ρηπείου οφθαλμού με τη δύναμη του Θεού και το σώμα της Αναστάσεως θα είναι το ίδιο σώμα της γήγης ζωής και όχι κάτι άλλο όπως δοξάζουν διάφοροι αιρετικοί. Ανάσταση σημαίνει ανασήκωμα, στάσιμο, ζωοποίηση αυτού του συγκεκριμένου σώματος που είναι πεσμένο, άπνουν, νεκρό και όχι δημιουργία κάποιου άλλου όντως. Με την θύμησή μας, όπως κακόδοξα διδάσκουν οι οπαδοί της Σκοπιάς, η Θεοτόκος ανέστη, μετέστη με το δικό της σώμα, αυτό που είχε πριν την κοιμησή της, καθότι ο τάφος της βρέθηκε μετά τρεις ημέρες κενός, μαρτυρώντας αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Έτσι πρέπει να έχουμε ακλόνητη την πεποίθηση ότι ο εγείρας των Χριστών κατά τον Απόστολο Παύλο εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο στίχος 11. Η κοίμηση και η μετάσταση της Θεοτόκου είναι η πραγμάτωση της επαγγελίας του Χριστού για την αιώνια ζωή που περιμένει τους πιστούς του. Την αρχή έκανε ο Χριστός, ο οποίος έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων και η επιβεβαίωση σημειώθηκε στο ιερότατο πρόσωπο της Θεοτόκου, η οποία τον ακολούθησε. Η Σεπτή της Κοίμηση μας υπενθυμίζει μεν τον νόμο του θανάτου, αλλά μας βεβαιώνει με την εις ουρανούς μεταστασή της, την πίστη και για τη δική μας Ανάσταση και Μετάσταση, αφού ζωαρχικήν δε πηγήν εργάσατο την Θεοτόκον, φθοράν θανάτου και ζωής βλιστάνωσα την μέλπωση, όπως έγραψε ο ιερός υμνογράφος της εορτής.
Ας δούμε αυτό καθεαυτό το γεγονός της κοιμήσεως της Παναγίας μας, όπως το διέσωσε η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Σύμφωνα με αυτήν, η μητέρα του Κυρίου μας μετά την Ανάσταση του Κυρίου παρέμεινε ένα απλό αλλά επίλεκτο μέλος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Οι Απόστολοι, οι ποιμένες και οι πιστοί της Εκκλησίας έτρεφαν απεριόριστη αγάπη και σεβασμό προς αυτήν. Στους δύσκολους καιρούς του διωγμού των χριστιανών στην Παλαιστίνη, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων, 8ο κεφάλαιο, η Παναγία μας έγινε προφανώς ο μεγάλος παρήγορος αυτών. Πόσα χρόνια έζησε δεν γνωρίζουμε, πάντως δεν πρέπει να γεύτηκε το επώδυνο γύρας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός την πήρε γρήγορα κοντά του, πιθανότατα γύρω στα 50 της χρόνια. Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα της εξόδου της, στάλθηκε και πάλι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να της αναγγείλει τη θέληση του Θεού και Υιού της. Ενώ προσευχόταν στον οίκο της στην Ιερουσαλήμ, παρουσιάστηκε ο Άγγελος και της προσέφερε ένα μικρό κλαδί φήνικα και της είπε: «Χαίρε και χαρτωμένη Μαρία, σου φέρνω μήνυμα από τον Υιό σου. Ήρθε η ευλογημένη ώρα να πας κοντά του και να δοξαστείς όπου σου ταιριάζει. Ετοιμάσου λοιπόν και σε 3 ημέρες θα έρθει εκείνος να πάρει την τίμια και αμόλυντη ψυχή σου». Μετά από αυτό και αφού συνήλθε από την οπτασία, χάρηκε πολύ και κίνησε βιαστικά να ανέβει στο αγαπημένο του όρος των ελαιών για να προσευχηθεί εκεί που προσευχήθηκε για τελευταία φορά και ο Υιός της πριν το πάθος του. Συνήθιζε να ανεβαίνει συχνά και να προσεύχεται εκεί. Ανηφορίζοντας το μονοπάτι, συνέβη το απροσδόκητο. Τα δέντρα και οι θάμνοι του δρόμου έγερναν και την προσκυνούσαν. Η άψυχη και άλογη κτήση, όπως είχε εναντιωθεί την ώρα του σταυρικού πάθους του Κυρίου και Υιού της, τώρα αποκτά ξανά κρίση και συνέστημα και προσκυνά την βασίλισσα του κόσμου. Κατευθύνθηκε στο σημείο εκείνο του κήπου που είχε προσευχηθεί και ο Κύριος. Γονάτισε ταπεινά, ύψωσε τα 7 της χέρια και ατένισε τον ουρανό και αφού ευχαρίστησε τον Θεό, τον παρακάλεσε για την σωτηρία του κόσμου. Καθ' όλη τη διάρκεια της προσευχής της, ένα ουράνιο φως την έλουζε. Το τίμιο και άγιο πρόσωπό της έλαμπε από θεία ενέργεια. Μετά γοργά γύρισε στον οίκο της και άρχισε να ετοιμάζει τα απαραίτητα της κηδείας της. Μάζεψε επίσης τους συγγενείς και φίλους και φίλες της και τους ανακοίνωσε τη θέληση του Κυρίου να την καλέσει κοντά του. Εκείνοι όταν το άκουσαν ξαφνιάστηκαν και άρχισαν να θρηνούν το χωρισμό της μητέρας του Κυρίου. Εκείνη τους παρηγόρησε λέγοντάς τους πως αυτή είναι η θέληση του Θεού και πως από την θέση της στον ουρανό θα πρεσβεύει πάντοτε για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Για παρηγοριά τους δώρισε 2 από τα φορέματά της, την σκέπη της, το μαντίλι της κεφαλής της δηλαδή, και την αισθήτα της, τα οποία αποτέλεσαν κατόπιν από τους πολυτιμότερους θησαυρούς της Εκκλησίας μας. Την 3η ημέρα, μετά την επίσκεψη του Αρχαγγέλου, η κυρία Θεοτόκος, αφού ντύθηκε μόνη της στα νεκρικά της ενδύματα, κάλεσε και πάλι τους φίλους της και ξάπλωσε ήρεμα στην πλήνη της. Τότε συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός. Μια δυνατή βοή ακούστηκε στο σπίτι της, μια φωτεινή νεφέλη το κάλυψε. Πάρα αυτά μεταφέρθηκαν σε νεφέλες από τα πέρατα της Οικουμένης οι Άγιοι Απόστολοι, προκειμένου να παρευρεθούν στην εξοδό της. Κατά τον ίδιο τρόπο μεταφέρθηκε επίσης ο Απόστολος Παύλος, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Ιερόθεος, ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, ο Άγιος Τιμόθεος και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της Εκκλησίας. Η κυρία Θεοτόκος, αφού χαιρέτησε και ευλόγησε όλους, παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Υιού της, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό για να την παραλάβει ο ίδιος. Οι συγκεντρωμένοι Απόστολοι, οι προεστοί της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και ο πιστός λαός άρχισαν να ψάλουν εξόδιους ύμνους στη Θεομήτωρα. Ταυτόχρονα ακούστηκε να συμψάλλει στρατιά αγγέλων από τον ουρανό. Η ουράνια μελωδία ακούστηκε σε όλη την πόλη. Φόβος και έκσταση κατέλαβε τους κατοίκους της Αγίας Πόλεως. Αλλά μόνον οι σκληρόκαρδοι και φθονεροί Ιουδαίοι δεν συγκινήθηκαν από το θαυμαστό αυτό γεγονός. Μετά σχηματίστηκε νεκρική πομπή η οποία κατευθυνόταν στο χωριό Γεθστημανή, όπου θα θάπτονταν το τίμιο σκηνομά της.
η θρήνη του πιστού λαού που είχε χάσει τη μάνα του, έσμιγαν με τις ψαλμωδίες των Αποστόλων. Στα ηλαρά προσωπά τους κυλούσαν δάκρυα λύπης και χαράς. Πριν φτάσουν στον τόπο της ταφής, έφτασαν μερικοί φανατικοί Ιουδαίοι και θέλησαν να βεβηλώσουν την έξοδο της μητέρας του Ιησού, τον οποίο μισούσαν θανάσιμα. Με ύβρις

σχρότατη πράξη του και με φωνές γοερές δήλωνε τη μετανοιά του και παρακαλούσε την Παναγία να τον λυπηθεί και να τον θεραπεύσει. Και ό του θαύματος ο άνθρωπος εκείνος θεραπεύτηκε αμέσως. Κατόπιν ομολόγησε την ανομία και την απιστία του και έγινε χριστιανός. Με δάκρυα στα μάτια ακολούθησε και αυτό στην ιερή πομπή. Αντίθετα, οι άλλοι συντροφοί του παρέμειναν ψυχροί και αμετανόητοι μπροστά στο μεγάλο θαύμα της Θεομήτωρος. Εκεί στο ήσυχο χωριό Διαστημανή έγινε η κίδευση του άχραντου λιψάνου της Παναγίας μας. Το θεοδόχο σώμα της τέθηκε σε περιποιημένο μνημείο που είχαν ετοιμάσει οι χριστιανοί της Αγίας Πόλεως. Με λυγμούς και δάκρυα οι Άγιοι Απόστολοι και οι άλλοι χριστιανοί σφράγισαν το μνημείο και αποχώρησαν. Η ευσεβής παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει πως μετά την ταφή και αφού πέρασαν τρεις ημέρες έφτασε στην Γεθσημανή αργοπορημένος ο Απόστολος Θωμάς από τις μακρινές Ινδίες όπου έκανε η Ιεραποστολή. Ζήτησε επίμονα με δάκρυα στα μάτια και λύπη πολύ να το ανοίξουν τον τάφο για να δει και να προσκυνήσει για τελευταία φορά το τίμιο σκήνωμα της αγαπημένης μητέρας του δασκάλου του. Μπροστά στην επιμονή του οι άλλοι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο και ο του θαύματος, ο τάφος ήταν κενός. Ο Κύριος μετέστησε το πάνσεπτο σώμα της στον ουρανό ώστε να μην γευθεί τη φυσική φθορά. Η αργοπορία του Θωμά χαρακτηρίστηκε από την Εκκλησία μας ως οικονομία του Θεού για να γίνει γνωστή η μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου. Ο κενός τάφος της στην Γεθσημανή αποτελεί μέχρι σήμερα πηγή αγιασμού των μυριάδων πιστών που τον επισκέπτονται κάθε χρόνο και είναι το τεκμήριο της μεταστασίας της στον ουρανό. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Θα συνεχίσουμε τώρα αναφέροντας την συμβολή της Παναγίας μας στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Η ιερή μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι, όπως είπαμε,

μια καλή ευκαιρία να εκδηλώσει ο ευσεβής λαός των πιστών την αγάπη, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς αυτήν, η οποία όντας άνθρωπος αξιώθηκε να γίνει το τιμιότατο δοχείο, το ιερότατο σκεύος, ώστε να δεχθεί τον άπειρο Θεό στο καθαρότατο σαρκείο της, να κυοφορήσει τον άναρχο και αναλύωτο Θεό στην τίμια γαστέρα της, να θρέψει τον απόλυτο αυτάρκη Θεό από τα παρθενικά της αίματα, να κρατήσει στα σεπτά της χέρια τον αχώρητον παντή. Το ιεροπρόσωπο της Θεοτόκου αποτελεί, σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία μας, μέρος του απερενοήτου μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Μετά τον Τριαδικό Θεό, αυτή κατέχει το Κύριο Πρόσωπο, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Εκλέχθηκε από το Θεό ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα κορίτσια αμέτρητων γενεών, ως η καθαρότερη και αγιότερη ανθρώπινη ύπαρξη, προκειμένου να γίνει Θεοτόκος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πως για την υλοποίηση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, ο Θεός έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή και η ανθρωπότητα έδωσε την Παναγία. Στο ιεροπρόσωπο εκείνης έγινε η μεγάλη συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Μέσα στο πάναγνο σώμα εκείνης έγινε η μεγάλη καταλλαγή και από αυτό ξεκίνησε η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η αναδημιουργία και η θέωση του πεπτοκότους ανθρώπου. Ο μεγάλος πατέρας της αρχαίας εκκλησίας και οικουμενικός διδάσκαλος Άγιος Ειρηναίος, ο οποίος μαρτύρησε το έτος 199 μετά Χριστόν, παραλύλησε και σύγκρινε την Θεοτόκο με την προμήτωρα του ανθρωπίνου γένους την Εύα, ώστε να δείξει τη διαφορά μεταξύ τους. Η Παρθένος Εύα δεν έκαμε καλή χρήση των θείων δωρεών και δυνατοτήτων κατά τον Ιερό Πατέρα που είχε λάβει από το Θεό, αλλά τα χρησιμοποίησε για το κακό και την καταστρατήγηση του θείου θελήματος. Η αιτία και η ρίζα της ανταρσίας αυτής υπήρξε ο εγωισμός και η έπαρση. Αν εκείνη η Εύα δηλαδή υπήρξε φορέας της αλαζονίας, η Παναγία μας υπήρξε το πρότυπο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Ιερός Πατέρας τονίζει πως η Εύα έπρεπε να αποκατασταθεί εν τη Μαρία ή να μια Παρθένος να γίνει συνήγορος άλλης Παρθένου και να εξαλείψει την ανυπακοήν της πρώτης δια της παρθενικής υπακοής. Επίσης ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, ο οποίος εκοιμήθηκε το έτος 386, έγραψε πως «Δια Παρθένου της Εύας ήλθεν ο θάνατος, έπρεπε δια Παρθένου, μάλλον δε εκ Παρθένου να φανεί ξανά η ζωή». Η ευλογημένη ρίση της προς τον άγγελο του Ευαγγελισμού «Ιδού ιδούλη Κυρίω, γεννητόμη κατά το ρήμα σου», κατά Λουκάν Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο στίχος 38, αποτελεί σαφώς την πεμπτουσία της συμβολής της στο έργο της εν Χριστώ σωτηρίας του κόσμου. Το πρώτο ανθρώπινο πλάσμα στο οποίο αποκαταστάθηκε η ανθρώπινη φύση στην αρχαία προπτωτική της μορφή και ωραιότητα υπήρξε η Θεοτόκος. Με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος κατά τον Ευαγγελισμό της, καθαρίστηκε από τον ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος, τον οποίο έφερε και αυτή εκούσα ως μέτοχος της ανθρωπίνης φύσεως, καθιστώντας την πλέον άμμομη κυλίδος, ώστε να δεχτεί στα σπλάχνα της το πύρ της θεότητος και να μην καεί. Από τότε έγινε η και χαριτωμένη, η αγιωτέρα ύπαρξη μετά τον Τριαδικό Θεό. Στο πρόσωπό της έγινε η απαρχή της λυτρώσεως του κόσμου και της θεώσεως του ανθρώπου. Η συμβολή της Παναγίας μας κατά τη διάρκεια του επιγείς απολυτρωτικού έργου του Χριστού υπήρξε τεράστιο. Βρισκόταν συνεχώς πλάι στον λυτρωτή μας από τη γέννηση ως το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Δοκίμασε ως μητέρα τις πίκρες των παθημάτων του Θείου Υιού της με αποκορύφωμα εκείνη του σταυρικού θανάτου του. Ένιωσε κοντά του την αγωνία εκείνου για την υλοποίηση του Θείου Σχεδίου της σωτηρίας του κόσμου. Σύμφωνα επίσης με την αρχαίγονη παράδοση της Εκκλησίας μας, αυτή ήταν που εμψύχωνε τους διοκόμενους πρώτους χριστιανούς της νεαρής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Κοντολογής, η επηγή ζωή της Παναγίας μας υπήρξε ένας συνεχής αγώνας και προσφορά για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο πιστός λαός του Θεού,
γι' αυτό αποδίδει στη Θεοτόκο από την αρχαιότητα ως τα σήμερα ύψιστη τιμή, τη μεγαλύτερη μετά τον Τριαδικό Θεό. Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως μόνο η Ορθοδοξία μας αποδίδει την δέουσα τιμή στην μητέρα του Κυρίου μας. Το πρώτο δεκαμερθήμερο του Αυγούστου είναι, όπως αναφέραμε, αφιερωμένο στην Παναγία μας. Οι Ορθόδοξοι πιστοί συμμετέχουμε καθημερινά στις ακολουθίες των υπέροχων παρακλητικών κανόνων, νηστεύουμε, εξομολογούμαστε, κοινωνούμε, τρέχουμε με δάκρυα στα μάτια, να εναποθέσουμε σε αυτή τις δυσκολίες και τα βάσανα της ζωής μας. Την παρακαλούμε με ζέστη ψυχής να ελαφρώσει το βαρύ ζυγό μας, διότι πιστεύουμε ακράδαντα πως η γλυκιά Θεομάνα και μετά την σεπτή της κοίμηση συνεχίζει να αγαπά και να νοιάζεται για μας τους ανθρώπους. Μέσα στη μεγάλη καρδιά της υπάρχει χώρος για τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους αμαρτωλούς και ασεβείς. Ακόμα υπάρχει χώρος για τους ιδρυστές της. Η μακάρια θέση της κοντά στον Υιό της και Θεό μας Ιησού Χριστό της δίνει την ευχέρεια να προσεύχεται για τον καθένα μας, για κάθε μας πρόβλημα. Τα αποτελέσματα των βοηθειών της είναι απτά. Γι' αυτό ψάλλουμε στο περίφημο μικρό παρακλητικό κανόνα προς αυτήν. Ουδείς προστρέχουν επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε την χάριν και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Η κοίμηση της Θεοτόκου στους ουρανούς και η μεταστασή της είναι συνάμα για μας ο προάγγελος, όπως προαναφέραμε, και της δικής μας αποκαταστάσεως. Ας μην ξεχνούμε πως η πίστη στην Ανάσταση είναι το θεμέλιο της εκκλησίας μας. Πίστη δίχως την προσδοκία της Αναστάσεως είναι μια τρομερή αυταπάτη, ένας εφιάλτης, διότι ευρισκόμεθα, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ψευδομάρτυρες του Θεού και εμαρτυρήσαμεν κατά το Θεό ότι ήγηρεν υπερ άρα νεκροί ου και γύρονται. 1 προς Κορινθίους επιστολή 15 κεφάλαιο στίχος 15. Για όλα αυτά χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε στην επέτειο του θανάτου των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι νίκησαν τον κόσμο και μετέβαναν το θάνατο σε ζωή. Στην εκκλησιαστική γλώσσα αποκαλούμε την επέτειο του θάνατου των Αγίων ως γενέθλια ημέρα τους. Ο θάνατος είναι πραγματικός θάνατος, φρίκη και οδύνη ανίποτη για τους απίστους και αμετανόητους, για τους μη έχοντες ελπίδα Αναστάσεως. Για όσους παραμένουν κλεισμένοι στα κάτεργα του οικοκεντρισμού τους και απεμπολούν την χάρη της σωτηρίας, την οποία χαρίζει απλόχερο ο Χριστός μας. Εδώ θα κάνουμε για το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, τελειώνοντας θα συνοψίσουμε αυτά τα σωτήρια που ακούστηκαν στη σημερινή εκπομπή. Ύστερα από μια 15ήμερη ψυχοσωματική και πνευματική προετοιμασία, μας καλεί η Αγία μας Εκκλησία να συμμετάσχουμε σε ένα από τα πολλά συμπόσια της πίστεως και της εορταστικής ευοχίας. Να διαφοροποιηθούμε από τους σύγχρονους αιρετικούς, παπικούς, προτεστάντες, μάρτυρες του Ιεχωβά, από τους οποίους οι μεν πρώτοι την ειδωλοποίησαν και την έκαναν εντός εισαγωγικών θεά, βεβηλώνοντας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, και οι υπόλοιποι αρνούνται κάθε τιμή σε αυτήν, υποβιβάζοντάς την σε μια απλή γυναίκα. Μας καλεί η Εκκλησία μας να συμμετάσχουμε στον πλούτο της λειτουργικής μεγαλοπρέπειας, μέσω της οποίας τιμάται η πανσεπτική μισή της και εις ουρανούς μεταστασή της, όπως δοξάζει η Εκκλησία μας. Καλούμαστε να κλείνουμε τα γόνατα μπροστά της και να την παρακαλέσουμε να μας σκεπάζει με τη χάρη της, να πρεσβεύει για τις αμαρτίες μας τον Υιό της, ως έχουσα μητρική παρησία, να μας βοηθά να ξεπερνάμε τις αντικσότητες της ζωής μας, να την παρακαλέσουμε να μην εγκαταλείψει τον κόσμο στις τραγικές αποκαλυπτικές και σχατολογικές ημέρες μας, να μην χαθούμε στο βάραθρο της απολίας που μας οδεί ο διάβολος με τα επιγείς οργανά του. Ας συμμετάσχουμε λοιπόν όλοι μας στο λαμπρό πανηγύρι του Πάσχα του καλοκαιριού και ας αποδώσουμε στην Παναγία Μητέρα του Λειτουργή μας Χριστού την οφειλόμενη τιμή σε αυτήν που έγινε το αίτιο της σωτηρίας μας, η ανοπιός δύναμη με τον Δημιουργό μας, η γέφυρα μέσω της οποίας περάσαμε από την φθορά στην αυθαρσία, στην αποκατάσταση, στον αγιασμό και στην καταχάριν θέωσή μας. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας να εισέλθει η αισιοδοξία και η χαρά, η οποία απορρέει από την βεβαιότητα της εν Χριστώ πολυτρωσεώς μας, χάρης στη συμβολή της Παναγίας μας. Ας γεμίσουμε την ύπαρξή μας από την σιγουριά ότι δεν είμαστε μόνοι στη ζωή μας, αλλά έχουμε στον ουρανό τον μεγάλο μεσίτη μας Ιησού Χριστό, ο πιθανόν μάλλον και εγερθής, ως και στην ενδεξιά του Θεού, ως και την χάνει περιμόν, τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του 8ου κεφάλαιο στίχος 35, αλλά έχουμε και την μεγάλη πρέσβυρα και μητέρα του, την Παναγία μας, η οποία δέεται αέναε για μας, ότι μη τυργέγον εν του ποιητού των απάντων Χριστού του Θεού, αυτόν οικετεύωσα υπερημών. Έχοντας λοιπόν τέτοια ακλόνητα στηρίγματα στην πολυτάραχη ζωή μας, υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς Χριστού και της Παναγίας Μητέρας Του, και ως εκ τούτου είμαστε, πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι, όπως τονίζει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κτίσεις ετέρα δυνήσεται ή μας χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίου ημών. Προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο στίχη 37-39, αλλά όμως και δια της αγάπης της Παναγίας Μητρός Του. Ας μίξουμε λοιπόν τους ένους μας με τον Ιερό Υμνογράφο της εορτής και αναφωνήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας αγλοφανώς μακαρίζοντες και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα, ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ενδιαφέρον πνευματικό θέμα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Αύγουστος. Άλλη μία ευκαιρία.

Δοξάζω σε Παρθένε, υμνώ σε Παναγία, την χάριν σου Κυρίτο, μήτυρ Θεού Μαρία. Χαράς μου την καρδίαν, σύ πλήρωσον Παρθένε, όπως υμνολογώσε, ναέ ευλογημένε. Ους θένη πάσα γλώσσα, σύ ψάλιν υμνοδίαν, ύμνος ητάται άπας, υμνήν σε καταξίαν. Σύ διδαξών με άδειν την θείαν υμνοδίαν, σύ τύχησον τας φρένας, φρούρι μου την καρδίαν. Ή να υμνώ απαύστος, Παρθένε το όνομά σου, και μεγαλύνω ψάλλον το θείον δόρημά σου. Αλλά τη σύ απείρω θαρών αγαθοσύνη, ύμνους υφαίνω, πόθω τη σύ μεγαλοσύνη. Δοξάζω σε Παρθένε, υμνώ σε Παναγία, την χάριν σου Κυρίτο, μήτυρ Θεού Μαρία. Με ένα απόσπασμα από το Θεοτοκάριον του Αγίου Νεκταρίου σας συναντάμε, αδελφοί μου συναμαρτωλοί. Χαίρετε, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Η εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερον φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και πληθαίνουν γύρω μας. Και το πιο θλιβερό είναι ότι το σκοτάδι βαπτίζεται φως και το φως βαπτίζεται σκοτάδι. Ας ευχηθούμε να φωτιστούν οι ψυχές μας με το ανέσπερο φως, το φωτοδότη πλάστη μας, και επιτέλους να αναβλέψουν, να ενεργοποιηθούν τα πνευματικά αισθητήρια και κυρίως της ψυχής τα όματα. Την αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως στους μπροστάριδές της, τους ανθρώπους της μοναξιάς, της οδύνης μα και της ελπίδας, μας στέλνουν με το βίωμά τους. Ακολουθούμε τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού, ξοπίσω η Παναγιά Μητέρα μας, οι Άγιοι, οι γνήσιοι φίλοι του, και λίγο μετά οι μπροστάριδές μας, αυτών των πνευματικών μας ιχνηλατών τα βήματα ακολουθούμε. Είναι οι άνθρωποι που έχουν βαπτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής, μας μεταδίδουν από αυτήν την αστήρευτη υπομονή τους και από την χαρά τους την αναδεμένη με τον πόνο, ζουν, βιώνουν τον Χριστό και γι' αυτό μας στέλνουν και έτσι τους αποκαλούμε και μπροστάριδες μας. Σε αυτές τις αγιασμένες μέρες λοιπόν να στείλουμε τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, τους συνεργάτες και στους ανθρώπους που διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών προγραμμάτων και των ραδιοφωνών της Ομογένειας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε τακτική βάση. Πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με την εκπομπή μας θα βρείτε στο ομότιτλο ιστολόγιο μας στο sotiriapsychis.blogspot.com. Αυτή είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία ακολουθεί.

Παίρνω τσαμπί και αντίδωρο από παπά το χέρι. Τα μερομήνια δείξανε, μα μόνο ένας ξέρει. Τρεχαντηράκι ψυχή πελάγου το μελτέμι, καθάριο με λισό καιρό γύρω από την ανέμη. Βρίσκει απάνγιο φωτεινό, να μείνει πάντα θέλει, όπως η τρίση εκλεκτή κάτω από την εφέλη. Λευκοντημένος Κύριος με Μωυσή και Ηλία, δόξα που στέλνει ο ουρανός αγαπητού Ευδοκία. Διάσωσον και επίβλεψον στη δέσποινα του κόσμου, και με ένα μήτερ άχραντη ένα φιλί Ελλαδός μου. Μεγάλα τα απογεύματα, νύστεμα και μετάνοια, κόμπι από δάκρυα, στεναγμή και ελπίδα επουράνια. Στην Τίνο και στη Σουμελά, στη Σπάρου όλες τις πύλες, τις πέμπουνε τα εγκόμια, φέγγουνε οι καντήλες. Γονατιστός ο γλυκασμός, στερνό ξαποστηλάρι, παραμονή της χάρης της οκτάηχο δοξαστάρι. Έρχεται το ξημέρωμα, Πάσχα σημαίνει πάλι, αρχάγγελοι την οδηγούν στου γιού της την αγκάλι. Παρήγορα υπόσχεται με πόνο της καρδιάς της, ευσπλαχνικά να δέεται, να ελεεί ο πλάστης. Το ξόδι γίνει και γιορτή, χαρά και πανηγύρι. Πλατεία σημεοστόλιστη έναν χορό θα σύρει. Μνήμες μορφές θα θυμηθούν προγόνων αθανάτων. Και ο οίκος μας, λέει στις 9, το Απόστολοι εκπεράτων. Ένα απόσπασμα από το «Ξημέρωσε ο Αύγουστος», από την συλλογή στιχουργημάτων μας με τίτλο «Του μηνού, η ψυχή».

Και είναι και άλλες οι φορές που σε μια τέτοια εκπομπή έχουμε διαβάσει αυτούς τους στίχους, έτσι όπως περιέχονται στο «Πόσα χωράνε σε ένα μην», το βιβλίο μας από την Χριστιανική Ορθόδοξη Συναλληλία Πρόμαχος Ορθοδοξίας. Άλλη μια ευκαιρία, 15 Αυγούστος, άλλη μια ευκαιρία είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Όχι άλλος ένας 15 Αυγούστος, όπως συνηθίζουμε να λέμε, όχι άλλος ένας, μα ένας άλλος 15 Αυγούστος να είναι αυτός. Και αυτές οι μέρες είπαν χαρμόσυνες όλου του Αυγούστου, μα και κάθε μηνός, κάθε μηνού. Και με εσχατολογική ενατένιση να μην το δούμε αυτό, το ότι ο χρόνος λιγοστεύει, στα σίγουρα κάθε χρόνος που περνά περιορίζει αυτές τις ανυψωτικές ευκαιρίες για τις ψυχές μας. Τις λιγοστεύει. Είναι ευκαιρία. Κάθε τέτοια περίοδος για τις ψυχές μας. Γιατί ανυψώνεται η ψυχή κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού αυτές τις Άγιες Μέρες του 15 Αυγούστου. Κάθε ηκεσία και Άγιο Παρακαλετό προς τη Βασίλισσα, τη Δέσποινα, τη μάνα όλου του κόσμου, ανεβάζει την ψυχή στα ουράνια να προγευτεί τα της άνω ζωής. Σωστική, σωστική η μεσητεία της Κυρίας Θεοτόκου. Λιμάνι, καταφυγή και σκέπη θεία. Αν εννοούσαμε σε βάθος έστω μια προσφώνησή της, αδελφοί μου, έστω μια από την μικρή ή την μεγάλη παράκληση, έστω μια λέξη, αν εννοούσαμε, δεν θα έπαβε συνεχώς ευκαίρος ακέρος, δεν θα έπαβε συνεχώς μαζί με την μονολόγιστη ευχή του Κυρίου Ιησού να επαναλαμβάνεται το υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ακόμα μια ευκαιρία λοιπόν, άλλη μία, και ακόμα μια εκπομπή με το έλεος του μακρόθυμου Κυρίου μας, παραμονές της χάρης της Μητέρας όλου του κόσμου.

Πάμε σε μερικές τέτοιες λοιπόν προσφωνήσεις. Από ένα απομαγνητοφωνημένο μήλημα του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου σε αγρυπνία προεόρτια 13 Αυγούστου του 1988 εκεί στην Ιερά Μονή Κομνηνίου στη Λάρισα. Υπεραγία Θεοτόκος μέσα από τον 44ο ψαλμό, το θέμα του ομιλήματος. Κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα θα διαβάσουμε. Και ξεκινά ο πατήρ Αθανάσιος: «Η εορτή μνήμης της κοιμήσεως της Θεοτόκου μας δίδει την αφορμή να δούμε εγκατάσπαρτη μέσα στην Αγία Γραφή την Παναγία μορφή της και το ουρανόμικες μεγαλείο της». Ο 44ος ψαλμός θα λέγαμε ότι είναι το θαυμάσιο εκείνο ποίημα που αναφέρεται στον Μεσσία και την Κυρία Θεοτόκου. Στο πρώτο ήμιση του ποίηματος εξυμνείται ο Υιός του Θεού με όλα τα θεανθρώπινα γνωρίσματά του, και στο δεύτερο ήμιση του ιδίου ποίηματος εξυμνείται η Εκκλησία, που η επιτομή της Εκκλησίας είναι η Παναγία Θεοτόκος. Με όλα εκείνα τα θαυμάσια γνωρίσματά της σαν άμεσος κτήσης του Θεού. Ο ψαλμός, ο 44ος, έχει ως εξής, και διαβάζει στη συνέχεια ο πατήρ Αθανάσιος το κείμενο του 44ου ψαλμού, είναι αυτός που ξεκινά με το «Εξηρεύξατο η καρδία μου λόγων αγαθών». Στα σίγουρα, εκεί στους πολύ ελαίους, σε αυτήν την αγρυπνία, εψάλλει αυτός ο θαυμάσιος ψαλμός. Λόγων αγαθών. Αλληλούια. Ο ιερός συντάκτης αυτού του θαυμασίου ψαλμού σημειώνει στον συντομότατο πρόλογό του, που αποτελείται μόνο από έναν στίχο, «Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφω». Δηλαδή, ξεχύλισε η καρδιά μου και αναπήδησε από αυτήν ποίημα υψηλό, και τούτο μου το ποίημα το αφιερώνω στον Βασιλέα Χριστό. Η γλώσσα μου καλάμι γραμματέως γρήγορο θα καταγράψει τα συναισθήματά μου, και όπως λέγουν οι πατέρες, ότι αυτός ο γραμματεύς που γράφει οξύγραφα δεν είναι παρά το Πνεύμα το Άγιο, που κινεί γρήγορα στο χαρτί το χέρι του ιερού συντάκτου ώστε να καταγράψει ό,τι θα καταγράψει. Και στο υψηλό και θεόπνευστο αυτό ποίημα βρίσκουμε όλα τα χαρακτηριστικά του Χριστού μας και της Κυρίας Θεοτόκου. Στους πρώτους 9 στίχους βρίσκουμε τα χαρακτηριστικά του Χριστού, και στους υπόλοιπους στίχους έως τον 18ο βρίσκουμε τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας και της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θα προσπεράσουμε, αδελφοί μου, χάρη συντομίας το πρώτο μέρος αυτού του ομιλήματος, για να πάμε στους επόμενους στίχους από τον 10ο και έπειτα του 44ου ψαλμού, όπως με θαυμάσιο τρόπο μας οδηγεί ο πατήρ Αθανάσιος. Λίγο πριν όμως έχει σημασία και αυτό. Θα ρούμε το μέρος από το ομίλημα του μακαριστού πατρός. «Μην ξεχνάμε», λέγει ο πατήρ Αθανάσιος, «εκείνη την οπτασία του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που λέγει: Και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό, και φάνηκε δηλαδή μεγάλο θαύμα στον ουρανό, γυνή περιβεβλημένη των ήλιων, γυναίκα η οποία είναι εντυμένη τον ήλιο, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, η σελήνη ως αλλιουμένη». Ο αλλιούται είναι γνωστό οπτικός σύμβολο του κόσμου τούτου, είναι κάτω από τα πόδια της. «Και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12 και εγγαστρή έχουσα, εγκυμονούσε η γυναίκα αυτή», προσέξτε, εγκυμονούσε, αφήνει μερικά στη συνέχεια, «έτεκεν ιών άρενα, εγέννησε άρενα ιό», συνεπώς είναι η Θεοτόκος η οποία γεννά τον άρενα ιό, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. «Ως μέλη ποιμένην πάντα τα έθνη εν ράβδο σιδηρά», ο οποίος πρόκειται με σιδερένια ράβδο να ποιμάνει όλα τα έθνη. Αναμφισβήτητα είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως τον σημειώνει και ο δεύτερος ψαλμός του Δαβίδ. Και επειδή ο διάβολος, ο δράκον για τον οποίο θα μιλήσει παρακάτω ο ιερός Ευαγγελιστής, είναι έτοιμος να αρπάξει το παιδί, να το καταβροχθήσει, είναι η επιθυμία του να τον θανατώσει, και να τον θανατώσει επί του Σταυρού, αλλά ο Κύριος αναισθήθη. Μέσα σε έναν στίχο, ο ιερός Ευαγγελιστής βάζει όλον τον ανθρώπινο βίο του Χριστού και ηρπάστη το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού, κλείνει με την ανάληψή του. Βλέπετε μέσα σε μια φράση όλος ο βίος του Χριστού.
Ο Χριστός λοιπόν, η Θεοτόκος λοιπόν, η οποία έφερε τον Χριστό στον κόσμο, σαφέστατα. Και λέγει στη συνέχεια, και η γηνή έφυγεν εις την έρημον. Πήγε η Θεοτόκος στην έρημο? Όχι. Ποιος πήγε στην έρημο? Η Εκκλησία. Να λοιπόν, βλέπει κανείς σαφέστατα, σαφέστατα να συμπλέκεται εδώ σε αυτό το όραμα του Ευαγγελιστού Ιωάννου στην Αποκάλυψη, όπως ακριβώς συμπλέκεται και στον 44ο Ψαλμό, η Εκκλησία με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Επί παραδείγματι, στον 44ο Ψαλμό, άλλοτε μεν αναφέρεται ως βασίλισσα και σύζυγος και άλλοτε αναφέρεται θυγάτηρ. Πώς είναι δυνατόν ποτέ να είναι το ίδιο πρόσωπο και σύζυγος και θυγάτηρ? Γιατί απλούστατα εδώ βλέπει κανείς αυτήν την εναλλαγή μεταξύ Εκκλησίας και Παναγίας. Και θα επαναλάβω, λέγει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, η υπεραγία Θεοτόκος είναι η επιτομή της Εκκλησίας. Συνεπώς, παν ό,τι κατηγορείται, ό,τι αναφέρεται δηλαδή στην Εκκλησία, στην Θεοτόκο κατηγορείται. Στην Θεοτόκο αναφέρεται. Και παν ό,τι κατηγορείται στον Χριστό, ό,τι αναφέρεται στον Χριστό, στην Θεοτόκο κατηγορείται. Στην Παναγία μας αναφέρεται. Ό,τι λέμε για την Εκκλησία, για την Παναγία μιλάμε. Ό,τι λέμε για τον Χριστό, για την Παναγία μιλάμε. Γιατί αυτό το θεωμένο σώμα του Χριστού είναι το σώμα της Θεοτόκου, που είναι η Εκκλησία. Βλέπει κανείς με σαφήνεια αυτά τα πράγματα. Πάμε στον 44ο λοιπόν Ψαλμό και πάλι. Και στο 10ο στίχο, σε μια επιλογή που κάνει ο πατήρ Αθανάσιος, παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Παραστάθηκε πλάι σου, στα δεξιά σου, η βασίλισσα. Η Θεοτόκος ως γνωστό, μετά την κοίμηση, την μετάστασή της και την ανάληψή της στον ουρανό, παρέστη εκ δεξιών του βασιλέως Υιού της και Κυρίου της, στάθηκε δεξιά του. Ο Κύριος λέγει, κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός. Η Θεοτόκος παρέστη, στάθηκε. Ποια η διαφορά? Ο Κύριος κάθισε ως ομοούσιος με τον Πατέρα. Η Θεοτόκος παρέστη, στάθηκε σαν κτίσμα. Διότι η Θεοτόκος είναι κτίσμα, είναι σάρκα από την σάρκα μας. Αλλά εδώ βλέπει κανείς παρατάφτα να αποδίδεται στην υπεραγία Θεοτόκο μια παμεγίστη τιμή και μια παμεγίστη δόξα. Του ότι βρίσκεται στα δεξιά του Υιού της στον ουρανό, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός. Γι' αυτό και λειτουργικά Θεοτόκος πάντοτε είναι στα δεξιά του Υιού της. Και στο Άγιο Δισκάριο που τελούμε την προσκομιδή βάζουμε στα δεξιά πάντα του αμνού την μερίδα της Θεοτόκου. Και μάλιστα εκεί άμα λέμε, κάνουμε την προσκομιδή, λέμε τα ίδια λόγια που λέγει και ο 44ος Ψαλμός. Δηλαδή το παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Τι σημαίνει ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη? Αυτός ο διάχρυσος σηματισμός μας θυμίζει εκείνο που λέγει η Αποκάλυψη, ότι εκείνη η γηνή την οποία είδε ο Ιωάννης ήταν περιβεβλημένη τον ήλιο, ήταν ντυμένη τον ήλιο. Τι θα πει εκεί στην εικόνα εκείνη? Ως φως. Εδώ στην εικόνα του ψαλμού ως χρυσάφι. Θέλει να δείξει τη θεωμένη πια Θεοτόκο, τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα. Αυτός δε ο ποικίλος σηματισμός, όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, δεν είναι τι άλλο παρά πίστη. Ελπής, αγάπη. Είναι οι τρεις μεγάλες θεολογικές αρετές τις οποίες κατήχε σε ύψιστο βαθμό η υπεραγία Θεοτόκος. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου, συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος, διότι η Μαρία είναι η ευλογημένη εν γυναιξή, όπως λέγεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι εκείνη που ευαρέστησε ελευθέρως τον Θεό και έγινε υπήκοος του Θεού, όπως υπήκοος του Θεού έγινε και ο Υιός της ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή στάθηκε η ευλογημένη εν γυναιξή, έγινε και η Βασίλισσα. Η βασίλισσα στα δεξιά του Υιού της. Και στάθηκε βασίλισσα διότι έγινε Θεοτόκος. Και έγινε Θεοτόκος διότι στάθηκε πιστή και υπάκουη στον Θεό Πατέρα. Ο επόμενος στίχος, ο 11ος, λέγει «Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ου σου». Δηλαδή, άκουσε ο θύγατέρα και πρόσεξε και κάνε έτσι το αυτί σου να ακούσεις. Περίφημο, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι αυτό το θύγατερ ανήκει στον Δαβίδ, που συμβουλεύει μυστικά την μακρινή του εκείνη απόγονο, δηλαδή την Θεοτόκο Μαρία, την μακρινή του εκείνη θυγατέρα, απέχει 1000 χρόνια, όταν της λέγει ότι εσύ είσαι θυγατέρα μου,
διότι είσαι εκ του σπέρματός μου. Λοιπόν, πρόσεξε να έχεις γυμνασμένο το νου σου προς θεωρίαν. Εκείνο το είδε, θα πει κοίταξε, να έχεις θεωρία, ώστε όταν έχεις αυτήν την πνευματική θεωρία να μπορέσεις να αποδεχτείς την πρόταση που θα σου κάνει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για το μεγάλο εκείνο θέμα που εμένα ο Θεός μου ορκίστηκε ότι θα μου το δώσει, ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Ακόμη ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι εκείνο το άκουσον αναφέρεται πάλι στην Θεοτόκο και πάλι μυστικά συμβουλεύει ο Δαβίδ τη μακρινή του απόγονο να υπακούσει στο θέλημα του πατρός για να γίνει η μητέρα του Θεού λόγου κατά το ανθρώπινο. Ως να λέγει ο Δαβίδ στην Θεοτόκο, πρόσεξε παιδί μου, πρόσεξε να ζεις τη θεωρία του Θεού και να είσαι υπάκουος στον Θεό, διότι αλίμονό μου, αλίμονό μας. Αν δεν ακούσεις, δεν θα έρθει ο Μεσσίας στον κόσμο. Όλοι οι φίλοι, όλη η ιστορία και ο Αδάμ και η Εύα, όλοι οι απόγονοί του κρεμάστηκαν από τη Μαρία. Αν έπρεπε να το βλέπαμε αυτό κατά έναν οπτικό τρόπο, θα βλέπαμε τούτο, ότι η ανθρωπότητα ολόκληρη είχε πιασμένη την αναπνοή της σε ένα πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο θα σταθεί σωστό. Εμείς δεν σταθήκαμε σωστοί. Ούτε ο Αδάμ, ούτε η Εύα, ούτε ο Δαβίδ, κανείς. Κανείς. Ποιο θα είναι το πρόσωπο εκείνο που θα σταθεί σωστό, απόλυτα σωστό, που να φέρει το Μεσσία στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε μια αγωνιώδη φροντίδα του Δαβίδ, μα και ολοκλήρου της ανθρωπότητας, γύρω από το θέμα αυτό. Είδε θύγατερ. Άκουσον θύγατερ, πρόσεξε, πρόσεξε, από εσένα εξαρτιόμαστε. Η Θεοτόκος, αγαπητή μου, ό, η Θεοτόκος, είχε αναβάσεις θεωρίας. Γιατί, πού το ξέρουμε αυτό? Το σύμβολο της κλίμακος του Ιακώβ στην οπτασία του που την είδε την κλίμακα αυτή από την γη στον ουρανό είναι η Θεοτόκος. Σημαίνει λοιπόν ότι η Θεοτόκος είχε αναβάσεις. Και στήθηκε αυτή η κλίμακα στη γη και ανήλθε στον ουρανό για να κατέβει αυτή η θυγατέρα περί της οποίας ο λόγος και οι συμβουλές για να κατέλθει ο Θεός λόγος. Αλλά και υπάκουσε στον ουράνιο πατέρα όταν είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και επιθυμήσει, λέγει ο 12ος στίχος τον 44ο ψαλμό, «Ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί Κύριος σου». Της ομορφιά σου θα επιθυμήσει ο Κύριος, γιατί αυτός είναι ο Κύριός σου. Αυτό το κάλος της Θεοτόκου είναι το χαίρε και χαριτωμένη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Είναι η όλη εσωτερική ομορφιά της καρδιάς που τη βλέπει μόνο ο Θεός. Εκείνο δε το επιθυμήσει, δείχνει πάλι εκείνο που λέγει ο Αρχάγγελος στη Θεοτόκου. Έβρες γαρ χάριν παρά το Θεό, βρήκες χάρη από τον Θεό, δηλαδή σε επιθύμησε. Έχει όμως αυτό το επιθυμήσει, έχει ένα βάθος. Εκφράζεται σαν δύναμη αγάπης στο άσμα ασμάτων. Είναι ο Θεός αγάπη και ανταποκρίνεται σε ό,τι στέκεται προς Αυτόν σαν αγάπη. Πάντως αυτή η επιθυμία του Θεού προς την κτήση αναφέρεται ωραιότατα στο 8ο κεφάλαιο των Παροιμιών. «Ότι Αυτός εστί Κύριός σου», λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. «Ότι αυτό αντιστοιχεί με το χέρι και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Ο Κύριος είναι μαζί σου». Και το «ο Κύριος μετά σου» δεν έχει μόνο τη διάσταση της ευλογίας προς τη Μαρία, αλλά και την προσέγγιση, την οντολογική προσέγγιση. Μια προσέγγιση ακατανόητη. Όταν αυτός ο Κύριος, αυτός ο Γιαχβέ, ο Κύριος του Ισραήλ, ο Θεός Λόγος, έρχεται να ενοικήσει στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι η Θεοτόκος είναι το μόνο κτίσμα που μπορεί να λέγει στον Θεό να ενοικήσει στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι η Θεοτόκος είναι το μόνο κτίσμα που μπορεί να λέγει στον Θεό «Ο Κύριος μου και

ξεκίνησε τον ιό της και τον κύριό της. Το πρόσωπον σου λίταν εύσουσιν η πλούση του λαού, λέγει ο 13ος στίχος. Και είναι αυτοί οι πλούσιοι, είναι οι πιστοί όλης της γης που έχουν τον πλούτο της πίστεως. Αυτοί θα ζητήσουν οικετευτικώς δια λιτανιών του προσώπου σου την εύνοια και τις πρεσβείες σου, ως να λέγουν στη Θεοτόκο. Ναι, το βλέπετε. Οι παρακλήσεις, οι οικετήριοι κανόνες προς τη Θεοτόκο, η πλουσιότατη υμνογραφία και υμνολογία, όλα αυτά μαρτυρούν. Τι εστί λιτανεύσουσιν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, η πλούσιοι του λαού. Τιμήσουσι, δοξάσουσι, η μεγάλη και υψηλή νύμφη. Και η ίδια η Θεοτόκος είχε πει, αγαπητή μου. Και βλέπει κανείς την προφητεία με την πραγμάτωση, το γεγονός στην ιστορία. Ιδού γάρ, από του νυν μακαριούσιμε, πάσε έγενε. Και στη συνέχεια ο 14ος στίχος, τον 44ο ψαλμό. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Όλος ο πλούτος, λέγει, είναι εσωτερικός. Είναι ο πλούτος της καρδιάς. Είναι αυτό που την καθιστά παν Αγία. Κροσί είναι οι πολλοί ειδείς αρετές της, λέγουν οι πατέρες. Το πλήθος των αρετών. Μόνο η έσωθεν δόξα διαμένει και διασώζεται ενώπιον του Θεού. Η απέξω δόξα είναι σχήμα και περνά. Απενεχθήσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής. Επλησίων αυτής απενεχθήσονται εσύ. Θα οδηγηθούν στο βασιλέα Χριστό εκείνες οι ψυχές που ακολουθούν εκείνην την Θεοτόκο. Συνεπώς η Θεοτόκος είναι αιώνιο υπόδειγμα προς μίμηση ανδρών και γυναικών. Και όταν λέγει θα οδηγεί, σημαίνει είναι η οδηγήτρια των ψυχών προς τον Χριστό. Έχουμε και τον τύπο, τον εικονογραφικό της οδηγητρίας της Θεοτόκου. Απενεχθήσονται νεφροσύνη και αγαλιάση. Είναι η όλη χαρά που οι ψυχές βρήκαν τη Θεοτόκου, που τους οδηγεί στο Χριστό. Είναι οι ατέλειωτες εκείνες συνθέσεις και υμνολογίες που διαρκώς προσφέρονται με ευγνωμοσύνη προς την υπεραγία Θεοτόκου. Στην απόψινή μας αγρυπνία, καταλήγει ο πατήρ Αθανάσιος, σε εκείνη τη νύχτα της 13ης Αυγούστου, 35 χρόνια πριν, στην απόψινή μας αγρυπνία που γίνεται προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου, πραγματούται ο Θεόπνευστος 44ος ψαλμός. Εμείς τι θα είχαμε να πούμε όταν αισθανόμασταν αυτήν την κρατεά τη σκέπη να μας φροντίζει, να μας παρηγορεί, να μας συντηρεί με το ουράνιο μάνα του Υιού της. Αισθανόμαστε την παρουσία της πολύ κοντά μας, μας αγκαλιάζει με τη στοργή της και σαν μοναδική οδηγήτρια μας οδηγεί στους αιώνιους λιμώνες του Υιού της. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι η υπερευλογημένη. Ας είναι συνεχώς από κάθε ψυχή και κάθε στόμα η αληθώς υπερευλογημένη και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας. Αμήν. Προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού και με απροσμέτρητη ευγνωμοσύνη στον πνευματικό μας καθοδηγητή μακαριστό γέροντα Αθανάσιο Μυτιληναίου, από τους διακόνους αυτής της σπουδαίας πνευματικής εργασίας, δηλαδή της απομαγνητοφώνησης αυτών των θαυμασίων ομιλημάτων του Θεοπνεύστου Αγίου Χριστοκήρυκος. Πάντοτε να προσευχόμαστε, αδελφοί μου, για αυτούς τους διακόνους του Λόγου του Θεού.

μια ήρωη δροσερή πηγή, όλες εκείνες οι συνθέσεις και οι υμνολογίες και τα ποίηματα που διαρκώς προσφέρονται με ευγνωμοσύνη προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Ο μακαριστός εργάτης του Ευαγγελικού Λόγου Νικόλαος Βασιλιάδης, με τα θαυμάσια κείμενά του,

συνεχώς ευγνωμονούσε την υπεραγία Θεοτόκο μητέρα μας. Σε ένα εξαιρετικό πόνημά του με τίτλο «Στις γιορτές της Ορθοδοξίας» από την Αδελφότητα Θεολόγων Σωτήρη, είναι η έκδοση «Στοχασμοί και ανατάσεις», πάμε σε αυτά τα υπέροχα κείμενά του μέσα στο 15 του Αυγούστου. Στην παράκληση της Παναγίας πάμε να ανάψουμε κερί στο μανουάλι της με τη φλόγα της καρδιάς μας. Πάμε να γονατίσουμε σιωπηλή μπροστά στην γκράζουσα σιωπή που εκπέμπει γλυκούς μυστικούς φθόγκους σε χίλιες κλίμακες. Πάμε. Η Θεοδόχος Βάτος μας περιμένει. Έστω και μία από αυτές τις προσφωνήσεις, αδελφοί μου, να κατανοήσουμε. Στα αλήθεια, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα στο να προσεγγίσουμε με όσες δυνάμεις δίνει στον καθένα ο Κύριος μας το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και συνεχίζει ο μακαριστός Νικόλαος Βασιλιάδης: «Ο παρακλητικός κανόν με τους μελωδικούς ύμνους προς την δέσποινα του κόσμου που ξετυλίγονται καθώς πάει να σβήσει το θερινό λιοπύρι είναι η λατρεία της ορθόδοξης ψυχής. Εκείνες τις ώρες ο ήλιος που βιάζεται να δύσει στέλνει μέσα στους ναούς από τα χρωματιστά του στρογγυλά τζαμάκια πολύχρωμες ακτίνες. Και αυτές τοπεύουν τα πρόσωπα των πιστών ή τις μορφές των Αγίων, αντανακλώνται στα σημοκάντιλα ή εισχωρούν στο Άγιο Βήμα σαν ρομφαίες αόρατου κυβερνήτου, δίνοντας μέσα στο μισοσκόταδο του ιερού χώρου την εντύπωση επισκέψεως άειλων ψυχών σε τόπο άγιο και γνωστό. Ενώ μέσα στο αυγουστιάτικο δειλινό μας έρχεται η γλυκιά απήχηση από την ευωδιαστή φύση, τη σκεπασμένη από ένα άλλο μάνα. Η μάνα μας, η μητέρα του Θεού, συγκεντρώνει όλη την ευλάβεια της τραυματισμένης ψυχής και της ανήσυχης καρδιάς μας. Διότι η Παρθένος, που όλα στη ζωή της είναι μυστήρια, υπέρ έννοιαν, πέρα από την ανθρώπινη κατάληψη και υπερένδοξα, συνδυάζει τη μεγαλύτερη αγιότητα με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Καθαρωτέρα λαμπιδόνων ηλιακών, τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Είναι ταυτόχρονα τρυφερή, απαλή, με απέραντη κατανόηση στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στους νέους. Η Κυρία των Αγγέλων μεσητεύει για τους νέους πιο δυνατά και πιο αποτελεσματικά στον Υιό της. Έτσι με τη σιωπηλή της στάση κάτω από το σταυρό και την οδύνη στην έκφραση, χωρίς καμιά κατακτητική προσπάθεια, κατακτά τις νεανικές ψυχές και αυτές τις πιο ατίθασες. Γι' αυτό και εμείς παίρνουμε να βαδίζουμε κάθε 15 Αύγουστο στα ίδια βήματα των πατέρων μας, γονατιστή στο ίδιο μάρμαρο που γονάτιζε και το εκείλανε με την ευλάβειά της η μητέρα μας, ψάλουμε την παράκληση μπροστά στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Κάθε τροπάριο, κάθε μεγαλινάριο γίνεται και ένα ριάκι που παρασύρει την ύπαρξή μας στον απέραντο ωκεανό της ουράνιας χαράς της Μεγαλούχαρης. Κάθε ύμνος μια αστραπή που φωτίζει με ηλαρό φως τον μέσα μας κόσμο και την ώρα που ο νέος άνθρωπος στέκεται γεμάτος έκσταση μπροστά στον χρυσοπλοκότα των πύργων και των ηλιοστάλακτων θρόνων. Κατασταλάζει, αναθέτει ολόψυχα την μπάσαν ελπίδα του για το αύριο, για το μέλλον του, στην ευλογημένη μητέρα του Θεού. Και ο γλυκασμός των αγγέλων σταλάζει μυστικά χίλιων ειδών αθάνατες χαρές στα τρίσβαθα της ψυχής μας. Οι πιστοί πηγαίνουμε στην Παναγία από εσωτερική ανάγκη, τους νέους όμως τους αναγκάζει και κάτι άλλο, το ψεύτισμα της ζωής και οι γύρω μας βάρβαροι, χλαλουοί. Αφού όμως διαλεχθούμε με την θεονύμφευτη Παναγία, νιώθουμε άλλοι άνθρωποι. Βγαίνουμε από τον ναό πιο μαχητικοί, πιο ρωμαλαίοι. Στον σύγχρονο κόσμο ελάχιστα πράγματα βρίσκουμε που να είναι ωραία, μεγάλα, αληθινά, γιατί η αμαρτία έχει καταμολύνει το κάθε τι. Όμως, καθώς ατενίζουμε την καθέδραν του βασιλέως, με τον βασιλέα των όλων στη μητρική της αγκάλη και καθώς η παντάνασα μας χαμογελά και μας αγκαλιάζει με το βλέμμα της, το γεμάτο θωπία και πραότητα, με
Καταλαμβαίνουμε, Άρη, τη χαρά. Οι πόθοι γίνονται αγιότεροι. Οι ελπίδες ζωντανεύουν και εμείς οι θνητοί μπαίνουμε στο ρυθμό της αιωνιότητος. Το ρυθμό που είναι αναλύωτος, όπως ο αιώνιος Θεός, ο Υιός και Θεός της, ο Πατέρας και Θεός μας.

Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Πάμε στο πόσα χωράνε σε ένα μήν, αδελφοί μου, να διαβάσουμε. Ένα διήγημα που έχει τον τίτλο «Στη γέφυρα της ζωής», βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας. Ευχαριστώντας από καρδιάς και τον αδελφό μας και συνοδοιπόρο Γεώργιο Δέλτα, ο οποίος μας γνωστοποίησε μια αληθινή ιστορία την οποία διασκευάσαμε σε αυτό το μικρό διήγημα, το οποίο ξεκινά με ένα εγκόμιο στην Παναγία Θεοτόκο. «Δια σου γάρ το μεσότυχον του φραγμού την έχθραν κατέλησεν, ο Αγία Παρθένε. Δια σου η ουράνιος ειρήνη το κόσμο εδωρήθη. Δια σου τα πέρατα της οικουμένης εφωτίστη. Δια σου άνθρωποι άγγελοι γεγόνασι. Δια σου φίλοι και δούλοι και τέκνα Θεού άνθρωποι εκλήθησαν. Και δια σου σύνδουλοι αγγέλων και συνόμιλοι άνθρωποι ξιώθησαν γενέστε. Δια σου γνώσεις ουράνιος και δοξολογία από γης εις ουρανούς αναπέμπεται. Δια σου παρησίαν άνθρωποι εν ουρανό προς τον ύψιστον έχουσι. Δια σου τον μονογενή ιών του Θεού εγνώκαμεν, ονέτε και σπαναγία Παρθένε, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν». Ένα θαυμάσιο εγκόμιο στην Παναγία μας του εν Αγίης Πατρός ημών, Επιφανίου Κύπρου Επισκόπου Πόλεως Κωνσταντίας της Κυπρίων νήσου. Σήμερα θα σταματήσω, δεν χωράει άλλη αναβολή, να περνάω τόσα χρόνια και μια φορά να μην έχω αξιωθεί να προσκυνήσω. Ντρέπομαι που με ρωτάνε και τους λέω πως δεν έχω πάει ακόμα. Καλά εσύ που πας κάθε χρόνο στο Άγιον Όρος, να μην έχεις πάει στον νοικοκύρη, έτσι μου λένε. Στον νοικοκύρη. Να διαβείς τη γέφυρά του. Να πας και στην Παντάνασα. Μεγάλη η χάρη. Οδηγώντας την Εθνική με προορισμό την Αλεξανδρούπολη, θα σκεφτόταν όλα τούτα και ήταν αποφασισμένος μετά από πολλές αναβολές σήμερα να σταματήσει στο Πορτολάγος, στη μαγευτική λίμνο θάλασσα, στο προσκύνημα το τόσο σπουδαίο για την Ορθοδοξία μας. Στο μετόχι του βατοπεδίου το ευλογημένο, που φέρνει το Άγιον Όρος στον κόσμο και μεταφέρει τους πιστούς στις αυλές της Παντανάσης, της Παραμυθίας και όλων των θαυματουργών εικόνων της απειρονήμου Παναγίας και Μητέρας του Θεού. Είναι αλήθεια πως με τη δουλειά του πάντα ο χρόνος που είχε ήταν ασφυκτικά περιορισμένος, μα σήμερα το δίχως άλλο θα έβρισκε τουλάχιστον μια ώρα να κάνει στάση και να αναπαυθεί η ψυχή του. Να προσκυνήσει στον Άγιο Νικόλαο τον οικοκύρη του μοναστηριού, τον έφορό του, της λίμνης τον γαλινευτή, των ψυχών τον ακαταγόνιστο μεσίτη και ύστερα να γονατίσει μπροστά στην Παντάνασα, να οικετέψει την άχραντη μάνα. Δυο νησάκια, μια χούφτα γης βαλμένη από του πλάστη τα χέρια και δυο γεφύρια να ενώνουν το φθαρτό με το άφθαρτο, να μετάγουν τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα από γης προς ουρανών. Αυτά τα λόγια του ήρθαν μόνο να πει μόλις αντίκρισε τούτη την ωραιότητα. Στο ξεκίνημα της πρώτης γέφυρας που ενώνει τη στεριά με τον Άγιο Νικόλαο, δυο σημαίες ανέμιζαν. Ο Σταυρός αγκαλιασμένος από 9 λωρίδες να συλλαβίζει τα όσια και τα ιερά και ο Αγέροχος Δικέφαλος μαζί να οριοθετούν τις πίστης το ανυπέρβλητο, της ελληνορθοδοξίας το ακατάβλητο. Κάθε βήμα του πάνω στο ξύλο, κάθε τρίξιμο ταιριαστό με τούτη την παραδείσια ησυχία, και μια αφορμή να κινηθεί η ψυχή του, να χαρεί ανεκλάλητα. Μπήκε στο καθολικό του Αγίου, όπου μόλις είχε ακουστεί το διευχόν της απόλυσης από τον γέροντα Νίφωνα, βγήκε έπειτα να περπατήσει στο δεύτερο γεφύρι, να πάει στην Κυρά. Είδε που ερχόταν και μια μοναχή κρατώντας από το χέρι ένα πανέμορφο κορίτσι. Σταμάτησε το βήμα του νιώθοντας μια απερίγραπτη εφροσύνη. Το πρόσωπο της καλόγριας, μα και του μικρού παιδιού είχαν μια ασυνάντητη λάμψη. Με δυνατή, χαρούμενη φωνή, είπε το «Ευλογείτε». «Ο Κύριος να ευλογεί τον κόσμο του», απάντησε η ψηλή ρασοφορεμένη γυναίκα. «Καλημέρα, κορίτσι μου», είπε, κοιτώντας τη μικρή στα μάτια. Εκείνη μόνο του χαμογέλασε. Έκανε να συνεχίσει στο γεφύρι για την Παντάνασα. Δεν έκανε όμως δύο βήματα και ακούει την καλογραία να λέει στο κορίτσι. «Πάμε, παιδί μου,
Πάμε. Τώρα θα σε πάρω στο δικό μου μοναστήρι. Εκεί θα μονάσεις. Προχωρώντας άρχισε να σκέφτεται τούτο το λόγο. Δεν αναπαύθηκε τόσο η ψυχή του. Μα μικρό κορίτσι, ούτε 10 χρονών δεν ήταν. Να μονάσει. Οι γονείς του που βρίσκονται. Το ξέρουν άραγε. Τόσο μικρή. Πήγε και προσκύνησε στην παντάνασα, μα δεν του έφυγε από το μυαλό εκείνο το πανέμορφο κορίτσι. Είχε κι αυτός 2 μικρές κόρες και όσο να είναι, είχε μια ευαισθησία. Γύρισε βιαστικά πίσω στον Άγιο, να βρει την μοναχή, να την ρωτήσει, να αναπαύσει κάπως τον λογισμό του, πουθενά όμως εκείνη. Κοίταξε ως εκεί που έφτανε η ματιά του, να διακρίνει το ράσο της, έψαξε για την μικρούλα, τίποτα. Εκείνη την ώρα ο γέροντας Νύφωνας, ο οικονόμος τότε, στο μετόχι έβγαινε από το ιερό. «Γέροντα, ευλογείτε, ο Κύριος παιδί μου. Δεν ξέρω αν με θυμάστε. Έχουμε συναντηθεί και στο βατοπέδι πριν 2 χρόνια περίπου. Από την Καβάλα είμαι. Να σας ρωτήσω κάτι, γέροντα. Μήπως ξέρετε μια μοναχή που πριν λίγο συνάντησε έξω. Κρατούσε από το χέρι ένα μικρό κορίτσι. Της έλεγε πως θα την πάρει στο μοναστήρι της να μονάσει. Μοναχή, πώς ήταν? Μια ψηλή και ένα κοριτσάκι πανέμορφο με μακριά μαλάκια. Εντύπωση μου κάνει, παιδί μου. Όσοι μοναχοί και μοναχές έρχονται εδώ να προσκυνήσουν, πάντα με ειδοποιούν μέσω των αδελφών μας. Και του συναντώ στο αρχονταρίκι. Θα το ήξερα λοιπόν. Αλλά μπορεί αυτή να μην ειδοποίησε, ποιος ξέρει. Έλα να καθίσουμε, παιδί μου. Φαίνεσαι αναστατωμένος. Μα ήταν μικρό παιδί. Από τώρα στο μοναστήρι. Το θυμάσαι, αδελφέ μου, το προσωπάκι της? Φυσικά, φυσικά, σαν να την έχω μπροστά μου. Άνοιξε ένα συρτάρι ο πάτερ Νύφων και έβγαλε κάποιες φωτογραφίες. Αυτά όλα είναι παιδάκια που υποφέρουν από ασθένειες, παιδί μου. Μας τις στέλνουν από κάθε μεριά της γης και κάνουμε προσευχή για τα αγγελούδια. Τις σταυρώνουμε και κάθε μέρα πάνω στην παντάνασά μας. Να, πάρε να δεις. Πήρε εκείνος τις φωτογραφίες στα χέρια του. Άρχισε να τις κοιτά μία-μία. «Πάτερ», φώναξε σχεδόν. «Νάτο, νάτο το κορίτσι. Αυτό είναι. Ώστε είναι άρρωστη. Τι έχει?» Έκλεισε τα μάτια του ο παπάς. Άρχισαν να κυλούν δάκρυα. Δάκρυα ασταμάτητα. Σάστησε εκείνος. «Τι συμβαίνει, πάτερ? Γιατί κλαίτε? Δεν πάει καλά το παιδί?» Μάζεψε ο πάτερ Νύφων όλη του τη δύναμη για να καταφέρει να αρθρώσει λόγο. «Παιδί μου καλό, ζήσαμε ένα μεγάλο θαύμα σήμερα. Είχαμε επίσκεψη της κυρίας Θεοτόκου». «Αλήθεια, πάτερ? Είδα εγώ ο άθλιος, αξιώθηκα να συναντήσω την παντάνασα. Θα γίνει καλά δηλαδή το κορίτσι? Γι' αυτό την κρατούσε από το χέρι. Δόξα το Θεό». «Χίλιες δόξες και αμέτρητες, καλέ μου. Μα δεν είναι έτσι όπως τα σκέφτεσαι τα πράγματα», είπε ο γέροντας και με αναφιλητά συνέχισε. «Το κοριτσάκι αυτό χθες εκοιμήθη από καρκίνο. Και αυτήν την ώρα στη Λευκοσία, κυδεύεται. Ήταν η Παναγία μας, παιδί μου, που τώρα την έχει στην αγκαλιά της. 3 μέρες ολόκληρες ευωδίαζε με ένα υπερκόσμιο άρωμα το παρεκκλήσι από την χάρη της μάνας μας, της γέφυρας. Πλημμυρισμένος σαν τις ψυχές όσων έγιναν κοινωνή τούτου του αξέχαστου θαύματος. Θεοτοκοβάδι στα γεφύρια στον πανίερο τούτο τόπο, πάντα θα ενώνουν τον εδώ θάνατο με την εκεί ζωή. Το τάγμα του αγγελικό όλο και αυξάνεται. Η προσδοκία μας όλο και ενισχύεται δια της Θεοτόκου. Παράκληση της θλίψης μας. Γέφυρα και παντελής συντριμός του θανάτου».

Και ξανανοίγουμε το βιβλίο του μακαριστού Νικολάου Βασιλιάδη στις γιορτές της Ορθοδοξίας, Στοχασμοί και Ανατάσεις από τις εκδόσεις του Σωτήρος. Ο σοφός Σολομών, φωτιζόμενος από το παράκλητο πνεύμα, γράφει στο θεόπνευστο βιβλίο των παροιμιών. Κάθε φορά που οι άνθρωποι θυμούνται τους δικαίους που έφυγαν από τον κόσμο, συνοδεύουν τη θύμησή τους αυτή με εγκόμια και επένους. Διότι η αρετή των δικαίων αναγνωρίζεται και θαυμάζεται από όλους. Αν όμως η θύμηση των δικαίων συνοδεύεται πάντα από επένους και εγκόμια, πώς να μην προσφέρουμε εγκόμια στη Θεοτόκο. Το Παναγιώτατον Ανάκτορον Θεού και θησαυροφυλάκιο της οσιότητος. Όχι τόσο για να τη δοξάσουμε, αλλά για να δοξαστούμε εμείς. Γιατί Παρθένος, το σκήνομα του Θεού και Λόγου, η πόλη του Θεού δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας φτωχά εγκόμια. Έτσι πήρα να στοχάζομαι καθώς αντιχούν στα αυτιά μου οι καμπάνες, στο αυγουστιάτικο δειλινό που μας καλούν στην παράκληση της Θεοτόκου, για να λάβουμε πλούτων ή αμάτων, άρρητη μυστική ευωδία, ουράνια ευφροσύνη, για να ενισχυθούμε στη ζωή. Η ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να προσφέρει στην Παναγία μας τα εγκόμια που της πρέπουν. Ωστόσο η προσπάθεια για μια εμβάθυνση στο μυστήριο που περιβάλλει την είσοδό της στον κόσμο, το διάβα της από τον κόσμο και την έξοδό της από τον κόσμο, είναι ένα εγκόμιο. Έτσι καθώς πήρα πάλι χαρτί και μολύβι για να απλώσω τον στοχασμό μου και να εκθέσω τον προβληματισμό μου, μονάχα ένας μπορεί να με βοηθήσει. Σκέφτομαι λοιπόν στον Υιό και Θεό της και του ζητώ ταπεινά να ανοίξει το βραδύγλωσσο στόμα μου, χαρίζοντάς μου χαριέστατο λόγο, να μου δώσει τη χάρη του Πνεύματος, με την οποία οι αγράμματοι μαθητέ του ιξιώθησαν να λαλήσουν σοφία που ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα και με την οποία οι ψαράδες Απόστολοι νίκησαν τους πολύφθογκους ρήτορες. Άλλωστε μήπως η προσπάθεια και η συνέστηση της ανικανότητας για τέτοιο Άγιο έργο δεν είναι ένα είδος εγκομείου. Όλα τα γεγονότα της ζωής της Μητέρας του Θεού ξεπερνούν τα μέτρα της ανθρώπινης διάνοιας. Σε αυτήν ο απειρόσοφος Θεός εργάστηκε έργα μεγάλα και θαυμαστά. Η Παρθένος γεννήθηκε από τον Ιωακείμ και την προχωρημένη στην ηλικία Άννα, ύστερα από υπόσχεση του Θεού που τους έφερε άγγελος. Αλλά και η ίδια ευαγγελισμό δέχτηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ προκειμένου να γεννήσει τον Σωτήρα. Η γέννηση του Υιού της που είναι μοναδική, υπερφυσική, δηλαδή ολότελα έξω από τους ανθρώπινους φυσικούς νόμους, έφερε τη σωτηρία στο ανθρώπινο γένος. Αλλά και η κοίμηση της Θεοτόκου ήταν ένδοξη και πανίερη. Απόστολοι από τα πέρατα της γης, ο δήμος των μαθητών, άγιοι ιεράρχες μαζεύτηκαν χάρη στο παντοδύναμο νεύμα. Όλοι αυτοί με τους αγγέλους του ουρανού κύκλωσαν την Πανάγια Σωρό, εκείνης που έζησε ζωή υπέρ άγγελων. Μυστήριο απόρριτο, αλόκοτο, παράξενο ο τόκος της. Μυστήριο και η πανέφημη κοίμησή της. Με ποιον άραγε τρόπο μεταφέρεται η πηγή της ζωής προς την ζωήν, τον Κύριο και Θεό της. Πώς αυτή που νίκησε τους νόμους της φύσεως προκειμένου να φέρει στον κόσμο τον Κύριο Ιησού, το ουράνιο και γλυκύτατο μάνα, υποκύπτει τώρα στους νόμους της φύσεως. Ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας που την έχουν εγκομιάσει με ξέσια εγκόμια, γεμάτος έκσταση και θαυμασμό, την ερωτά. Δεν είναι άλλος από τον ιερό Δαμασκηνό, ο Άγιος Πατήρ. Πώς πρέπει να ονομάσουμε το μυστήριο που σε περιβάλλει, να το ονομάσουμε θάνατο, μάλλον κοίμηση ή εκδημία ή σωστότερα κατοικία στον ουρανό, πρέπει να το ονομάσουμε. Γιατί φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο κατοικείς εκεί όπου είναι τα αιώνια, τα συγκρίτως ανώτερα. Χάρη σε σένα ο θάνατος, ο οποίος από τότε που αμαρτήσαμε ήταν μισητός και απέσιος. Τώρα και εφημείται και μακαρίζεται. Εσένα δεν σε έκανε ευτυχισμένη ο θάνατος, όπως κάνει εμάς τους ανθρώπους, που μας απαλλάσσει από τα βάσανα της ζωής. Αντίθετα εσύ με την κοίμησή σου εδόξασες, ετοίμησες και ελάμπρινες το θάνατο, γιατί διέλυσες τη σκυθροπότητά του και τον απέδειξες χαρά. Γι' αυτό το ιερό και πανάμωμο σώμα σου είχε παραδοθεί σε όσια ταφή
ενώ προπορεύονταν άγγελοι, ενώ το περικύκλωναν και το ακολουθούσαν οι Απόστολοι και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, ψάλλοντας με δυνατή φωνή εξώδιους θεηγορικούς ύμνους. Τελειώνοντας το γεμάτο δέος εγκόμιό του, ο ιερός Δαμασκηνός συνεχίζει να στέκεται με την απορία μπροστά στο μυστήριο και αναφωνεί. «Ω, πώς υποδέχτηκε τάχα ουρανός αυτήν που έγινε πλατητέρα των ουρανών, με το να κρατήσει στα σπλάχνα της τον άπειρο Θεό, και πόσο τάφος δέχτηκε το δοχείο που χώρεσε τον άπειρο Θεό. Ναι, ναι το δέχτηκε, ναι το χώρεσε, ω ιερό και θαυμαστό και σεβάσμιο και προσκυνητό μνήμα, τούτο το μνήμα και τώρα ακόμη το φροντίζουν άγγελοι που στέκονται πλάι του με δέος και πολύ φόβο. Τούτο το μνήμα το φοβούνται οι πονηροί δαίμονες. Σ' αυτό στρέφονται με πίστη οι άνθρωποι. Το τιμούν, το προσκυνούν, το ασπάζονται με τα μάτια, με τα χείλη, με άγιο πόθο ψυχής και πίστη θερμή, παίρνοντας από αυτό αυθονία αγαθών. Μια και δεν μπορεί η οσία ψυχή του ιερού Δαμασκηνού να μας πει τίποτα περισσότερο για το μυστήριο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, μένει να διατηρίζονταν εις τη διάνοιά του τη θύμηση της Παρθένου. Γιατί όπως λέγει, όποιος κάνει τη διάνοιά του θησαυροφυλάκιο της πάναγνης μνήμης της, γεμίζει άφατη χαρά, δέχεται ανέκφραστα αγαθά. Αυτά τα ιερά εγκόμια, καταλήγει ο μακαριστός Νικόλαος Βασιλιάδης, την ιερή έκσταση, την ιερή μνήμη, αφήνω το χαρτί και το μολύβι και γονατίζω ευλαβικά μπροστά στην έμψυχο κυβωτό του ζωντανού Θεού, σκυρτώ με τον προφήτη και βασιλιά Δαβίδ, τον προπάτορά της και θεοπάτορα, χορεύω με τους αγγέλους, χειροκροτώ με τους αρχαγγέλους, δοξάζω με τις άνω δυνάμεις, αγάλωμαι με τις ουράνιες αρχές, εφραίνομαι με τις αγγελικές εξουσίες, πανηγυρίζω με τις αγγελικές κυριότητες και τους θρόνους, ανυμνώ μαζί με τα χερουβίμ, δοξολογώ μαζί με τα σεραφίμ. Το ίδιο μήπως δεν έκαναν πάντα όλοι οι Άγιοι, όλες οι γενιές των πατέρων μας, όλοι οι πιστοί δούλοι της».

σε αυτό το μνήμα που φρουρούν πάντοτε άγγελοι. Θα πάμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, αδελφοί μου. Μέσα από το βιβλίο μας, αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί, σε ένα τάμα αιώνιο για τις ψυχές πολλών ορθοδόξων χριστιανών, χτυπούν οι καρδιές τους και ακούγεται ο χτύπος σαν τάλαντο εσπερινό και ορθρινό καμπάνισμα της Παναγιάς στο ξόδι. Φτερακίζουν οι ψυχές ως της Γεθσημανή στο λιώφυτο περιβολάκι. Δάκρυ και έλεος ποτισμένη η γης που άγγιξαν τα γόνατα της Κυρίας των Αγγέλων σαν ο αρχιστράτηγός τους, διάκονος της κρυφιωμής του βουλής, των απορρίτων κομιστής, ο Γαβριήλ. Μήνυσε σε εκείνην, τη μάνα της ζωής, όπως παλιά στο ξεκίνημα του καινού κόσμου, δυσπαράδεκτα για την ψυχή της μελούμενα. Γνώση άγνωστη, τούτη η υπερλόγων μετάστασή της, γήθεν προς ουρανών και των θεϊκών νυμφών. Στον αγλαόκαρπο και ευσκιόφιλο κήπο της πίστης μας, τον Πανάγιο, στη Γεθσημανή, ευαγγελισμός της μεταστάσεως της Θεοτόκου, επιτάφιος της Παναγίας. Τάμα πολλών να βρίσκονται εκεί ιδίως τούτες τις ώρες. Μα είναι η ψυχή που ταξιδεύει, όχι το σώμα. Είναι η αγαθή ψυχή που κάνει το θέλω πάντα ανίκητο μπροστά στο αναβλητικά ακιδές και άβουλα οκνηρό μπορώ. Τα κατάφεραν και το εκπλήρωσαν τούτο το τάξιμο ψυχούλες, έστω κι αν δεν βρέθηκαν ποτέ υποστατικά στον κήπο των ελαιών, μα και στον τάφο της Κυρίας Θεοτόκου. Της ταξίδεψε θαυμαστά η πίστη και η ευλάβεια και τα κατάφεραν λίγο πριν ξεπνεύσουν εκεί, εκεί να κλείνει η ψυχή τους το τελευταίο γόνι.

Ας είναι αυτός όχι άλλος ένας, μα ένας άλλος 15 Αύγουστος, αδελφοί μου. Άλλη μια ευκαιρία μας δίνεται, έστω και την 11η ώρα. Φαίνεται ο χρόνος πάντοτε να λιγοστεύει. Είπαμε πως ακόμα και αν δεν το θεωρήσουμε το όλο ζήτημα εσχατολογικός, το μόνο βέβαιο είναι ότι κάθε χρόνος που περνά λιγοστεύει αυτές τις ευκαιρίες, τις τόσο εξιλεωτικές, τις τόσο σπουδαίες, τις τόσο ανυψωτικές για τις ψυχές μας. Γιατί αυτές τις Άγιες Μέρες, στο Πάσχα του καλοκαιριού, κάθε ψυχή Ορθοδόξου Χριστιανού ανυψώνεται. Κάθε οικεσία και Άγιο παρακαλετό προς την Βασίλισσα, την Δέσποινα, την Μάνα όλου του κόσμου. Πόσες, μα πόσες προσφωνήσεις, πόσοι προσδιορισμοί, εγκάρδιοι, αληθινοί, δεν ακούστηκαν στη σημερινή μας εκπομπή. Αν εννοούσαμε σε βάθος έστω μια από αυτές τις προσφωνήσεις, έστω μια από την μικρή, την μεγάλη παράκληση, δεν θα έπαβε συνεχώς μαζί με την μονολόγιστη ευχή του Κυρίου Ιησού να επαναλαμβάνεται ευκαίρος ακέρος το υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Με το καλό και κάθε ευλογία να εορτάσουμε την μετάσταση της Κυρίας των Αγγέλων. Πόσο μεγάλη ευκαιρία αυτή η γιορτή για τις ψυχές μας να ανεβούν στα ουράνια, να προγευτούν τα της άνω ζωής. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρου.
2: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
1: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
2: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκη, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
1: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
2: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
1: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
2: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρωση είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε φλίβουν, ούτε τα χαροποιά να σε χαροποιούν.
1: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις λήψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
2: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλη και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη κι αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένονται σε αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
1: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίδια σαν τις ακρίδες. Πλησιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο, αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν, όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
2: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
1: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και η για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, Θεία Κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίες δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Όταν έρθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατείς ανέμους στην παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα στο Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στενοχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμε την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνων που σου πταίουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θειογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσεις σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος. Ο δε καινόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για το Θεό. Πολλοί ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλη σου τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθες στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
1: Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
0: Καθώς η πόρνη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μη περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων, μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος.

0: Εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάριτος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά, και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιου πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εχριστό ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή η θεία κοινωνία, ευχή και μελέτη θείων γραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε την γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θείων γραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέγματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου.
1: Όταν έχεις αμετάβλητη ειρήνη, δεν πηγαίνεις καλά. Όσο προχωρείς και προκόπτεις πνευματικά, τόσο διεγείρονται εναντίον σου οι πειρασμοί. Κατά το μέγεθος της Θείας Χάριτος που σου δόθηκε, έρχονται και οι πειρασμοί. Ερώτηση. Πρώτα έρχεται ο πειρασμός και μετά το χάρισμα? Ή πρώτα το χάρισμα και ακολουθεί ο πειρασμός? Απάντηση. Οι Άγιοι Απόστολοι πρώτα εδέχθησαν το Άγιο Πνεύμα και μετά μπήκαν σε πειρασμούς. Αρέσει στο Θεό το καλό πάντα να συνοδεύεται από θλίψη. Προηγείται μεν η Θεία Χάρη, αλλά αργεί να φανερωθεί η ενέργειά της.
0: Όταν αρχίσει κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του σοφό και φρόνιμο, τότε πέφτει στους πιο παρακάτω πειρασμούς, ανάλογα με το βαθμό υπερηφανίας του. Πρώτον, στέρηση της σοφίας. Δεύτερον, δρυμία αίσθηση λογισμών πορνείας. Τρίτον, ταχύ θυμό και φιλονικία. Τέταρτον, βλασφημίες κατά του Θεού. Πέμπτον, πολυλογίες και φλιαρίες. Και έκτον, στέρηση της παρηγοριάς της καρδιάς, καθώς και της ελπίδας και πίστεως. Όταν ο Θεός θέλει να θλίψει τον άνθρωπο περισσότερο, τότε τον αφήνει να γευθεί. Πρώτον, το άγχος, δηλαδή ψυχικό πνιγμό, και δεύτερο, το πνεύμα του παραλογισμού με τα επακόλουθα. Όλα αυτά εκ της υπερηφανίας. Η θεραπεία δε όλων αυτών είναι η ταπεινοφροσύνη.
1: Η ταπεινοφροσύνη εξαφανίζει όλη την κακία των πειρασμών, διότι από αυτή προέρχεται η υπομονή της συμφορές σου. Από δε την υπομονή προέρχεται η παρηγορία και από αυτή η προς το Θεό αγάπη. Οπότε αυξάνεται η χαρά του Αγίου Πνεύματος που οδηγεί στην τελειότητα της ψυχής. Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας.
0: Σώμα συνδεδεμένο με την αμαρτία αναπάβεται στα σαρκικά έργα. Το δε Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί σε αυτό το σώμα. Καμία από τις αρετές δεν είναι υψηλότερη από τη μετάνοια. Αρμόζει σε όλους, αμαρτωλούς και δικαίους, πάντοτε που θέλουν να επιτύχουν σωτηρία.
1: Τι θέλω τη ζωή που είναι μακριά από το Θεό? Μεγάλη είναι η δύναμη της ευχής όταν γίνεται με παρησία προς το Θεό.
0: Όταν πάσχω για το Θεό, τότε έχω παρησία προς Αυτόν και με βοηθά παντού και πάντοτε σε ό,τι Του ζητήσω. Επιτρέπει ο Θεός στους πειρασμούς, πρώτον, στους αγωνιστές προς αύξηση του πνευματικού πλούτου τους. Δεύτερον, στους αμπελείς για να προφυλαχτούν από τις πτώσεις τους. Τρίτον, στους κοιμόμενους για να ξυπνήσουν. Τέταρτον, στους μακράν του Θεού για να πλησιάσουν το Θεό. Και πέμπτον, στους φίλους Του για να έχουν παρησία στο Θεό. Έτσι ο Θεός με πικρά φάρμακα δίνει την υγεία της ψυχής στους χριστιανούς.
1: Καθώς μεταβάλλονται οι καιροί στην ατμόσφαιρα, ψύχο, ζέστη, έτσι και στην ψυχή μας το διαβολικό πόλεμο τον διαδέχεται η βοήθεια της Θείας Χάριτος. Να μην απελπιζόμαστε με τις αλλαγές της ψυχικής μας καταστάσεως. Κατά την ώρα της χαράς πρέπει να αναμένουμε θλίψεις. Γι' αυτό όταν σε επισκιάσει η Θεία Χάρη μην υψηλοφρονείς. Η ταπείνωση και χωρίς έργα συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως χωρίς την ταπείνωση όχι μόνο ανώφελα είναι, αλλά και πολλών κακών πρόξενα. Καθώς το αλάτινο θυμίζει κάθε τροφή, έτσι και η ταπείνωση κάθε αρετή. Μόνη η ταπείνωση είναι αρκετή να παρασταθεί ενώπιον του Θεού και να μας σώσει.
0: Μετάνοια είναι συνεχής δέηση προς το Θεό διευχής με δάκρυα για την άφεση των προηγουμένων αμαρτιών μας μέχρι ότου φτάσουμε στο μέλλοντα αιώνα, όπου δεν θα υπάρχει πλέον φόβος αλλαγής. Πάλι και αγώνας είναι αυτός ο κόσμος. Ας μην απελπιζόμαστε και ας μην αμελούμε με την ευχή να ζητούμε τη Θεία Βοήθεια.
1: Οι πειρασμοί αποτελούν μεγάλη δωρεά του Θεού, αρκεί να μην ολιγοψυχούμε και να τριγάμε ωφέλεια από τη συνάντηση μαζί τους. Στους αμελείς τα πνευματικά ενεργεί σφοδρούς πειρασμούς ο Σατανάς για να δηλιάσουν και να παραιτηθούν από τον αγώνα. Εάν δεν πεθάνεις αισθητά για την αγάπη του Θεού, κινδυνεύεις να πεθάνεις πνευματικά.
0: Ο Θεός σκεπάζει τους αρχαρίους και δεν παραχωρεί να πέσουν στα χέρια των δαιμόνων, επειδή δεν ξέρουν ακόμη να πολεμούν. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο Σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους.

0: καταδιώκει ο πειράζων τους δειλούς και φύλευτους ως καταιγίδα, διότι δεν στηρίζονται στη Θεία Βοήθεια. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμό πείνας, σωματικών ασθενειών και φοβερών οπτασιών εκτός του συμφέροντός σου.
1: Η περηφάνεια διώχνει το φύλακα άγγελό μας, ενώ η προσευχή και η ταπείνωση τον κρατά πάντα κοντά μας, βοηθό και φύλακά μας. Η φιλιδονία, η ανάπαυση και ο εγωισμός είναι τα αίτια παραχωρήσεως της πτώσης μας. Η προσευχή, η ταπείνωση, η κόπη και ο βοηθός άγγελος μας βοηθούν στη σωτηρία μας.
0: Όποιος παιδεύεται εδώ για τις αμαρτίες του τρώγει την κόλασή του. Σε κάθε ανάπαυση ακολουθεί ταλαιπωρία και σε κάθε για το Θεό ταλαιπωρία ακολουθεί θεία ανάπαυση. Σε κάθε ειδονή ακολουθεί αηδία και πίκρα.
1: Απομάκρυνε τον εαυτό σου από τον κόσμο και θα νιώσεις τη δυσοδεία του και από τις αφορμές των παθών για να λυτρωθείς από τα πάθη. Όποιος δεν νικά στα μικρά είναι αδύνατο να νικήσει στα μεγάλα.
0: Αν δεν πλησιάσουμε τον Κύριο με την προσευχή, τα άχραντα μυστήρια και το φόβο Κυρίου, εξάπαντος θα τον πλησιάσουμε με την παιδεία Κυρίου. Ο καλός χριστιανός πρέπει μέρα και νύχτα να μελετά τον νόμο του Θεού.
1: Ο μοναχός είναι αυτός που μακριά από τον κόσμο δέεται πάντοτε στο Θεό για να πάει στον Παράδεισο. Πλούτη του είναι η Θεία Παρηγορία και η χαρά που γεννάται από την πίστη. Σόφρον είναι εκείνος που διώκει με την ευχή τους αισχρούς λογισμούς.
0: Ταπεινός είναι εκείνος που κατηγορεί τον εαυτό του για κάτι που δεν είναι και όχι εκείνος που υποφέρει τις κατηγορίες των άλλων με τα χαράς. Στη Βασιλεία των Ουρανών ο καθένας μας κατά τα μέτρα της χάριτος που έλαβε από αυτή τη ζωή εφραίνεται εσωτερικά, μη βλέποντας τα μέτρα της χαράς που απολαμβάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό δεν ζηλεύει ούτε λυπάται όταν οι άλλοι περισσεύουν στη Θεία Χάρη.
1: Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας. Η απομάκρυνση από τους ανθρώπους, η συχνή Θεία Κοινωνία, η αδιάλειπτη προσευχή και ανάγνωση των θεογραφών είναι αναγκαία μέχρι ότου η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριεύσει την ψυχή μας.
0: Όταν η ψυχή μας βγαίνει από το σκοτάδι ακολουθούν τα εξής. Καίγεται η καρδιά μας και θερμαίνεται σαν φωτιά νύχτα και μέρα. Δεύτερον, από τη γλύκα των λογισμών ούτε φαγητό επιθυμούμε και τρίτον, είτε μελετάμε τις Θείες Γραφές, είτε προσευχόμαστε, είτε κάνουμε κάτι άλλο, δεν πάβουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Όλα όμως αυτά μπορούμε να τα χάσουμε όταν πέσουμε σε υπερηφάνεια, αμέλεια και χάγνωση. Η προσευχή του ταπεινού εξερχόμενη από το στόμα του εισέρχεται εις τα αυτιά του Κυρίου.
1: Ο ίνος θερμαίνει το σώμα και ο λόγος του Θεού τη διάνοια. Η καλή εργασία και η ταπεινοφροσύνη μας κάνουν Θεό επί της γης.
0: Η θέρμη και η συντριβή της καρδιάς δεν συνυπάρχουν. Όταν δοθεί η θέρμη φεύγει από αυτή το πένθος. Μακάρι όσοι απεφάσισαν να πλεύσουν τη θάλασσα των θλίψεων για την αγάπη του Θεού. Αυτοί πολύ γρήγορα φθάνουν στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Πιο καλό είναι ο θάνατος για την αγάπη του Θεού παρά ζωή με σχήνη και οκνηρία. Εάν είσαι καθαρός στην καρδιά, ο Θεός θα σε ανεβάσει στην κορυφή των αρετών και θα σε σοφήσει και τελειοποιήσει.
0: Όταν έχεις σκότηση λογισμών, πήγαινε να κοιμηθείς, διότι τη σκότηση ακολουθεί η βλασφημία. Οι ασθενείς και άρρωστοι κατά την ψυχή χρειάζονται μάλλον συμπάθεια παρά επίπληξη. Όταν δεν συμπαθώ τους άλλους, βλάπτω πολύ την ψυχή μου.
1: Αρχή της σοφίας του Θεού είναι η επιείγεια και οι πραώτες, που υποφέρει τις αδυναμίες των άλλων. Αυτό είναι το κατόρθωμα γενναίας ψυχής. Το να αποφύγουμε τον πειρασμό της σκοτήσεως και ακιδείας είναι αδύνατο, καθώς και το να παρηγορηθούμε τελείως σε αυτή τη ζωή.
0: Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Όποιος με ζήλο επιδιώκει να θεραπεύσει ξένα σφάλματα, αποδιώκει την υγεία της ψυχής του. Ο ασθενής κατά την ψυχή που διορθώνει τους άλλους ομοιάζει με τυφλό που δείχνει στους άλλους το δρόμο.
1: Όποιος προσεύχεται ενώ μνήσει κακή, σπέρνει στη θάλασσα. Αν αγαπώ το Θεό, ταπεινώνομαι με πολλή απλότητα.
0: Όποιος πολυλογεί και για καλά ακόμη πράγματα, είναι ανάξιος της αγιότητος. Η μετάνοια που γίνεται μετά συναναστροφών είναι επιθάρρυν συντετριμένο.

0: Σοφροσύνη και συνομιλίες με γυναίκες είναι λέεινα με πρόβατο στο ίδιο δωμάτιο. Η ελεημοσύνη τον άξιο τιμωρίας τον ωφελεί.
1: Καθώς συγκρίνεται κόκκος άμμου με πολύ χρυσάφι, έτσι και η δικαιοσύνη του Θεού δεν συγκρίνεται με τη μεγάλη αυτού ελεημοσύνη. Όποιος απέκτησε ταπείνωση νεκρώθηκε για τον κόσμο και τα σωματικά πάθη.
0: Ο φθονερός έχει στην καρδιά του το διάβολο. Η ταπείνωση και η σοφροσύνη μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής μας.
1: Στις συναθρήσεις πολλών ανθρώπων προτίμα τη σιωπή, φοβού τις κακές συναναστροφές. Από κάθε θυσία τιμιότερο στο Θεό είναι το σώμα του σόφρονος.
0: Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Ω αγάπη, μακάριος είναι εκείνος που βρήκε εσένα το λιμάνι κάθε χαράς.
1: Μη κάνεις φίλους αυτούς που αγαπούν τους γέλωτες και αυτούς που θεατρίζουν τους άλλους. Σε αυτόν που κατηγορεί τους άλλους συστρόπαζε.
0: Στον υπερήφανο και φθονερό μη μιλάς καθόλου ή μίλα με πολύ προσοχή. Στα αλήθεια μεγάλη αρετή είναι να λυπάσει για τους κακούς και να ευεργετεί τους αμαρτωλούς, περισσότερο και από τους δικαίους.
1: Δίνε με χαροπό πρόσωπο την ελεημοσύνη σου και παρηγόρη πάντοτε τους θλιβωμένους. Τη μέρα που θα λυπηθείς για κάποιον άρρωστο, να βλέπεις τον εαυτό σου σαν μάρτυρα για τον Χριστό.
0: Σ' όλα σου τα έργα έχει αγαθή συνείδηση. Η δικαιολογία δεν είναι για τους χριστιανούς. Κατηγόρησα κάποιον. Είμαι νεκρός κι εγώ και τα έργα μου εκείνη τη μέρα. Κάνε συντροφιά με λεπρούς παρά με υπερήφανους.
1: Πένθησε μετά των αμαρτανόντων και χαίρε μετά των μετανοούντων. Γίνε φίλος όλων και άπεχε από όλους. Σκέπασε τον αμαρτάνοντα και βλέπε όλους σαν Αγίους.
0: Αν δεν είσαι Άγιος κατά την καρδιά, γίνε καθαρός κατά το σώμα, δηλαδή μη κάνεις σαρκικές αμαρτίες. Αν δεν είσαι πράος, ειρήνευε τουλάχιστον με τον εαυτό σου.
1: Ναός της Θείας Χάριτος είναι όποιος ενθυμείται πάντοτε το Θεό. Το να θέλεις το καλό είναι δικό σου, το να πράξεις όμως το καλό είναι του Θεού.

0: Η ανάπαυση του σώματος βλάπτει μόνο τους νέους. Η μη προσοχή των αισθήσεων και τους γέροντες. Να μην λυπούμεθα όταν σφάλουμε σε κάτι, αλλά όταν επιμένουμε στο σφάλμα μας.
1: Μη μισείς τον αμαρτωλό, αλλά την αμαρτία. Αφού νομίζεις τον εαυτό σου δίκαιο, πού είναι η αγάπη σου προς τον αμαρτωλό? Νεκρός είναι όποιος δεν αγαπά τους τιμώντας, ουδέ καταφρονεί τους ατιμάζοντας αυτόν. Όταν έχω την ευχή, δεν θυμώνω, δεν είμαι γαστρίμαργος.
0: Αγάπησε, άνθρωπε, το Θεό, όχι για τα μέλλοντα αγαθά που υπόσχεται να σου δώσει στην άλλη ζωή, αλλά για όσα σου δίνει σε αυτή τη ζωή. Διότι η Θεία Χάρη με την οποία μας αναγεννά, νεκροθέντας εκ της αμαρτίας, είναι κατά πολύ ανώτερη εκείνης της χάριτος με την οποία μας έφερε εκ του μη όντος εις το είναι σωματικά.
1: Ο ζήλος είναι ο σκύλος που φυλάσσει το νόμο του Θεού που είναι η αρετή. Ο ζηλωτής ως και όμενος φούρνος θερμαίνεται σαν τα χερουβίμ και προσέχει κάθε στιγμή τις πανουργίες και τις εφόδους των πονηρών πνευμάτων.
0: Εξασθενεί ο ζήλος όταν ο άνθρωπος απιστεί στη Θεία Πρόνοια και λησμονεί το Θεό. Ο αγωνιστής όταν βγει στον κόσμο αγαπά τους επένους και πέφτει στην κενοδοξία και ναυαγεί εν καιρό γαλήνιες.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Αμέσως τώρα συνδυόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βασιλικό για την ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού.

από αυτή, τη δώσω αυτή και το σπέρματί σου. Και έστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης, και πλατινθήσετε επί θάλασσα και λίβα και βορρά και επί ανατολά, και ενευλογηθήσονται εν τη πάσε φυλε της γης και εν το σπέρματί σου. Και ειδού εγώ μετά σου, διαφυλάσσον σε εν τη οδό πάθη, που εάν φορεθεί, και αποστρέψω σε η πηγή τάφη, ότι ούμι σε εγκαταλείπω, έως σου ποιήσε με πάντα όσα ελάλη τάση. Και εξηγέρθη Ιακώβ από του ίχνου αυτού και είπε, ότι έστει Κύριος εν το τόπο αυτού και είπε, το τόπο τούτο εγώ δε ούπιδη, και εφοβήθη και είπε, ως φοβερός ο τόπος ούτος, που καίστη τούτο, αλλιείκος Θεού και άφη η πύλη του ουρανού.

0: κατά του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος, και επέστρεψε με κατά την οδόν της φίλης της, των Αγίων της Εξωτέρας, της Λεπούς της Κατανατολάς, και αυτήν και κλεισμένη, είπε Κύριος πρόσμε, η φίλη αυτή και κλεισμένη έθε, που κανηθίσετε και ουδήσου μη διέρθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλης ελεύσετε δι' αυτής, και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτή, του θα γίν άρθον. Κατά την οδόν του ελάμ της πίτης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν. Κατέναντι του οίκου και είδων και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου.
1: Παρημιών το ανάγνωσμο. Σοφία πρόσχομαι. Η Σοφία οχοδόμησεν εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτή θύματα και κέρασε εις κρατήρα των εαυτή σύνων και ετοιμάσατο την εαυτή τράπεζα. Απέστειλε τους εαυτή δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επί κρατήρα λέγουσα. Ως έστι άφρον εκκλεινά το πρόσμε. Και τις ενδέεσι φρενών είπε, έλθετε, πάγετε τον εμών άρθον και πίετε ίνον όν και κέρα καημήν. Απολείπετε απροσύνην και ζήσεστε και ζητήσατε πρόνηση ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνε στην εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτό ατιμία, ελέγχον δε τον ασεβή μομίστετε αυτόν. Ιγα έλεγχη το ασεβή μόλοπες αυτό, μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσως είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσεις, δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προσθήσει του δέχεστε. Αρχή σοφία φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το δε γνώνε νόμων διανοίας εστίν αγαθής.

τη σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας,

μεταξύ υπέρ των μακαρίων και ειδήμων θητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναβαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν τάδε ψευός κειμένων και απανταχού.

Μετά υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτον αοτούτο, κοπιώτων, σαλώτων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναφεύομεν το Πατρί και το Υιό.

καταξίωσον κυρίε πέρα τα αυτιά, αμαρτή του φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά του αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος του εθιμάς, καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος του στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήθεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ίνος, σύ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση σωτηρίας του γένους των ανθρώπων, έφυγε φοιτητούς και την κληρονομία σου, σιγά στο φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, ησίδου υπέκλεινα τα σκεφαλά σου. Τους δε αυτών υπέταξαν αρχένας, ούτε εξ ανθρώπων αναμένεις βοήθεια, αλλά από τον περιμένουν της έλεος και συναπεδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξαν παντή καιρό και την πορούσα σφαίρα και την προσχύρουσα νύχτα από παντός εχθρού, απάσια δικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαιών και θυμής απονειρών. Ή το κράτος βασιλείας ευλογημένων και δεξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' ωμέγα ελεός σου, δεόμεθά σου, επά...

Υπερελαίου ζωή, συνείδηση, υγεία, σωτηρία. Επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού του και των δούλων του Θεού, των επιτελούντων την Αγία Νεόρτητα.

εμείς την εορτάζομαι. Την άμυ του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, είχε εσύ εστιμή εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρών Σιμών Ιωάννου, του Ρώσου, του Νεομολογήτου, των Αγίων.

ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών, πέντακις χιλίους άνδρας φορτάσας αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη ιερά Μητροπόλη ταύτη, τη ενορία ταύτη, τη σύγκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και ετοιμόντων την ιεράν πανηγυρήν ταύτη, τη σύγκης των πενήτων αδελφών ημών και του κόσμου σου απαντήν.

η Ιερή Αποδημία όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών σήμερα και αύριο, σεβαστοί μου πατέρες,

0: ευλαβέστατοι και φιλέορτοι χριστιανοί, ιερή αποδημία για ένα πρόσωπο που είναι η μάνα όλης της Ελλάδας, όλου του κόσμου, και γεμίζουν οι εκκλησιές μας, ιδιαίτερα όσες φέρουν το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου, και γεμίζουν τα ιερά προσκυνήματα και γεμίζουν οι ιερές μονές για να τιμήσουν οι χριστιανοί με την παρουσία τους το πρόσωπο εκείνο για το οποίο οι Άγιοι Πατέρες, θέλοντας να μιλήσουν, έρχονται στο σημείο να πούν ότι εμπλέκεται η σιωπή με το λόγο. Θέλουν να εκφράσουν και να ερμηνεύσουν το μεγαλείο αυτού του προσώπου και όμως σιωπούν, χρησιμοποιώντας τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού προς το πρόσωπο της Παναγιάς. Αύτη μου το νουν ήλεν εχμάλωτον, την γλώταν αύτη ελίλησε. Αυτή μου πήρε το νου και μου έδεσε τη γλώσσα, ώστε όσα κι αν θέλω να εκφράσω δεν μπορώ, από δέος, από σεβασμό. Γι' αυτό μόνον εγκόμια μπορώ να τις προσφέρω και να την υμνήσω. Αυτήν η οποία έθρεψε με το γάλα της τον τροφέα της κτήσεως. Αυτήν η οποία κράτησε μέσα στα σπλάχνα της τον Υιό του Θεού. Αυτόν ο οποίος έπλασε τη γυναίκα να γεννά και να φυλάζει τα στοιχεία της μητρότητας, αυτός που δίνει το γάλα σε αυτήν την μητέρα, δέχεται τώρα να τραφεί από αυτό τον γάλα, δέχεται να πάρει ζωή από αυτό το στοιχείο που ο ίδιος δίνει στην μάνα. Πώς λοιπόν να μην ισχύουν οι λόγοι του Αγίου Ιωάννου που λέει ότι το νου μου έχεις πάρει Παναγία μου, το νου, και μου δένεις τη γλώσσα. Και θέλω να πω πολλά, θέλω να εκφράσω πολλά, μα δεν μπορώ μπροστά σε αυτό το δέος, μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, παρά μόνο να δανειστώ τους λόγους του Ιερού Υμνοδού. Πώς εκ μαζών σου γάλα βρεις Παρθένε, πώς τρέφεις τον τροφέα της κτήσεως. Τι είναι αυτό το θαύμα που όλοι βλέπουμε και όλοι γνωρίζουμε και βιώνουμε. Πώς είναι δυνατόν να φτάσεις σε τέτοιο ύψος αγιότητας, παν Αγία, πάνω από όλους τους Αγίους. Πώς είναι δυνατόν να δώσεις σάρκα ανθρώπινη στον ίδιο το Θεό και αίμα από το αίμα σου. Πώς μπορεί αυτός ο ανθρώπινος νους να κατανοήσει αυτό το μεγάλο, αυτό το μυστήριο? Γι' αυτό της λέει ο Άγιος Γερμανός ο Κωνσταντινουπόλεος: «Χαίρε και χαριτωμένη η ζωή φέρουσα». Χαίρε της λέει, την χαιρετίζει: «Εσύ που φέρεις την ζωή, γιατί εσύ έφερες στον κόσμο τον αρχηγό της ζωής». Και μάλιστα μπροστά σε αυτό το θαύμα βάζει στο στόμα της Παναγίας ο Βασίλειος ο Σελευκίας τα εξής λόγια: «Απευθυνόμενη η Παναγία στον Χριστό, στο παιδί της, και λέει: «Τι λοιπόν θα κάνω δια σε? Θα σε θρέψω μεγάλα ή θα σε δοξολογήσω?» «Θα σε διακονήσω ως Θεό ή θα σε υπηρετήσω και θα σε αγκαλιάσω ως Υιό?» «Θα προσευχηθώ σε σένα ως Θεό ή θα σου δείξω την μητρική μου αγάπη?» «Θα σου προσφέρω θυμίαμα ή θα σου προσφέρω το σώμα μου για να σε ζεστάνει?» Λόγια που δείχνουν το άρρητο μυστήριο μπροστά στο οποίο και η ίδια η Παναγία δεν ξέρει πώς να σταθεί. Αυτήν λοιπόν που έφερε την ίδια τη ζωή στον κόσμο σήμερα τιμούμε, και μάλιστα τιμούμε την κοίμησή της, κι αν και θα έπρεπε η υμνοδία να έχει ένα ύφος πένθυμο. Εν τούτης η εορτή λαμβάνει πανηγυρικό χαρακτήρα. Πανηγύρι, τι λέμε? Πάμε στο πανηγύρι του χωριού μας. Πανηγυρίζομαι γιατί? Ενώ θυμόμαστε και τιμούμε την κοίμησή της, τον θάνατό της. Γιατί όπως λέει και το απολυτίκιο της: «Αν και πέθανε, αν και εκοιμήθη, δεν εγκατέλειψε τον κόσμο». Είναι πεποίθηση της Εκκλησίας αυτό που λέει ο Ιερός Υμνοδός: «Εντικοιμήσει τον κόσμον ου κατέλειπες Θεοτόκε». Δεν μας έχεις εγκαταλείψει. Και βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ η πηγή της ζωής, αυτή την οποία μακάρισε μια απλή γυναίκα του λαού, αναφερόμενη στο παιδί της, απευθυνόμενη στο παιδί της τον Χριστό, του λέει: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστή ους εθύλασσας». Να είναι μακαρία η κοιλία που σε κράτησε μέσα της, του λέει, και η μαστή που σου πρόσφεραν το γάλα τους. Μακαρίζει την Παναγία και την τιμά την Παναγία ο ίδιος ο Θεός, μην επιτρέποντας στον θάνατο και στον τάφο να πθύρουν το σώμα της. Είναι το πρώτο ανθρώπινο σώμα, είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος ανεβαίνει και σωματικά στον ουρανό. Αυτός ο οποίος επάτησε τον θάνατο δια του θανάτου του, Τώρα έρχεται για να τιμήσει την μάνα του, αλλά και να επαληθεύσει τον δικό του τον μακαρισμό, στο μακαρισμό της γυναίκας για τη μητέρα του. Τι είπε ο Χριστός? Μενούνγε, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτών. Μακαρίζει αυτούς οι οποίοι διαφυλάσσουν τον λόγο του Θεού. Και η Παναγία αυτόν τον λόγο του Θεού τον κράτησε στην καρδιά της. Αυτόν τον λόγο του Θεού τον έκανε βίωμά της και προσέφερε τον εαυτό της, την καρδιά της ολόκληρη, ώστε η ίδια να καταστεί η Εκκλησία. Αν παρατηρήσουμε στην κόγχη του ιερού, ο ιερός αγιογράφος αγιογραφεί πάντοτε την Παναγία, την Πλανητέρα, με ανοιχτά τα χέρια και στο κέντρο της την μορφή του Χριστού. Αυτό δεν παρουσιάζει μόνον την Παναγία ως μητέρα όλου του κόσμου, αλλά και ως μητέρα του Χριστού. Αλλά θέλει μέσα από αυτό να τονίσει και να εκφράσει ότι η Παναγία είναι η Εκκλησία που γέννησε την Εκκλησία, δηλαδή τον Χριστό. Πώς λοιπόν θα επέτρεπε αυτός ο Υιός της να φύρει ο θάνατος το σώμα της? Πώς θα άφηνε την μάνα αυτή την Παναγία να ψαρεί μέσα στο χώμα? Και στέλνει τώρα να παραλάβουν το σώμα της και την ψυχή της οι άγγελοι, για να τιμήσει αυτήν η οποία τον κυοφόρησε, αυτήν η οποία εκπροσώπησε όλη την ανθρώπινη φύση με τη συγκατάθεσή της, με την υπακοή της και την ταπείνωσή της, αλλά και κυρίως το βίωμά της που ήταν η ενσάρκωση των λόγων του Θεού. Σήμερα λοιπόν που τιμούμε την κοίμησή της, σήμερα που γιορτάζουμε το Πάσχα του καλοκαιριού, σήμερα κυρία Αντιδήμαρχε, ας πάρουμε έμπνευση από την μορφή της, ας πάρουμε έμπνευση από τη ζωή της, ας πάρουμε έμπνευση από την πίστη της. Κι όσο και αν μας φαίνεται δύσκολο και ακατόρθωτο, που είναι δύσκολο, που είναι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο να φτάσει σε τέτοιο ύψος μόνος του, είναι εφικτό όμως με την χάρη και την δύναμη του Θεού. Αυτή την χάρη που επεσχίασε την Παναγία, ώστε να φτάσει σε αυτό το μεγαλείο, σε αυτό το ανθρώπινο πνευματικό ύψος. Με την χάρη του Θεού τα δύνατα παρανθρώπης μπορεί να γίνουν δυνατά. Σε αυτήν λοιπόν την Πλανητέρα των ουρανών, σε αυτήν την μάνα των αγγέλων, σε αυτήν που είναι μάνα δική μας, που είναι μάνα όλου του κόσμου, ας εναποθέσουμε την προσευχή μας, ας εναποθέσουμε τις αγωνίες μας, τους προβληματισμούς μας, και ας την παρακαλέσουμε. Παναγία Μητέρα, σκέπαζε με την Αγία Σκέπη Σου το έθνος μας, την πατρίδα μας, τον λαό μας, τις οικογένειές μας, τα σπίτια μας, τα παιδιά μας, και δίνε φώτιση ώστε να εμπνέονται από το παράδειγμά Σου και να έχουν στο μυαλό τους όλοι, να έχουμε στο μυαλό μας όλοι, ότι τα δύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστί, και ότι ο υπερφυσικός παράγοντας δεν πάβει ποτέ να υπάρχει και να ισχύει. όπως ήσχυσε και στη ζωή της Παναγίας, ώστε να νικήσει τους νόμους της φύσεως.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, με τη δική σας προσπάθεια και με τη δική σας αγάπη, ο Ιερός Ναός μας συνέχεια και ανακαινίζεται και συντηρείται. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον καθέναν προσωπικά, γιατί ο καθένας με διαφόρους τρόπους συμπαραστέκεται σε αυτήν την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν θέλω και αυτή τη στιγμή να σας ζητήσω να δώσετε απλόχερα την αγάπη σας μπροστά από το δίσκο ο οποίος θα περάσει για τα έργα και για τη συντήρηση του ναού μας.

0: δόξα λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Κριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτας χώρης της αυτονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και η έξα ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν δις ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς θα πείε με τις οφειλές της ημών, και εμείς εν έχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βασιλικό, ακούσαμε την ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού. Ευχόμαστε το Πάσχα του καλοκαιριού που ξημερώνει να γεμίσει τις καρδιές σας με φως, ελπίδα και αισιοδοξία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Καλή αυριανή.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συντιά σωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφή νέσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε σεβόμων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντο Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσει ο κτήσει ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη, εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτιν ω περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέπω του ημνήσωμεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένων τόκων δόντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
5: Όλου είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου, ο συχθεία αφώνου, ο ρώμεν επί Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τεκινίσχυσα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε. Οικίσα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο η τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του ηλιθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα του ηλιθέντα τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέρδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέτη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρίας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστό,
3: ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τε

0: Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Το κακό θα νικηθεί και θα θριαμβεύει το καλό. Τούτη είναι η προφητεία του Χριστού. Πραγματοποιήθηκε? Όχι. Θα πραγματοποιηθεί? Θα δούμε. Μήπως ο χρόνος διέψευσε τον Χριστό? Ας μην προτρέχουμε. Η τύχη μιας ανατολίτικης πόλης ήταν 9 μέτρα φάρδος και ψηλή 50 μέτρα. Πάνω από μία πύλη έγραφε «Πόλη Νινεβή ή αλλιώς το μέλλον». Όμως ο χρόνος έσβησε αυτή την ανθρώπινη αλαζονία. Σήμερα και το πιο ελαφρύ αεράκι στο παιχνίδισμά του κατορθώνει και σηκώνει τη σκόνη της τέος πόλης. Χιλιάδες πόλεις στην Ασία και στην Ευρώπη

μπορούν σήμερα να ονομαστούν το μέλλον. Ο 20ος αιώνας άρχισε να μοιάζει με την παλιά Νινεβή. Μόλις ξημέρωσε, παρουσιάστηκε στον κόσμο και είπε «Με λένε μέλλον». Διαφημίστηκε σαν αιώνας ειρήνης και πολιτισμού. Όμως μέχρι τώρα, κάθε 3 χρόνια, έρχεται από ένας πόλεμος. Στις πύλες του αμέσως έδειξε την επιγραφή «Η εργατικότητα και η φιλανθρωπία». Όμως τα έργα του τα ενδιέφερε η ανθρωποκτονία. Διαψεύστηκε ο Χριστός με τον αιώνα μας. Δεν ήμασταν μάρτυρες στην περσινή χρονιά όλων εκείνων που διαψεύδουν την προφητεία του Χριστού? Μα δεν έχουμε βιώσει σε αυτή τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα καιρούς προχριστιανικούς? Όντως, ξαναέγιναν για μια ακόμη φορά όλα εκείνα που νομίζαμε ότι μπαίνοντας τον 20ο αιώνα θα ανήκαν στο παρελθόν, σαν τη δόξα της Νινεβή. Εξεγέρθηκε ο άνθρωπος εναντίον του ανθρώπου και ο λαός εναντίον του λαού. Στιβάχτηκαν σιδερένιες μηχανές γεμάτες ύπουλο πυρ, προορισμένες για τα στήθη του εχθρού. Ο άνθρωπος σκότωνε τον άνθρωπο και από αυτούς τους σκοτωμούς αισθανόταν ιδιαίτερη ειδονή. Η γη πλημμύρισε από αίμα και πάχυνε από τη σάρκα των ανθρώπων. Είναι ένας χρόνος που σώπασαν οι γλώσσες των ανθρώπων και που οι άνθρωποι μιλούν με το θόρυβο του σίδερου. Ένας χρόνος που οι κόρακες κοιτούν μητέρες ντυμένες στα μαύρα και στριγκλίζουν. Εμείς ξέρουμε τη σάρκα των ιών σας. Οι αδελφές γυρίζουν τους τραυματισμένους και μεταξύ των άχρωμων προσώπων αναζητούν τα πρόσωπα των αδελφών τους. Οι χείρες με ματωμένα μάτια από τα δάκρυα βλέπουν τις μόλις χτισμένες φωλιές τους να γκρεμίζονται και κρύβουν τα βλέμματά τους από το μέλλον. Τα ορφανά ακόμα ψελίζουν τα ονόματα των νεκρών πατεράδων τους και σαν με βελόνες καρφώνουν τις μητέρες με το ερώτημα «Πότε θα έρθει ο μπαμπάς?» Οι γέροι ενθαρρύνονται μπροστά στα παιδιά, όμως τη μοναξιά σιγοκλαίνε και τρέφονται με τον πόνο τους. Και όλος ο πόνος γίνεται πιο βαθύς όταν το σκαλίζει και η αδικία. Οι διπλωμάτες παίζουν με τους λαούς λες και είναι φιγούρες κακιού. Οι αδρανείς κρύβονται πίσω από τους μαχητές και εκμεταλλεύονται το αίμα τους. Οι καταχραστές από τον πόλεμο έφτιαξαν εμπόριο που τους φέρνει πλούτο και χαρά. Οι ανάξιοι με θόρυβο σηκώνονται πάνω από τους άξιους. Και ακόμα πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν κοιτάζεις την ερημιά που άφησε η φωτιά καίγοντας ανθρώπινες κατοικίες και την ερημιά που άφησαν οι αρρώστιες σκοτώνοντας ύπουλα χιλιάδες θύματα και τις φοβερές σειρές των ανθρώπων με βγαλμένα μάτια και τσακισμένα πόδια, με κομμένα χέρια, με λιωμένα πλευρά, πρισμένα και ξεπαγιασμένα, πεινασμένα και καχεκτικά σώματα που μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν σφριγγυλά και δυνατά.

Και πιο βαρύς γίνεται ο πόνος όταν ο άνθρωπος θυμηθεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν στον 20ο αιώνα. Και εμείς τότε, με απέραντο πόνο, ρωτάμε: «Μα πού είναι ο Χριστός? Μήπως έμεινε 20 αιώνες μακριά από μας? Μήπως το Γολγοθά μαζί με το σώμα του για πάντα σταυρώθηκε και το πνεύμα του? Σημαίνει άραγε ακόμα κάτι για τους ανθρώπους το όνομα Χριστός?» Ας κρίνουμε, αδέλφια, αργά, και θα κρίνουμε ορθά. Κάτω από την πίεση του πρόσκαιρου πόνου, σκεπάζουμε με την απεσιοδοξία μας ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Όταν ο πόνος μας χρωματίσει τον ήλιο με μαύρο χρώμα, τότε μέσω αυτού του χρώματος βλέπουμε όλη τη ζωή. Ας κρίνουμε αργά, γιατί και ο Χριστός βαδίζει αργά μέσα στην ιστορία. Αργά σαν βαθύ ποτάμι, που κάποιο παιδί θα το νόμιζε ακίνητο, αλλά που ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να του φτιάξει φράγμα. Αργά σαν σιτάρι, που σπέρνεις το φθινόπωρο και το χειμώνα νομίζεις ότι είναι νεκρό. Ακόμα δεν ήρθε η άνοιξη για το σπόρο του Χριστού. Είναι μακρύς ο δρόμος του Χριστού. Επεκτείνεται έως το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Εάν βιαζόταν, θα κουραζόταν. Θα έπεφτε στη μέση του δρόμου και θα έμενε εκεί. Ενώ όταν βαδίζει αργά, βαδίζει αξιόπιστα. Είναι μακρύς ο δρόμος του. Γι' αυτό τα βήματά του είναι αργά. Και δύσκολος είναι ο δρόμος του. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Μέσα από τις λακκούβες αίματος, μέσα από το σκοτάδι των αμαρτιών και μέσα από τα αγκάθια των ληστών, εκείνος πορεύεται. Είναι στενός ο δρόμος του και πολλοί πεσμένοι αμαρτωλοί βρίσκονται στον γκρεμό και στις δύο πλευρές του δρόμου του. Εκείνος πρέπει να σκύβει και στις δύο πλευρές, να τους σηκώνει και να τους τραβά πίσω του και να περπατά προς τα μπρος. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Βαδίζει αργά γιατί το πλήρωμά του είναι μακριά. Το πλήρωμά του εκτείνεται στα πέρατα της ιστορίας και η θέση του είναι στα έσχατα. Ο Χριστός δεν κηρύττει ένα πλήρωμα που επιτυγχάνεται σε 24 ώρες. Όχι. Το πλήρωμά του απαιτεί ολόκληρο αιώνα ενός ανθρώπου και ολόκληρο αιώνα της ανθρωπότητας. Ένας άνθρωπος μπορεί να φτάσει το πλήρωμα του Χριστού όσο ζει, όμως η ανθρωπότητα είναι ακόμα μακριά από το τέλος της. Γι' αυτό είναι ακόμα μακριά από το πλήρωμα του Χριστού. Εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού φτάσανε οι Απόστολοι και οι μάρτυρες και όλοι εκείνοι οι ήρωες που έθεσαν το πνεύμα τους και την καρδιά τους στην υπηρεσία του Θεού για την ευτυχία των ανθρώπων. Όμως πώς είναι αυτοί? Εκατοντάδες χιλιάδες, όχι παραπάνω. Και αυτό σημαίνει ότι εκείνοι είναι ακόμα μειοψηφία στον κόσμο. Γι' αυτό ακόμα πλεονεκτεί το μίσος πάνω στην αγάπη και η αφροσύνη πάνω στη λογική. Γι' αυτό και το βάδισμα του Χριστού δεν είναι ορατό. Όταν όμως η μειοψηφία του Χριστού γίνει πλειοψηφία, τότε στη ζυγαριά της ζωής θα πλεονεκτεί η αγάπη και η επαγγελία του θα έχει πραγματοποιηθεί. Ένας άνθρωπος έχτιζε ένα σπίτι. Έχτιζε 5-6 εβδομάδες και έχτισε 5-6 ορόφους. Και ο κόσμος έμεινε με ανοιχτό το στόμα και έλουσε με πενέματα τον οικοδεσπότη αυτού του σπιτιού. «Στόλισε την κομμόπολη μας», είπαν όλοι. Όμως πέρασαν 5-6 μήνες και το σπίτι χάλασε και κατέρευσε. Ο κόσμος περνούσε δίπλα από τη θλιβερή μάζα των υλικών και γκρίνιαζε. Έτσι συμβαίνει όταν χτίζεται βιαστικά και για το συμφέρον.
Δεν συμβαίνει το ίδιο με το σπίτι που χτίζει ο Θεός και του οποίου ο Χριστός είναι το θεμέλιο, ενώ όλοι οι άνθρωποι τα λιθάρια. Είναι πελώριες οι διαστάσεις αυτού του σπιτιού. Το υλικό είναι διαλεγμένο. Κάθε λιθάρι πρέπει να επιλεχθεί και να λαξευθεί. Όταν περνά ο άνθρωπος δίπλα από αυτό το πελώριο κτίσμα, νομίζει ότι δεν θα τελειώσει ποτέ η ανοικοδόμηση. Όμως το κτίσμα ετοιμάζεται σιγά και σταθερά. Τούτο δεν είναι σπίτι για το συμφέρον. Τούτο είναι σπίτι για κατοικία. Γι' αυτό να μην αμφιβάλλεις ότι θα είναι οπωσδήποτε όμορφο.

Ο Χριστός αγωνίζεται. Γι' αυτό βαδίζει αργά. Αγωνίζεται με τους αμαρτωλούς και άθεους. Και μετά από κάθε νίκη προχωρά ένα βήμα μπροστά. Τούτη η μειοψηφία του είναι η μαχητική εκκλησία που μάχεται μαζί με τον Χριστό ενάντια στο κακό. Ο Θεός βοηθά τη μειοψηφία, μετατρέποντας κάθε κακό σε καλό. Έτσι ώστε ο στιγμιαίος θρίαμβος της αδικίας ή της αφροσύνης ή του μίσου στον κόσμο δεν πισωγυρίζει τον Χριστό και τη μειοψηφία του, αλλά μόνο για μια στιγμή τη σταματά. Η Εκκλησία του Χριστού μιλά ενάντια στον πόλεμο, όμως επειδή ακόμα αποτελεί τη μειοψηφία, δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Μόλις ο πόλεμος ξεσπάσει, παρά τη θέλησή της, εκείνη τοποθετείται στην πλευρά του πιο δίκαιου. Και ο Θεός, που αφήνει να μεγαλώνουν τα πιο ευωδιαστά φυτά από το πιο σάπιο χώμα, γυρίζει και τον πόλεμο προς το καλό, αφήνοντας επάνω στη μιζέρια του να φυτρώσει κάποιο καλό φυτό. Ο φετινός πόλεμος έφερε την ελευθερία σε εκείνη τη χώρα στην οποία ο Χριστός είχε ταπεινωθεί πιο σφοδρά, στην οποία περισσότερο λύγιζαν τα πόδια του και κοντοστεκόταν. Αλλά παρόλο το αίμα και τον πόνο και τη φοβέρα του πολέμου, ο Χριστός και φέτος έκανε ένα αργό βήμα μπροστά. Αργά βαδίζει ο Χριστός. Όμως, εάν του επιτρέπαμε, θα βάδιζε γρηγορότερα. Εγώ και εσύ φταίμε, φίλε μου. Εγώ και εσύ φράξαμε το δρόμο του Χριστού. Εγώ με το κέρδος μου και εσύ με την ειδονή σου. Εγώ ζητώ από κάθε πράγμα κέρδος και εσύ ζητάς από κάθε πράγμα ειδονή. Δεν είναι έτσι? Και ενώ εμείς στίβουμε και επιπηλάμε αυτό τον κόσμο, ο Χριστός στέκει πίσω από την πλάτη μας και δεν μπορεί να βαδίσει επειδή τον εμποδίζουμε. Ο ασβέστης κοχλάζει, καπνίζει και βρωμά. Στη μέση του δρόμου στέκει η ασβεστοκάμινος από την οποία βγαίνει καπνός και κακοσμία. Ο Χριστός στέκει και περιμένει και δεν μπορεί να βαδίσει. Και φταίνε οι Ιούδες και οι Βοργίες, οι αντίπαλοι του καλού Χριστού, εκείνοι που ζητούν τα μέγιστα αγαθά από τον κόσμο, ενώ του δίνουν τα μέγιστα κακά. Ο Χριστός δεν θα βαδίζει αργά, αλλά θα πετά σαν πρωινή ακτίνα μέσα από τον εθέρα, όταν ο κάθε άνθρωπος θα πράττει τα μέγιστα καλά για τον κόσμο και θα απαιτεί τα ελάχιστα καλά από αυτόν.

Και φταίνε τα ξερά κεφάλια και οι σκληρές καρδιές. Τα ξερά κεφάλια που την ισχυρογνωμοσύνη τους την ονομάζουν ευφυΐα και οι σκληρές καρδιές που τη σκληρότητά τους την ονομάζουν χαρακτήρα. Στα ξερά κεφάλια δεν μπορεί να μπει ο λόγος του Χριστού και στις ξερές καρδιές δεν μπορεί να μπει η αγάπη του. Φταίει ο αυτοκράτορας που λαχταρά το ξένο στέμα και ο σύζυγος που ποθεί τη γυναίκα του άλλου και ο πλούσιος που απλώνει χέρι στα λίγα του φτωχού. Φταίει το μίσος που καρφώνει πασάλους στο δρόμο του Χριστού και η δολοπλοκία που αυτούς τους πασάλους τους πλέκει και τους κάνει φράχτη και το ψέμα που επιστεγάζει το φράχτη και η ανόητη υπερηφάνεια που χλεβάζει τον Χριστό από την άλλη πλευρά του φράχτη. Ακόμα 20 αιώνες θα περάσουν και ο πληγωμένος και ματωμένος Χριστός θα βαδίσει άλλα 20 βήματα. Αργά και προσεκτικά θα περνά μέσα από τους φράχτες των ληστών και σαν την αρχαία Νινεβή θα κοίταται ο υπερήφανος αιώνας μας μέσα στα χαλάσματα, τα οποία θα βλέπει ο 40ος αιώνας με φρίκη και συμπόνια. Όμως η σκόνη μας θα πέφτει πάνω στα πρόσωπα των ζώντων και θα τους ψιθυρίζει. Είστε τα παιδιά μας. Μη μας φοβάστε. Εσείς είστε ευτυχισμένοι επειδή εμείς ήμασταν δυστυχισμένοι. Εσείς είστε δίκαιοι επειδή εμείς υπήρξαμε άδικοι. Εσείς είστε χριστιανοί επειδή εμείς δεν ήμασταν. Εσείς είστε άνθρωποι επειδή εμείς ήμασταν ανθρωποειδοί. Επάνω στην εμπειρία μας εσείς μάθατε. Επάνω στην αφροσύνη μας εσείς λογικευτήκατε. Εάν τότε το καλό υπερκεράσει το κακό, ο Χριστός θα αρχίσει τη βασιλεία του κόσμου στη βασιλεία του Θεού. Εάν όμως και τότε ακόμα το κακό υπερισχύσει του καλού, ο Χριστός θα περπατά αργά, βήμα-βήμα, προς τα εμπρός, καθαρίζοντας το δρόμο του, όπως και σήμερα. Και όπως και σήμερα, θα περπατά σαν σκιάξο πίσω από τους ανελαίητους, που πατούν στα πρόσωπα των αδελφών τους και θα τους λέει με την πράα φωνή του «Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί είναι που θα ελεηθούν». Και θα στέκει ως διόραση πάνω στα πεδία των μαχών, ανάμεσα στο πλατάγισμα των όπλων και θα λέει «Μακάρι οι ειρηνοποιοί, γιατί οι ιοί του Θεού θα ονομαστούν». Και θα ακολουθεί δίκαιους, διωγμένους αδίκως, θα τους ακολουθεί ως άγγελος που τρέφει και παρηγορεί. «Μακάρι οι διωγμένοι για το δίκαιο, γιατί δικό τους είναι το βασίλειο των ουρανών». Και θα σταθεί με θάρρος μπροστά σε εκείνους που διώκουν το όνομά του και το περιφρονούν και θα πετάξει στα μοχθηρά τους πρόσωπα. Τέτοιοι σκότωσαν όλους τους προφήτες και πρόσβαλαν όλους τους ευεργέτες των ανθρώπων. Ω Χριστέ, μεγάλη είναι η αισιοδοξία σου.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 10.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79217.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Ονομάζουμε αντίφωνα. Η λέξη δηλώνει έναν αντιφωνικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά επίσης και έναν διάλογο μεταξύ χωρών και ιερέα. Αν δεχθούμε ότι οι ψάλτες εκπροσωπούν τον λαό, τότε ο διάλογος εκτείνεται μεταξύ λαού και ιερέα. Μάλιστα η παρουσία του ιερέα είναι καταληκτική, κλείνει δηλαδή τον διάλογο, ανάγοντάς τον στον τόπο του Θεού. Τα αντίφωνα εκτείνονται σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα κλείνει με τη φράση «αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συχάρητη». Η φράση όμως αυτή είναι η εκφώνηση της τελευταίας φράσης μιας ευχής που λέγεται «μυστικός από τον ιερέα». Έχουμε λοιπόν τις πρώτες μυστικές ευχές στη Θεία Λειτουργία. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε νομίζω δύο λόγια για την παρουσία μυστικών ευχών στη Θεία Λειτουργία, ένα πολυσυζητημένο θέμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μυστικές ευχές της Αγίας Αναφοράς. Από πολύ παλιά στη χειρόγραφη παράδοση που διασώζεται, μην ξεχνάμε ότι τα παλαιότερα χειρόγραφα είναι του 1ου αιώνα, έχουμε περιπτώσεις παρουσίας μυστικών ευχών. Φαίνεται ότι ήταν στη διάκριση εκάστου επισκόπου, ανάλογα με το ποίμνιο που είχε να ποιμάνει, να αποφασίσει αν οι ευχές θα εκφωνούνται, ορισμένες ευχές βέβαια, θα εκφωνούνται ή αν θα λέγονται μυστικός. Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν μπορούμε να συναγάγουμε ένα οριστικό συμπέρασμα για το θέμα αυτό, γιατί και οι δύο τρόποι εμφανίζονται. Εν παρενθέση, σας λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική μελέτη του καθηγητή Γιώργου Φίλια πάνω στο θέμα αυτό. Ωστόσο, η συζήτηση ήταν έντονη κατά τον 20ο αιώνα λόγω της πρακτικής που ακολούθησαν οι χριστιανικές οργανώσεις, οι οποίες επέλεξαν να εκφωνούνται οι μυστικές ευχές κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Το αποτέλεσμα ήταν να γλιστρήσουμε σε μια διανοητική παρακολούθηση της Θείας Ευχαριστίας. Ιδίως αυτοί που ξέρουν λίγα γράμματα και κατανοούν τα κείμενα, εύκολα γλιστρούν προς διανοητικές επεξεργασίες. Φεύγουν από το μυστήριο και από το βίωμα, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, και ασχολούνται με τα νοήματα. Μην ξεχνάμε ότι οι προτάσεις είναι συγκλονιστικές σε αυτές τις ευχές και εύκολα παρασύρεσαι σε ανάλυση νοημάτων. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, για να προφυλαχθείς από την αίρεση, για να εμπεδώσεις μέσα σου την πίστη, για να αναπτύξεις τη σκέψη. Έχουν θέση ασφαλώς αυτά τα νοήματα όταν κάνεις θεολογία, όχι όταν τελείται λειτουργία. Στη λειτουργία τα παρατάς όλα, διαλύεσαι εντελώς. Δεν σκέπτεσαι στη Θεία Λειτουργία με τον τρόπο που σκέπτεσαι εκτός Θεία Λειτουργίας. Σκέπτεσαι με άλλο τρόπο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στη Θεία Λειτουργία δεν χρειαζόταν καμιά λέξη να ακούγεται, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από το ένδυμα, από το σχήμα, από τη σάρκα, από τη μορφή, αναπαυόμαστε πάνω σε λέξεις που παράγουν προτάσεις και που εκφέρονται ως λόγος. Υπήρξαν εποχές που είχαμε εκτεταμένες σιωπές. Ακουγόντουσαν μόνο εφήμνια, οι καταληκτήριες λέξεις των ευχών. Και υπήρξαν εποχές που ακουγόντουσαν τα πάντα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα σε αυτό πάνω που συζητάμε για τις μυστικές ευχές. Ο τρόπος με τον οποίο θα απαγγελθούν αυτές οι ευχές και θα ακουστούν και ίσως είναι το πιο σημαντικό θέμα. Τον 5ο αιώνα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζητάει να εκφωνούνται τα αναγνώσματα εμελώς, κάτι μάλιστα που αργότερα αναφέρεται σε κανόνα Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί εμελώς? Γιατί πρέπει να διαλυθεί η μορφή. Πρέπει να προηγηθεί το πνεύμα, όχι το γράμμα. Το Ευαγγέλιο δεν είναι διδασκαλία, δεν είναι διανόημα να το απαγγείλεις με στόμφο για να καταλάβει ο άλλος νοήματα. Είναι υπόμνημα, υπομνημίσκη δρόμο, οδό. Σε παραπέμπει σε ένα δρόμο ο οποίος καλεί σε βιωματική σχέση με ό,τι εμπεριέχει μέσα αυτή η βιωματική σχέση. Εμελώς λοιπόν. Η πρακτική που εμφανίστηκε μέσω των θρησκευτικών ή χριστιανικών, αν θέλετε, οργανώσεων ως προς την εκφώνηση των μυστικών ευχών και μάλιστα με επιτηδευμένο τρόπο παγίδευσε πολλούς πιστούς σε συναισθήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι διασώζεται ακόμα στον Ορθόδοξο μοναχισμό, ιδιαίτερα στον Αγιορείτικο, η προφύλαξη από τα συναισθήματα. Σε μια Θεία Λειτουργία που τελείται σε Ορθόδοξο μοναστήρι καταλαβαίνεις ότι συμβαίνει κάτι. Όπως όταν ήμασταν μικροί παρακολουθούσαμε τη μάνα μας να ζυμώνει, χωρίς να σχολιάζουμε και χωρίς να προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, και βλέπαμε το αποτέλεσμα αυτής της πράξης να γίνεται σιγά σιγά ψωμί. Αυτό συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Μετέχουμε παρακολουθώντας μέχρι να μπορέσουμε και εμείς να λάβουμε μέρος σε αυτή την πράξη.

Ας έρθουμε τώρα πάλι στα αντίφωνα. Το αντιλαβού που ακούγεται από τον ιερέα σημαίνει πάρε μας κοντά σου, έχε μας κοντά σου, κατανόησέ μας, κατανόησε τις ανάγκες μας, σώσε μας, ελέησέ μας και διαφύλαξέ μας, δωρεάν. Το αντιλαβού φωτίζεται από την απόλυξη της φράσης τη η χάριτη, δηλαδή δωρεάν. Και είναι μια χάρη, μια δωρεά που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε η χάρη του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν σημαίνει δωρεάν. Δηλαδή αναανταπόδοτο στοιχείο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε για να μας δώσει εκείνος τη χάρη του. Γι' αυτό την ονομάζουμε δωρεά. Και όμως επιθυμούμε κάτι να του προσφέρουμε. Γι' αυτό επικαλούμαστε την Κυρία Θεοτόκο, της Παναγίας Αχράντου Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Σε κάθε αντιλαβού του ιερέα προσθέτουμε το παρηγορητικό μας σχόλιο, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες σώσον ημάς ή υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Η Παναγία είναι δική μας και γίνεται μητέρα του Υιού του Θεού. Έχουμε λοιπόν να του προσφέρουμε την Παναγία και τους Αγίους μας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν από εμάς, γεννήθηκαν από ανθρώπους σαν και εμάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γενεαολογία του Χριστού που έχει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος δεν απαριθμεί τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης που γέννησε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά φτάσαμε μέχρι τον Χριστό. Υπάρχουν σε αυτό τον κατάλογο των προγόνων του Χριστού άνθρωποι που δεν είναι ενάρετοι. Τέλος πάντων, οι οποίοι συνέβαλαν όμως στο να γεννηθεί η Παναγία, στο να γεννηθεί ο Χριστός. Μόνο αυτό έχουμε να δώσουμε, γι' αυτό μπορούμε να παραδώσουμε. Παραθώμεθα είναι η λέξη. Να παραδώσουμε όλη μας τη ζωή στο Θεό. Αποφασίζουμε να παραδοθούμε στο Θεό. Αυτή είναι μια εξαγγελία στην αρχή της λειτουργίας που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για να καταλάβουμε την απάντηση που θα έρθει στην πρόσκληση του ιερέα, όσοι Άγιοι ελάτε να μεταλάβετε. Σε αυτή την πρόσκληση, επειδή έχουμε παραδοθεί και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Άγιος, ο Ιησούς Χριστός, μπορούμε να απαντήσουμε. Προχωράμε να ενωθούμε με τον Κύριο Ιησού. Τα τρία αντίφωνα είναι λοιπόν ένα διαλογικό μέρος του ιερέα με τον λαό. Σχολιάζουμε τη δοξολογία, τα αιτήματα, την εμπιστοσύνη προς το Θεό, την ελπίδα ότι θα μας κάνει παιδιά Του. Στις τρεις σύντομες ευχές που λέει ο ιερέας, η απόλυξη λέγεται εκφόνος. Εδώ το τυπικό έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Πράγματι, αν κοιτάξουμε την ιστορία των κειμένων, θα δούμε ότι έχουμε προσθήκες, αφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις. Σύμφωνα με το τυπικό που το ονομάζουμε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δηλαδή του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, τις Κυριακές και τις γιορτές των Μεγάλων Αγίων υπάρχουν ψαλτικά μέρη συγκεκριμένα. Προέρχονται από δύο ψαλμούς, τον ψαλμό 102, «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο», ή τον ψαλμό 145, «Ένι ψυχή μου τον Κύριο», άλλοτε αποσπάσματα, άλλοτε και ολόκληρους ψαλμούς, τους οποίους ψάλουν οι δύο χοροί αντιφωνικά, ο ένας με τον άλλο μοιράζονται δηλαδή τους στίχους. Και το τρίτο στάσιμο, στο τρίτο αντίφωνο, ψάλλονται οι μακαρισμοί εμπλουτισμένοι από τροπάρια, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 8 ομάδες, ανάλογα με τον ήχο της ημέρας, και όπως ξέρετε έχουμε 8 ήχους. Οι τρεις σύντομες αναφορές των τριών αντιφώνων ουσιαστικά μας συνδέουν με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία.
Είναι δηλαδή έκφραση της σχέσης στρατευόμενης και θριαμβεύουσας εκκλησίας. Γι' αυτό και επικαλούμαστε συνέχεια της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης ημών Θεοτόκου ή πάντων των Αγίων. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι και οι τρεις ευχές και τα τρία στάσιμα και τα τρία αντίφωνα έχουν ίδιο καταναλογία περιεχόμενο. Είναι μια δοξολογία τριαδική δηλαδή. Ο Άγιος Μάξιμος υποθέτει ότι είναι τρία, γιατί το κάθε ένα αναπέμπεται σε κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά από τη στιγμή που αναπέμπεται σε ένα πρόσωπο, εμπεριέχονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό οι καταλήξεις των τριών αυτών ευχών είναι τριαδικές.

0: Πάμε τώρα σε αυτό που ονομάζουμε μικρά είσοδο στη Θεία Λειτουργία. Έλεγα στα εισαγωγικά που είχαμε πει τις προάλλες ότι η μικρή είσοδος είναι μια πομπή που διασώζει μια αρχαία πρακτική. Το Ευαγγέλιο ήταν αποτεθειμένο στο λεγόμενο σκευοφυλάκιο του ναού, στην είσοδο του ναού, όπου υπήρχαν και άλλα σκεύη βέβαια. Δεν ήταν τότε ένα βιβλίο στην αρχή όπως το ξέρουμε σήμερα, ήταν ένα ηλιτάριο, δηλαδή σε ένα μακρύ ξύλο, σε έναν κοντό, ήταν τυλιγμένο το Ευαγγέλιο και ήταν και κατά ομάδες. Αργότερα όταν έχουμε τις πρώτες περγαμηνές και έχουμε φύλλα που τα σειράπτουν, γίνεται ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πηγαίνει ο διάκονος ως υπηρέτης του ναού. Αν δεν υπάρχει διάκονος, πηγαίνει ο πρεσβύτερος. Ποτέ δεν πάει ο επίσκοπος. Θα στείλει δηλαδή ο επίσκοπος τον βοηθό του. Πηγαίνει λοιπόν ο βοηθός του επισκόπου, διάκονος ή ιερέας, παραλαμβάνει αυτό το βιβλίο και το φέρνει στο μέσον του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας. Είναι ένα βιβλίο που έχει αποταμιεύσει την εμπειρία των πρώτων μαθητών, αυτών που ήταν κοντά στο Χριστό. Και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία και όχι μια αφηρημένη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν κατά ιστορικό τρόπο τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τους τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του ο Λουκάς και άλλους έχει ο Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής στο τέλος του πρώτου αιώνα και γράφει ένα Ευαγγέλιο για να κάνει τη μεγάλη εισαγωγή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία απ' αρχής μέχρι τέλους. Υπομνηματίζει τη Θεία Ευχαριστία, η οποία στα τέλη του πρώτου αιώνα έχει αναπτυχθεί αρκετά. 20 χρόνια μετά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε αυτό το απόσπασμα του Ιουστίνου που μας περιγράφει μια συγκροτημένη Θεία Λειτουργία η οποία παρακολουθείται από τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Έρχεται λοιπόν το Ευαγγέλιο στη μέση της Εκκλησίας, υψώνεται ως Λόγος του Θεού και χαρακτηρίζεται ως σοφία. Αλλά αυτή η σοφία που υψώνεται στο κέντρο της Εκκλησίας είναι ενυπόστατη σοφία, γιατί αυτό το βιβλίο εμπεριέχει την παρουσία του Χριστού μέσα στην ιστορία και το άνοιγμα αυτής της ιστορίας στη Βασιλεία. Το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, από τα 52 αναγνώσματα που μας παρουσιάζει η Εκκλησία κατά τις 52 Κυριακές, ας μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες τώρα τι συμβαίνει όταν οι κινητές εορτές καταργούν μερικές από τις ακίνητες εορτές, ας βάλουμε συμβολικά 52 αναγνώσματα, 52 Κυριακές. Βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Στη Θεία Λειτουργία δεν εκδιπλώνεται όλο το Ευαγγέλιο, πολύ περισσότερο όλα τα Ευαγγέλια. Τι διαλέγουν οι πατέρες και βάζουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το. όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας απ' έξω τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα στη Σαμάρια ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η βασιλεία του Θεού. Έξω από τη βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους. Στη βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει, παραδείγματος χάρη, ένα περιστατικό, μια παραβολή. Στις παραβολές είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε την παρουσία, την εικονολογική της βασιλείας του Θεού. Όλες σχεδόν οι παραβολές λένε με τι ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Ομοιώθη με αυτό ή ομοιώθη με το άλλο. Ή μια ιστορία. Παρουσιάζει μια ιστορία για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι δεν είμαι κρεμασμένος από τον νόμο, αλλά είμαι παραδομένος στην αγάπη. Παραδείγματος χάρη η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Στην παραβολή αυτή ο ιερέας και ο Λεβίτης δεν μπορούν και να θέλουν δεν μπορούν να πλησιάσουν τον πληγωμένο άνθρωπο. Ο Σαμαρίτης από το πουθενά θα τον πλησιάσει. Θέλω να πω ότι τα αποσπάσματα, τα αναγνώσματα είναι ενταγμένα μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας υποδεικνύουν και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Ο τρόπος που σπουδάζουμε την Αγία Γραφή είναι αποσπάσματα, όχι συνεχής ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Γιατί η Αγία Γραφή έχει ανάγκη από σχόλια. Και τα σχόλια υπάρχουν μέσα σε αυτές τις ακολουθίες. Είναι ό,τι υπάρχει μαζί με την Αγία Γραφή. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και στις μεγάλες κυρίως γιορτές, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται ουσιαστικά από τα τροπάρια, τους ύμνους, τους κανόνες όπως λέμε, ολόκληρες ποιητικές συνθέσεις, απόλυτη υμνολογία, από όλα τα λόγια και από το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Πριν από την ύψωση, την είσοδο όπως είπαμε και κατά τη διάρκεια της μικρής εισόδου υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που πράτεται. Το πιο σημαντικό που θέλω να υπογραμμίσω είναι αυτή η δέηση που κάνει ο ιερέας «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, φώτισε». Άναψε μέσα μας, φιλάνθρωπε, το της θεογνωσίας ακύρατον φως. Το ακύρατο φως της θεογνωσίας, το φως που δεν φθήρεται, που είναι ιερό φως. Και άνοιξε μας στους οφθαλμούς της διανοίας και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου κηρύγματα. Δεν κατανοείται το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Αυτό θέλει να πει η ευχή. Αυτό θέλει να μας πει ο ιερέας. Αυτό θέλει να μας πει η Εκκλησία. Δεν κατανοείται αν δεν υπάρχει ένα φως που θα το στείλει ο ίδιος ο Θεός. Αν δεν φωτιστεί ο κάθε πιστός από τον Θεό να κατανοήσει το περιεχόμενο των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων. Κάτι συμβαίνει εκεί. Στη Θεία Λειτουργία κάτι συμβαίνει. Μερικοί μεγάλοι, οι επαρκείς, που ήταν και οι διδάσκαλοι, κάθονταν και μελετούσαν στίχο-στίχο και έβγαζαν συμπεράσματα και ο λαός τους εμπιστευόταν. Είναι οι πατέρες μας, οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι εσπερινές, παραδείγματος χάρη, ομιλίες, οι περίφημες αυτές ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου έκανε ερμηνεία όλη σχεδόν της Αγίας Γραφής, σχολαστικά, κατά στίχο, είναι ένας προφορικός λόγος. τον ενδιέφερε τον Χρυσόστομο τώρα να ερμηνεύσει τις αποχρώσεις ορισμένων λέξεων της Αγίας Γραφής? Όχι. Τον ενδιέφερε να μοιήσει αυτό το σώμα όλο, όλο το σώμα των πιστών, σε ένα ιερό άκουσμα. Να μοιήσει σε ένα άκουσμα ιερό ακριβώς. Υπάρχει μια μοίηση, μια μυστική εισαγωγή στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Κάθεσαι 2 ώρες, 3 ώρες, ακούς κάποιον, φεύγεις. Δεν θυμάσαι τίποτα, αλλά έχει γεμίσει η ψυχή σου από κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι η μοίηση. Εκείνο που έχω παρατηρήσει από τη δική μου πείρα, αυτά τα αναγνώσματα τα ευαγγελικά που έχουμε στη Θεία Λειτουργία, τα έχω ακούσει τουλάχιστον 40 φορές, 50 φορές, από τότε που άρχισα κάπως να καταλαβαίνω, λόγω της εκπαίδευσης, τελειώνοντας το γυμνάσιο, όταν πια είχα ενηλικιωθεί. Ξέρετε ότι έρχονται μέρες σήμερα που τρελαίνομαι από αυτό που ακούω, κάτι που δεν το είχα προσέξει τις υπόλοιπες 39-49 φορές, και αυτό είναι μοίηση. Ποτέ δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Είναι διαχυμένα σε όλη τη λατρεία τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Καταρχήν θα έπρεπε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη να το διδαχθούμε όλοι. Αλλά τα άλλα τρία, γιατί να τα διδαχθούμε και τα τρία? Το θέμα έχει απασχολήσει μεγάλους πατέρες κατά καιρούς και έχει γίνει απόπειρα να συνενωθούν τα Ευαγγέλια. Πρώτος ο Τατιανός, επίσκοπος Ρώμης, είχε επιχειρήσει μια τέτοια σειραφή και είχε ένα σύγγραμμα που το έλεγε το Διατεσσάρων Ευαγγέλιο. Κατ' ουσίαν πρόκειται για έναν αχταρμά που δεν διαβάζεται. Θέλω να πω ότι τα Ευαγγέλια, και να μην πω η Αγία Γραφή, δεν διαβάζονται όπως διαβάζεται ένα οποιοδήποτε βιβλίο.
1: Η ώρα είναι 10:30. Η ώρα είναι 10:30.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Η μικρή είσοδος ήταν η αρχαία έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό, περίπου δηλαδή το 650 μετά Χριστόν. Δηλαδή, ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθηκα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδιόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά, που συμβολίζει αυτή η λαμπάδα πάντοτε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως. Με τη λαμπάδα λοιπόν αυτή μπροστά πηγαίνει στο μέσο του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούρια διάσταση που ονομάζεται Σοφία. Σηκώνει το Ευαγγέλιο και λέει Σοφία. Αλλά αυτή η Σοφία, όπως είπαμε, είναι ενυπόστατη. Έχει πρόσωπο. Είναι ο Λόγος του Πατρός, ο Λόγος του Θεού. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή με τον επίσκοπο από την είσοδο του ναού, έφτανα στο μέσο του ναού, ακολουθούσε ο ιερέας με το Ευαγγέλιο και εκεί γινόταν η ένδυση του επισκόπου. Ενώ ο ιερέας ενδιόταν στο σκευοφυλάκιο, ο επίσκοπος ενδιόταν στη μέση του ναού και υπάρχει ειδικό τυπικό για την ένδυση και μέχρι σήμερα καμιά φορά γίνεται αυτό και είναι μια εξαιρετική ακολουθία αυτή η ένδυση του επισκόπου. Όταν λέω η ένδυση του επισκόπου και κατ' επέκταση του ιερέα, θέλω να σας υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω. Είναι ενδύματα που έχουν εικονολογικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσία, ή να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός μέσα σε έναν δοξασμένο Χριστό. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του Λόγου. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι. Γίνεται φανερά μέσα στο εδώ και στο τώρα της ιστορίας. Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος εκφώνος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία, όπως είπαμε λοιπόν, είναι ο Λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του Λόγου, δηλαδή στη είσοδο του Λόγου στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο Λόγος πριν από τη σάρκωση. Ασφαλώς υπήρχε ο Λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Λόγος είναι πάντα παρόν. Ο Λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο μεγάλης βουλής άγγελος όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό μέσα σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το ακούμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης. Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απ' αρχής. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και λέει ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξα.

δόξαν αυτού του λόγου, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να μας πει ότι αυτός ο λόγος έγινε σάρκα και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, δηλαδή έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στον Ιερό Ναό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε αυτόν. Ο λαός το τραγουδάει αυτό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Και το κάνουμε αυτό γιατί αυτός έχει αναστηθεί εκ νεκρών. Σώσον ημάς Ιε Θεού ο Αναστάς εκ νεκρών. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψωση του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια, 1, 2, 3, ανάλογα, και το κοντάκιο της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη, εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου που είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία.

Αμέσως μετά ξεκινάμε με τον λεγόμενο Τρισάγιο Ύμνο. Εκφωνεί ο διάκονος του Κυρίου Δεϊθώμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον, ο ιερέας, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός, αμήν. Βλέπετε αυτές τις εκφωνήσεις που έχουν διαλογικό χαρακτήρα. Ο Θεός είναι Άγιος, είσαι Άγιος, είσαι Άγιος Θεέ μας και γι' αυτό σου αναπέμπομαι τη δόξα σε σένα, στο Γιο σου, στο Πνεύμα σου. Και αρχίζουμε να ψάλουμε τον Τρισάγιο Ύμνο. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Εκεί υπάρχει μια ευχή του ιερέα, ας την ονομάσουμε μυστική ευχή ή ας την ονομάσουμε χαμηλόφωνη ευχή. Χαμηλόφωνα ο ιερέας, ενώ υψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος, λέει αυτή τη συγκλονιστική ευχή που δείχνει ποιοι είμαστε εμείς που καλούμαστε να ψάλουμε αυτό τον ύμνο. Ο Θεός είναι Άγιος και αναπαύεται σε Αγίους, ο εναγίης αναπαυόμενος. Είναι αυτός που εκ του μη όντως εις το είναι παρήγαγε τα σύμπαντα. Τα χαρίσματα που φέρει ο άνθρωπος προέρχονται από το Θεό. Είναι δικά του χαρίσματα. Ο Θεός καταξίωσε εμάς τους ταπεινούς. Ως ταπεινοί μπορούμε να τον δοξολογήσουμε. Και ονομάζεται Τρισάγιος αυτός ο ύμνος, γιατί έχουμε τρεις φορές το Άγιος. Και μπορεί λοιπόν να επικαλεστεί ο ιερέας αυτή τη χάρη που μας στέλνει ο Θεός και να του ζητήσει να μας επισκεφθεί. Να μας επισκεφθεί μέσα στη Χριστότητά του. Μετά από αυτό ο διάκονος λέει στον ιερέα «Κέλευσον δέσποτα». Διάταξε δηλαδή. Ο ιερέας πηγαίνει στον τόπο που είναι η πρόθεση και λέει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτό δηλώνει ότι έχουμε την προετοιμασία μιας νέας εισόδου. Δεχόμαστε τον Κύριο που έρχεται. Το «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» ναι μεν παραπέμπει στην περίφημη είσοδο της Κυριακής των Βαΐων που μπαίνει ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα και τα παιδιά τον τραγουδάνε και του λένε αυτό τον ύμνο, αλλά προέρχεται από την Παλαιά Διαθήκη. Και όταν επανέρχεται ο διάκονος λέει «Ευλόγησον δέσποτα την Άνω Καθέδρα» και ο ιερέας «Ευλογημένος». Αυτό θέλω να το δείτε ως εξής. Υπάρχει μια καθέδρα, ένας θρόνος. Ο θρόνος αυτός βρίσκεται πίσω από την Αγία Τράπεζα. Είναι το έσχατο σημείο στον άξονα από τη Δύση στην Ανατολή. Η πορεία μας είναι από τη Δύση στην Ανατολή. Το έσχατο σημείο είναι αυτός ο θρόνος. Αυτός ο θρόνος δεν κοιτάει προς την Ανατολή, κοιτάει προς εμάς. Επομένως εμείς εκεί κατευθυνόμαστε, σε αυτόν τον θρόνο κατευθυνόμαστε. Σε αρχαίες εκκλησίες ή σε μεγάλους μητροπολιτικούς ναούς υπάρχει και σήμερα αυτός ο θρόνος. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, το σύνθρονο όπως το ονομάζουμε, όπου στη μέση είναι ο θρόνος του Επισκόπου, εις τύπον Χριστού όμως. Είναι Χριστός αυτός ο θρόνος. Επομένως δοξολογούμε Αυτόν που είναι ο στόχος μας. Ο λαός τραγουδάει το Άγιος ο Θεός, ο ιερέας ή ο διάκονος, και ο επίσκοπος μαζί με το ιερατείο δοξολογούν τον Κύριο.

Για να κατανοήσουμε το τμήμα αυτό της τρισάγιας δοξολογίας θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πρώτον την περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που μας παραδίδει η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Πρότυπο αυτής της λειτουργικής πράξης μας είναι αυτά που περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Λέει εκεί «Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμίσε αυτόν ουδήσε δύνατο», που κανείς δεν μπορούσε να τον αριθμίσει, «εκ παντός έθνους και φυλών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν της χερσίν αυτών και κράζοντες φωνήν μεγάλην λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο». Και αρνίο ασφαλώς είναι ο Χριστός, το ξέρουμε αυτό. «Και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων». Δεύτερον, τον ύμνο των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς. «Ευλογημένος ή ο επιβλέπων αβύσους, καθήμενος επί χερουβήμ και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Ευλογημένος ή εν το στερεώματι του ουρανού και υμνητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας». Τρίτον, την αποκάλυψη που μας παραδίδει ο προφήτης Ιεζεκίηλ. «Και ανέλαβε με πνεύμα και ήκουσα κατόπισθεν μου φωνή σεισμού μεγάλου, ευλογημένη η δόξα Κυρίου επί τόπου αυτού». Τέταρτον, την αποκάλυψη του Ισαΐα, πολύ σημαντική. «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφή μυστήκησαν κύκλο αυτού και κέκραγεν έτερον προς το έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Αυτά τα τέσσερα σημεία που μνημόνεψα μπορούμε να κατανοήσουμε πώς διαμόρφωσαν αυτό το τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Για να το κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα θα δεχθούμε ότι είναι η έναρξη της Θείας Λειτουργίας σύμφωνα με τα αρχαία τυπικά. Άλλο αν αυτή η έναρξη έχει μετατεθεί νωρίτερα και παρεμβάλλονται ορισμένα αιτήματα εντωμεταξύ. Επομένως, η πρόθεσή μας όταν μπαίνουμε σε μια εκκλησία είναι να πορευθούμε γύρω από μια καθέδρα όπου ίσταται ο Κύριος και εκεί να επιτελέσουμε ρόλο αγγέλων, να δοξολογήσουμε τον Κύριο τραγουδώντας ο ένας στον άλλον τον Τρισάγιο ύμνο. Αυτόν τον Τρισάγιο ύμνο τον λέμε τρεις φορές. Είναι ένας ύμνος που αναφέρεται στο Θεό ως τρία πρόσωπα, αλλά και στο καθένα από τα τρία πρόσωπα. Μάλιστα οι σχολιαστές πατέρες λένε ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα και εξηγούν γιατί αυτό το Άγιος ο Θεός, επειδή ως Πατήρ είναι αρχή της θεότητος. Το Άγιος Ισχυρός γιατί η δύναμη του Θεού εμφανίζεται δια του Υιού. Ο Υιός είναι η δύναμη του Πατρός. Τι θα πει εμφανίζεται δια του Υιού? Αυτός που νίκησε τη φθορά και το θάνατο είναι ο Υιός και αυτό το μυστήριο επιτελέστηκε επί του Σταυρού. Δέχτηκε να ταπεινωθεί έως εσχάτων για να νικήσει. Και έρχεται αργότερα, αμέσως μετά το αποτέλεσμα αυτής της μάχης με τον θάνατο που είναι η Ανάσταση. Και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που αθανατίζει αυτή την πράξη. Την κάνει αιώνια αυτή την πράξη του Θεού. Έρχεται μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα
και φέρνει τη νίκη του Υιού ως παρούσα κατάσταση, διαρκώς παρούσα κατάσταση.

Αμέσως μετά το τρισάγιο ύμνο ακολουθεί το λεγόμενο προκείμενο της ημέρας. Παλαιότερα και μέχρι τον 7ο αιώνα, πριν από την ανάγνωση του βιβλικού αποσπάσματος, είτε από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, είτε από τις πράξεις ή από τα Ευαγγέλια, σε αυτό το σημείο ψαλόταν από τον λαό και μάλιστα αντιφωνικά ολόκληρος ψαλμός. Ανάλογα με την περίοδο που ήθελαν να τονίσουν, διάλεγαν έναν ψαλμό και τον έψαλαν αντιφωνικά. Σήμερα δεν ψέλνεται τέτοιος ψαλμός, αλλά έχει παραμείνει από την αρχαία αυτή παράδοση να εκφωνούνται δύο στίχοι ψαλμού. Δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι δύο στίχοι αντιστοιχούν στους ψαλμούς που έψαλαν κατά την αρχαία παράδοση, αλλά έχουν κάποιο περιεχόμενο αυτοί οι στίχοι. Οι στίχοι δεν είναι εισαγωγή στο αποστολικό ανάγνωσμα. Είναι αυτόνομο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Είναι το λεγόμενο προκείμενο. Και λέγεται προκείμενο γιατί κείται πρώτων αναγνωσμάτων. Ο διάκονος μας καλεί να προσέξουμε, πρόσχομεν. Ο αναγνώστης εκφωνεί τους στίχους του προκειμένου. Ο διάκονος λέει γιατί μας είπε να προσέξουμε. Γιατί εδώ έχουμε σοφία. Ο αναγνώστης λέει την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος, παραδείγματος χάρη εκ της προς Κορινθίους, εκ της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Θα διαβάσουμε. Ο διάκονος ξαναλέει να προσέξουμε, πρόσχομαι, και ο αναγνώστης απαγγέλει την περικοπή του αποστολικού αναγνώσματος. Εκείνη την ώρα ο διάκονος θυμιατίζει την Αγία Τράπεζα, τις εικόνες και το λαό από την ωραία πύλη. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το θυμιάτισμα. Είναι το μόνο σημείο της Θείας Λειτουργίας όπου το θυμίαμα έρχεται από την αρχαία εποχή. Αυτή η πράξη θυμιάματος υπήρχε μόνο σε αυτό το σημείο της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη γύρω στον 5ο αιώνα στην Εκκλησία σε εκείνο το σημείο. Βέβαια υπήρχε ένα λεγόμενο αλληλουιάριο, δηλαδή τραγουδούσε ο λαός εκείνη την ώρα, δεν υπήρχε ανάγνωση εκείνη την ώρα, υπήρχε μόνο θυμίαμα και τραγούδι. Αυτό το θυμίαμα είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα. Προέρχεται βέβαια από το τυπικό των εβραϊκών λειτουργικών πράξεων, από το τυπικό του ναού του Σολομώντα, και μάλιστα εκείνη την ώρα κανονικά ο διάκονος προσάγει το θυμιατήρι στον ιερέα λέγοντας «Ευλόγησον δέσποτα το θυμίαμα». Και ο ιερέας λέει μια ευχή που εμείς δεν την ακούμε, «Ευλογητός ο Θεός πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, θυμία μας προσφέρομεν Χριστέ ο Θεός ημών, ίσως μην ευωδίας πνευματικής», και έχει αυτή την συγκλονιστική έκφραση «Ο προσδεξάμενος το θυμίαμα εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος». Δηλαδή έχουμε μια πράξη πέμψης και μια ελπίδα αντικατάπεμψης. Αυτός είναι ένας δυναμικός διάλογος που γίνεται μεταξύ του λαού και του Θεού του. Το θυμίαμα λοιπόν αυτό συνδέεται με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν ασφαλώς και άλλες στιγμές σήμερα που θυμιά ο ιερέας μέσα στο ναό, αλλά η μόνη στιγμή που είναι ιδρυμένο το θυμίαμα είναι αυτή η στιγμή πριν από τα αναγνώσματα. Στη Θεία Λειτουργία δεν υπήρχε θυμίαμα πριν από τον 6ο αιώνα. Η εισαγωγή του θυμιάματος γίνεται μετά τον 6ο αιώνα. Σίγουρα θα υπήρχε προσευχητικό θυμίαμα, δηλαδή στις προσευχές τους οι άνθρωποι θα είχαν θυμίαμα. Αλλά μέσα στη Θεία Λειτουργία το θυμίαμα μπαίνει τότε. Στο σημείο αυτό επίσης που έχει να κάνει πια με το Ευαγγέλιο και όχι με το Αποστολικό Ανάγνωσμα,
Υπάρχει μια πολύ σημαντική χαμηλόφωνη ευχή, κάτι ανέφερα προηγουμένως, όπου ο ιερέας ζητάει ένα ιδιαίτερο φωτισμό για να μπορέσει να γίνει κατανοητό το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτή η ευχή επίσης τέθηκε στη Θεία Λειτουργία αργότερα, δεν είναι πολύ αρχαία, τέθηκε μετά από τις θεολογικές αναζητήσεις που έγιναν μετά τον 4ο αιώνα, κυρίως μέσω του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου και του Ευαγρίου του Ποντικού. Στην ανάπτυξη αυτή τη θεολογική επιχειρήθηκε να κατανοηθεί ο δρόμος που θα μας οδηγούσε στη θεογνωσία, στη γνώση περί του Θεού, άρα και στην κατανόηση των ευαγγελικών λόγων. Ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, μια μεγάλη μορφή του 4ου αιώνα, υποστήριξε ότι πρέπει ο άνθρωπος να ασκηθεί, ώστε η καρδιά του, δηλαδή το κέντρο των αισθημάτων του, να εννοήσει τον Θεό, την παρουσία του Θεού. Αυτό δημιούργησε, είναι αλήθεια, μια ακρότητα, μια εσωστρέφεια δηλαδή του ανθρώπου. Γι' αυτό έρχεται αργότερα ο Ευάγριος, μια άλλη πολύ μεγάλη μορφή, που επηρέασε και το μοναχισμό και λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η παρουσία του Θεού χωρίς να έχει λογική αιτία. Και υποστήριξε ότι πρέπει η νόηση του Θεού να γίνει δια του νοός. Θα συνεχίσουμε όμως την επόμενη εκπομπή να διευκρινίσουμε αυτά τα θέματα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης...
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
6: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Ξαφνικά φάνηκε και ο πατέρας Θεράπων. Σπάνια έβγαινε από το μικρό ξύλινο κελί του που ήταν στο Μελισσόνα. Ούτε και στην εκκλησία δεν πήγαινε συχνά, μα δεν του λέγανε τίποτα, γιατί το είχαν πάρει απόφαση πως ήταν πτωχός το πνεύματι και δεν του επέβαλαν τον γενικό κανονισμό. Όμως, αν θέλουμε να πούμε την αλήθεια, πρέπει να παραδεχτούμε πως δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Γιατί έναν τέτοιον μεγάλο νηστευτή και σιωπητή που προσεύχονταν μέρα νύχτα, πολλές φορές τον έπαιρνε ο ύπνος έτσι γονατιστό, ήταν κάπως άπρεπο να τον αναγκάσεις να υποταχθεί στον γενικό κανονισμό τη στιγμή που ο ίδιος δεν ήθελε να τον εφαρμόσει. Αυτός είναι πιο άγιος από μας και εκτελεί άθλους μεγαλύτερους από εκείνους που προβλέπει ο κανονισμός, λέγανε οι καλόγεροι. Αν δεν πηγαίνει στην εκκλησία, αυτό θα πει πως ξέρει μοναχός του πότε πρέπει να πάει. Έχει δικό του κανονισμό. Έτσι λοιπόν, για να μην ακουστούν μεμσημυρίες και να αποφύγουν ένα σκάνδαλο, άφηναν τον πατέρα Θεράποντα στην ησυχία του. Τον Στάρετς Ζωσιμά δεν τον αγαπούσε καθόλου ο πατέρας Θεράπων, και αυτό το ξέρανε όλοι. Και να λοιπόν που φτάνει ως το κελί του πως η κρίση του Θεού δεν συμφωνεί με την κρίση των ανθρώπων και πως ο Μακαρίτης είχε προτρέξει του φυσικού. Φαίνεται πως ο πρώτος που του έφερε την είδηση ήταν ο επισκέπτης από το Ομπντόρσκ που είχε μιλήσει και χτες μαζί του και είχε φύγει κατατρομαγμένος. Ανέφερα ακόμα πως ο πατέρας Παΐσιος στέκονταν σταθερός και ακλόνητος πάνω από το φέρετρο και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Αν και δεν μπορούσε να δει ούτε και να ακούσει τι γίνονταν έξω από το κελί, τα μάντευε όμως όλα, γιατί ήξερε πολύ καλά το περιβάλλον του. Δεν είχε ταραχτεί. Περίμενε χωρίς φόβο το κάθε τι που θα μπορούσε ακόμα να συμβεί και που την έκβασή του την προέβλεπε με διαπεραστικό πνευματικό βλέμμα. Τότε, ξάφνου, άκουσε έναν ασυνήθιστο και ολότελα πια απρεπή θόρυβο από τον προθάλαμο. Η πόρτα άνοιξε διάπλατα και στο κατόφλι φάνηκε ο πατέρας Θεράπων. Από το κελί διακρίνονταν καθαρά πολύ καλόγεροι, ακόμα και άνθρωποι από την πολιτεία που τον είχαν συνοδεύσει και μένανε τώρα κάτω από το χαγιάτι. Όμως αυτοί δεν ανέβηκαν, μα μείνανε κάτω και περίμεναν να δουν τι θα πει και τι θα κάνει ο πατέρας Θεράπων. Γιατί προαισθάνονταν, και μάλιστα με κάποιο φόβο, παρόλο το θάρρος τους, πως δεν έχει έρθει έτσι, χωρίς λόγο. Ο πατέρας Θεράπων σταμάτησε στο κατόφλι και σήκωσε τα χέρια του προς τον ουρανό. Κάτω από το δεξί του χέρι φάνηκαν τα διαπεραστικά και όλο περιέργεια ματάκια του επισκέπτη από το Ομπντόρσκ, που ήταν ο μόνος που δε βάσταξε και ακολούθησε από κοντά τον πατέρα Θεράποντα. Τόσο ήταν περίεργος. Οι άλλοι, όταν άνοιξε με κρότο η πόρτα, πισωπάτησαν ακόμα πιο πολύ από το φόβο τους. Σηκώνοντας τα χέρια του, ο πατέρας Θεράπων ξεφώνησε: «Εξορκίζω τα κακά πνεύματα!» Και άρχισε να κάνει το σημείο του σταυρού, γυρίζοντας διαδοχικά προς όλους τους τοίχους και τις τέσσερις γωνιές του κελιού. Αυτή την πράξη του πατέρα Θεράποντα την κατάλαβαν αμέσως όσοι τον συνόδευαν, γιατί ξέρανε πως έτσι έκανε πάντα όπου και να έμπαινε και πως πουθενά δεν θα κάθονταν και ούτε θα βγάζε λέξη πριν διώξει τον σατανά. «Έξω από εδώ, σατανά, έξω από εδώ», ξανάλεγε κάθε φορά που έκανε ένα σταυρό στον αέρα. «Εξορκίζω τα κακά πνεύματα», ξεφώνησε και πάλι. Φορούσε το χοντροκομμένο του ράσο και είχε δεμένη τη μέση του με ένα σκοινί. Κάτω από την πουκαμίσα του, που ήταν φτιαγμένη από
καναβάτσο διακρίνονταν το γυμνό του στήθος, γεμάτο άσπρες τρίχες. Ήταν ξυπόλυτος. Μόλις άρχισε να κουνάει τα χέρια του, ακούστηκαν να κουδουνίζουν οι βαριές αλυσίδες που είχε κάτω από το ράσο του. Ο πατέρας Παΐσιος σταμάτησε την ανάγνωση. Προχώρησε. Στάθηκε μπροστά του και περίμενε. «Γιατί ήρθες? Γιατί αυτή η διατάραξη της τάξης? Γιατί σκανδαλίζεις το ταπεινό πίμνιο?» πρόφερε στο τέλος, κοιτάζοντάς τον αυστηρά. «Γιατί ήρθα? Τι ρωτάς? Ποια είναι η πίστη σου?» φώναξε ο πατέρας Θεράπων με ύφος μισοπάλαβο. «Ήρθα να διώξω από εδώ τους μουσαφύριδες, αυτούς που κουβάλισες, τους βρωμερούς αυτούς διαβόλους. Ήρθα να δω αν μαζέψατε πολλούς όλο τούτο τον καιρό που έλειπα εγώ. Θέλω να πάρω μια σημειδόσκουπα και να τους διώξω όλους». «Διώχνεις το σατανά, ίσως όμως εσύ ο ίδιος να τον υπηρετείς», είπε άφοβα ο πατέρας Παΐσιος. «Ποιος μπορεί να πει για τον εαυτό του «Άγιος ημί»? Μήπως νομίζεις, πάτερ μου, πως είσαι εσύ? Βρωμερός είμαι και όχι άγιος. Δεν θα κάτσω ποτέ στην πολυθρόνα για να με λατρεύουν σαν είδωλο, σαν θεό», είπε με βροντερή φωνή ο πατέρας Θεράπων. «Οι άνθρωποι καταστρέφουν την ιερή μας πίστη τη σήμερον ημέραν. Ο Μακαρίτης, ο Άγιός σας», είπε γυρίζοντας τους άλλους και δείχνοντας με το δάχτυλο το φέρετρο, «έδιωχνε τους δαίμονες, έδινε και φάρμακα στους δαιμονισμένους. Μα να, που τώρα πληθύνανε εδώ πέρα σαν τις αράχνες. Και σήμερα και ο ίδιος βρώμησε. Αυτό που βλέπουμε είναι θεϊκό σημάδι». Κάτι τέτοιο είχε συμβεί στα αλήθεια όσο ζούσε ο πατέρας Ζωσιμάς. Κάποιος καλόγερος άρχισε να βλέπει στον ύπνο του, ύστερα και στον ξύπνιο του, το σατανά. Όταν τα εξομολογήθηκε κατατρομαγμένος στον Στάρετς, εκείνος τον συμβούλεψε να προσεύχεται ασταμάτητα και να νηστεύει. Μα όταν και αυτό δεν έφερε καμία καλυτέρευση, τον συμβούλεψε να πάρει κάποιο φάρμακο, χωρίς να παρατήσει όμως τις προσευχές και την νηστεία. Αυτό είχε σκανδαλίσει πολλούς τότε και το λέγανε μεταξύ τους, κουνώντας το κεφάλι, και περισσότερο από όλους ο πατέρας Θεράπων, γιατί αμέσως βρέθηκαν μερικοί που του γνωστοποίησαν τούτη την ασυνήθιστη συμβουλή του Στάρετς. «Έξελθε, πάτερ», είπε επιτακτικά ο πατέρας Παΐσιος. «Δεν κρίνουν οι άνθρωποι, μα ο Θεός. Ίσως αυτό το σημείο να μην μπορείς ούτε κι εσύ να το καταλάβεις, ούτε κι εγώ, ούτε κανένας. Έξελθε, πάτερ, μη σκανδαλίζεις το πίμνιο», ξαναείπε επίμονα. «Δεν νήστευε όπως έπρεπε, γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε. Είναι ολοφάνερο πια και θα ήταν αμαρτία να το κρύβουμε», έλεγε ο ξέφρενος φανατικός, που ο ζήλος του ξεπερνούσε τα λογικά του. Υπέκυψε στον πειρασμό και έτρωγε ζαχαρωτά. Οι κυρίες του τα φέρνανε στις τσέπες τους. Γλυκαίνονταν και με τα τσάγια. Κατάντησε κυλιόδουλος. Γέμιζε το στομάχι του με γλυκίσματα και το μυαλό του με σκέψεις αλαζονικές. Γι' αυτό υπέστη τώρα αυτή την κατεσχήνη. «Άφρονα τα λόγια σου, πάτερ», είπε και ο πατέρας Παΐσιος με δυνατή φωνή. «Εκτιμάω τις νηστείες σου και τον ασκητισμό σου, όμως κάτι τέτοια λόγια σαν αυτά που είπες, μονάχα ένα παιδί που ζει έξω από το μοναστήρι θα μπορούσε να τα πει. Ένα παιδί άμυαλο». «Εξήλθε, πάτερ, σε διατάζω», κατέληξε με βροντερή φωνή ο πατέρας Παΐσιος. «Εγώ να φύγω», πρόφερε ο πατέρας Θεράπων, και σαν να κλονίστηκε λιγάκι, μα με τον ίδιο θυμό. «Μας κάνετε τους σοφούς. Πε
περηφανεύεστε για τη μόρφωσή σας μπροστά στη δική μου μηδενικότητα. Ήρθα εδώ πέρα αμόρφωτος, μα εδώ ξέχασα και αυτά που ήξερα. Ο ίδιος ο Θεός με φύλαξε και με προστάτεψε τον ταπεινό εμένα από τη μεγάλη σοφία σας. Ο πατέρας Παΐσιος στέκονταν και περίμενε ακλόνητος. Ο πατέρας Θεράπων σώπασε για λίγο και ξαφνικά, κάνοντας το πρόσωπό του κλαψιάρικο και σκεπάζοντας το μάγουλό του με τη δεξιά παλάμη, πρόφερε μακρόσυρτα, κοιτάζοντας το φέρετρο του Στάρετς. Το πρωί θα του ψάλουν το «Βοηθέ και προστάτα», τον υπέροχο αυτόν κανόνα. Μα όταν θα ψοφήσω εγώ, θα πουν μονάχα το «Ω μακάρια ζωή», αυτό το ταπεινό τροπάριο. Πρόφερε κλαψιάρικα και θλιβερά. «Είσαστε περήφανοι και αλαζόνες. Τούτο το μέρος είναι καταραμένο», ξεφώνησε ξαφνικά σαν τρελός και κάνοντας μία χειρονομία γύρισε και κατέβηκε γρήγορα τα σκαλοπάτια. Το μπουλούκι που τον περίμενε κάτω δίστασε για μια στιγμή. Μερικοί τον ακολούθησαν αμέσως. Άλλοι όμως κοντοστάθηκαν, γιατί η πόρτα του κελιού ήταν ακόμα ανοιχτή και ο πατέρας Παΐσιος φάνηκε στο κατόφλι και έμεινε εκεί, ασάλευτος, παρακολουθώντας. Μα ο γεροφανατικός δεν είχε τελειώσει ακόμα. Όταν προχώρησε καμιά εικοσαριά βήματα, στράφηκε ξαφνικά προς τη μεριά του ήλιου που βασίλευε. Σήκωσε και τα δυο του χέρια στον ουρανό και σοριάστηκε χάμω, σαν θερισμένος, κραυγάζοντας. «Ο Κύριος μου νίκησε. Ο Χριστός νίκησε τον δίοντα ήλιο», ουρλιάζε παράφορα, σηκώνοντας προς τον ήλιο τα χέρια του και χτυπώντας το μέτωπό του στο χώμα. Άρχισε να κλαίει γοερά, με λυγμούς, σαν μικρό παιδί. Το κορμί του αναταράζονταν ολόκληρο από τα αναφιλητά και τα χέρια του ήταν απλωμένα. Τότε τρέξανε όλοι κοντά του. Αντίχησαν φωνές, λες και είχαν χάσει όλοι τα λογικά τους. «Να ποιος είναι Άγιος! Να ποιος είναι δίκαιος!» ακούγονταν άφοβες πια οι φωνές. «Να ποιος αξίζει να γίνει Στάρετς!» πρόσθεταν άλλοι με μανία. «Δεν θα θελήσει να γίνει. Θα το αρνηθεί ο ίδιος. Δεν θα μπει στη δούλεψη του καταραμένου νεωτερισμού. Δεν θα θελήσει να μιμηθεί τις βλακίες τους», είπαν αμέσως κάτι άλλοι.

Και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ως πού θα φτάναν τα πράγματα αν δεν χτυπούσε η καμπάνα που καλούσε τους πιστούς στη λειτουργία. Όλοι άρχισαν αμέσως να σταυροκοπιούνται. Σηκώθηκε και ο πατέρας Θεράπων. Έκανε πολλές φορές το σημείο του σταυρού και προχώρησε προς το κελί του, εξακολουθώντας να φωνάζει. Μα οι κραυγές του τώρα ήταν ασυνάρτητες, εντελώς ασυνάρτητες. Μερικοί τον ακολούθησαν, όμως οι περισσότεροι διαλύθηκαν και τράβηξαν βιαστικά για την εκκλησία. Ο πατέρας Παΐσιος άφησε τον πατέρα Ιωσήφ να συνεχίσει στη θέση του το διάβασμα και κατέβηκε στον κήπο. Οι φωνές των φανατικών δεν μπόρεσαν να τον κλονίσουν, μα ένιωσε πως κάτι το ιδιαίτερο το έσφιγγε την καρδιά με θλίψη και μελαγχολία. Σταμάτησε και αναρωτήθηκε: «Γιατί έχω αυτή τη θλίψη που με κάνει να χάνω και το κουράγιο μου ακόμα?» Κατάλαβε τότε και απόρρισε πολύ πως τούτη η θλίψη προέρχονταν, καθώς φαίνεται, από την πιο ασήμαντη αιτία. Να τι είχε συμβεί. Μέσα στο μπουλούκι που είχε μαζευτεί έξω από την είσοδο του κελιού, είδε και τον Αλιώσα. Και θυμήθηκε τώρα που, μόλις τον είδε, ένιωσε αμέσως κάτι σαν πόνο στην καρδιά. «Ώστε τόσο μεγάλη σημασία έχει για μένα αυτός ο νέος?» αναρωτήθηκε με κατάπληξη. Εκείνη τη στιγμή, ίσα ίσα, ο Αλιώσα περνούσε από μπροστά του, λες και βιάζονταν να πάει κάπου. Δεν πήγαινε όμως προς το μέρος της εκκλησίας. Τα βλέμματά τους συναντήθηκαν. Ο Αλιώσα απόστρεψε τα μάτια του και τα χαμήλωσε. Ο πατέρας Παΐσιος μάντεψε από την έκφραση του προσώπου του τη μεγάλη αλλαγή που γίνονταν εκείνη τη στιγμή στην ψυχή του νέου. «Ώστε και εσύ λοιπόν αφέθηκες να παρασυρθείς από τον πειρασμό, ε?» αναφώνησε ξαφνικά ο πατέρας Παΐσιος. «Είσαι και εσύ λοιπόν με αυτούς τους ολιγόπιστους?» πρόσθεσε θλιμμένα. Ο Αλιώσα κοντοστάθηκε και κοίταξε κάπως αόριστα τον πάτερ Παΐσιο, μα πάλι απόστρεψε και χαμήλωσε τα μάτια. Ούτε καν γύρισε στον συνομιλητή του. Ο πατέρας Παΐσιος παρατηρούσε προσεκτικά: «Ε, πού πας έτσι βιαστικά? Η λειτουργία αρχίζει σε λίγο», του ξανάπε. Μα ο Αλιώσα πάλι δεν απάντησε. «Ή μήπως φεύγεις? Φεύγεις από τη Σκήτη? Μα πώς? Έτσι, χωρίς άδεια, χωρίς ευλογία?» Ο Αλιώσα χαμογέλασε ξαφνικά με ειρωνία. Κοίταξε παράξενα, πολύ παράξενα, τον πατέρα Παΐσιο, που σ' αυτόν τον είχε εμπιστευτεί ο δάσκαλός του λίγο πριν πεθάνει, ο πρώην κύριος της καρδιάς και της ψυχής του, ο αγαπημένος του Στάρετς. Και ξαφνικά, χωρίς και πάλι να απαντήσει, έκανε μια χειρονομία αδιαφορίας, λες και δεν τον ένοιαζε πια αν θα φερόνταν ή όχι με τον πρεπούμενο σεβασμό, και προχώρησε βιαστικά προς την έξοδο της Σκήτης. «Θα ξαναγυρίσεις», ψιθύρισε ο πατέρας Παΐσιος, κοιτάζοντάς τον με πικραμένη απορία. Βέβαια, ο πατέρας Παΐσιος δεν γελάστηκε όταν έκανε τη σκέψη πως το αγαπημένο του αγόρι θα ξαναγυρίσει. Ίσως μάλιστα, αν και όχι εντελώς, πάντως με πολύ διορατικότητα, κατάλαβε την πραγματική ψυχική κατάσταση του Αλιώσα. «Μολοτάφτα, εγώ, για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να παραδεχτώ πως μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω εκείνη την παράξενη και ακαθόριστη στιγμή στη ζωή του πιο αγαπημένου και του τόσο νεαρού ακόμα ήρωα της διήγησής μου». Στη θλιμμένη ερώτηση του πατέρα Παΐσιου: «Είσαι λοιπόν και εσύ με τους ολιγόπιστους?» θα μπορούσα φυσικά να απαντήσω σταθερά
για λογαριασμό του Αλιώσα. Όχι, δεν ήταν με το μέρος των ολιγόπιστων. Και όχι μόναχα αυτό. Θα μπορούσα να βεβαιώσω πως συνέβαινε εντελώς το αντίθετο. Η ταραχή του προέρχονταν ίσα-ίσα από τη φλογερή του πίστη. Ωστόσο αυτή η ταραχή υπήρχε και ήταν τόσο βασανιστική που και πολύ αργότερα ο Αλιώσα θεωρούσε εκείνη τη θλιβερή μέρα σαν μία από τις πιο ζωφερές και τις πιο μοιραίες της ζωής του. Αν με ρωτούσε κανείς, είναι ποτέ δυνατόν να αισθάνθηκε όλη τούτη τη θλίψη και την ταραχή μόνο και μόνο γιατί το σώμα του Στάρετς του υπέκυψε τόσο γρήγορα στην αποσύνθεση αντί να κάνει θαύματα και να γιατρέψει τους αρρώστους, τότε θα απαντούσα χωρίς δισταγμό. Ναι, πραγματικά γι' αυτό. Θα παρακαλούσα μονάχα τον αναγνώστη μου να μην βιαστεί ακόμα να γελάσει με σκοπό να ζητήσω να τον λυπηθείτε ή να προσπαθήσω να δικαιολογήσω την απλοϊκή του πίστη λέγοντας λόγου χάρη πως ήταν πολύ μικρός ακόμα ή πως δεν είχε μορφωθεί αρκετά ή άλλα τέτοια. Μα απέναντίας δηλώνω πως σέβομαι ειλικρινά το χαρακτήρα του. Δε χωράει αμφιβολία πως ο κάθε νέος που θα έβαζε φραγμού στην καρδιά του, που έμαθε πια να μην αγαπάει φλογερά μα μονάχα χλιαρά, που το μυαλό του δουλεύει σωστά μα με πολύ για την ηλικία του σκεπτικισμό και γι' αυτό οι σκέψεις του είναι φτηνές, ο κάθε τέτοιος νέος, λέω, θα απόφευγε αυτό που συνέβη με τον δικό μου ήρωα. Όμως σε μερικές περιπτώσεις είναι πιο τιμητικό να αφήσει κανείς τον εαυτό του να τον παρασύρει ένα πάθος, έστω και παράλογο, που να προέρχεται πάντως από μια μεγάλη αγάπη παρά να συγκρατηθεί. Για τους νέους αυτό είναι ακόμα πιο αληθινό, γιατί δεν μπορεί κανείς να έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε ένα νέο που συνεχώς λογικεύεται. Η γνώμη μου είναι πως ένας τέτοιος νέος δεν αξίζει και πολλά πράγματα. Όμως θα μου πούν, ίσως οι λογικοί άνθρωποι, δεν μπορεί βέβαια ο κάθε νέος να πιστεύει σε μια τέτοια πρόληψη και ο δικός σας ο νέος να είναι διαφορετικός. Τότε εγώ θα απαντούσα και πάλι. Ναι, ο δικός μου νέος πίστευε, πιστεύει και θα πιστεύει φλογερά και ατράνταχτα. Γι' αυτό είναι διαφορετικός. Τα βλέπετε όμως. Αν και δήλωσα παραπάνω βιαστικά ίσως πως δεν θα κάτσω να εξηγήσω και να δικαιολογήσω τον ήρωά μου, καταλαβαίνω τώρα πως είναι απαραίτητο να πω μερικά πράγματα για τη μελλοντική κατανόηση της διήγησής μου. Θα πω λοιπόν τούτο. Δεν ήταν τα θαύματα που περίμενε ο Αλιώσα. Η ανυπόμονη προσμονή του δεν ήταν καθόλου ελαφρόμυαλη, γιατί δεν τα περίμενε για να εδραιωθούν οι πεποιθήσεις του. Κάθε άλλο. Ούτε για να επαληθευθεί καμία προηγούμενη πεποιθησή του. Όχι, όχι, όχι. Πάνω από όλα αυτά βρίσκονταν η μορφή και μονάχα η μορφή του αγαπημένου του Στάρετς, του δίκαιου εκείνου που τον σέβονταν ως τη λατρεία. Όλη η αγάπη που είχε στη νεανική και άδολη καρδιά του για όλους και για όλα είχε συγκεντρωθεί εκείνο τον καιρό και όλο τον προηγούμενο χρόνο, ίσως αυτό να ήταν και κακό, σε ένα πλάσμα τουλάχιστον στις στιγμές των ενθουσιασμών του, στον πολύ αγαπημένο του Στάρετς, που τώρα έχει πεθάνει. Η αλήθεια είναι πως αυτό το πλάσμα το έβλεπε από καιρό σαν ιδανικό του αναμφισβήτητο, έτσι που δεν μπορούσε παρά να συγκεντρώσει όλες τις εφηβικές του δυνάμεις και όλες του τις προσπάθειες για να το φτάσει. Τόσο που φορές ξεχνούσε όλους και όλα. Θυμόνταν αργότερα ο ίδιος πως εκείνη την καταθλιπτική μέρα είχε ξεχάσει εντελώς τον αδερφό του τον Δημήτρη,
που γι' αυτόν τόσες αγωνίες είχε δοκιμάσει την προηγούμενη μέρα. Είχε ξεχάσει ακόμα να πάει στον πατέρα του Ηλιούσετσκα τα 200 ρούβλια που είχαμε πει. Πράγμα που τόσο φλογερά το υποσχότανε να το κάνει μέχρι χθες. Πράγμα που τόσο φλογερά το υποσχότανε να το κάνει μέχρι χθες. Και όμως, παρόλα αυτά,

μέσω στο σώμα του λατρευτού του δασκάλου. Έτσι ακριβώς σκέφτονταν και το ίδιο περίμεναν και όλοι οι άλλοι στο μοναστήρι. Άνθρωποι μάλιστα που ο Αλιώσα τους θαύμαζε γιατί ήταν μυαλωμένοι. Ο ίδιος ο πατέρας Παΐσιος λόγου χάρη. Έτσι λοιπόν και ο Αλιώσα, χωρίς να ταράζεται από αμφιβολίες, είχε δώσει και στις ελπίδες του τη μορφή που είχαν παραδεχτεί πια και οι άλλοι. Είχε ζήσει ένα χρόνο πια στο μοναστήρι και είχε συνηθίσει να προσμένει θαύματα. Όμως το σπουδαίο για αυτόν δεν ήταν τα θαύματα, μα η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη. Και να, που εκείνος που σύμφωνα με τις προσδοκίες του θα έπρεπε να δοξαστεί περισσότερο από κάθε άλλον στον κόσμο, ταπεινώθηκε ξαφνικά και ντροπιάστηκε από όλους. Γιατί, γιατί, ποιος είχε κρίνει έτσι, ποιος μπορούσε να κρίνει έτσι? Να τα ερωτήματα που καταβασάνισαν αμέσως την άπειρη και παρθενική καρδιά του. Δεν μπορούσε να μην προσβληθεί, να μην θυμώσει μάλιστα που ο πιο δίκαιος από τους δίκαιους παραδόθηκε στην ειρωνία και στο μοχθηρό χλεβασμό ενός επιπόλαιου πλήθους που ήταν τόσο κατωτερό του. Έστω, ας μην γίνονταν θαύματα, ας μην επαληθεύονταν οι προσδοκίες. Όμως γιατί, γιατί αυτή η άδοξη ντροπή? Γιατί η τόσο γρήγορη αποσύνθεση που προέτρεξε του φυσικού, όπως λέγανε οι κακόβουλοι καλόγεροι? Και γιατί αυτό το σημείο που το επιδεικνύουν θριαμβευτικά αυτοί μαζί με τον πατέρα Θεράποντα, και γιατί νομίζουν πως έχουν το δικαίωμα να βλέπουν έτσι τα πράγματα? Που είναι λοιπόν η θεία πρόνοια και ο δάκτυλος του Θεού? Γιατί απεσήρθη τη στιγμή ακριβώς που χρειαζόταν πιο πολύ από κάθε άλλη φορά? Συλλογίζονταν ο Αλιώσα, λες και θέλησε η ίδια να υποταχθεί στους τυφλούς, βουβούς και άσπλαχνους φυσικούς νόμους.

Να, γιατί μάτωνε η καρδιά του Αλιώσα. Φυσικά, όπως το είπα και πιο πάνω, τη μεγαλύτερη σημασία την είχε το πρόσωπο που είχε αγαπήσει πιο πολύ από κάθε τι στον κόσμο. Και αυτό ακριβώς το πρόσωπο είχε

ντροπιαστεί, είχε ατιμαστεί. Ίσως αυτή η μεμψημυρία του νεαρού μου ήρωα να ήταν ελαφρόμυαλη και παράλογη, μα εγώ το ξαναλέω για τρίτη φορά και παραδέχομαι από τώρα πως ίσως να είμαι κι εγώ ελαφρόμυαλος. Πως χαίρομαι, γιατί ο έφηβος μου αποδείχτηκε πως δεν ήταν τόσο σόφρον σε μια τέτοια στιγμή. Και τούτο γιατί ο κάθε άνθρωπος που δεν είναι βλάκας έχει όλο τον καιρό να λογικευτεί. Όμως, αν και σε μια τέτοια εξαιρετική στιγμή δεν βρεθεί η αγάπη στην καρδιά ενός εφήβου, τότε πότε θα φανερωθεί? Δεν θέλω με όλα αυτά να κρύψω σε αυτή την περίπτωση ένα παράξενο φαινόμενο που εκδηλώθηκε, αν και για μια στιγμή μονάχα, στο μυαλό του Αλιώσα εκείνη τη μοιραία και θολή γι' αυτόν στιγμή. Αυτό το καινούριο πράγμα που φανερώθηκε στιγμιαία στη σκέψη του ήταν μια βασανιστική εντύπωση από την κουβέντα που είχε χτες με τον αδερφό του τον Ιβάν και που τώρα την ξαναθυμόνταν αδιάκοπα. Ιδιαίτερα τώρα. Όχι πως κάποια από τις θεμελιακές, τις στοιχειακές ας πούμε πεποιθήσεις του είχε διασαλευθεί στην ψυχή του. Τον Θεό του τον αγαπούσε και πίστευε σε αυτόν ακλόνητα, αν και ξαφνικά άρχισε να μεμψημυρεί εναντίον του. Όμως παρόλα αυτά άρχισε και πάλι να πιέζει την ψυχή του κάποια θολή μα βασανιστική και μοχθηρή εντύπωση, καθώς ξαναθυμόνταν τη χθεσινή του κουβέντα με τον Ιβάν. Τον πίεζε όλο και περισσότερο και προσπαθούσε να έρθει στην επιφάνεια. Όταν άρχισε πια να σκοτεινιάζει, ώρα Κίτιν περνώντας από το πευκοδάσος και πηγαίνοντας από τη σκήτη στο μοναστήρι, είδε ξαφνικά τον Αλιώσα ξαπλωμένο μπρούμητα κάτω από ένα δέντρο. Έμεινε έτσι ακίνητος σαν να κοιμόνταν. Τον πλησίασε και του φώναξε. «Εδώ είσαι, Αλεξέη. Μα είναι δυνατόν και εσύ?» άρχισε να λέει απορριμμένος, μα σταμάτησε χωρίς να τελειώσει τη φράση του. «Μα είναι δυνατόν και εσύ να φτάσες ως αυτό το σημείο?» Ο Αλιώσα και πάλι δε σήκωσε τα μάτια. Μα από μία του κίνηση ο Ρακίτιν κατάλαβε πως τον ακούει και τον καταλαβαίνει. «Μα τι έχεις λοιπόν?» εξακολουθούσε αυτός να απορεί. Όμως άρχισε κιόλας να χαμογελάει και το χαμόγελό του όσο πήγαινε γίνονταν και πιο ειρωνικό. «Ακούσέ με λοιπόν. Είναι 2 ώρες τώρα που σε γυρεύω. Ξαφνικά χάθηκες από εκεί πέρα. Μα τι κάνεις εδώ? Τι ανοησίες είναι αυτές? Μα κοίταξέ με τουλάχιστον!» Ο Αλιώσα σήκωσε το κεφάλι του, ανακάθισε και ακούμπησε στον κορμό του δέντρου. Δεν έκλαιγε, μα το πρόσωπό του ήταν πονεμένο και στα 2 του μάτια φαίνονταν κάποιος ερεθισμός. Ωστόσο δεν κοίταξε κατάματα τον Ρακίτιν, μα κάπου πέρα μακριά. «Ξέρεις κάτι? Το πρόσωπό σου άλλαξε εντελώς. Δεν έχεις πια εκείνη την περίφημη πραότητά σου. Μήπως θύμωσες με κανέναν? Σε πείραξαν?» «Παράτα με», πρόφερε ξαφνικά ο Αλιώσα, εξακολουθώντας να μην τον κοιτάζει, και έκανε μια βαριεστημένη χειρονομία. «Μπα, έτσι είμαστε. Αρχίσαμε, βλέπω, να τα λέμε σαν τους κοινούς θνητούς. Εσύ που ήσουν ένας άγγελος? Λοιπόν, Αλιώσα, με κάνεις και απορώ μα την αλήθεια. Κι όμως είναι καιρός που δεν απορώ πια με τίποτα εδώ πέρα. Εγώ σε θεωρούσα μορφωμένο άνθρωπο». Ο Αλιώσα τον κοίταξε επιτέλους, μα κάπως αφηρημένα, λες και δεν τον καταλάβαινε καλά ακόμα. «Κι όλα αυτά
γιατί βρώμησε ο γέρος σου? Μα είναι δυνατόν να το πίστεψες κι εσύ στα σοβαρά πως άλλη σκοτούρα δεν είχε να αρχίσει να σκαρώνει θαύματα? Αναφώνησε ο Ρακίτιν, απορώντας και πάλι ειλικρινά. Πίστευα, πιστεύω, θέλω να πιστεύω και θα πιστεύω. Θες κάτι άλλο? Είπε νευριασμένα ο Αλιώσα. Τίποτα απολύτως, φιλαράκο μου. Φτού να πάρει και να σηκώσει. Σήμερα ούτε ένας μαθητάκος 13 χρονών δεν τα πιστεύει πια αυτά. Όμως εδώ που τα λέμε, ένας διάολος το ξέρει. Ώστε τώρα θύμωσες με το Θεό σου. Επαναστάτησες εναντίον του. Είναι βλέπεις γιατί δεν προβιβάσανε και δεν παρασημοφόρησαν όπως έπρεπε το γέρος σου. Έρε μυαλά που έχετε. Ο Αλιώσα μισόκλεισε τα μάτια του και τον κοίταξε επίμονα. Κάτι έλαμψε ξαφνικά στο βλέμμα του. Όμως δεν ήταν ο θυμός του. Δεν επαναστατώ ενάντια στο Θεό μου. Μονάχα που δεν αποδέχομαι τον κόσμο του, είπε ξαφνικά ο Αλιώσα με ένα στραβό χαμόγελο. Πώς έτσι, δεν αποδέχεσαι τον κόσμο, είπε ο Ρακίτιν αφού σκέφτηκε λίγο. Τις αχλαμάρες μωρέ είναι αυτές. Ο Αλιώσα δεν απάντησε. Πολλά είπαμε για αυτά τα μικροπράγματα. Ας μιλήσουμε και σοβαρά. Έφαγες τίποτα σήμερα? Δεν θυμάμαι. Ίσως έφαγα. Νομίζω πως ναι. Πρέπει κάτι να φας να καρδαμώσεις. Αν κρίνω από το μούτρο σου, με πιάνει λύπη να σε βλέπω σε αυτό το χάλι. Ξαγρύπνησες και όλη τη νύχτα. Άκουσα πως είχατε συνεδρίαση εκεί πέρα, ε? Και ύστερα όλες αυτές οι φασαρίες και τα πασαλήματα. Σίγουρα μονάχα ένα κομματάκι αντίδωρο θα μάσησες. Έχω στην τσέπη μου ένα σαλάμι. Το πήρα χθες από την πολιτεία για κάθε ενδεχόμενο, καθώς ερχόμουν εδώ πέρα. Μονάχα που βέβαια εσύ δεν θα θελήσεις. Έτσι δεν είναι? Δώσε μου. Αχα. Έτσι ε. Ώστε επανάσταση και οδοφράγματα. Τι να σου πω, αδερφέ μου, κάτι τέτοια πράγματα δεν είναι να τα περιφρονεί κανείς. Έλα, πάμε στο σπίτι μου. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση θα κατέβαζα τώρα κανένα ποτηράκι βότκα. Είμαι ψόφιος από την κούραση. Όμως βότκα. Φυσικά δεν θα αποφασίσεις εσύ να πιείς. Ή μήπως τελικά θα πιείς? Δώσε. Δώσε και βότκα. Αυτό μάλιστα. Θαυμάσια. Εξαιρετικά, αδερφέ μου, είπε ο Ρακίτιν και τον κοίταξε με άγρια κατάπληξη. Ό,τι και να πεις, η βότκα και το σαλάμι είναι σπουδαία πράγματα και δεν πρέπει να χάνουμε την ευκαιρία να τα δοκιμάζουμε. Έλα, πάμε. Ο Αλιώσα σηκώθηκε σιωπηλός και ακολούθησε τον Ρακίτιν. Αν το έβλεπε αυτό ο αδερφούλης σου, θα έμενε με το στόμα ανοιχτό. Μια και το έφερε η κουβέντα, ο αδερφούλης σου ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τράβηξε σήμερα το πρωί για τη Μόσχα. Το ήξερες? Ναι, ξέρω, πρόφερε αδιάφορα ο Αλιώσα και ξαφνικά θυμήθηκε για μια στιγμή τον αδερφό του Δημήτρη. Όμως αυτό κράτησε μονάχα για μια στιγμή. Και αν και του θύμισε κάποια βιαστική δουλειά που δεν έπρεπε να αναβληθεί πια ούτε για ένα λεπτό, κάποιο χρέος, κάποια τρομερή υποχρέωση, ούτε και αυτό δεν το έκανε εντύπωση. Δεν έφτασε στην καρδιά του και στη στιγμή ξεχάστηκε και πάλι. Όμως αργότερα το θυμόταν αυτό για πολύ καιρό ο Αλιώσα.

αδερφούλη σας, ο Βάντσκα, είπε μια φορά για μένα πως είμαι ένας ανόητος, λιμπεραλιστικός λαπάς. Και εσύ δε βάσταξες κάποτε και μου έδωσες να καταλάβω πως είμαι άτιμος. Ας είναι. Τώρα θα δούμε την εξυπνάδα σας και την τιμιότητά σας. Αυτό το είπε ο Ρακίτιν ψιθυριστά, σχεδόν από μέσα του. «Άκου», ξαναείπε δυνατά. «Καλύτερα να μην περάσουμε από το μοναστήρι. Ας πάρουμε το μονοπάτι που βγάζει ίσα στην πολιτεία. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για να περάσω και από το σπίτι της κυρίας Χοχλάκοβα. Της έγραψα όλα όσα έγιναν. Και φαντάσου, μου στέλνει ένα λεπτό σημείωμα γραμμένο με μολύβι. Αυτή η κυρία τρελαίνεται να γράφει σημειώματα. Και μου λέει πως ποτέ δεν το περίμενε πως ένας τόσο σεβάσμιος στάρετς όπως ο πατέρας Ζωσιμάς θα φέρονταν έτσι. Αυτό ακριβώς έγραψε. Έτσι όπως σου το λέω. Αλήθεια σου λέω. Πως θα φέρονταν έτσι δα. Και αυτή αγανάκτησε. Τρελάθηκε. Όλοι σας είστε... Πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον. Εστάσου, φώναξε και πάλι αναπάντεχα. Σταμάτησε και πιάνοντας τον Αλιώσα από τον ώμο, τον σταμάτησε και εκείνον. Ξέρεις, Αλιώσα, είπε και τον κοίταξε εξεταστικά στα μάτια, κυριευμένος ολόκληρος από μια καινούργια ιδέα που του κατέβηκε έτσι ξαφνικά. Και αν και το πρόσωπό του έδειχνε γελαστό, ήταν φανερό πως φοβόνταν να πει φωναχτά τούτη την καινούρια και αναπάντηχη σκέψη του. Τόσο απίστευτη του φαίνονταν ακόμα η κατάσταση όπου έβλεπε τον Αλιώσα. «Ξέρεις, Αλιώσα, που θα ήταν το καλύτερο να πηγαίναμε τώρα», πρόφερε δειλά και παρακλητικά. «Το ίδιο μου κάνει. Πάμε όπου θες». «Πάμε... στην Κρούσεκνα. Ε, πάμε. Θα έρθεις», πρόφερε τέλος ο Ρακίτιν, τρέμοντας όλος από μια φοβισμένη προσμονή. «Πάμε στην Κρούσεκνα», απάντησε αμέσως, ήσυχα-ήσυχα ο Αλιώσα. Αυτό πια καθόλου δεν το περίμενε ο Ρακίτιν. Αυτή τη γρήγορη και ήρεμη συγκατάθεση δηλαδή. Τόσο που λίγο ακόμα και θα τεινάζονταν προς τα πίσω από την έκπληξή του. «Αυτό πια! Μπράβο!» έκανε να φωνάξει κατάπληκτος, μα ξαφνικά άρπαξε τον Αλιώσα από τον μπράτσο και αρχίσανε να προχωράνε στο μονοπάτι. Φοβόταν τρομερά πως ο Αλιώσα θα χάσει την αποφασιστικότητά του. Προχωρούσαν σιωπηλοί. Ο Ρακίτιν φοβόταν και να μιλήσει ακόμα. «Και να ξέρες πόσο θα χαρεί», άρχισε να μουρμουρίζει. Μα ούτε και πήγαινε εκεί τον Αλιώσα για να χαρεί η Κρούσεκνα. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος σοβαρός και δεν έκανε τίποτα χωρίς συμφέρον. Τώρα είχε διπλό σκοπό. Από τη μια μεριά ήθελε να εκδικηθεί, να δει δηλαδή τον ντρόπιασμα του δικαίου και την πιθανή πτώση του Αλιώσα όταν από Άγιος θα γίνονταν αμαρτωλός, πράγμα που το γλεντούσε από τα πριν. Από την άλλη είχε υπόψη του ένα κέρδος υλικό που γι' αυτό θα μιλήσουμε παρακάτω. Ώστε λοιπόν μας παρουσιάζεται μία τέτοια στιγμή, σκέφτηκε χερέκακα, θα πρέπει να την αρπάξουμε γερά, γιατί μια τέτοια στιγμή είναι η κατάλληλη.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση.

Ολόκληρον των μυστήριων της χριστιανικής πίστεως είναι η Εκκλησία. Ολόκληρον των μυστήριων της Εκκλησίας είναι ο Θεάνθρωπος. Ολόκληρον των μυστήριων του Θεανθρώπου έγκυται εις το ότι ο Θεός έγινε σάρξ. Ότι δηλαδή εις το ανθρώπινον σώμα κατόκισεν όλον το πλήρωμα της θεότητός του με όλα τα θείας δυνάμεις και τελειότητας. Δηλαδή όλον το μυστήριον του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Θεανθρώπου Χριστού συνοψίζεται εις το εξής πανχαρμόσυνον μήνυμα. Μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το ελάχιστον ανθρώπινον σώμα εχώρεσεν μέσα του ολόκληρον των Θεών με το άρρητον και άπειρον μεγαλείον του. Ούτω ο Θεός έγινε άνθρωπος, πλήρης και τέλειος άνθρωπος, παραμένων όμως πλήρης και τέλειος Θεός.

Εδώ δεν πρόκειται απλώς περί ενός μυστηρίου, αλλά περί όλων των μυστηρίων του ουρανού και της γης, τα οποία συνεινώθησαν εις εν μυστήριον, εις το μυστήριον του προσώπου του Θεανθρώπου, δηλαδή εις το μυστήριον της Εκκλησίας. Τα πάντα, γνωστά και άγνωστα, ρητά και άρρητα, συνοψίζονται και συνενούνται εις το σώμα του Θεού Λόγου, εις την σάρκωσιν και ανθρώπισιν του Θεού. Η αλήθεια αυτή περί της σαρκώσεως περιέχει μέσα της και όλην την θεανθρωπίνη ζωή του σώματος της Εκκλησίας, και δι' αυτής και μόνον γνωρίζομεν πώς δι εν οίκο Θεού αναστρέφεστε ή της εστίν Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Εις το ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, συνίσταται όλη η οικονομία της σωτηρίας, η οποία αποκαλύπτεται εις τους ανθρώπους και εις τους αγγέλους διά της Εκκλησίας. Όντως, το μυστήριον αυτό είναι μέγα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος Θεός. Δια τούτο πρέπει να ζώμεν οι άνθρωποι αξίως αυτού του μυστηρίου.

Το μυστήριον αυτό είναι τόσο μεγάλων και τόσο πρωτοφανές και μοναδικών, ώστε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δικαίως να λέγει ότι ο Θεάνθρωπος είναι το μόνον κενόν υπό τον ήλιον. Θα προσέθετα και το πάντοτε κενόν. Το κενόν το μη παλαιούμενον, ούτε εις τον χρόνον, ούτε εις την αιωνιότητα. Αλλά εις τον Θεάνθρωπον και με τον Θεάνθρωπον. Και ο ίδιος ο άνθρωπος έγινε εν κενόν ον υπό τον ήλιον. Εν ον θεϊκόν, θεανθρώπινον, κατά Θεόν σπουδαίων και πολύτιμων, θείος αιώνιον και σύνθετον. Το μυστήριον του Θεού και το μυστήριον του ανθρώπου ηνώθησαν αχωρίστος, και ούτως έγινε εν διενικών μυστηρίων, ή μάλλον το παν μυστήριον του όντος και παντός του υπάρχοντος.

Τι ούτω τρόπος έγινε η Εκκλησία. Διότι ο Θεάνθρωπος είναι η Εκκλησία. Δια της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, ο άνθρωπος ανυψώθη μέχρι του σημείου να έχει ως κεφαλήν του την δευτέραν υπόσταση της Αγίας Τριάδος. Διότι ο Θεός Λόγος έγινε η κεφαλή του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Κατά των Θεόσοφων Απόστολων, ο Θεός Πατήρ, δια του Αγίου Πνεύματος, έδωκε τον θεάνθρωπον κεφαλήν υπερπάντατη Εκκλησία, ή της εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Με τον θεάνθρωπον Χριστόν ως την κεφαλήν της, η Εκκλησία κατέστη η πλέον τελεία και πλέον σπουδαία ύπαρξης εις όλους τους κόσμους. Όλα τα του θεανθρώπου εθίε και μεταμορφωτικέ θεοποιεί και θεανθρωπογεί δυνάμεις του έγιναν αιωνίως ειδικά της. Το σπουδαιότερο και θαυμασιότερο απ' όλα είναι το ότι η ιδία υπόσταση του Θεού Λόγου διάπειρον φιλανθρωπίαν έγινε η αιωνία υπόσταση της Εκκλησίας. Των αμέτρητων πλούτων της φιλανθρωπίας του και το μέγεθος της δυνάμεώς του ο Θεός έδειξε κυρίως δια της Αναστάσεως του Χριστού, δια της εν το σώματι αναλήψεώς του εις τους ουρανούς και δια της ιδρύσεως της Εκκλησίας ως του σώματός του. Το ανεκλάλητον αυτό θαύμα και υπέρθαύμα ο Θεός ενήργησεν εν το Χριστό εγύρας αυτών εκ νεκρών και εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν της επουρανίης υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού.

Εκκλησία είναι όχι απλός σκοπός και νόημα όλων των όντων και όλων των κτισμάτων, από των αγγέλων έως των ατόμων, αλλά είναι το μοναδικό πανόημα και ο πανσκοπός των. Εις αυτήν όντως ο Θεός μας ευλόγησεν εν πάση ευλογία πνευματική. Εις αυτήν μας έδωκεν όλα τα μέσα δια μίαν αγίαν και άμωμον ζωήν. Εις αυτήν μας υιοθέτησε δια του μονογενούς Υιού του. Εις αυτήν μας απεκάλυψε το αιώνιον μυστήριον του θελήματός του. Εις αυτήν ίνωσε των χρόνων με την αιωνιότητα και προσέφερε τη δυνατότητα της εν Χριστώσεως και Χριστοποιήσεως όλων των όντων και κτισμάτων, τη δυνατότητα της εν πνευματώσεως και πνευματοποιήσεως, της εν τριαδιώσεως και τριαδοποιήσεως των. Δι' όλα αυτά η Εκκλησία αποτελεί το μεγαλύτερον και ιερότερον μυστήριον του Θεού εις όλους τους κόσμους.

Εν συγκρίση προς τα άλλα μυστήρια του Θεού, αυτή η Εκκλησία αποτελεί τον παν μυστήριον. Έκαστον θείων μυστήριων εντός της είναι Ευαγγελισμός και Μακαριώτης και Παράδεισος, διότι κάθε ένα από αυτά είναι πεπληρωμένον με τον γλυκύτατον Κύριον. Ο δε γλυκύτατος Κύριος, με αυτόν ο Παράδεισος γίνεται Παράδεισος και η Μακαριώτης Μακαριώτης. Με αυτόν και διά αυτού ο Θεός είναι Θεός και ο άνθρωπος άνθρωπος. Με αυτόν και δι' αυτού η αλήθεια είναι αλήθεια και η δικαιοσύνη δικαιοσύνη. Επίσης και η αγάπη αγάπη και η αγαθότης αγαθότης και η ζωή ζωή και η αιωνιότης αιωνιότης.

Η Εκκλησία είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, παρατηνόμενος εις όλους τους αιώνας και εις όλην την αιωνιότητα. Αλλά μαζί με τον άνθρωπον και διά των άνθρωπων ανήκει στην Εκκλησίαν και ολόκληρος εκτίσης του Θεού, δηλαδή πάν το δημιουργηθέν από τον Θεόν Λόγον εις των ουρανών και επί της γης. Πάντα ταύτα αποτελούν την Εκκλησίαν ως το σώμα της, του οποίου η κεφαλή είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η κεφαλή είναι κεφαλή του σώματος και το σώμα είναι σώμα της κεφαλής, ούτως ώστε να είναι αχώριστα το ένα από το άλλο και το εν πλήρωμα του άλλου. Το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρωμένου. Κάθε χριστιανός, γινόμενος δια του Αγίου Βαπτίσματος μέλος της Εκκλησίας, γίνεται αναπόσπαστον μέρος του πληρώματος του τα πάντα εν πάση πληρωμένου, πληρούμενος και ο ίδιος εις πάν το πλήρωμα του Θεού. Διούτο τρόπος αποκτά το υπερτέλειον πλήρωμα του ανθρωπίνου ίνετου, του ανθρωπίνου προσώπου του. Αυτό το πλήρωμα αποκτά κάθε χριστιανός διά των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών, κατά το μέτρον της πίστεώς του και της εν χάρη της ζωής του εντός της Εκκλησίας. Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις «μη χρησιμοποιείς αυτό», «μη χρησιμοποιείς εκείνο» γιατί κάνει θόρυβο, αλλά να φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παραδείγματος χάριν, ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις πως περνάει ελικόπτερο. Να σκεφτείς, μπορεί να ήταν αυτή την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο. Τι στεναχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα. Η τέχνη να φέρεις καλολογισμό. Και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό? Μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό απ' όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα από τη μια μεριά έγινε γκαράζ, από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα ανταούλια δεν μπορούσε ο καημένος κόσμος να κοιμηθεί. Έβαζε τα σπίδες στα αυτιά. Άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό», μου λέει, «δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω? Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό», του λέω. «Να σκέφτεσαι αν γινόταν πόλεμος και στον γκαράζ έφτιαχναν τα τάγκς, δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφερναν τα στενοφόρα, τους τραυματίες, και σένα σου έλεγαν «κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε. Μπορείς να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα, μόνο στην ακτίνα που είναι κτισμένα αυτά, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα. Ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Μικρό πράγμα νομίζεις θα ήταν αυτό? Δεν θα το θεωρούσες ευλογία? Γι' αυτό τώρα να πεις «δόξασαι ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος. Ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του. Στον γκαράζ, αντί τάγκς, φτιάχνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Δόξασαι ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, δεν υπάρχουν τραυματίες. Δεν περνούν τάγκς, αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους».

Πώς είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για τον αγώνα? Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, θα βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Σε μια σκήτη δύο γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος με ησυχαστικές τάσεις παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν γαϊδουράκι στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω, δεν φτάνει εκεί πέρα που δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετούνται με το γαϊδουράκι. Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιόμαστε κιόλας. Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε, δεν θα κάνουμε προκοπή.

άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολυμερίμνα. Εγώ ένα-δυο πράγματα τα τακτοποιώ και μετά σκέφτομαι άλλα. Ποτέ δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Τώρα σκέφτομαι να κάνω αυτό. Το τελειώνω και μετά σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν δεν τελειώσω το ένα και αρχίσω το άλλο, δεν έχω ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται παθαίνει σχιζοφρένεια. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νέος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μου έλεγε ότι ταλαιπωρείται γιατί έχει μια κληρονομική ευαισθησία από τους γονείς. «Τι κληρονομικά μου λες», του είπα. «Πρώτα χρειάζεσαι ξεκούραση. Μετά να πάρεις το πτυχίο σου, μετά να πας στο στρατό, μετά να κοιτάξεις για διορισμό». Με άκουσε ο καημένος και βρήκε το δρόμο του. Έτσι βρίσκουν και τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Γέροντα, κι εγώ κουράζομαι εύκολα όταν δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει. Αυτό που σου λείπει εσένα είναι η υπομονή. Και η αιτία που δεν μπορείς να κάνεις υπομονή είναι που καταπιάνεσαι με πολλά. Σκορπάς σε πολλές μεριές και κουράζεσαι. Αυτό και νευρικότητα σου δημιουργεί, γιατί έχεις και φιλότιμο και αγωνίας. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχα ένα διακονητή στο Μαραγκούδικο, το γέρο Ισίδωρο. Ο καημένος δεν είχε καθόλου υπομονή. Άρχιζε ένα παράθυρο, στεναχωριόταν. Έπιανε να κάνει πόρτες, στεναχωριόταν και τα άφηνε. Έπιανε να κάνει μετά στέγες. Όλα στη μέση τα άφηνε, χωρίς να τελειώνει τίποτε. Άλλα ξύλα χάνονταν, άλλα κόβονταν λάθος. Έτσι σκοτώνεται κανείς, χωρίς να κάνει τίποτε. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνάμεις και μπορούν να κάνουν μόνο ένα-δυο πράγματα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτε σωστό και σέρνουν και τους άλλους. Όσο μπορεί κανείς να κάνει ένα-δυο πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νου σου σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς να θυμηθεί το Χριστό?

Το εργόχειρο που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν, και έτσι έχει νόημα όταν οι λαϊκοί ζητούν να πάρουν εργόχειρα από μοναχούς για ευλογία. Ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα μεταδίδει αυτή τη δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Η βιαστική δουλειά με την αγωνία είναι στοιχείο πολύ κοσμικών ανθρώπων. Οι ταραγμένες ψυχές που εργάζονται ταραχή μεταδίδουν και με τα εργόχειρά τους και όχι ευλογία. Πώς επιδρά η κατάσταση του ανθρώπου και στα εργόχειρα που φτιάχνει και στα ξύλα ακόμη. Είναι φοβερό. Ανάλογο με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος όταν φτιάχνει κάτι, είναι και το αποτέλεσμα. Αν είναι νευριασμένος και θυμώνει και βρίζει, δεν θα έχει ευλογία αυτό που κάνει. Ενώ αν ψάλει, λέει την ευχή, αγιάζεται το έργο του. Το ένα είναι δαιμονικό, ενώ το άλλο θεϊκό.

αν κινείστε με ευλάβεια και εργάζεστε με την προσευχή, αγιάζεστε πάντοτε και τα πάντα αγιάζονται. Όταν έχει κανείς το νου του στο Θεό, αγιάζει τη δουλειά και το εργόχειρό του. Φέρι Πίν, φτιάχνω ένα κουτί και λέω την ευχή, προσεύχομαι και συγχρόνως εργάζομαι προς δόξαν Θεού. Σκοπός μου δεν είναι να φτιάξω κουτιά και να κάνω γρήγορα, για να φτιάξω πολλά και να είμαι όλα αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν ήρθαμε γι' αυτό στο μοναστήρι. Ήρθαμε για να αγιαστούμε και να αγιάσουμε και ό,τι κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές νιώθεις σαν μια καλή υπάλληλος στα καθήκοντα. Γιατί όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές, ξεχνάς να παίρνεις και το Χριστό μαζί σου. Ενώ αν ξεκινάς με την ευχή, θα νιώθεις σαν να διακονείς το Χριστό. Γι' αυτό βάλε και την ευχή στη δουλειά, για να αγιαστείς και εσύ και η δουλειά.

Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός, να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες. Ορισμένες ασχολίες και φτεξίματα που τον απομακρύνουν από το πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Κι αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφεύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους. Αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττωθούν, φυσιολογικά θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στο φιλόστοργο πατέρα. Οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Η σωματική κούραση, όταν δεν έχει νόημα πνευματικό, ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει και παρόλο που δεν είχε κακό χούι, αποκτά αργότερα, ενώ όσο μεγαλώνει θα έπρεπε να γίνεται πιο φρόνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέριμνα κοσμικοποιούν το μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός με όλο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή με τις συνεχείς μέριμνες, ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει το Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του.

Όλο το κακό ξεκινάει από το μυαλό, όταν γυρίζει μόνο γύρω από την επιστήμη και είναι τελείως απομακρυσμένο από το Θεό. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι την εσωτερική τους ειρήνη και την ισορροπία τους. Ενώ όταν ο νους γυρίζει γύρω από το Θεό, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και την επιστήμη για την εσωτερική τους καλλιέργεια και για το καλό του κόσμου, γιατί τότε είναι αγιασμένο το μυαλό. Δηλαδή, γέροντα, η επιστήμη δεν βοηθάει τον άνθρωπο? Η επιστήμη πολύ βοηθάει, αλλά και πολύ θολώνει. Γνώρισα ψυχές με μεγαλύτερη διάβγεια, ενώ έχουν μάθει λιγότερα. Όσοι έχουν θολώσει το μυαλό τους από την επιστήμη, εάν με τη χάρη του Θεού ξεθολώσουν, τότε φυσικά θα έχουν περισσότερα εργαλεία για δουλειά. Ενώ όταν δεν αγιαστούν τα εργαλεία, δεν αγιαστεί η γνώμη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κοσμική εργασία και όχι για πνευματική. Γρήγορα αγιάζονται αν μπει η καλή ανησυχία.

Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μεταμόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Την ουσία της ιεράς ησυχίας δεν την έβλεπε ο γέροντας Σιλουανός στον εκκλεισμό, ούτε στην αναχώρηση στην έρημο, αλλά στη συνεχή διαμονή εν το Θεό. Επειδή αυτό το ζήτημα έχει μεγάλη σπουδαιότητα, πρέπει να το εκθέσουμε κάπως εκτενέστερα. Έλεγε ο γέροντας πως και η έγκλειστη ζωή και η απομάκρυνση στην έρημο καθεαυτή δεν είναι παραβοηθητικά μέσα και όχι σκοπός. Μπορούν να συντελέσουν στη μείωση των εξωτερικών εντυπώσεων και επιδράσεων και στην απομάκρυνση από τη βιωτική ταραχή και έτσι να ευνοήσουν την καθαρά προσευχή, αλλά μόνο στην περίπτωση που η απομάκρυνση έγινε με ευδοκία του Θεού και όχι από το ίδιο θέλημα για αναζήτηση ανώτερης δήθεν ζωής. Αλλιώς και ο εγκλεισμός και η έρημος και οποιαδήποτε άλλη άσκηση μένουν άκαρπες, γιατί η ουσία της ζωής μας δεν έγκειται στην αυτόβουλη άσκηση, αλλά στην υπακοή στο θέλημα του Θεού.

Πολλοί νομίζουν ότι ο υψηλότερος τρόπος ζωής είναι η ησυχία στην έρημο. Άλλοι θεωρούν ως τέτοιον τον εγκλισμό. Μερικοί προτιμούν τη διαχριστών μορίαν. Άλλοι πάλι την ποιμαντική διακονία ή το επιστημονικό θεολογικό έργο. Ο γέροντας θεωρούσε πως κανένα από τα είδη αυτά της ασκήσεως καθεαυτό δεν είναι ο υψηλότερος τρόπος πνευματικής ζωής. Αλλά καθένα τους μπορεί να είναι τέτοιο για το ένα ή το άλλο πρόσωπο, αν συμφωνεί με το θέλημα του Θεού για το πρόσωπο αυτό. Και το θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικό. Όποιο όμως και αν είναι το θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο, αναφορικά με τον τρόπο ασκήσεως, τον τόπο ή τη μορφή του λειτουργήματός του, σε όλες τις περιπτώσεις παραμένει υποχρεωτική η επιδίωξη της καθαράς προσευχής. Ο γέροντας θεωρούσε καθαρά προσευχή αυτήν που προσφέρεται με κατάνοιξη και που γνώρισμά της είναι ότι και η καρδιά και ο νους ζουν αρμονικά τις λέξεις της προφερόμενης προσευχής, που είναι συγχρόνως απαλλαγμένη από κάθε στοιχείο ξένο προς αυτήν. Αυτό το είδος προσευχής είναι λίγο πολύ γνωστό σε πάρα πολλούς πιστούς, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις φτάνει στην τέλεια προσευχή.

Άλλο είδος καθαράς προσευχής είναι εκείνο κατά το οποίο ο νους μένει έγκλειστος στην καρδιά και εκεί χωρίς σκέψεις και εικόνες μελετά ενθυμούμενος το όνομα του Θεού. Η προσευχή αυτή συνδέεται με συνεχή αγώνα. Είναι ενέργεια που εξαρτάται εν μέρη από την προαίρεση του ανθρώπου. Είναι έργο, εργασία ασκητική. Όσα είπαμε πιο πάνω για το θαυμαστό αυτό τρόπο της νοεράς προσευχής συνιστούν μάλλον την αρνητική άποψη της εργασίας αυτής. Ότι δηλαδή δίνει τη δυνατότητα να δει κανείς το λογισμό πριν να εισέλθει στην καρδιά ή, συμβατικά εκφραζόμενη, να ελέγχει τα βάθη του υποσυνειδήτου, να ελευθερώνεται από την ταραχή στην οποία κρατείται ο άνθρωπος εξαιτίας της συνεχούς εμφανίσεως παντοειδών επιδράσεων από τη σκοτεινή περιοχή του υποσυνειδήτου. Ή πιο σωστά, τη βαθιά άβυσο της αμαρτωλής κοσμικής ζωής. Η θετική άποψη ξεπερνά κάθε ανθρώπινη σκέψη. Ο Θεός είναι φως απρόσιτο. Η ύπαρξή Του υπερβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο υλική αλλά και νοητή. Γι' αυτό όσο ο νους του ανθρώπου ασχολείται με τη διανόηση, τις λέξεις, τις έννοιες, τις εικόνες, δεν κατορθώνει την τελειότητα της προσευχής. Όταν η κτιστή ανθρώπινη υπόσταση παρίσταται ενώπιον του υποστατικού Θεού, όταν ο κτιστός ανθρώπινος νους παρίσταται, νοεί το πρώτο, τότε μόνο φθάνει την αληθινά καθαρά και τέλεια προσευχή. Όταν από αγάπη για το Θεό εγκαταλείπει πίσω του κάθε κτίσμα, ή όπως άρεσε στο γέροντα να λέει, όταν λησμονεί εντελώς τον κόσμο, ακόμη και το ίδιο του το σώμα, έτσι που να μην γνωρίζει πια ο άνθρωπος αν κατά την ώρα της προσευχής είναι ενσώματη ή εκτός του σώματος.

Μια τέτοια καθαρά στην κυριολεξία προσευχή είναι σπάνιο δώρο του Θεού. Δεν εξαρτάται καθόλου από την ανθρώπινη μόνο προσπάθεια, αλλά έρχεται δύναμη Θεού και με μια ακατάληπτη πραότητα και ανίποτη τρυφερότητα μεταφέρει τον άνθρωπο στον κόσμο του Θείου Φωτός. Ή για να πούμε καλύτερα, εμφανίζεται το Θείο Φως και με αγάπη αγκαλιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο, έτσι που αυτός δεν μπορεί πια να θυμηθεί, ούτε να σκεφτεί τίποτε. Έχοντας υπόψη του την τελευταία αυτή προσευχή, ο γέροντας Σιλουανός έλεγε: «Όποιος προσεύχεται καθαρά, είναι θεολόγος. Όποιος δεν έχει αυτή την πείρα, δεν κατόρθωσε τη θεολογία που νοείται ως κατάσταση θεοπτίας». Νους που ποτέ δεν γεύθηκε την καθαρότητα, νους που ποτέ δεν είδε το αιώνιο θείο φως, όσο κι αν λεπτύνθηκε η διανοητική του εμπειρία, υπόκειται αναπόφευκτα στη φαντασία. Και όταν αποπειράται να γνωρίσει το θείο, ζει σε εικασίες και κατασκευάζει επινοήματα, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές εκλαμβάνει ως αληθινές αποκαλύψεις και θεοπτίες, χωρίς να αντιλαμβάνεται το σφάλμα του.

Ο γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορυφή στην άλλη, σκέφτηκε: γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει? Εκείνη την ώρα από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε: συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορέσεις να ανέβεις στον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος? Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: γιατί δεν είμαι χερουβίμ? Και αν γίνεις χερουβίμ, τότε θα πεις: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό? Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα είσαι ευχαριστημένος και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αφθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται. Και τότε θα ζεις με το Θεό. Ο κυνηγός είδε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε το Θεό επειδή του έστειλε το μοναχό για να τον συνετίσει και να το διδάξει την οδό της ταπεινώσεως. Ο γέροντας υπογράμμιζε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου τους από κάθε φαντασία.

Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη, αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο Θεός Παύλος. «Α οφθαλμός ουκ είδε, και ους ουκ ήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του Θείου Φωτός, έπειτα θεολογεί, διηγούμενος ό,τι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων, άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν, έστω και κατά προσέγγιση, αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφυής κι αν είναι αυτός.

Το άκτιστο φως, που είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από το φυσικό φως, είναι ως προς τη φύση του θεία ενέργεια. Κατά τη θέα του επικρατεί προπαντός η αίσθηση του ζώντος Θεού, που απορροφά ολόκληρο τον άνθρωπο. Άειλη αίσθηση του άειλου. Αίσθηση νοερή και όχι λογική. Αίσθηση με δύναμη εξουσιαστική, που αρπάζει τον άνθρωπο σε άλλο κόσμο. Όμως τόσο γαλήνια, που αυτός δεν αντιλαμβάνεται τη στιγμή που του συνέβη αυτό και δεν γνωρίζει αν ο ίδιος βρίσκεται στο σώμα ή εκτός του σώματος. Τότε αποκτά συνείδηση του εαυτού του τόσο έντονη και βαθιά όσο ποτέ άλλοτε στην καθημερινή του ζωή και συγχρόνως λησμονεί τον εαυτό του και τον κόσμο πλημμυρισμένος από τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού. Βλέπει με το πνεύμα του τον αόρατο, τον αναπνέει και βρίσκεται όλος εν αυτό.

Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος δέχεται. Και τότε δεν γνωρίζει ούτε χώρο ούτε χρόνο, ούτε γέννηση ούτε θάνατο, ούτε φίλο ούτε ηλικία, ούτε κοινωνική ή ιεραρχική θέση, ούτε άλλες συνθήκες και σχέσεις αυτού του κόσμου. Ήρθε ο Κύριος, η άναρχη αρχή και το φως της ζωής, να επισκεφθεί με το έλεος του την ψυχή που μετανοεί. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

ουσία της δικής μας πίστεως είναι τα θεοπαράδοτα λόγια. Σεπτότατα δε λόγια θεωρούμε αυτά που μας δόθηκαν σε αγιόγραφα και θεολογικά βιβλία από τους ενθέους μυσταγωγούς μας. Αλλά επίσης θεωρούμε σεπτά και όσα οι καθοδηγητές μας μοιήθηκαν από τους ίδιους ιερούς άντρες με έναν τρόπο αηλότερο και κάπως συγγενή με την ουράνια ιεραρχία. Από νου σε νου, διαμέσου του λόγου, σωματικού μεν, αλλά αηλότερου, χωρίς γραφή. Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Ιλουανός, ο Αθωνίτης.

πλησιάζει ο ταπεινόφρον στα σαρκοβόρα θηρία και όταν πέσει το βλέμμα του σε πάνω του γίνεται ήμερη η αγριότητά τους και τον πλησιάζουν σαν κύριό τους και κινούν περιποιητικά τα κεφάλια τους και γλύφουν τα χέρια και τα πόδια του, διότι ως φρένονται σε αυτόν εκείνη την ευωδία που εξέπεμπε ο Αδάμ πριν από την παράβαση, όταν μαζεύτηκαν κοντά του και τάδωσε ονόματα στον παράδεισο. Το σώμα που έλαβε

μας τους ανθρώπους ο Ιησούς. Το ξανάκτησε και το χάρισε σε μας με την ανθρώπινη παρουσία Του. Αυτό είναι που σκόρπισε την ευωδία Του στο ανθρώπινο γένος. Άγιος Ισαάκ, ο Σύρος.

Ο άνθρωπος γίνεται υπερήφανος όταν δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Γι' αυτό γνώρισε καλά τον εαυτό σου και με κάθε τρόπο προφύλαξέ τον από την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία, το μεγάλο αυτό ψυχικό κίνδυνο. Να ξέρεις όμως ότι δεν μπορείς να την αποφύγεις με κανένα άλλο τρόπο παρά με συνεχή αυτοκριτική και ταπείνωση. Αβάς Ναζάριος.

είπε γέροντας, στην πνευματική ζωή χρειάζεται κάποτε να βιάζουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές έχουμε πνευματική ανορεξία. Να βιάζουμε τον εαυτό μας να φάμε μια μπουκιά και θα ανοίξει η όρεξη. Όπως κάνουμε και στο στραμπουλιγμένο χέρι. Αν το χαϊδεύουμε μόνο δεν θα περάσει. Θέλει μια απότομη κίνηση για να πάει στη θέση του. Να μην μοιάσουμε με τη χελώνα που ξεκίνησε για το γάμο και έφτασε στα βαφτίσια. Από το γεροντικό.

Όταν λάμπει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα, όλα τα πάθη τρέπονται σε φυγή, όπως το σκοτάδι από το φως. Ενώ όταν το Άγιο Πνεύμα συγκεντρώνει τις ακτίνες του, τότε δεχόμαστε τις επιθέσεις των αμαρτωλών παθών και των πονηρών λογισμών. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

αγάπη σου προς το Θεό πρέπει οπωσδήποτε να είναι τέτοια, ώστε να κάνεις το καλό, να υπομένεις, να μην ενοχλείς από τίποτα και να τον ευχαριστείς πάντα, όχι μόνο με τη γλώσσα και με τα λόγια, αλλά και με τα έργα. Πρέπει να τον αγαπάς με την καρδιά, με την καρδιά, το νου και με όλη σου την ψυχή και τη δύναμη. Αβάς Ναζάριος.

Ελπίδα η κόρη του ουρανού. Ο στήλος που βαστάζει τις θλιμμένες ψυχές. Το δώρο του Θεού στην ψυχή του ανθρώπου για να τον δυναμώνει στις δοκιμασίες της ζωής και να μην τον αφήνει να πέφτει στο χάος της απελπισίας. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Ας μην υπολογίζουμε καθόλου τον έπαινο των ανθρώπων, ούτε να ζητούμε την επιθυμία τους με κάθε τρόπο, αλλά ας εργαζόμαστε τα έργα της αρετής και ας αποφεύγουμε την κακία μόνο και μόνο για χάρη εκείνου που εξετάζει τη διάθεση των καρδιών μας. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Ο Θεός βρίσκεται πάντα στον ουρανό όταν εμείς είμαστε ανάξιοι να τον υποδεχτούμε. Αλλά χαμηλώνει και κατεβαίνει πρόθυμα σε μας, στον επίγειο κόσμο μας, μόλις τον ζητήσουμε και του ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας. Άγιος Νικόλαος της Ζίτσας.

Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

ταπείνωση είναι ο πιο σίγουρος μεσολαβητής μας μπροστά στο θρόνο του Κυρίου. Το ταπεινό φρόνημα και η αυτοκατάκριση είναι που θα κάνουν τους έσχατους να γίνουν πρώτοι. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Ο Θεός δεν συνηθίζει να κάνει τους ανθρώπους καλούς με τον εξαναγκασμό και τη βία. Και η εκλογή αυτών που καλεί και η προτίμησή του δεν είναι εκβιαστική, αλλά προτρεπτική. Και για να μάθεις ότι η κλίση δεν γίνεται με τη βία, σκέψου πόσοι από αυτούς που εκλήθησαν χάθηκαν. Είναι λοιπόν φανερό ότι η σωτηρία μας ή η απώλειά μας εξαρτάται από τη δική μας απόφαση. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

Η πίστη είναι η απάντηση του ανθρώπου στο Θεό. Όμως αυτό προϋποθέτει πως η πρωτοβουλία για αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, την οποία εμείς ονομάζουμε πίστη, δεν ανήκει στον άνθρωπο, αλλά στο Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, ο άνθρωπος δέχεται αυτή την αποκάλυψη, ανταποκρίνεται σε αυτήν και απαντά στο Θεό. Αλέξανδρος Σμέμαν.

ταπείνωση είναι ο πιο σίγουρος μεσολαβητής μας μπροστά στο θρόνο του Κυρίου. Το ταπεινό φρόνημα και η αυτοκατάκριση είναι που θα κάνουν τους έσχατους να γίνουν πρώτοι. Όσιος μακάριος της Όπτινα.

καθένας μπορεί σύμφωνα με τη δύναμή του και ανάλογα με την κατάστασή του να προσφέρει ελεημοσύνη. Μόνο να έχει κανείς το νου του για το καλό που κάνει και να το κάνει με επίγνωση, όπως και για κάθε άλλη αρετή. Γιατί εκείνος που ενεργεί με επίγνωση, αυτός είναι και ο έμπειρος τεχνίτης που οικοδομεί με ασφάλεια το σπίτι του. Αβάς Δωροθέος.

Όσο περισσότερο αγαπάει η καρδιά, τόσο περισσότερο πιστά εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την ανεξέλεγκτη αλληλεία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολύ συχνό στα ελληνικά πελάγη. Ανεξέλεγκτη αλληλεία έχουμε τουρκικών γρυγρή στο θρακικό πέλαγος, με αποτέλεσμα την μείωση των αποθεμάτων ενός συγκεκριμένου είδους ψαριών, όπως είναι ο γάβρος και η σαρδέλα. Πολύ σοβαρό όμως είναι και το πρόβλημα σε ολόκληρη την περιοχή του Αιγαίου Πελάγους, καθώς οι Έλληνες ψαράδες αποσύρονται ακολουθώντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι Τούρκοι ψαράδες ως αποτέλεσμα, όπως προαναφέραμε, δρούν ανεξέλεγκτα. Στην εκπομπή μας σήμερα θα ασχοληθούμε και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη σειρά των μέτρων που προωθούνται για την βιώσιμη αλληλεία, μια σειρά μέτρων που συζητιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κοινή Αλλιευτική Πολιτική, ένας τομέας ζωτικής σημασίας για την οικονομία, την ελληνική οικονομία, αλλά και για το περιβάλλον. Η θάλασσα εξάλλου και οι πόροι της συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο εσωτερικό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχουν τροφή τα ψάρια και ενέργεια η θάλασσα με τα υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ ο εμπορικός στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασχίζει τους ωκεανούς της Ιφηλίου. Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν πόλο έλξης ενός άλλου σημαντικού οικονομικού τομέα, του τουρισμού, ο οποίος τουρισμός στη χώρα μας βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο, με πολύ καλές υποδομές. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε να εκμεταλλευόμαστε υπεύθυνα τους θαλάσσιους πόρους και να μην επεμβαίνουμε, να μην δημιουργούμε αυτήν την ανεξέλεγκτη αλληλεία που δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και η υπεραλίευση, όπως είδαμε, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό οφείλουμε να εκμεταλλευόμαστε υπεύθυνα τους θαλάσσιους πόρους, εμποδίζοντας την υπεραλίευση και διασφαλίζοντας ότι η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν θα έχει βλαβερές συνέπειες στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο περιβάλλον. Είναι η θάλασσα, η οποία πραγματικά δίνει δύναμη και σε όσους ασχολούνται με αυτήν, τα ψάρια αλλά και το φυσικό αέριο και η εξόρυξη πετρελαίου. Στην σημερινή μας εκπομπή καλεσμένος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλληλείας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί, θα λέγαμε, διεξοδικά με το θέμα αυτό που έχει να κάνει με την ανεξέλεγκτη αλληλεία, και αν όντως υπάρχει ανεξέλεγκτη αλληλεία, καθώς γίνεται πολλής λόγος, όπως έχουμε πει, και είναι και το θέμα αυτό της υπεραλίευσης, το οποίο τονίστηκε στις εκπομπές μας κατά κύριον λόγων, κατά κόρον τονίστηκε το θέμα της υπεραλίευσης. Η θάλασσα και οι πόροι της συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, ως γνωστόν. Προτεραιότητα πάντως της αλλιευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ανταγωνιστικότητας του αλλιευτικού κλάδου, αλλά και της διατήρησης βιώσιμων ίχθυα αποθεμάτων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Το διάστημα 2007-2013 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας μπορεί να δαπανίσει 3,85 δισεκατομμύρια ευρώ για τις προτεραιότητες που έχει καθορίσει κάθε κράτος μέλος με βάση τις πρωταρχικές του ανάγκες. Τα κονδύλια αυτά μπορούν να διατεθούν για τη θαλάσσια αλληλεία και την αλληλεία εσωτερικών υδάτων, δηλαδή για τις λιμνοθάλασσες, τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας, τις οργανώσεις παραγωγών, τους κλάδους μεταποίησης και εμπορίας, καθώς και για την διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε αλλιευτικές κοινότητες. Η αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλει στην προστασία των αλλιευτικών πόρων για διασφάλιση του μέλλοντος. Ο αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους περιορισμούς στην αλληλεία προς όφελος της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των ιχθυαποθεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για το λόγο αυτό ίδρυσε το 2005 την Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλληλείας, η οποία εδρεύει προς το παρόν στις Βρυξέλλες, αλλά ως γνωστόν έχει μεταφερθεί από τον Ιούλιο του 2008, αν δεν κάνω λάθος, στη μόνιμη έδρα της, στο Βίγκο της Ισπανίας. Είναι το μεγαλύτερο αλλιευτικό λιμάνι της Ευρώπης. Κύρια αρμοδιότητά της είναι ο συντονισμός του ελέγχου της εφαρμογής των κανόνων για την πρόληψη της υπεραλίευσης και την προστασία άλλων μορφών θαλάσσιας ζωής. Επίσης, αναλαμβάνει την επιμόρφωση των επιθεωρητών και τη διοργάνωση κοινών αποστολών επιθεωρητών από διάφορα κράτη-μέλη. Είπαμε ότι πέρα από τα ψάρια, που είναι σπουδαία τροφή, έχουμε και την ενέργεια η οποία μας δίνει τα υποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που μας δίνει η θάλασσα. Έχουμε τον εμπορικό στόλο που διασχίζει τους ωκεανούς της Ιφιλίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως ήδη έχουμε πει, έχουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλλίας. Είναι εξάλλου και δύσκολη η ώρα, γιατί αυτή την ώρα βρίσκονται κατά μεσής του πελάγους και κάνουν διάφορες εργασίες οι άνθρωποι της θάλασσας, όπως και ο κύριος Δημήτριος Ταουλτζής. Χαίρετε, κύριε Ταουλτζή.
1: Χαίρετε.
0: Ξεκίνησα έτσι, έκανα μια μεγάλη, μέχρι να βρείτε ένα σημείο να αγκυροβολήσετε έτσι ώστε να πιάνει, γιατί είσαστε εν ώρα εργασίας και να βρείτε ένα σημείο να αγκυροβολήσετε το καΐκι σας έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Μακρηγόρησα λιγάκι όσον αφορά την αλεξέλεκτη αλληλεία των τουρκικών γρηγρή.
1: Καλά κάνατε, μόνο μια έτσι, ένα πλήρωμα λέγεται περί οικολογικής εκμετάλλευσης της θάλασσας. Αυτό που ξεχνάτε και έχει σε ατελείωτες ποσότητες η Ελλάδα είναι θαλασσίνων ρευμάτων της θάλασσας, να βάλουν ενέργειες για να δώσουμε σε όλη την Ιφίλιο, αλλά δεν υπάρχει από ό,τι βλέπετε καμιά τέτοια.
0: Είναι μια παράμετρος που δεν την είχαμε αναφέρει μέχρι στιγμής, την κρατούσαμε για τη σημερινή εκπομπή.
1: Α, ωραία.
0: Όσον αφορά την εξόρυξη όλων αυτών του φυσικού.
1: Όχι, η εξόρυξη είναι η εκμετάλλευση των θαλασσίων ρευμάτων, δηλαδή αυτή η αένα κίνηση της θάλασσας έχει ατελεύθητες ποσότητες ενέργειας. Ατελείωσε, ανυπολόγησε, δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Όπως είναι δηλαδή, όπως κύριε Ταουλτζή, να δώσουμε έτσι ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, όπως είναι δηλαδή ο αέρας και τα αιολικά πάρκα, έτσι
1: είναι
0: μπορούμε να έχουμε και.
1: Μηδαμινά μπροστά στην δύναμη αυτή της θάλασσας, της κίνησης, γιατί όλη και η ενέργεια του ήλιου και η ενέργεια του ανέμου, όλα αυτά μεταφέρονται στη θάλασσα η οποία τα εκφράζει. Με τα κύματα, με τις φουρτούνες της, με τα θαλάσσια της ρεύματα, όλα αυτά είναι δηλαδή αλληλένδετα. Ο τελικός αποδέκτης όλης της εξωγήινης, ας πούμε, ενέργειας απορροφάται και αναδικείται μέσα από τη θάλασσα. Αυτό να το ξέρετε. Δηλαδή και το κύμα της θάλασσας και το ρέμα της θάλασσας είναι απόρρια από την ειδική ενέργεια που, ας το πούμε, απορροφάει η θάλασσα ή από την αιωλική ενέργεια η οποία πιέζει τα κύματα και τα λοιπά. Τέλος, να μην μακρηγορώ, πάντως είναι ένα θέμα το οποίο έχει ατελείωτες δυνατότητες ό,τι αφορά.
0: Έχει τεράστια δύναμη η θάλασσα.
1: Τεράστια δύναμη, ναι. Είναι η μπαταρία της εξωγήινης ενέργειας του ήλιου, παραδείγματος.
0: Να περάσουμε στο πρώτο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει, κύριε Ταουλτζή, και δεν είναι άλλο από την ανεξέλεγκτη αλληλεία. Θυμάμαι όταν είχαμε συζητήσει στο τηλέφωνο μου, είχατε πει ότι τα πράγματα δεν είναι Έτσι ακριβώς. Όσον αφορά στην ανεξέλεγκτη αλληλεία τουρκικών γρηγρής στο Θρακικό Πέλαγος, ότι υπάρχει τέλος πάντων μείωση των αποθεμάτων γαύρου και σαρδέλας στην περιοχή αυτή.
1: Εκεί όπου δουλεύουν τα τουρκικά, έτσι, για να μην γίνει κανένα.
0: Και νομίζω το είχατε επισημάνει εσείς η Πανελλήνια, έχει γίνει από εσάς, από την Πανελλήνια Ένωση Πλειοκτητών Μέσης Αλληλείας η καταγγελία αυτή. Για τον κίνδυνο να χαθεί το ιχθυό απόθεμα του γαύρου και της σαρδέλας στο Θρακικό Πέλαγος.
1: Και όχι, και γενικά στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου Πελάγους ενδέχεται να παρουσιαστεί μια σημαντικό γιατί δεν η σωστή προστασία όπως ακολουθεί δηλαδή από τη μεριά των
0: κάνει κάποιες διακοπές το κινητό.
1: Το κινητό δεν.
0: Τώρα σας ακούω καλά τώρα, ναι. Κάνει κάποιες διακοπές, αν γίνεται λίγο πιο σε κάποιο σταθερό σημείο.
1: Ναι, εδώ με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω πολύ καλά.
1: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε λοιπόν σε ό,τι αφορά την προστασία, δυστυχώς πολλοί παράγοντες όχι τόσο άμεσα συνδεμένοι με την αλληλεία επηρεάζουν τις καταστάσεις, επηρεάζουν, διαμορφώνουν κοινή γνώμη, επηρεάζουν τις πολιτικές, τα πολιτικά κριτήρια. Για τους δικούς τους λόγους, άλλοι λόγοι είναι, μπορούμε να τους εκπληρήσουμε από ανευθυνότητα, άλλοι λόγοι υποκρύπτουν συμφέροντα, σκοπιμότητες κτλ. Δηλαδή όταν δεν αφήνεις να φανεί η ακριβής αλήθεια του τι ακριβώς συμβαίνει, όταν προσπαθείς να εφαρμόσεις την πολιτική του αποδιοπομπαίου τράγου για να καλύψεις όπως κάνουν οι γυναίκες που σκουπίζουν και τα βάζουν κάτω το χαλί. Με αυτές τις πολιτικές δεν μπορεί να εξάγεις σωστή, να παράγεις σωστή πολιτική και να εξάγεις σωστά συμπεράσματα. Και αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα που ζούμε γίνεται κατά κόρο.
0: Έχουν ληφθεί κάποια συγκεκριμένα μέτρα πάνω σε αυτό το θέμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Κοιτάξτε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι μερικές φορές στην Ευρωπαϊκή, όχι μερικές, περισσότερες φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε σαν την αρχή του κακού εδώ στη χώρα μας, ειδικά μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουμε περί την οικονομία. Αλλά δυστυχώς όλους τους περιέργους βλέπεις η θάλασσα, ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεωρούμε όλα ότι είναι πανάκια και όλα ότι είναι τα πάνσοφα. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει ότι το 90% της πολιτικής της και των προτεραιοτήτων τους βασίζονται με γνώμη τα συμφέροντα και τις αποφάσεις των βορείων, δηλαδή με λίγα λόγια. Να τα λέμε έτσι πολύ απλά και ψαράδικα για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Των βορείων χωρών, των βόρειων χωρών.
1: Των αλλιών του Ατλαντικού, των αλλιών των αληθικών τη βάρη θάλασσα κτλ. Στη Μεσόγειο τελευταία δείξανε ένα ενδιαφέρον, αλλά ξεκινήσανε στραβά και στραβά αρμηνίζουν, όπως λέμε οι ψαράδες. Ξεκινήσανε δηλαδή με ένα μεσογειακό κανονισμό τότε, πριν 8-10 χρόνια, το 1626, ο οποίος ήταν ένα κακέκτυπο των κανονισμών που ίσχυαν στις βόρειες θάλασσες. Λες και η Μεσόγειος είναι βόρεια θάλασσα. Και συνεχίζουν δυστυχώς με αυτό το γενικό κανόνα αυτών. Δηλαδή μια κακή απομίμηση του κανονισμού των βόρειων θαλασσών. Να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των χωρών μελών, την πολυμορφία της Μεσογείου, την πολυειδική αλληλεία της Μεσογείου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι βασικοί πυλώνες όταν θες να χτίσεις μια νομοθεσία. Δεν μπορεί δηλαδή, παραδείγματι, να μιλάς για επιλεκτικά εργαλεία, να χρήζεις άλλα χωρίς να έχεις στοιχεία και με την προληπτική προσέγγιση ότι είναι επιλεκτικά, ότι είναι αθώα κτλ. Κτλ. Να είναι ο κορμός, το βασικό θεμέλιο της πολιτικής σου που θες να ασκήσεις και αυτά τα θεμέλια που χτίζεις είναι σαθρά, δεν είναι, πώς το πούμε, αληθινά, είναι ψεύτικα. Γιατί επιλεκτικότητα και πολυειδικότητα, που είναι το γεγονός της Μεσογείου, γιατί ξέρετε, η Μεσόγειος έχει πάρα πολλά είδη ψαριών. Η γκάμα δηλαδή των αλλιευωμένων ποσοτήτων είναι τεράστια στο φάρμα της σε σχέση με τα λίγα είδη που σαρεύει στη Βόρεια Θάλασσα και στους ωκεανούς. Γύρω στα 120 ή 180, αν θυμάμαι καλά, μην πω και κάτι που δεν είναι αληθές, πάντως είναι κοντά στα 200 είδη τα εμπορικά ψάρια τα οποία αλλιεύονται στην Μεσόγειο. Πολλών μεγεθών, πολλών ηλικιών. Δεν μπορείς αυτά την πολυειδικότητα να εφαρμόζεις μοντέλα τα οποία βασίζονται στην επιλεκτικότητα. Καλύψει για να μην σε μπερδέψω. Δηλαδή, όλοι ξέρουν το μέγεθος ενός μπακαλιάρου, παραδείγματι. Και όλοι ξέρουν και το μέγεθος μιας κουτσουμούρας. Πώς είναι να τον εφαρμόζεις επιλεκτικά εργαλεία να προστατέψεις την κουτσουμούρα, επί παραδείγματι. Μα θα θανατώσει τον μπακαλιάρο. Γιατί τη διάσταση της κουτσουμούρας που θες να προστατέψεις, στην ίδια διάσταση ο μπακαλιάρος είναι πολύ μικρής ηλικίας. και πρέπει να προστατευτεί. Άρα αυτό το μοντέλο που εφαρμόζουν, γιατί σας είπα κακέκτυπο της βόρειας θάλασσας, είναι ανεφάρμοστο και επικίνδυνο για τη Μεσόγειο. Και όμως βλέπετε, εξακολουθούν αυτό το μοντέλο να το έχουν σαν ευαγγέλιο και με αυτό να πηγαίνουν. Και γι' αυτό και δεν έχουν αποτελέσματα. Είναι πολύ τα πράγματα. Και το χειρότερο από όλα, το χειρότερο είναι ότι δεν κάθονται να ακούν τους ψαράδες. Καθόλου. Κατ' επίφαση μόνο για να δικαιολογούν τους διαλόγους από καμιά φορά μας ακούνε, αλλά είναι σαν να μην. Σαν να τραγουδάμε συνήθως.
0: Σε ό,τι μη ακούοντων. Τι να κάνουμε, είναι δύσκολες οι συγκεκριμένες περιπτώσεις, κύριε Ταουλτζή, αλλά δεν πρέπει να δείχνουμε όμως και ανοχή.
1: Όχι, φυσικά.
0: Είναι δύσκολες καταστάσεις, αλλά είναι.
1: Στην κακοδιαχείριση της θάλασσας, ακούστε κύριε, στην κακοδιαχείριση της θάλασσας, αυτοί οι οποίοι πρώτοι αντιδρούν, πρέπει να αντιδρούν και αντιδρούν, γιατί αυτό επιτάσσει το συμφέρον τους, να μιλήσουμε πολύ ομά. Το συμφέρον του γνήσιου, του επαγγελματία, του ψαρά, ο οποίος αποσκοπεί μέσα από τη θάλασσα να επιβιώσει οικονομικά, να αναθρέψει την οικογένειά του, είναι τι, είναι η θάλασσα να είναι υγιής, είναι το ηχθυαπόθεμα να είναι σε κατάσταση για να εξασφαλίσει τη μακροβιότητα του επαγγελματός. Άρα δεν έχει δικαίωμα κανείς να έρχεται να κατηγορεί τον ψαρά επαγγελματία, τον ήρω, και να συγκεκριμένα τη λέξη επαγγελματία, αυτός που ζει αποκλειστικά τη θάλασσα. Να έρχεται να μου χρεώνει. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με το επάγγελμα να μου χρεώνει πολλά και διάφορα, φορώντας τη μανδύα ενός της πολίτης μόδας τώρα οικολόγου. Κανείς δεν είναι περισσότερο οικολόγος, τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι κανείς περισσότερο οικολόγος από τον ψαρά, ο οποίος θέλει τη θάλασσα να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το εχθυαπόθεμα σε άριστη κατάσταση. Γιατί έχω να μεγαλώσω την οικογένειά μου. Ενώ αυτός που ασχολείται έτσι πολύ επιφανειακά με την οικολογία δεν έχει να μεγαλώσει κανένα παιδί μέσα από τη θάλασσα. Τη βλέπει τη θάλασσα έτσι λίγο.
0: Επιφανειακά.
1: Επιφανειακά και σαν ένα φοκλωρικό θέαμα. Ότι οι μικροί ψαράδες, οι ωραίοι, τα έτσι και τα λοιπά. Τα ξέρετε. Πρέπει κάποτε σε αυτή τη χώρα, αλλά και γενικά σε όσοι ασχολούνται με την ΕΕ, να σοβαρευτούμε. Η θάλασσα είναι μια πηγή πλούτου και το κυριότερο είναι ένα στρατηγικό όπλο, το οποίο θα εξασφαλίσει στο μέλλον διατροφικούς όρους για την κοινωνία, η οποία αυξάνεται αλματοδός.
0: Όπως αναφέραμε, κύριε Ταουλτζή. Ναι, όπως είπαμε, κύριε Ταουλτζή, παρέχει τροφή μέσω των ψαριών και ενέργεια με τα υποθαλάσσια όλα αυτά που αναφέραμε και τη δύναμη την τεράστια την οποία έχει.
1: Ψυχαγωγία στον κόσμο, ψυχαγωγία. Να πάρουν τα νεύρα, να αναπτερώνει το ηθικό μας μετά από όλα αυτά που τραβάμε. Όλα αυτά, η θάλασσα είναι μια πηγή ζωής. Πώς να το κάνουμε. Και απαιτεί η προσέγγιση να γίνεται με σεβασμό και με σοβαρότητα. Το τονίζω τη λέξη. Με επιπόλαια πράγματα και με καιροσκοπικές. Με πολεότητες και με αυτά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεις, γιατί αυτά μπορεί να εξελιχθούν σε επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Με τα τουρκικά γρηγρή τι γίνεται τώρα, λοιπόν, έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Γρηγρή. Τώρα τι συμβαίνει με τα τουρκικά γρηγρή. Ο ελληνικός στόλος, όπως προείπαμε, υποχρεούται να επακούει στους ευρωπαϊκούς νόμους, αλλά πριν βγουν οι ευρωπαϊκοί νόμοι υπάκουει και εξακολουθεί να επακούει και στους ελληνικούς νόμους. Οι οποίοι όμως, προσέξτε, ήταν απόρρια περισσότερο εμπειρών, δηλαδή του παππούδος μας, των πατεράδων μας, πιέσει προς την πολιτεία για να εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες απόψεις, γιατί βγαίναν αυτές μέσα από την αναγκαιότητα που επέβαλε η πείρα των ανθρώπων. Εκείνοι ξέραν πότε έπρεπε να σταματήσει ο γρηγρή, πότε έπρεπε να σταματήσει μηχανότατα. Γιατί βλέπαν ότι οι πάυσεις αυτές δημιουργούσαν ευεργετικά αποτελέσματα στο κοινό. Αυτούς τους κανόνες και τους εμπειρικούς που είχε η Ελλάδα και αυτούς οι οποίους τους αχαρακτήριζαν. Που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τουρκικός στόλος δυστυχώς δεν τους εφαρμόζει. Δηλαδή, για να καταλάβετε, και στην κατασκευή ακόμη των σκαφών, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε βάλει κάποια μπλαφόν σε ό,τι αφορά το μέγεθος του σκαφών, το πόσο μεγάλο θα είναι. Και τώρα, τελευταία, έχουν βάλει και στα δίχτυα πόσο μεγάλο πρέπει να είναι το δίχτυ, πού μπορεί να το χρησιμοποιήσει κτλ. Αυτό δεν ισχύει στους Τούρκους. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή μέσα στο Αιγαίο να υπάρχουν κάτι 60 και 70 μέτρα σχεδόν εργοστάσια με χρήση φωτών, δηλαδή αυτά που βλέπετε τις λάμπες με τα. Πρέπει να έχετε δει όλοι τα γρηγρή που έχουν κάτι φώτα, κάτι λάμπες.
0: Τόσο μεγάλα, 60 μέτρα, 40 με 60.
1: Να μην σας πω 70, από 40 με 60 μέτρα σίγουρα. Κάτι τεράστια πράγματα με κάτι δίχτυα, δηλαδή ένα δίχτυ κάνει για τα ελληνικά δίχτυα. Με λάμπες πηγή φωτός να είναι από γεννήτριες 220 βολτ με τεράστια διεισδικότητα μέσα στη θάλασσα. Και αυτά τα πράγματα, πώς μπορεί να χρηστεί αυτό το εργαλείο νόμιμο, η μια ερώτηση, και από την άλλη μεριά, αν χρήζεται αυτό νόμιμο, γιατί με ποια δικαιοδοσία, με ποια δικαιολογία χρήζεται το ελληνικό, το οποίο είναι 3 φορές μικρότερο παράνομο.
0: Καλά, δεν τους σταματάει το λιμενικό.
1: Ποιο λιμενικό?
0: Κύριε Ταούλτζε, πώς περνάνε μέσα εδώ στο...
1: Όχι, περνάνε, κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος που απεμπολούμε εμείς σαν Έλληνες. Όταν έρχεται η ίδια πολιτεία και θεωρεί ότι η δικαιοδοσία της Ελλάδος στην αλληλευτική, στη θάλασσα τελειώνει στα 6 μίλια. Γιατί να μην ο Τούρκος στα 6 μίλια και ένα μέτρο, δεν το καταλαβαίνω.
0: Κατάλαβα.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή εδώ μιλάει, γιατί σας είπα εκ των προτέρων, στη θάλασσα ασχολούνται πολλοί οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Δεν έχουν διάθεση, δεν έχουν διάθεση. Δεν είναι ότι το κάνουν. Δεν έχουν διάθεση να ασχοληθούν σοβαρά. Πολύ απλά. Ας το βάλουμε έτσι για να καλύψουμε τα πάντα.
0: Και αυτά χρησιμοποιούν ηλεκτρογεννήτριες και λαμπτήρες.
1: Ηλεκτρογεννήτριες, οι οποίες στην Ελλάδα απαγορεύονται. Ηλεκτρογεννήτριες, δηλαδή αν το φως ενός γρηγρή ελληνικού μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, σε βάθος 5, 10, 15 μέτρα, αυτό μπορεί να φτάσει 100-150 μέτρα βάθος. Να βγάλει τα φτάρια 50-20 πάνω, δηλαδή.
0: Και το πιο σημαντικό, κύριε Ταουλτζή, μάλλον το πιο άσχημο θα λέγαμε, είναι το φαινόμενο της υπεραλίευσης, της οποίας κάνουν.
1: Αυτά τα μεγάλα τα σκάφη, όπως καταλαβαίνετε, η δυναμική του είναι τεράστια. Η δυναμική του είναι τεράστια. Έπειτα δεν υπόκειται, θέλουμε να πιστεύουμε, σε κανένας είδους έλεγχο. Αυτοί ακούνε μόνο το τέτοιο πώς θα πάρει, θα παραχθεί έσοδο για τη χώρα τους.
0: Συμπαρασύρουν ότι βρίσκουν στο διάβα τους. Με τα δίχτυα τους.
1: Αυτή η γενική αφορισμή, ας μην τους λέμε για τα ελληνικά παρασύρων, εν πάση περιπτώσει έχει μια πολύ αυξημένη δυναμική. Πάρα πολύ αυξημένη δυναμική εν σχέση με τα ελληνικά.
0: Να σας ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Ταουλτζή, και συνεχίζουμε.
1: Έγινε.

0: Κύριε Ταουλτζή,
1: ναι.
0: Είχαμε μείνει εκεί με τα σκάφη, τα τουρκικά που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικούς λαμπτήρες. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό της υπεραλίευσης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Όταν κατά κάποιο τρόπο δεν ξεφεύγει λέπη από τα τεράστια δίχτυα τους.
1: Κοιτάξτε να δείτε, και αυτό σας είπα, και το θέμα της υπεραλίευσης χρήζει πολλών αναλύσεων. Γιατί τίνει να χαρακτηρίζεται οτιδήποτε είναι δυναμικό, να χαρακτηρίζουμε ότι είναι, κάνει υπεραλίευση. Κοιτάξτε να δείτε, το δυναμικό και απόλυτα ελεγχόμενο εξασφαλίζει μια ορθή διαχείριση. Το μικρό και το μη καθόλου ελεγχόμενο εσωκλεί μέσα μεγάλο κίνδυνο. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός.
0: Έχει τον κίνδυνό του.
1: Όταν αλλά... δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κανονισμός, ο 721 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πριν 2008-2009, πάσε τόσο δεν έχουν σημασία αυτά τα τυπικά, ο οποίος τι κάνει, κωδικοποιεί όλο το μηχανισμό ελέγχου για όλο το φάσμα της αντιστοιχικής δραστηριότητας. Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε. Δηλαδή έχει τον σωστό προσανατολισμό στο να ελέγξει όλη τη διαδρομή του ψαριού από τη θάλασσα μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Και να ελέγξει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Ποιος το έπιασε, πώς το έπιασαν, το πιάσε νόμαναν. Πολύ σωστό και πολύ ωραίο. Αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Εξαιρείται όλη αυτή τη υποχρέωση η μικρή αλία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ή ότι αυτοί δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν, ή ότι περνάνε τους λαούς της Ευρώπης για βλάκες. Δηλαδή, πας εσύ ο αλφα πολίτης σε μια ψαροταβέρνα και βλέπεις ένα ψάρι που είναι υπολοιπωμένο διαστάσεων. Και θες να το καταγγείλεις, είσαι ενεργός πολίτης, θες να βρεις ποιος ασυνείδητος ψαράς το έπιασε. Πώς μπορεί να βρεις, όταν αυτό ενδεχόμενος να είναι κάποιος μικρός ψαράς, ο οποίος δεν υποχρεούται να έχει ούτε τα παραστατικά, ούτε να δηλώσει από πού το έβγαλε και πού το έκανε. Και του το δίνει το δικαίωμα ο ίδιος ο κανονισμός. Καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος ο κανονισμός αυτοαναιρεί τη σκοπιμότητά του. Συμφωνείτε? Όταν αφήνεις δηλαδή έξω ένα μεγάλο τμήμα της αλίας και της αλιστικής δραστηριότητας, συνειδητά, γιατί το κάνεις αυτό?
0: Σε ποιο βάθος ψαρεύουν αυτά τα τουρκικά γρυγρή?
1: Αυτά τα τουρκικά γρυγρή δραστηριοποιούνται στο βορειοανατολικό Αιγαίο κυρίως, αλλά και σε όλη την ακτή του ανατολικού Αιγαίου, μέχρι και κάτω στη Χίο και Σάμο. Τα βάθη εκεί, επειδή τα νερά δεν είναι και πάρα πολύ βαθιά, μέχρι και 80 και 100 ρίγες νερά, δηλαδή 180 μέτρα βάθος, μέχρι και εκεί ψαρεύουν.
0: Να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο, κύριε Ταουλτζή.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνομιλούμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας, τον κύριο Δημήτριο Ταουλτζή, για το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης αλίας στο Θρακικό Πέλαγος, αλλά και για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και για την κοινή αλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Ταουλτζή, θα ήθελα να μας πείτε ποια ψάρια κινδυνεύουν περισσότερο από τα τουρκικά γρυγρή και εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο στο Θρακικό Πέλαγος, αλλά όπου εσείς γνωρίζετε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα ψάρια τα οποία ήδη αντιμετωπίσαν το πρόβλημα, δεν είναι ανάγκη να τα αντιμετωπίσουν, έχουν αντιμετωπίσει με όχι θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή στην ουσία έχουν μειωθεί δραματικά.
0: Δεν ευθύνεται μονάχα η

0: καλοκαίρι τα μελτένια, το χειμώνα η βορειοανατολική άνεμη είναι δύσκολο να κυνηγήσει ένα σκάφος ελληνικό για να πάει να κυνηγήσει αυτά τα χτυποδέματα. Σε αντίθεση με τους Τούρκους, οι οποίοι δυστυχώς, όπως και να το κάνουμε, έχουν μεγαλύτερη ευκολία στην προσβασιμότητα του Ανατολικού Αιγαίου. Για χτες, με λίγα λόγια, είναι κοντινότερα. Έτσι. Αυτά τα παρεκκλή λοιπόν μόλις εμφανιστήκανε και να δώσω και μια άλλη πληροφορία όσοι θέλουν να ψάξουν μέσα στο διαδίκτυο να χτυπήσουν από ό,τι θυμάμαι λέγεται Μαρά, το αντίστοιχο Υπουργείο Αλίας, ξέρω, της Τουρκίας, να δουν τις περιγραφές που κάνουν για την ισορρότητα του στόλου τους στη Μαύρη Θάλασσα, να δείτε τι γράφουν ήδη, τι δραματικές, τι επίπτωση είχαν κάνει στο ηχθυαπόθεμα του Γκάβρου, γιατί μιλάμε για καμία χιλιάδα σκάφη, από ό,τι λένε αυτοί. Γκρι-γρι. Δηλαδή τεράστια ποσότητες αριθμητικές και σε τονάζι και μη συζητάτε. Είναι δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα κάτι το ανήκουσο. Αυτά τα σκάφη λοιπόν από την ώρα που κατεβήκαν στο Αιγαίο, μέσα σε μια πενταετία, και το Σκουμπρί και η Γόπα και το Σαφρίδι είχαν μειωθεί δραματικά, και τα μεγάλα άτομα του Γκάβρου. Όσα δηλαδή ήταν εκεί που λέμε εμείς τα λέμε αμαλλαγές, τα μέρη που δεν πολύ δουλευόταν από τα ελληνικά σκάφη, τα περιλάβανε εκεί των έλλειμμας και τα κουτσουρέψανε κανονικά.
1: Με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική μείωση.
0: Μείωση σε αυτά τα χτυποθέματα. Όχι όμως, προσέξτε, όχι στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, τα οποία οι καταστάσεις των χτυποθεμάτων είναι σταθερές. Σε ό,τι αφορά και το Γάβρο και τη Σαρδέλα.
1: Μπορεί... Άρα για τα συγκεκριμένα δύο είδη ψαριών, κύριε Ταουλτζή,
0: Γόπα
1: κάνουμε...
0: Ο Γόπα και ο Κολλιός ειδικά, η Γόπα, το Σκουμπί και ο Κολλιός, όντως έχουμε την υποψία ότι υπεραλιευθήκαν άναρχα από τους Τούρκους. Γιατί πάμε πλέον σε αυτά τα μέρη και δεν υπάρχουν αυτά τα ψάρια που υπήρχαν όταν πηγαίναμε, δεν τα βρίσκουμε. Αλλά το 90% των δραστηριοτήτων ήταν από τουρκικά γρηγρή.
1: Και κάνουμε λόγο για τα τουρκικά γρηγρή στη συγκεκριμένη περιοχή. Για τις υπόλοιπες περιοχές δεν έχουμε κάποιες...
0: Για τις υπόλοιπες περιοχές, ας μου επιτρέψουν αυτοί οι καταστροφολόγοι, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο και στα μέρη που δουλεύουν τα ελληνικά γρηγρή, δεν βλέπω να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Υπερπροσφορά ψαριών υπάρχει, οι μέσες εξελιστικές υπάρχουν, σαρδέλα... που μερικοί πήγαν να την εκμεταλλευτούν γιατί ήρθε κάποια περίοδος που ήταν λίγη σαρδέλα και η τιμή εκτοξεύθηκε στα ύψη, να λένε καταστροφολογώντας ότι έχει αδειάσει η θάλασσα και τώρα τη σαρδέλα δεν ξέρουν τι να την κάνουν άλλο. Και δίνουν 1 ευρώ το κιβώτιο. Καταλάβετε. Είναι τα πράγματα πολύ ευνοϊκότερα από αυτά τα οποία μερικοί θέλουν να παρουσιάσουν.
1: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση... τι κάνει.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θα με πατάτε πάνω στο εκεί που πονάω και τι να σας αρχίσω τώρα να σας λέω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Να ολοκληρώσαμε με την ανεξέλεκτη αλλία. Αυτά τα δύο θέματα ούτως ή άλλως πάνε μαζί.
0: Όχι, ακούστε. Είναι ένα πράγμα, θα σας πω, να σας αλλάξουμε λίγο σε ένα άλλο επίπεδο να το μιλήσουμε, σε επίπεδο λίγο νομικών, έτσι, νομικής ερμηνείας. Το Αιγαίο, το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου Πελάγους καλύπτει από διεθνή ύδατα, τα λεγόμενα διεθνή ύδατα. Υπάρχει όμως ρητή νότα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι στις αληθικές ζώνες και στη συγκεκριμένη περίοδο του Αιγαίου λέγεται FAO 37, είναι δηλαδή η δική αναγνωρισμένη αληθική ζώνη, εκεί υπάρχει διαχείριση. Δεν μπορεί δηλαδή με λίγα λόγια, λέει ο ΙΕΔ, δεν υπάρχει περίπτωση κάπου που υπάρχουν αλλιεύματα να υπάρχει άναρχη εκμετάλλευση. Κάπου πρέπει να υπάγονται αυτά. Από την άλλη μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωματώνοντας όλες αυτές τις νότες του ΟΗΕ, τις ενσωματώνει επάγγελμα μέσα νομοθεσία της, άρα έχουμε και λέμε ότι στο Αιγαίο Πέλαγος, στο οποίο δραστηριοποιείται, είναι συμφερόν των Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του ότι έχει το τελευταίο κράτος που είναι η Ελλάδα εδώ στην περιοχή. Αυτόματα η ελληνική νομοθεσία γίνεται ευρωπαϊκή και αυτομάτως η Ευρωπαϊκή με τις επιταγές του ΟΗΕ πρέπει να σεβαστεί από όλους. Και έχουμε και λέω εγώ, δεν υπάρχει δηλαδή μηχανισμός, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος πρέπει αυτόν τον στόλο που δρά άναρχα, εκμεταλλευόμενος...
1: Να τον ελέγξει.
0: Και όμως δυστυχώς βλέπετε ότι δεν ελέγχεται. Άρα για ποια ευρωπαϊκή πολιτική μιλάμε. Δηλαδή επειδή έχουν παγώσει μόνο το ζήτημα της αλλίας, το πρωτόκολλο για την αλλία.
1: Και όλα αυτά νομίζω μου είχατε

0: πει και εσείς κύριε Ταουλτζή, ότι βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υποσυζήτηση είναι όλα αυτά τα θέματα της κοινής αλευτικής πολιτικής. Δεν έχουν ληφθεί κάποιες απαντήσεις, δεν έχουν αποφάσεις.
1: Όχι, όχι.
0: Και ούτε έχουν δοθεί απαντήσεις.
1: Όχι, ούτε απαντήσεις δοθήκανε, ούτε εξηγήσεις δίνονται. Από τους ηγήμονες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Για την ανεξέλεγκτη, για το συγκεκριμένο περιστατικό της ανεξέλεγκτης αλληλείας στο Θρακικό Πέλαγος, ποιες ήταν οι απαντήσεις?
1: Τίποτα, κοφεύουν, δεν υπάρχει απάντηση. Σας λέω πολύ, το πολύ απλό, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κανονισμός ευρωπαϊκός που ορίζει πόσο θα είναι το μήκος του νησιού, 400 μέτρα και 120 μέτρα το ύψος του. Και μάλιστα επιπλέον βγαίνει καινούριος νόμος, ο οποίος λέει ότι το ύψος αυτού του επιτρεπούμενου νησιού δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε βάθη μικρότερο του 70%. Ένα τρελό ανεδαφικό και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να καταλάβω από πού προήλθε αυτός αυτή η επιταγή. Την ίδια ώρα όμως, σε περιοχές οποίες απαγορεύεται να κάνω χρήση αυτών των δικτυών, γιατί έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μου λέει ότι αυτά που σου βάζω δεν θα ισχύουν μόνο στα χωρικά σου ύδατα, θα ισχύουν οπουδήποτε εργάζεσαι. Μόνο και μόνο από το γεγονός ότι επειδή φέρει τη σημαία της Ελλάδος, άρα τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε τώρα. Αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέω εγώ, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή το ελληνικό το γρυγρί, να του βάζει τόσους περιορισμούς στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου Πελάγους, τα οποία είναι οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το Τούρκο να μην εξασύρωτο. Και την ίδια ώρα αυτή τη χώρα να τη χρηματοδοτείς σε πολλούς και διάφορους τομείς, να τις έχεις ειδικά τελωνιακά καθεστώτα ευεργετικά και πολλές άλλες διατάξεις, οποίες είτε τις ξέρουμε είτε δεν τις ξέρουμε. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα? Άρα υπάρχουν ή λόγω βλακείας ή λόγω έλλειψης ικανοτήτων ή λόγω σκοπιμότητας. Τα δύο τα πρώτα τα βλέπω και τα υποψιάζουμε. Τη σκοπιμότητα δεν μπορεί να την εντοπίσω πού μπορεί να είναι και από πού υποκινείται. Πολύ απλά είναι τα πράγματα.
0: Υπάρχει μια, θα λέγαμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια διαφορετική μεταχείριση. Νομίζω κάτι είπατε, αναφερθήκατε κι εσείς για τις χώρες του Βορρά, του Ατλαντικού, σε σχέση με τις χώρες που βρίσκονται γύρω από τη Μεσόγειο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση.
1: Όχι μόνο αυτό. Να ξέρετε ότι η Βόρεια Θάλασσα, αν εξαιρέσουμε την Νορβηγία που δεν είναι οικική χώρα, αλλά είναι απόλυτα στο μεγαλύτερο τμήμα συμβατή με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Θαλασσών και ξέρω πώς δουλεύουν αυτοί, έχουν αυτή την ιδιομορφία. Ότι είναι μια πολιτική κοινή η οποία ασχείται και σέβεται από όλους. Εδώ στη Μεσόγειο, ποια κοινή αλληλευτική πολιτική μιλάνε? Ποιες είναι οι χώρες Μεσογείου που έχουν αλληλεία? Μια Ισπανία, μια Γαλλία, λίγο, ένα μικρό τμήμα της Γαλλίας. Ιταλία, Ελλάδα κατά κύριο λόγο. Οι Ισπανοί έχουν και Ατλαντικό, έχουν και οικονομική ζώνη και στις Βελαρίδες είναι 40 μιλίων. Δεν σου πολύ ενδιαφέρουν τι λένε οι Ευρωπαίοι. Άρα μένει να τραβήξει το κουπί μια Ιταλία και μια Ελλάδα. Η Μάλτα δεν την ενδιαφέρει. Η Κύπρος δεν την ενδιαφέρει η επαγγελματική αλληλεία. Άρα τι κάνουμε εδώ? Μιλάμε δηλαδή για ένα κανονισμό από τα 29 κράτη της Μεσογείου να τον εφαρμόζουν τα δύο και όλοι οι άλλοι να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις αυτές. Αυτή είναι η κοινή αλληλευτική πολιτική? Ποια είναι η κοινή κοροϊδία? Εγώ δεν θέλω να πω ότι πρέπει και εμείς να μπούμε σαν καθεστώς αναρχίας και ασυδοσίας, σαν ελληνικά σκάφη, αλλά πρέπει η Ευρώπη να πιέσει, όπως εργάζονται οι Έλληνες και την προστασία την οποία προσφέρουν οι Έλληνες, να την ίδια αντίστοιχη προστασία προσφέρει και το σύνολο των χωρών που δρούν μέσα στη Μεσόγειο.
0: Γιατί το κακό το οποίο δημιουργείται από όλη αυτή την ιστορία είναι συλλογικό. Χάνουν τη δουλειά τους ψαράδες. Άμα δεν υπάρχουν ψάρια, δεν θα υπάρχει και ψαριά. Δεν θα αλλιεύουν.
1: Ότι ο επαγγελματίας ο ψαράς μεγαλύτερη του ανησυχία είναι αυτή.
0: Πλήττεται από το συγκεκριμένο φαινόμενο της υπεραλίευσης και με τον τρόπο με τον οποίο μας περιγράψατε ότι γίνεται η αλίευση των συγκεκριμένων ψαριών, του γάβρου, της σαρδέλας. Έτσι είναι. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, να πάρετε και σε μια ανάσα.

0: Ο αλευτικός κλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Ταουλτζή,
1: ναι,
0: είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παγκοσμίως, με αιτήσια παραγωγή 6,9 περίπου εκατομμύρια τόνους αλιευμάτων. Και η αλιεία, όπως και η μεταποίηση ελευτικών προϊόντων, απασχολούν στις μέρες μας περισσότερα από 400.000 άτομα. Αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, τομέα ζωτικής σημασίας για την οικονομία και το περιβάλλον. Ναι, σας ακούμε. Μας ακούτε, κύριε Ταουλτζή?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ποια μέτρα προωθούνται για την βιώσιμη αλιεία στις μέρες μας? Προωθούνται ή είναι, βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων?
1: Η προώθηση της βιώσιμης αλιείας, κατά την άποψη δική μου, έτσι, εκφράζω μια προσωπική άποψη, ειλικρινά θέλω να εύχομαι ότι είμαι λάθος στην τοποθέτησή μου. Αυτό το οποίο διαφαίνεται, τώρα τελευταία έχει κάνα 2 χρόνια δηλαδή, υπάρχει μία, πώς θα το πούμε, όθηση προς τους καταναλωτές να στραφούν προς τις ιστοκαλλιέργειες.
0: Είναι... Και στα ψάρια αυτά τα οποία καλλιεργούνται στις...
1: Αυτά που καλλιεργούνται, καλά το είπατε.
0: Στις υγροκαλλιεργούνται, ναι.
1: Έτσι.
0: Από τη στιγμή που κάτι το παίρνουμε από γόνο και το μεγαλώνουμε και το... Μια καλλιέργεια είναι και αυτό.
1: Είναι μια καλλιέργεια. Ακριβώς όπως το είπατε. Γι' αυτό και λέω ότι έχει καλλιέργεια. Δεν θέλω να μπω μέσα στο... Ούτε θα αντιδικήσω, ούτε θα πω τίποτε. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να...
0: Της επιλογής. Το δικαίωμα της επιλογής.
1: Αρκεί, όπως έχει το δικαίωμα της επιλογής, πρέπει να έχει το δικαίωμα της πλήρους ενημέρωσης. Όπως ζητάμε από όλα τα βιοτροφικά να έχουν τα πάντα, το τι περιέχουν, το τι, το ίδιο ακριβώς πρέπει να ζητούμε από όλα. Και εδώ σταματώ. Η πολιτική λοιπόν της εξασφάλισης αειφορίας που λέμε στο επάγγελμα, αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο ποσοστό εφαρμόζει μια τακτική που λέγεται προληπτική προσέγγιση. Προσέξτε πόσο επικίνδυνο και πόσο ανέφικτο με την πραγματικότητα είναι αυτή η προσέγγιση. Προληπτική προσέγγιση κάνουν στο 90%, μιλάμε για τη Μεσόγειο, των αλιευμάτων, επειδή, προσέξτε, δεν έχουν, λέει, επιστημονικά στοιχεία. Και επειδή δεν έχουμε επιστημονικά στοιχεία, προσεγγίζουμε το θέμα της προστασίας με προληπτική διάθεση, βασιζόμενοι όμως επάνω στους πυλώνες αυτές που σας είπα. Δηλαδή θεωρούν σαν αξίωμα του Ευκλήδη ότι είναι σωστό ότι το στατικό δίχτυ, παραδείγματι, είναι αθώο, ότι η θαλάσσια παγίδα είναι αθώα, ότι η μηχανότρατα είναι καταστροφική, ότι το γρυγρί είναι εργαλείο υπεραλίευσης, ότι η πετονιά είναι έτσι, το καλάμι είναι αλλιώς. Αυτά τα πράγματα για μια σοβαρή προσέγγιση είναι απαράδεκτα. Τι θα πει προληπτική προσέγγιση? Όταν δεν έχει στοιχεία επιστημονικά, μπορεί να δημιουργήσεις τώρα, όπως τρέχει η τεχνολογία, εξομοιώσεις των δεδομένων που έχεις από την εμπορική διακίνηση ως αλλιώς, από δύο άλλους παράγοντες, να κάνεις μια εξομοιώση και να βγάλεις ένα στοιχείο, μια κατάσταση η οποία είναι πολύ κοντινότερη από αυτή την οποία φέρεται εσύ θεωρείς ότι προληπτικά προσεγγίζοντας επιτυχάνεις κάτι. Γιατί, να γίνω πιο σαφής, υπάρχουν κόλποι στις οποίες εφαρμόστηκαν αυτά τα επιλεκτικά εντός εισαγωγικών αλληλικά εργαλεία και μετά από αποκλειστική διαχείριση από αθώα εργαλεία, μετά από 2-3 χρόνια υπήρχε μια κατάρρευση αποθέματος. Όταν ζητάς εξηγήσεις για αυτό το πράγμα, δεν σου δίνουν. Εμένουν στην προληπτική προσέγγιση, η οποία είναι αντιεπιστημονική. Δεν υπάρχει επιστήμονας ο οποίος να την υιοθετήσει. Οι επιστήμονες λένε ότι εγώ, για να βγάλω κάποιο δεδομένο, κάποιο στοιχείο, μια μελέτη, ένα συμπέρασμα, πρέπει να έχω κάνει μελέτη. Η προληπτική προσέγγιση μπορεί να υποκρύπτει πολιτικές σκοπιμότητες, τοπικά συμφέροντα, 1000 πράγματα. Δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σωστή. Γιατί τα περισσότερα αυτά εμείς τα καταγγέλνουμε. Και στείλαμε και στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοιχεία και εικόνες και φωτογραφίες και τα πάντα. Τα οποία αναιρούν αυτήν την πώς θα πούμε, την αξιωματική προσέγγιση των, των αριστικών εργαλείων. Θέλετε καλός, κακός, δυστυχώς όμως αυτό συμβαίνει στη, στη Μεσόγειο. Η προληπτική προσέγγιση. Και δεν μπορείς να επικαλείς ότι θα έχεις αειφορία προσεγγίζοντας τα πράγματα με αυτό το αντιεπιστημονικό, με την αντιεπιστημονική μέθοδο. Γι' αυτό σου είπα την αρχή, πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν μιλάμε για θάλασσα και για χτιά πόταμα.
0: Και όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται,
1: πολλά,
0: που είναι καταστροφικός κάποιες φορές.
1: Είναι μια μεγάλη γκάμα αλληλευτικών εργαλείων, τα οποία δεν είναι ακόμα καταγεγραμμένα. Εδώ στην Ελλάδα μου, δεν ξέρω στο εξωτερικό τι, πόσο περισσότερα μπορεί να συμβαίνει. Εδώ στην Ελλάδα μου, αν γίνει μια περιγραφή των πόσων εργαλείων δεν είναι καταγεγραμμένα. Δηλαδή, και όταν δεν είναι καταγεγραμμένη μια αλληλευτική μέθοδος ή πρακτική, καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως ανεξέλεκτη. Είναι έξω από κάθε απόπειρα οποιοδήποτε να ελέγχει κάπως μια χείριση θάλασσα.
0: Και από τους επαγγελματίες Έλληνες το βλέπουμε αυτό, κύριε Ταουλτζή.
1: Δυστυχώς αυτά τα.
0: Γιατί να γίνεται από τους ερασιτέχνες, εξηγείται, υπάρχει εξήγηση.
1: Όχι, να είμαστε ειλικρινείς. Και από πολλούς επαγγελματίες γίνεται αυτό. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Γιατί θα το ξέρουν όλοι. Το χταπόδι από πόσες μεθόδους ψαρεύεται. Το βγάζει, παραδείγμα, τη μηχανότατα, το βγάζει το δίχτυ. Θα το βγάλει, ξέρω εγώ, το πυροφάνι με το καμάκι κτλ. Δεν έχετε ακούσει και τη μέθοδο ότι πάνε και βάζουν χημικά μέσα θαλάμια. Μέσα στη φωλιά του, του χταπούδιου. Το πιο απλό είναι πάνε και βάζουν λίγο μια ποσότητα χλωρίνης ή λίγο γαλαζόπετρα για να βγει το χταπούδι εύκολο. Να βγει μέσα από το θαλάμι. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουν όμως είναι ότι όπου γίνει χρήση χημικού μέσα στη φωλιά του χταπούδιου δεν ξαναπάει χταπούδι σε εκείνη φωλιά. Τελείωσε. Σας είπα ένα πολύ γνωστό και πολύ δεδομένο τρόπο αλίας, ο οποίο όμως δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένο. Να σας πω ότι τι γίνεται στα παραθαλάσσια στις εκβολές των ποταμών. Πολεμούν μερικοί με χίλιοι δυο μεθόδους να βγάλουν τα σκουλίκια αυτά τα οποία το παίρνει ο καθένας, είτε λέγεται φαραώ το σκουλίκι, είτε λέγεται αυτά που τα δολώματα.
0: Για τα δολώματα λέτε.
1: Να δείτε τι καταστροφή γίνεται στα βοργόνους στους ευαίσθητους περιόδους τώρα του καλοκαιριού. Βάζουν προπέλες για να φύγει λάσπη, για να βγουν τα σκουλίκια. Γίνεται μια προηγουμένου καταστροφή. Δεν ενδιαφέρεται κανείς. Γιατί δεν είναι καταγεγραμμένη αυτή η μέθοδος. Δεν υπάρχει κάτι. Και να τη δει κάποιος, δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα τον εγκαλέσει, θα του ζητήσω λόγο. Γι' αυτό ζητήσαμε εμείς να σοβαρευτούμε επιτέλους. Να αφήσουν αυτά τα θεατρινήσια, οι προληπτικές προσεγγίσεις, αυτά μέσα από τα γραφεία των Βρυξελών που βγαίνουν αποφάσεις για το τι συμβαίνει στη θάλασσα και δεν ξέρουν ούτε τι πράγμα είναι η ελληνική θάλασσα. Να ασχοληθούν σοβαρά, να ακούσουν τους ψαράδες, να κάτσουν να τα βάλουν κάτω, ψαράδες, επιστήμονες και διοικητικοί, και να βγάλουν κάτι καλό για τη θάλασσα. Και όχι αυτό που γίνεται, αυτό το αλαλούμ και αυτό το...
0: Έτσι όπως το περιγράφετε, κύριε Ταουλτζή, αφήνετε να νοηθεί ότι κάποιες φορές γίνεται ένας πόλεμος στη θάλασσα, σαν μια μορφή μάχης.
1: Να σου πω πολύ πιο αμά, γίνεται ένας άνευ προηγουμένου βιασμός στη θάλασσα. Απλώς επειδή οι βιαστές είναι πάρα πολλοί, προσπαθούν να βρουν έναν ο οποίος είναι αφελής, είναι αδύναμος και λέει ότι είναι αιτία ψαράς, είτε είναι ανεμότατα, μηχανότατα, είτε είναι γρυγρή και να τα προσπαθούν όλα πάνω σε εκείνο. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Θα τη λέω ότι θα είναι. Προσπαθούν τα πάντα να κουκουλώξουν όλοι οι βιαστές, όλοι οι εγκληματίες της θάλασσας για να καλυφθούν. Προσπαθούν να βρουν και έχουν βρει, ανακαλύψαν από τον Πομπιαίο Τράγο. Έλληνες είμαστε έτσι κι αλλιώς. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι ανακαλύψαν αυτή τη πατέντα με τον αποδοκριμπέο τράγο και ησυχάζουν τα πάντα. Λύσαμε τα προβλήματα.
0: Τα οποία προβλήματα είναι
1: τα
0: πολλά.
1: Τα προβλήματα είναι πολλά, θα εξακολουθούν να υπάρχουν και όταν φεύγει η μηχανότητα, όταν θα φύγει μέσα από τη θάλασσα η μηχανότητα είναι το κλειδί και το αποτέλεσμα δεν θα το καταφέρουν. Η θάλασσα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και η απόδειξη αυτών των λεγόμενων μας, τώρα φρασκάζει και πολύ το Μελτέμι, είναι. Ψάξτε να δείτε τους κόλπους, στους οποίους δεν υπάρχει δραστηριότητα γρυγρή και μηχανότατα. Δέσε το ναυρατικό, δέσε και το μαλλιακό. Σας τα λέω αυτά επειδή είναι πολύ πρόσφατα και βλέπετε, βοούν κάθε καλοκαίρι. Είναι δύο νεκροί, να είναι δύο νεκροί κόλποι. Δέσε ποια εργαλεία δουλεύουν μέσα και ποιοι παράγοντες έχουν νεκρώσει αυτούς τους κόλπους. Και αφού τους βρούνε, τους αναδείξουν, μετά σε έρθουν να κατηγορήσουν εμένα τη μηχανότατα και το γρυγρή. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε μια έρευνα και δείτε. Αυτοί οι δύο κόλποι συγκεκριμένα, μην σας πω, ισορία κόλπων. Στους οποίους δεν έχει πατήσει ούτε μηχανότητα ούτε γρήγορη. Τι στον Κόρεκα έγινε και αυτοί νεκρωθήκαν οι κόλποι. Για να μου εξηγήσει κάποιος.
0: Απόβλητα.
1: Είναι, σας λέω, είναι χίλια δύο πράγματα. Δεν μπορεί όμως τα πάντα να τα κρύβουμε, να τα κουκουλώνουμε και να τα φορτώνουμε όλα επάνω σε δύο αλληλευτικά εργαλεία.
0: Αλλά και όλα αυτά τα χρόνια οι αρχές θα έπρεπε να έχουν επιληφθεί του συγκεκριμένου προβλήματος στις περιοχές τις οποίες αναφέρατε.
1: Τώρα είπα τη μεγάλη κουβέντα.
0: Όλα αυτά τα χρόνια, ναι, θα μείνουμε εκεί μόνο, στο γεγονός αυτό, έτσι ώστε να είχε αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
1: Δυστυχώς.
0: Και αν σε ένα βαθμό να είχε αντιμετωπιστεί.
1: Δυστυχώς.
0: Και να μην βλέπουμε από τις τηλεοράσεις τις εικόνες αυτές. Με τα νεκρά ψάρια.
1: Πάντε που δελτιώσει, κοιτάξτε τα δημοσιογράφους είστε, να δείτε πόσες φορές το χρόνο θα ακούσετε για νεκρά ψάρια μέσα σε λίμνες, θα ακούσετε για νεκρά μέσα σε ποταμούς, ειδικά σε ποταμούς, στον Ποινιό εδώ που είναι κοντά στη δικιά μας περιοχή, κάθε τόσο λίγο και λιγάκι νεκρά ψάρια, γιατί πέσαν δηλητήρια, γιατί πέσαν χίλια δύο πράγματα. Αυτά τα πράγματα ξέρετε, τα ποτάμια, καλός ή κακός, ο τελικός αποδέκτης είναι η θάλασσα. Δεν καταλαβαίνω, το ποτάμι μολύνεται. Αυτό που γίνεται με στη θάλασσα δεν μολύνει τη θάλασσα. Πάσματα που οι γεωργοί, οι άνθρωποι, γιατί δεν τους ενημερώνουν, δεν ξέρω πώς γίνονται και βάζουν, κάνουν κατάξυση λιπασμάτων και καταφέρουν με στη θάλασσα και δημιουργεί τελευταία χρόνια αυτό το φαινόμενο του πλακτών, του ευτροφισμένου φυτοπλακτών που γεμίζουν, ξέρω, όλοι κάνουν μπάνιο, βλέπουν τι έχει γίνει, τι γίνανε οι θάλασσες. Αυτό δεν επηρεάζει την κατάσταση. Δεν έχει αρνητικές συνέπειες. Δεν έχει, δεν κατακάθε σοβητό. Την εποχή που θα είναι Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, ό,τι εποχή και να κάτσει, δεν θα έχει επιπτώσεις στα αυγά των ψαριών που είναι κάτω. Δεν θα έχει επιπτώσεις στα μικρά τα ψάρια που δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή. Δεν θα ασχοληθείς. Αυτά δεν μας ενδιαφέρει. Είναι
0: αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται πολλές φορές στη θάλασσα να υπάρχει στην επιφάνειά της σαν σαπουνάδα.
1: Σαν σαπουνάδα.
0: Τι είναι αυτό, κύριε Ταουλτζή?
1: Είναι ευτροφισμένο φυτοπλακτών, γιατί ξέρετε μέσα στη θάλασσα υπάρχουν πλακτών. Δηλαδή τα ψάρια τα μικρά, όχι τα μεγάλα που τρώνε τα άλλα, τα μικρότερα ψάρια, τα ψάρια που τρώνε πλακτών. Είναι φυτοπλακτών και ζωοπλακτών. Είναι μικροοργανισμοί ζωικής προέλευσης και φυτικής προέλευσης. Τα επιπλέον, η επιπλέον ποσότητα των λιπασμάτων τα οποία με τη βροχή καταλήγουν στη θάλασσα, τι κάνουν, ευνοούν το φυτοπλακτών το οποίο ευτρέφεται πλέον. Πώς να το πούμε, χοντρένει.
0: Από τα συγκεκριμένα απόβλητα λιπασμάτων, μάλιστα.
1: Είναι λίπασμα. Αυτό λοιπόν όταν υπερτραφεί, η ποσότητά του, η περιεκτικότητα ανακυβικό θάλασσας γίνεται δεν ξέρω πόσες φορές, δεν είμαι επιστήμονας, πάντως αυξάνεται ραγδαία, κατά χιλιάδες φορές πλέον, δεν μπορεί αυτό να αναπνεύσει, να ζήσει, γίνεται μικύλο, ενώνεται το ένα με το άλλο και δημιουργείται αυτό το αποκουσικό θέαμα αυτής της σαγλίτζα που λέμε. Και βγαίνει στον αφρό της θάλασσας.
0: Το οποίο είναι πολύ συχνό στις ελληνικές θάλασσες.
1: Θα πέφτει στις θάλασσες και εκεί το τι γίνεται κανείς δεν ξέρει. Το τι ψοφάει, το τι σκοτώνει αυτό το πράγμα δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αρκεί που δεν φέρεται. Η θάλασσα είναι μια χαρά επάνω στον αφρό της, γίνεται κάτω. Θα έρθει ο Οκτώβριος, θα πούμε για όλα αυτά οι μηχανότερες και έτσι λύσαμε το πρόβλημα και όλα καλά και αγαπημένα.
0: Τώρα συνεχίζουν τα τουρκικά γρυγρί να.
1: Φυσικά,
0: να μπαίνουν στο Θρακικό Πέλαγος.
1: Δεν σταματούν καθόλου.
0: Δεν σταματούν.
1: Και το χειμώνα δουλεύουν, γιατί είναι και μεγάλα. Δηλαδή δεν έχουν πρόβλημα πώς θα αντιμετωπίσουν τις καιρικές συνθήκες.
0: Κύριε Ταουλτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Και καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και καλό κουράγιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πόσο να το πάω τώρα.

και αρχέτωσαν των νυχθείων της θαλάσσης, μια εκπομπή για την αλληλεία και τους αλληλείς από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο